0: Ο Αλβανός Φαρεπινίτης, κακοποιός Αλκέτη Ριτζάη, εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνός Ιουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Τον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Εράπετρας προχώρησαν αργά το βράδυ οι αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Σουηδία, η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες χωρίς να αναδειχθεί ξεκάθαρος νικητής. Σύμφωνα με τη σουηδική δημόσια τηλεόραση, τα κόμματα συμμαχίας της αριστεράς υπό τους σοσιαλδημοκράτες εξασφαλίζουν το 49,4% των ψήφων και 175 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 49,1% και 174 έδρες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της Κυριακής για την τέταρτη αγωνιστική του Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καβάλα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

0: Ζήσερα στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νοικοταφείο. Το ανακριτή θα δοκιθούν το πρωί οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας, σε ανάρτησή του, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διαμερεύοντα και τα διανυχτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνός Ουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 3,46% στα 108,23 δολάρια το βαρέλι. Το Αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,15% φτάνοντας στα 103,20 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ομάν. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, σήμερα στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

Φύγε αμέσως από εκεί. Τα παπούτσια στο μπαλκόνι. Θα σου φέρω τα πανιά για να μπεις μέσα ξανά. Είσαι μουσκεμα παιδί μου. Αύριο θα έχεις πυρετό. Έτσι αρπάζουν πνευμονίες. Μη γελιέσαι από τον καιρό.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ισχυρή άνοδο των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κολπό. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,29% φτάνοντας στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του, ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Στον ανακριτή θα δοκιθούν το πρωί οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμασφαίρεσης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να αλλάξουμε θέμα. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την συνέντευξή του που παραχώρησε από τη συμπρωτεύουσα, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις απερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ως κοστολογημένο πρόγραμμα, μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεσίσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπότικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας, με ανάρτησή του, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημηρεύοντα και τα διανυχτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλγκέτ Ριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία, η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, χωρίς να αναδειχθεί ξεκάθαρος νικητής. Σύμφωνα με τη Σουηδική Δημόσια Τηλεόραση, τα κόμματα συμμαχίας της αριστεράς υπό τους σοσιαλδημοκράτες εξασφαλίζουν το 49,4% των ψήφων και 175 έδρες στο Κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 49,1% και 174 έδρες. Στα αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της Κυριακής για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ή με αστανική. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984.

Τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα, μίλα, μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δεν λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

0: πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι, ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.
1: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

Μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μην μιλάς με πόθο χυμαλό.

1984 στους 98 και 3.

all of them gone. Nothing but blues. Η ώρα είναι 6.

0: 1984, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, ισορρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, πλήθος κόσμου σειραίει μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Στον ανακριτή θα δοκιθούν το πρωί οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να αλλάξουμε θέμα. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη συμπρωτεύουσα έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας, με ανάρτησή του, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Χρυσό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διενυχτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά τη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,29% φτάνοντας στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν οι πιθανές συμφωνίες για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματός του, ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές. Στη Σουηδία, η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, χωρίς να αναδειχθεί ξεκάθαρος νικητής. Σύμφωνα με τη Σουηδική Δημόσια Τηλεόραση, τα κόμματα συμμαχίας της αριστεράς υπό τους Σοσιαλδημοκράτες εξασφαλίζουν το 49,4% των ψήφων και 175 έδρες στο Κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 49,1% και 174 έδρες. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου από τις κάλπες. Την ίδια ώρα η εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Στα αθλητική ενημέρωση και στα σκορ της Κυριακής για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καβάλα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρύπνια υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία, ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών με αναβλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα έναρξης της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χαράλαμπου Λικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ζητώντας παράλληλα να γίνουν μία σειρά από ανακριτικές ενέργειες ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για τον χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει και 87 λεπτών. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, που ήταν στην εξουσία από το 2022. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να ανακοινωθούν μεθαύριο, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου από τις κάλπες. Την ίδια ώρα η εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Νέο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις, ενώ έγινε γνωστός και για τις κινηματογραφικού τύπου απόπειρες απόδρασής του. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας προχώρησαν αργά το βράδυ οι αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και πάλι στα διεθνή, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,3 δολάρια. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζου, αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της Κυριακής για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, ήρθε πάλι η Δευτερούλα, κύκλους κάνει η ζωή. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σας κύριε πάνω μας. Θα σας πω σε ποιο πάνω αναφέρομαι. Για πάμε λίγο μουσική. Και τώρα που λέμε θα σας πιω με το σαρδάμ που κάναμε πρωί πάνω Αργύρι, άμα το καλό σκεφτείς, πάνω Αργύρι που ρυθμίζεις τον ήχο, καλημέρα, τι κάνεις. Λοιπόν, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, σε λίγο το αλκοόλ θα είναι πιο φθηνό από τη βενζίνη. Θα δεις. Θα πηγαίνεις στο βενζινάδικο στο πρατήριο και θα λες, φέρε μου μια δωδεκάρα αμόλυβδη, ένα blue label diesel, άμα είσαι και τις κλειδείς, ωραία. Τι 2.15 ρε μπρος που λένε και τα πιτσιρίκια μας. Τι 2.15, τι 2.10, τι είναι αυτά. Τι διαστημικές τιμές. Τι από 1.90 λέει θα ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίναγε η διάθεσή του. Το ξέρεις αυτό. Ρεπορτάζ. Τώρα, τις μέρες αυτές, αν άνοιγε σήμερα η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα που μιλάμε, σήμερα 14 του Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ πέρυσι ξεκινήσαμε με το 1.10, γύρω στο 1.90 θα ήτανε. Για πήγαινε εσύ τώρα να έχει έξω κοντά στο 0, να πας να ανοίξεις το καλοριφέρ, πετρελαιάκι, τι θα κάνεις, θα χτυπάς τα δοντάκια σου. Θα χτυπάς τα δοντάκια σου και εντριβές ο ένας τον άλλον. Έτσι θα έρθουμε και πιο κοντά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όσες και όσους ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Και έτερος τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και για βενζίνη λέγαμε και έχουμε και καλύτερη προσφορά. Αυτά είναι από Αθήνα τώρα τα 2.15 που λέμε. Γράφει η φίλη η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Καλημέρα λέει Γιώργο, 2.25 στη Ρόδο η βενζίνη. Χαιρετήματα. Βέβαια είναι και τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί κάνουν random ερωτήσεις που λένε και στο χωριό μου. Ρωτάνε τυχαία συνάδελφοι κόσμου, περαστικούς και περαστικές. Και λένε πώς σας φαίνεται η άνοδος, η εκρηκτική άνοδος των τιμών στα καύσιμα. Και ακούς απόψεις από μέχρι. Έτσι δηλαδή τώρα και τι να σου πω. Μου έκανε εντύπωση ένας κύριος, ο οποίος παρετημένος μάλλον από τη λογική και την πραγματικότητα, είπε μόνο ότι εντάξει, πόλεμο έχουμε. Λογικό είναι, θα ανέβουν τα καύσιμα. Βεβαίως, πόλεμοι συμβαίνουν, τα καύσιμα θα ανεβαίνουν, γιατί και ειδικά η μία από τις δύο πολεμικές συγκρούσεις, η μία είναι στην Ουκρανία βορειότερα, η άλλη είναι στη Μέση Ανατολή, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, είναι και αυτή που επηρεάζει περισσότερο τις τιμές των καυσίμων. Αυτό όμως είναι η άνω τελεία στη σκέψη του συμπολίτη μας. Και αναρωτιέμαι αν ο ίδιος συμπολίτης μας αλλά και άλλοι συμπολίτες μας έχουν αναρωτηθεί, έχουν μπει στη διαδικασία να αναλύσουν λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτός ο πόλεμος και ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο, ποιοι τον προκάλεσαν και ποιοι είναι με ποιους τέλος πάντων και για ποιο λόγο και ποιοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και ποιοι την ίδια ώρα κάνουν ό,τι δεν περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο νέος εφιάλτης. Γιατί είπαμε, είναι εύκολο να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Το δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος να το κλείσει.

καλή σχολική χρονιά και επισήμως στα παιδιά μας. Γιατί εντάξει, αγιασμός την Παρασκευή, από σήμερα ξεκινάνε, πώς λέμε, στο Champions League, οι όμιλοι. Έτσι ακριβώς, από σήμερα κάθονται στο θρανείο.

Αλλά όπως διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουμε ακριβά την δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως και 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη? Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers? Διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.

και θα πάμε και στο ζήτημα της παιδείας, αλλά να επιστρέψουμε λίγο στα της βενζίνης, στα των καυσίμων, στα του πετρελαίου κίνησης. Και γράφει η φίλη μας η Πινελόπη που μας ακούει καθημερινά τέτοια ώρα και την ευχαριστούμε από τα μακρινά Σικάγα. Κύριε Τραπεζιώτη, μας λέει εδώ στα Σικάγα είμαστε γύρω στα 5 δολάρια το λίτρο. Και δεν διαμαρτυρόμαστε. Ξέρεις γιατί δεν διαμαρτύρονται πάνω αργύριοι? Γιατί στην Καλιφόρνια είναι πάνω από 6 ευρώ. Μιλάμε πως είμαστε, γράφει, τόσο great again που θα ξεράσουμε. Είναι αυτή η λογική. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μην λέμε και τίποτα. Και πώς κάνουμε? Χτύπα ξύλο, ε. Στη χώρα του χτύπα ξύλο ζούμε. Γιατί άμα χρειαστείς για παράδειγμα βοήθεια και είσαι στην παραλία τώρα τις τελευταίες ημέρες της μεταθερινής περίοδου, δηλαδή περί τα μέσα του Σεπτέμβρη, και πεις ας πάω στην Αίγινα να κάνω ένα μπάνιο, μια βουτιά τώρα που ακόμη το θερμόμετρο δείχνει 35 και σου συμβεί κανένα κακό όπως συνέβη, ασθενοφόρο δεν θα βρεις. Αλλά άμα όμως σε πείσει κανένας κομπογιανίτης ότι αν κάνεις πλασμαφαίρεση στο πανάκριβο ιατρείο του στα Κολωνάκια, τότε θα νιώσεις και 50 χρόνια νεότερος, τότε από αυτά θα βρεις. Γενικότερα είναι, βρίσκεις τα λάθος πράγματα, αλλά μάλλον γιατί έχουμε επιλέξει τη λάθος διαδικασία και το λάθος δρόμο. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και πολύ φοβάμαι ότι δεν τα έχουμε δει ακόμη όλα. Αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία και επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι μια διαρκής διαδικασία αυτή, μια πλασμαφαίρεση της πραγματικότητας, έτσι για να το πούμε πιο απλά, και να συνεννοούμεθα και με όρους ιατρικούς.

αυτά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, καθώς το Σαββατοκύριακο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν η δική του η σειρά, του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, για την ομιλία του και αμέσως μετά βέβαια για την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες. Θα έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο στον αέρα του Αθήνα 984, στον αέρα του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984, τον Νίκο Γιαννόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί του, να σχολιάσει και τα όσα είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και να δούμε και λίγο ευρύτερα την κατάσταση που διαμορφώνεται σε πολιτικό επίπεδο στον δρόμο για τις εκλογές. Μέχρι τότε όμως θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που έτσι σχολίαζα νωρίτερα, στην πλασμαφαίρεση της πραγματικότητας. Αφού πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι και το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου. Πάντως, επειδή λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει και ρεπορταζιακές προεκτάσεις, και ρεπορταζιακές προεκτάσεις που ακουμπάνε στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ την ώρα της κηδείας του. Οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να πούμε ότι βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, δικηγόρου τους, του κυρίου Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει θα ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ζητώντας παράλληλα να γίνει μια σειρά από ενέργειες, ανακριτικές ενέργειες, ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του καλλιτέχνη.

Τώρα βέβαια, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση για όλο αυτόν τον κομπογιανιτισμό που δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε, τον ζούμε, τον βιώνουμε, ακούμε γι' αυτόν στη χώρα μας. Και τι δεν έχουμε δει και τι δεν έχουμε ακούσει. Θυμάστε κάτι, πάνω τα θυμάσαι αυτά, κάτι βραχιολάκια ενεργειακά που φοράγανε, τα θυμάσαι, ξέχαστα, που πρόσφεραν, τι πρόσφεραν, αυτά μόνο αριθμούς τζόκερ δεν σου λέγανε, κατά τα άλλα σε κάνανε περδίκι. Δηλαδή τώρα, εμείς που είμαστε και μιας κάποιας όχι μεγάλης ηλικίας, θα νιώθαμε τουλάχιστον 18 άμα φοράγαμε ένα ποδάφτα. Κάπου έτσι όπως εμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Φαντάζομαι όμως ότι κάποιοι βγάλανε χρήματα από αυτά. Να μην πω τώρα για τους νανοβιονικογυλαίκους. Και άλλη αυτή η ιστορία, άλλη ιστορία αυτή. Να μην αναφερθώ σε διάφορους οι οποίοι το μόνο που δεν πουλάγανε είναι φυλαχτά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά τι να πεις, όταν έχουμε μια χώρα στην οποία εμπιστευόμαστε τις λύσεις των προβλημάτων μας, τα οποία προβλήματα τα προσεγγίζει, τα μελετά και τελικά τα λύνει η επιστήμη, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο και με ασφαλή τρόπο, εμείς εμπιστευόμαστε άλλου τύπου διαδικασίες, αυτά θα είναι και τα αποτελέσματα. Κοντά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει αποκαλυφθεί λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία εδώ πέρα, με αυτά τα περίεργα ιατρία που προσφέρουν περίεργες υπηρεσίες, όχι δωρεάν βεβαίως, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν, και τελικά στο βάθος κήπος, στο φόντο αποκαλύπτεται ότι κάποιοι βγάζουν χρήματα και όλα αυτά στο όνομα των επενδύσεων κάνουν καλό, γιατί φέρνουν και κόσμο, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τον καλό κόσμο. Ο καλός κόσμος ποιος είναι? Δεν είσαι εσύ που με ακούς, ούτε εγώ. Είναι αυτοί που έχουν λεφτά. Εμείς δεν έχουμε λεφτά, οπότε δεν είμαστε ο καλός κόσμος. Θα λέμε καλή κοινωνία. Δεν είναι τώρα δηλαδή ο Πάνος Αργύρης που όπως τον κόβω εδώ μπροστά. Δεν σε κόβω για καλή κοινωνία. Πάνο Αργύρη που ρυθμίζει τον ήχο, πάτα το κουμπί, παιδί μου. Τους ελέγχει κανείς όλους αυτούς τους κομπογιανίτες? Γιατί κομπογιανίτες είναι. Όχι, δεν τους ελέγχει. Σαφώς και δεν τους ελέγχει. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για τον κόσμο, για όλους αυτούς, απέναντι σε αυτούς τους κομπογιανίτες? Και αυτοί οι κομπογιανίτες που έχουν βρει τον τρόπο για να λειτουργούν στα κολονάκια, στην καρδιά της Αθήνας, πού αλλού τώρα? Δηλαδή τέτοιο ιατρείο μόνο εκεί το ανοίγεις, γιατί το να πουλήσεις ζωή, από θα το πουλήσεις, αν είναι δυνατόν? Για να μην ψάξουμε και τα φορολογικά, κόβανε και καμιά απόδειξη για όλα αυτά που κάνανε? Δεν το πολύ κόβω. Πιθανό, αλλά τέλος πάντων. Είναι μια χρυσή ευκαιρία πάντως αυτοί που θέλουν να διερευνήσουν ειλικρινώς την υπόθεση, να κάτσουν να το ψάξουν οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτος, και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας πάλι να πετάξουν τον μπαλάκι της ευθύνης, είτε διαχρονικός, είτε ειδικός, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και με αφορμή τώρα το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που τον ήξερε και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, επειδή έχει φουντώσει και η άλλη ιστορία του αστυνομικού ρεπορτάζ παράλληλα, νομίζω τα περιθώρια για αυτούς που θέλουν πάλι να μπαζώσουν την πραγματικότητα, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, οπότε καλό είναι να σκύψουν το κεφάλι και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει σε όλο αυτό το συστηματάκι, το παραϊατρικό, τι παραϊατρικό, κακώς λέμε παραϊατρικό, κομπογιανίτικο συστηματάκι που λειτουργεί και υποτίθεται ότι προσφέρει υπηρεσίες. Και να μας πούν βέβαια και οι αρμοδιότεροι ημών τους λόγους για τους οποίους κατά καιρούς συμμετείχαν έτσι και σε συνέδρια υποτίθεται ιατρικού τύπου και χαρακτήρα, έτσι για να καταλάβουμε τι λέμε δηλαδή, γιατί πολλές φορές τα δεν ήξερα δεν αρκούν όταν είσαι στο δημόσιο πεδίο, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και ειδικά όταν είσαι πρόσωπο και με πολιτική εξουσία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε εδώ συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, σήμερα πρωινό Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου του 2026.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξοδίωση ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί την ώρα της κηδείας. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την πρώτη θέση στις εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ξεκάθαρο στόχος του ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ενώ βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό Κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη και αυτό το πρωινό στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και σε σημεία των Αχαρνών στο ρεύμα ανόδου. Κίνηση καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην Καλλιρόης και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο και η Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου μετά την Κατεχάκη και μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται αυτή την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

μπουφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όσες και όσοι ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο.

0: θριασνιό.
1: Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις.
2: Τετάρτη, τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρτη.
1: 6-9-48-9-84-9-84 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και βλέπω εδώ έχετε στείλει και τα μηνύματά σας. Για πάμε λίγο με μουσική.

Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αναλογιστεί, λέει, κύριε Τραπ, ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός με τη συγκεκριμένη σε εισαγωγικά κλινική έχει σηκωθεί επειδή δυστυχώς ο άνθρωπος που χάθηκε ήταν ο Μαζωνάκης. Εάν στη θέση του ήταν κάποιος άγνωστος στο ευρύ κοινό, ενδεχομένως δεν θα άνοιγε ρουθούνι. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μην γκρινιάζεις, μωρέ, λέει, πρωί-πρωί. Κάνε μια συνέντευξη με τον Άδωνη και θα δεις το φως. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Δέσποινα. Η Δέσποινα που σημειώνει και οι Κομπογιαννίτες μετήχαν σε συνέδρια που χρηματοδοτούνταν από Υπουργεία Περιφέρειες για να παρουσιάζουν τις παραϊατρικές μεθόδους τους, αλλά κανείς δεν τους άκουσε και δεν έκλεισε τα μαγαζιά τους. Σημειώνει η Σοφία και ακόμη λέει δεν έχουμε γιατρούς από αυτά τα περίφημα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, λέω εγώ τώρα, γράφει. Καλημέρα και στη φίλη την Βούλα, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Μας καλημερίζει ο Τάσος, μας καλημερίζει ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Και μας καλημερίζει και η φίλη η Μαρία. Πενθήμερο εκδηλώσεων γράφει με τίτλο 13 χρόνια αντιφασιστικός Σεπτέμβρης 2026. Διοργανώνουν από σήμερα Δευτέρα 14 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας. Η έναρξη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με κεντρική συζήτηση με θέμα να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά.

0: 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για όσα σχολιάζουμε και για όσα δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό και πριν πάμε και στον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα ανοίξουμε και την πολιτική συζήτηση για όσα έχουν γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι βαθύτατη θλίψη προκάλεσε, σκόρπισε το Σάββατο πρωί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην ευρύτερη αριστερά αλλά και στον πολιτικό κόσμο της χώρας, τουλάχιστον στο κομμάτι του που καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και σέβεται την ιστορία, η είδηση του θανάτου ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος διετέλεσε στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ, αγωνιστής πρώτης γραμμής κατά της Χούντας, γραμματέας της ΚΝΕ, ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση και βουλευτής του κόμματος. Ένας άνθρωπος που ομολογουμένως ήταν σεβαστός από όλους για την ιστορία αλλά και για το ήθος του, πράγμα σπάνιο σε αυτές τις τόσο ζωφερές εποχές, για την εντυμότητα, την σεμνότητα, την αγωνιστικότητα και την ανιδιοτέλειά του. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Γιαννόπουλο, πολιτικό συντάκτη και αρθρογράφο στο News 247. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και στους αγροατές.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και νομίζω ότι τώρα έτσι που έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της 90ης ΔΕΘ, έτσι όπως λέγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό που περιμένουμε πάντα κάθε Σεπτέμβρη για να εξάγουμε, δεν ξέρω, πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες, έτσι ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε στα ειδικότερα.
1: Κάτι βγαίνει, νομίζω το πλαίσιο στο οποίο καλούνται οι αρχηγοί να ξεδιπλώσουν το όποιο σχέδιό τους είναι λίγο απαρχαιωμένο. Δηλαδή όλες αυτές, η ομιλία καταρχάς και στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου, η οποία κρατάει το λιγότερο 3 ώρες και είναι ιδιαίτερα κουραστική για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και για το κοινό νομίζω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ναι, ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα μπορεί να βγει. Από την άποψη στο, από πού κινούνται, στο πώς κινούνται τέλος πάντων οι τρεις εντός αγωγικών μεγάλοι, αυτοί που διεκδικούν τέλος πάντων την κυβέρνηση. Και έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει περισσότερο με το παρόν, δηλαδή το να διαχειριστεί ο ίδιος τα δικά του αδιέξοδα τα πολιτικά και να καταφέρει να ξεκολλήσει λίγο το κάραβο του λάσπη, να ανεβάσει λίγο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εξακολουθεί να παραμένει πρώτος και με διαφορά, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία η αλήθεια είναι. Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι είχε πιο οραματικά χαρακτηριστικά για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Ήταν όμως το πρόγραμμά του, θα έλεγα, λίγο εντός εισαγωγικών μαγκωμένο ως προς την κοστολόγηση και σε αυτά που θέλει να δώσει. Και τρίτον ήταν το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη και του Πασόκ, το οποίο ήταν νομίζω ιδιαίτερα γενναιόδωρο και φιλόδοξο. Ίσως και υπερτοδέο θα μπορούσε να πει κανείς. Σε μια προσπάθεια του Πασόκ να αλλάξει τα δεδομένα και να καταφέρει τους επόμενους. Φιλόδοξο. Ίσως και υπερτοδέο θα μπορούσε να πει κανείς. Σε μια προσπάθεια του Πασόκ να αλλάξει τα δεδομένα και να καταφέρει τους επόμενους.

0: Βάρβαρα Νικογιαννόπουλε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, πιο πολύ σε εμάς τους δημοσιογράφους και στον πολιτικό κόσμο της χώρας και ελάχιστοι και σε ελάχιστους πολίτες, γιατί οι περισσότεροι και λόγω της αλλαγής στον τρόπο επικοινωνίας της πληροφορίας αλλά και για άλλους λόγους, νομίζω ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα κάτσουν να δουν μία τρίωρη συνέντευξη τύπου, κακώς κατά την άποψή μου, άμα θες την δική μου γνώμη, αλλά και μία πολιτική ομιλία η οποία θεωρείται έτσι και λίγο παροχημένη ως μέσω επικοινωνίας με το ακροατήριο. Απ' την άλλη όμως αναρωτιέμαι αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να αλλάξουν πράγματα στο πολιτικό σκηνικό του ενός, του ενάμιση, των δύο κομμάτων. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπεις εσύ να έχει διαμορφωθεί.
1: Νομίζω έχουμε ένα σκηνικό του ενός συν δύο. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπήσεις προς το παρόν, ναι, προς το παρόν τουλάχιστον δεν αμφισβητείται. Η τελευταία μέτρηση που είδατε είναι αυτή της προράτα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε και έδειχνε τη διαφορά περίπου στο 9,5%. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω τα πάντα είναι ανοιχτά, γιατί οι εκλογές όπως όλα δείχνουν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα γίνουν τον Απρίλιο. Έτσι έχουμε ακόμα ένα διάστημα μπροστά μας περίπου 8 μήνων. Οπότε τα κόμματα φουλάρουν για να δείξουν το καλύτερό τους, σε αυτό θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν οι δύο, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ. Έχω την αίσθηση όμως ότι πιο κρίσιμα τα πράγματα είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη παρά για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας έχει ένα εντελώς νεοπαγές κόμμα, το οποίο μετρά μια ιστορία μόλις 3 μηνών. Κατάφερε με την πρώτη ουσιαστικά να σφινωθεί στη δεύτερη θέση, δηλαδή, και να αναγκάσει τον Πασόκ να περάσει στην τρίτη. Το πρόβλημα το έχει και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος αν πραγματικά στις επόμενες εκλογές τραυματίζει τρίτος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα είναι ξανά πρόεδρος Πασόκ.
0: Είναι αυτό που βλέπω και στον τίτλο του ρεπορτάζ, του καλού ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σήμερα με την υπογραφή σου στο News 24/7, το όλα για όλα του Ανδρουλάκη μέχρι τις εκλογές.
1: Ακριβώς, όλα για όλα. Νομίζω ότι ο τίτλος νομίζω το μαρτυρά αυτό. Νομίζω το έβγαλε και
0: αυτό. Η πραγματικότητα νομίζω το μαρτυρά.
1: Το έβγαλε και ο ίδιος, γιατί επιμένει στο δόγμα του ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο έστω με μία ψήφο διαφορά, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις σε αυτή την άποψη και την αισιοδοξία δεν τη δικαιώνουν. Σε καμία των περιπτώσεων θα λέγει κανείς. Το Πασόκ πολλές φορές στην εκτίμηση του ψήφου πέφτει ακόμα και στο μονοψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάτω από το 10%. Αλλά επειδή ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι παίζει το πολιτικό του μέλλον σε αυτό το προσεχές διάστημα, κατέβηκε στη ΔΕΘ με ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο και γενναιόδωρο πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια τέλος πάντων να αλλάξει τα δεδομένα, το οποίο προσπάθεια βάντως που θεωρώ ότι δεν έχει μεγάλες πιθανότητες ευόδοσης και επιτυχίας. Παρ' όλα αυτά ο κ. Ανδρουλάκης θα το παλέψει και αν μη τι άλλο θα πέσει μαχόμενος αν πέσει.
0: Πάντως έχουμε δύο σχολές σκέψεις, Νίκο Γιαννόπουλε, και τώρα δεν χρειάζεται την επισήμανσή μου έτσι, για να το μάθεις, το ξέρεις και ενδεχομένως και καλύτερα και από εμένα. Έχουμε δύο σχολές σκέψεις. Μία λέει τόσα χρόνια, 7 χρόνια μέρες, εμείς μπορούμε να δίνουμε αυτά που μπορούμε να δίνουμε, αυτά που αντέχει η ελληνική οικονομία, ναι, και με βάση την πολιτική μας πρακτική. Πάει το ένα. Η άλλη σχολή σκέψης που είναι απέναντι και την έχει και η Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αλλά και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που λένε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα, όχι απαραίτητα από όσα αντέχει η χώρα, αλλά περισσότερα στο πλαίσιο της αναδιανομής του πλούτου, όπως την εννοεί το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Την ίδια ώρα, βάζω και έναν αστερίσκο εδώ, βλέπουμε τι συμβαίνει με την άνοδο των δυνάμεων της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και να θυμίσουμε ότι αύριο αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης. Γιατί έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή, με τον χρυσαυγητισμό δεν έχουμε ξεμπερδέψει, το φίδι είναι ξανά στα πόδια μας. Και επειδή βλέπουμε περίεργα φαινόμενα να διαμορφώνονται και περίεργες καταστάσεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι και όλες ότι οι συντηρητικές πολιτικές, οι πολιτικές που παράγουν και ανατροφοδοτούν την ανέχεια του κόσμου, ακριβώς ενισχύουν τους καθυσιδιάριδες. Τελικά προς τα πού πρέπει να στρίψουμε?
1: Καλά, το προς τα πού πρέπει να στρίψουμε νομίζω ότι είναι δεδομένο τουλάχιστον κάτι.
0: Ρητορικά, εγώ το θέλω τώρα το
1: ερώτημα.
0: Νομίζω
1: ότι πρέπει να στρίψουμε σαφώς πιο αριστερά, σαφώς και προοδευτικά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν έχει να λέει τίποτα, γιατί είναι η άποψη ενός και μοναδικού ανθρώπου. Δηλαδή η δική μου ή η δική σου, τέλος πάντων.
0: Έχουμε την
1: ίδια. Το θέμα είναι να φρίζονται πολλές απόψεις και να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία έτσι όπως την οραματίζονται οι ηγέτες της Ελλάδας.
0: Εγώ το λέω, μήπως έχει κυριαρχήσει στην καρδιά, στην ψυχή.

0: των ανθρώπων έχει φωλιάσει ο φόβος με τον οποίο τον έχουν ταΐσει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου δώσω αυτά τα λίγα σήμερα και να είμαστε καλά που λέμε. Ναι, χτύπα ξύλο μου, ναι, μας συμβεί κάτι. Κατάλαβες.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να καλλιεργήσει αυτή την αίσθηση της κοινωνίας των πολύ χαμηλών προσδοκιών, η οποία είναι ικανοποιημένη με αυτά τα πολύ λίγα που δίνει, τέλος πάντων, ως παροχές κάθε φορά, είτε με τη μορφή των ΠΑΣ ή με την οποιαδήποτε άλλη μορφή. Mm-hmm. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό. Βλέπω βέβαια ότι και τα κόμματα της προοδικής αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα τα δύο μεγάλα, άγνωστο γιατί, επιχειρούν να παίξουν στο τερέν της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει αρχίσει αυτή η πολύ έντονη κουβέντα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Mm-hmm. Τώρα θα κάνουμε πολιτική ή θέλετε να κάνουμε λογιστική?
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Επίσης, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζονται πολλές φορές ότι το πρόγραμμά τους είναι κοστολογημένο. Mm-hmm. Ωραία, ποιος το κοστολόγησε? Έχουν φέρει κάποια στιγμή κάποια απόδειξη ότι το πρόγραμμά τους είναι πράγματι κοστολογημένο από κάποια ανεξάρτητη πηγή? Όχι, απλώς μας λένε ότι είναι το πρόγραμμά τους κοστολογημένο. Το ίδιο λένε και οι άλλοι. Mm-hmm. Αλλά σε κάποια φάση, νομίζω ότι αυτό που κρίνεται είναι το πολιτικό σχέδιο. Δεν μπορούν να κρίνονται οι αριθμοί. Ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος ξεδιπλώνει ένα πολιτικό σχέδιο, θα κρυφθεί αν πραγματικά εφαρμόσει το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Όχι αν κοστολογεί 3,5 δις, 5 δις, 7,5 δις, οτιδήποτε άλλο. Γιατί βλέπουμε και κάτι τρελά πράγματα, mm-hmm, όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος, ειδικά της Ελλάδας. Τώρα θα ακουστούν και πράγματα για την κοστολόγηση του προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω να καταλήψουμε τη λογιστική σιγά σιγά και να αρχίσουμε να κάνουμε πολιτική. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος.
0: Αυτό ενοχοποιούνται τα δύο άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύεις, όταν μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, με συστολή βγαίνουν και απαντάνε? Γιατί στα δικά μου μάτια παίζουν περισσότερη άμυνα και λιγότερο επίθεση σε σχέση με αυτό που βάζει η Νέα Δημοκρατία.
1: Για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, που καταλαβαίνουμε και οι δύο, Γιώργο, έτσι. Ή με μπασκετικούς, τέλος πάντων, είναι σαν να παίζει στο κήπεδο του αντιπάλου. Mm-hmm. Και είναι σαν να παίζει την τακτική του αντιπάλου. Δηλαδή, είναι ο αντίπαλος καλός στην άμυνα, προσπαθεί να παίξει και σε καλή άμυνα. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές ότι δεν σε πάει πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να παίξει και επίθεση. Και τέλος πάντων, επειδή μιλώντας για το δημοσιονομικό χώρο έχει γίνει πάλι πολύ μεγάλη κουβέντα, το θέμα είναι πώς διευρύνεις το δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος έχει προβλεφθεί από τους υπολογιστούς Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, είναι συγκεκριμένος. Το θέμα, mm-hmm, είναι τι κάνεις εσύ για να τον διευρύνεις.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι θέσφατο ο δημοσιονομικός χώρος, ούτε κάποιο ιερό κείμενο, ας πούμε, που έχει γραφτεί στις πλάγες του Μωυσή.
0: Έτσι, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, έτσι, ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι καλό θα είναι τόσο ο κ. Τσίπρας όσο ο κ. Ανδρουλάκης να ξεδιπλώσουν ακόμα περισσότερο το δικό τους πολιτικό σχέδιο, χωρίς να φοβούνται να μιλήσουν για τα επίδικα. Έτσι, γιατί ειδικά στον κ. Τσίπρα και στον κ. Ανδρουλάκη, αλλά περισσότερο στον κ. Τσίπρα, βλέπω έναν δισταγμό, μια προσπάθεια να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα και σε αυτά τα πρότυπα που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν την καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, αυτού του είδους την τακτική.
0: Μάλιστα. Νίκο Γιάννοπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το πολιτικό σχόλιο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πάντα ενδιαφέροντα όσα μας λέει ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Νίκος Γιάννοπουλος. Ας τα κρατήσουμε και ας ακούσουν και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Ιστορικά έχει αποδειχθεί πάντως ότι είναι λάθος τακτική και πρακτική να προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου, αφενός γιατί δεν ταιριάζει το νούμερο, αφετέρου γιατί έχεις δικά σου παπούτσια. Ως εδώ ήμασταν για σήμερα λοιπόν, ως εδώ ήταν το Mind the Trap για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Παναργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας γράψετε mail στη διεύθυνση 984-papaki-gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Μη μου φωνάξω πολύ για αυτό που θα πω.
1: Να μην σου φωνάξω πολύ γιατί σου φωνάζω λίγο.
2: Καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς εσένα δεν θα εκρατούνται ισορροπίε της φωνής εννοώ. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε περάσει μια δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το προφανώς τα όσα ακολούθησαν και πολύ καλώς ακολούθησαν, τις έρευνες στο ιατρείο, την διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών από την αστυνομία, από τους δικαστές. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη δεν το τονίζει κανένας. Και επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση παραφιλολογίας, είναι η προσωπική ευθύνη. Δηλαδή δεν έχει τονιστεί κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε σε κομπογιανίτες ή όταν πηγαίνουμε σε κομπογιανίτες με το μανδύα του επιστήμονα. Είναι εξωφρενικό να χάνεται κόσμος έτσι και είναι και εξωφρενικό να χάνεται, αν χάνεται, δεν ξέρω αν πήγε από αυτό ο Μαζονάκης ή όχι, και είναι εξωφρενικό επίσης να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή μια πραγματική επιστήμη, την επιστήμη της ποιότητας ζωής, μακροζωίας, longevity, τέλος πάντων που λένε στο εξωτερικό, να την έχουμε κάνει κβαντική κάτι, σαμανική κάτι άλλο.
1: Τική, ολιστική με κάτι αδίπλα, ναι.
2: Όλο αυτό,
1: συγγνώμη
2: που θα το πω κάπως έτσι, ρε φίλε, έχεις και λίγο μυαλό δηλαδή να καταλάβεις. Ή δεν έχεις, τέλος πάντων.
1: Αλλά ας γίνει μάθημα από εδώ και πέρα.
2: Είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης. Τι επιλέγει, πού επιλέγει, ποιον επιλέγει και για ποιους λόγους. Αυτό και νομίζω δεν το έχω ακούσει και πάρα πολύ. Δηλαδή φταίνε όλοι οι υπόλοιποι και δεν φταίμε εμείς. Προφανώς φταίνε και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Οι κομπιανίτες και οι απατεώνες φταίνε.
1: Ας γίνει μάθημα από εδώ και πέρα, αυτό λέω εγώ. Όποιος δηλαδή έχει σκοπό να πάει να κάνει το οτιδήποτε που έχει κάθε δικαίωμα, να το ψάξει καλά. Πού πηγαίνει και για ποιο λόγο.
2: Μας εύχονται και καλά νέα από τη Σουηδία, θα μας τα μεταφέρεις εσύ σε λίγο, νομίζω.
1: Τα έχω βάλει και αυτά στις ειδήσεις.
2: Οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί τις ειδήσεις με κάποιο τρόπο σας μεταφέρουμε. Πάμε να κάνουμε ευθύς αμέσως το ίδιο.
1: Στην οίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην οίκαια. Στη συνέχεια, η σωρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο. Πλήθος κόσμου σειραίει μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων προέκυψαν τόσο από τις καταθέσεις όσο και κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν για το χρόνο που μεσολάβησε από την διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ. Όπως προκύπτει, υπάρχει ένα κενό 87 λεπτών.
2: Του Σταυρού σήμερα και κλειστά θα είναι τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε από τη συμπρωτεύουσα, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση σε επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι της διαφθοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει και επιχωρητικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εικόνα του 2010, όταν το Καστελόριζο συνδέθηκε με την έναρξη της περιόδου των λιμονίων. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνδεση που δεν άξιζε στο νησί.
1: Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος, με ανάρτησή του, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
2: Ο Αλβανός βαρυτμινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ο κακοποιός βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτείει την ποινή του. Θυμίζουμε ότι ο Ριζάι έχει καταδικαστεί 2 φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις, ενώ είναι γνωστός για τις κινηματογραφικού τύπου απόπειρες απόδρασής του.
1: Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 λοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη, προχώρησαν αργά το βράδυ οι αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρο, που αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Πάμε στα διεθνή και στις τιμές της ενέργειας. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent είναι πάνω κατά 2,80, 107 και 54 κοντά στα 108. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,29, έχει φτάσει στα 102,34. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε. Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Ιράν.
1: Στη Σουηδία τώρα, άνετη νίκη στην αντιπολίτευση που τους σοσιαλδημοκράτες δίνουν τα exit poll. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, το συντηρητικό κόμμα των μετριοπαθών υπό τον νυν πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον λαμβάνει 18,1%, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα υπό την πρώην πρωθυπουργό Μανταλένα Άντερσον 28,4%, οι ακροδεξοί Σουηδοί δημοκράτες υπό τον Τζίμι Άκερσον, που αναμενόταν βάσει δημοσκοπήσεων να έχουν ρόλο ρυθμιστή στην επόμενη βουλή, λαμβάνουν 17,2% των ψήφων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό που τους έδιναν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και την τρίτη θέση έναντι της δεύτερης.
2: Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με τα exit polls. Την ίδια ώρα το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες του S5. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποτιμήλησε χθες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει τις ρωσικές υποδομές δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι τις επόμενες εβδομάδες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα κλιμακωθούν και αυτή η κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει τη χώρα του.
2: Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία.
1: Και ο καιρός. Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω δεν γράφει 3 μπροστά η μέγιστη θερμοκρασία.
1: Ναι, εντάξει, 29 βέβαια. Θέλουμε να πάει και λίγο πιο κάτω εμείς.
2: Είναι 8 και 10. Αυτή ήταν η επικαιρότητα, κάπως έτσι την συνοψίσαμε. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ή κάποια από αυτά ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Στο Καστελόριζο ήταν ο Πρωθυπουργός. Έστειλε αρκετά μηνύματα, κυρίως προς την Τουρκία. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αφρικανικά. Καλημέρα σε όλους και όλους. Κυρίως προς την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, ότι είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και επίσης ότι ο διάλογος αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο, με ένα μήνυμα που αντιλαμβανόμαστε ότι έχει αποδέκτες και στο εσωτερικό της χώρας και στην κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση και ως από τα δεξιά, θα λέει κανείς, για την εξωτερική πολιτική και ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και την πολιτική των ήρεμων νερών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το Καστελόριζο είναι ένας εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές λέψεις, αλλά και ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και την διεθνή νομιμότητα. Από το Καστελόριζο βεβαίως είχαμε και μηνύματα σχέση με την οικονομία, ουσιαστικά την αλλαγή σελίδας σε σχέση με το 2010, όταν από το Καστελόριζο είχε ανακοινωθεί η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άρχισε τότε η περιπέτεια των μνημονίων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια. Σύγκριση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα ακολούθησαν. Και σήμερα και εδώ και όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα, όπως είπε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και βεβαίως είχε την αναπτυξιακή διάσταση η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ανακοίνωσε αναπτυξιακά μέτρα για το Καστελόριζο. Μεταξύ άλλων, το μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Επίσης, την καθιέρωση κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Και επίσης, προανήγγειλε σύνδεση του νησιού, ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα, καθώς και ολοκλήρωση δεκάδων μεγάλων έργων τα οποία γίνονται και μεταξύ άλλων στο κεντρικό λιμάνι, τον εξυγχρονισμό του αεροδρομίου, του οδικού άξονα και άλλα έργα στο νησί.
1: Μάλιστα.
3: Είχαμε μηνύματα σχέση με τα εθνικά θέματα και μέσα από την ανάρτηση χθες του κ. Μητσοτάκη, την διαδικτυακή, και μέσα από αυτήν έδωσε απάντηση και στο θέμα το οποίο τίθεται από πλευράς της αντιπολίτευσης των τελευταίων ημερών σε σχέση με την ασπίδα του
1: Αχιλλέα.
3: Ακριβώς. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ανέφερε ότι ο ελληνικός στόλος θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο και για τους ανησυχούντες, όπως είπε, το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό, θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και, όπως συμφωνήθηκε, θα λάβουν την επιχειρησιακή και την τεχνολογική υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν τον ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.
1: Μάλιστα. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ ήταν Σαββατοκύριακο της Αντιπολίτευσης, Σαββατοκύριακο ΠΑΣΟΚ. Και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και η χθεσινή συνέντευξη τύπου έβγαλαν, δεν θα έλεγα ειδήσεις, αλλά έβγαλαν προτεραιότητες. Η πρώτη θέση στις εκλογές, μια βασική, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οικονομικά, το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ το ανακοίνωσε ή τουλάχιστον άνοιξε την βεντάλια του εν όψη των εκλογών που θα έρθουν την άνοιξη, και απάντησε και σε βολές που είχε εξαπολύσει εναντίον του το κυβερνητικό κόμμα. Πάμε να μας συνοψίσει όλα αυτά η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, Γιάννη, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν διατηρεί ψηλά, επιμένει, διατηρεί τον πύχη, θέτοντας και από την 90η ΔΕΘ ως στόχο την πρωτιά για την πολιτική αλλαγή που περνά, όπως επανέλαβε, μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρώντας από τη μια να καταδείξει ότι είναι η μόνη εναλλακτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ, με αντιπαραθετικό πρόγραμμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, και από την άλλη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ως εκ τούτου απέκλεισε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, υπερασπιζόμενος την απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή ήταν ομόφωνη, ρωτήθηκε δε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, απάντησε «Δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ κάτι τέτοιο, η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά, αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας». Και παρά την κριτική, πρέπει να σας πω, που άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας υπό μία έννοια με κόμματα πιο αριστερά, λέγοντας μεταξύ άλλων «μπορούμε να συνεργαστούμε με την αριστερά αν έχουμε κοινές αγωνίες». Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα, όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα, η χαρακτηριστική αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνιστούν, όπως τόνισε, ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία, εκτίμηση της κεντρικής παροχής του προγράμματος του, δηλαδή ΕΚΑΣ, 13ος μισθός, 13η σύνταξη κτλ., σε περίπου 3 δις ευρώ σε βάθος τετραετίας. Επανέλευε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατομμύρια το 2027 και 840 εκατομμύρια το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δις σε βάθος τετραετίας και το ΕΚΑΣ σε περίπου 540 εκατομμύρια ευρώ. Απαντώντας μάλιστα, όπως αναφέρθηκες και εσύ, στην κριτική που δέχθηκε κατόπιν το ΠΑΣΟΚ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εγκαλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη, θυμίζω ότι με τη συνέντευξη τύπου κατάφερε, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν», ο κύριος Τσουκαλάς δήλωσε μεταξύ άλλων, ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί, νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, όπως υπενθύμησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Να υπενθυμίσουμε τώρα εντάχει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για 7 τομές στους πρώτους 6 μήνες θητείας, εφόσον εκλεγεί το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση της ακρίβειας με κανόνες στην αγορά, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η προσιτή στέγη και η αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης με αξιοκρατία και λογοδοσία. Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, 120 δόσεις για οφειλές, εφορία και ταμεία, 40.000 κοινωνικές κατοικίες, νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Από το στόχαστρό του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προαναφέραμε. Είπε ενδεικτικά ότι ο πρόεδρος της Ελλάδας μιλά για κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο όμως, όπως υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε, χάνοντας με 24 μονάδες στις τελευταίες εκλογές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο και μπορούμε να κάνουμε το έργο μας πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα και για αλλαγή στην κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας με αξιοπιστία. Και κλείνοντας να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και για τα ζητήματα διεύρυνσης και για το αν η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ανεξάρτητοι βουλευτές και οι δύο, στην ομιλία του είναι προανάκρουσμα προσχωρήσεων και ανέπονται και άλλες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν, όπως είπε, δίπλα μας, με κοινές αρχές, κοινές αξίες και πιστεύουν στο πρόγραμμά μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: ασχοληθώ.
1: Να κάνεις και την κουμπάρα τώρα.
0: Να κάνω και την κουμπάρα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα με την υπόθεση βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα είναι και η κηδεία του, το ίστατο χαίρε. Πολύς ο κόσμος που έχει μαζευτεί για να τον αποχαιρετήσει. Καλημερίζουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον αστυνομικό μας συντάκτο Δημήτρη Πέρο και τη δικαστική μας συντάκτρια τη Μίνα Μουστακά. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με σένα, Δημήτρη, να μας πεις τα στοιχεία που έχει βρει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για το ζευγάρι των γιατρών, για να μπορέσουμε να περάσουμε μετά και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να πούμε ότι πραγματικά είναι τα στοιχεία τα οποία έτσι, και καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών και κυρίως της γυναίκας, η οποία ήταν αυτή η οποία έχει αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη και έκανε αυτή την περιβόητη την θεραπεία. Και ήταν και είναι και αποκαλύπτηκε το γεγονός ότι προσπάθησαν να αποκρύψουν και στοιχεία. Το ένα από αυτά ήταν η φωτογραφία η οποία είχε διαγράψει η γυναίκα στο κινητό της τηλέφωνο και κατάφερε η αστυνομία να την ανακτήσει. Πρόκειται μια φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μάλλον ανέστητο χωρίς αισθήσεις σου σε αυτό το μηχάνημα που έκανε την πλασμασπαίρεση. Είναι η φωτογραφία την οποία την έστειλε στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε πάει σε ένα παρακείμενο εκεί καφέ, να του δείξει προφανώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και να σπεύσει πίσω στο ιατρείο για να την βοηθήσει. Αυτή τη φωτογραφία την είχε διαγράψει λίγο πριν οδηγηθούν εκείνη την ημέρα στη διεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη. Ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να την ανακτήσει. Να πούμε ότι και τα κινητά τηλέφωνα και των δύο γίνονται φίλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Mm-hmm. Ενώ το άλλο στοιχείο διαπιστώθηκε ότι είχαν προσπαθήσει, καθάρισαν όλο το χώρο όπου έγινε αυτή η θεραπεία, θα λέγαμε καθάρισαν τα πάντα και προσπάθησαν να διαγράψουν και στοιχεία από το μηχάνημα που είχε συνδεθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να διαπιστώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι και όχι στις 4 όπως είχε πει αρχικά η γυναίκα. Συνδέθηκε στο μηχάνημα στις 2 και 4 και το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί εκεί λίγο πριν τις 3, περίπου 43 λεπτά λειτουργήσε. Εκεί εικάζεται προφανώς ότι κάτι έγινε. Ίσως εκεί να έχασε τις αισθήσεις του Γιώργος Μαζωνάκης. Και το άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 4:21. Ο γιατρός της οικογένειας λέει ότι αυτό το διάστημα είναι που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του, προσπαθούσαν μάτια να τον επαναφέρουν αντί να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία προφανώς καίνε και τους δύο γιατρούς.
1: Θα πάμε στα στοιχεία που καίνε ή πώς πλέον θα εξελιχθεί η δικαστική διαμάχη. Υπάρχει κάποιο νεότερο ή πότε θα υπάρξει, αν γνωρίζουμε, Δημήτρη, για το ποια είναι τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη?
3: Να πούμε ότι έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατρογραφίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί για την ώρα η ακριβής αιτία θανάτου. Ωστόσο μας έλεγαν ότι μακροσκοπικά τουλάχιστον, γιατί θα γίνουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις, τοξικολογικές και ιστολογικές, δεν διαπιστώθηκε και κάποιο παθολογικό αίτιο. Γι' αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί και ποιος είναι η βασική αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου ίσως να δώσουν απαντήσεις για το ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή πάνε σήμερα οι δύο γιατροί. Μάλιστα, πέρα από το ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι υπάρχουν και στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μίνα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα πάλι και από μένα. Όπως λοιπόν ακούσαμε και από τον Δημήτρη Πέρο, η σημερινή ανακριτική διαδικασία, η οποία είναι συνέχεια της προανακριτικής έρευνας, έχει να απαντήσει σε πολλά θέματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν από την έναρξη της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τα ψηφιακά αρχεία και τα μυστικά που έκρυβαν, γι' αυτό και προσπάθησαν, όπως φέρεται, οι κατηγορούμενοι να διαγράψουν, και βεβαίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται τις επόμενες μέρες, είναι τα βασικά κομμάτια του πάζλ σε αυτήν την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που έχει πια προσλάβει και δικαστική διάσταση. Τώρα, οι κατηγορούμενοι στη μία η ώρα θα μεταφερθούν, θα μεταχθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής των Βελπίδων, οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της απολογίας τους. Μαθαίνουμε ότι θα έχουν και ένα απολογητικό υπόμνημα, όπου θα περιγράφουν δηλαδή την υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει σε σοβαρές υποθέσεις, θα απαντήσουν και προφορικά στις ερωτήσεις που θα τους θέσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, των οποίων θα οδηγηθούν στην συνέχεια.
1: Και οι δύο μαζί ή ένας-ένας. Έχει σημασία.
2: Ένας-ένας. Μπαίνουν ένας-ένας. Αν τώρα, Γιάννη, πράγματι, ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας, κυρίως ο ανακριτής που είναι το κυρίαρχο πρόσωπο, κρίνει ότι για να διερευνηθούν και να διαλευκαθούν στοιχεία, καθώς φαίνεται να έχουν πέσει σε αντιφάσεις ως προς τους χρόνους και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αφού κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, κρίνει ότι πρέπει να εξεταστούν κατά την παράσταση, μπορεί να γίνει αυτό στη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας. Φαίνεται να έχουν, αν και η κοινή του γραμμή είναι ότι αρνούνται την κατηγορία, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καθώς ο μεν γιατρός υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν την ώρα της αύξησης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι, ότι δεν ήταν δικός του ασθενής και τοποθετεί πια τον εαυτό του στην σκηνή μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Από την άλλη πλευρά, η γιατρός έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις που όμως τα στοιχεία τα οποία ακολούθησαν δεν φαίνονται να είναι πιστικές, την διαψεύδουν θα λέγαμε μάλιστα. Άρα σήμερα θα επιχειρήσει να πείσει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα με τον ισχυρισμό ότι η ίδια δεν είχε δόλο. Και εδώ έρχομαι να πω ότι αυτό ακριβώς το σημείο είναι το κρίσιμο, καθώς όπως είπες και εσύ Αθηνά, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ήδη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά και την διενέργεια μιας σειράς ανακριτικών, στοχευμένων ανακριτικών πράξεων, ώστε να μην μείνει κανένα λεπτό αδιευκρίνιστο από όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα πια, μετά το τέλος της απολογίας τους, όπως ορίζει ο ποινικός μας κώδικας, οι δύο ιατροί θα γνωρίζουν ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Αυτό είναι το κακούργημα για το οποίο θα απολογηθούν.
0: Καλά, μπορεί εντωμεταξύ να προκύψουν και άλλες κατηγορίες.
2: Προφανώς, γιατί η έρευνα βρίσκεται ανοιχτή και σε ό,τι αφορά την διαδικασία της λειτουργίας του ιατρείου, ναι, και σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αλλά και η οικονομική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση και αυτή η υπόθεση βρίσκεται στο πρώτο σκαλοπάτι της ανακριτικής έρευνας, αλλά και η βεντάλια που έχει ανοίξει για όλα αυτά τα κέντρα διαφορετικής ιατρικής, ολιστικής ιατρικής, κυβαντικής ιατρικής, έχουν μπει όροι καινούργοι στη ζωή μας τα τελευταία 24 ώρα, φαίνεται να βρίσκονται πια υπό αυστηρότερο έλεγχο και από άλλα όργανα της πολιτείας πέρα από τη δικαιοσύνη, όπου δεν γνωρίζουμε τι δικογραφίες μπορούν να γεννηθούν στο μέλλον και για τέτοιου είδους υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε σήμερα την πρώτη ποινική αποτίμηση για την μεταχείριση των δύο συγκεκριμένων κατηγορουμένων, που αν όπως όλα δείχνουν θελήσουν να απαντήσουν και στις ερωτήσεις των δικαστικών λειτουργών, θα είναι μια διαδικασία και ενδιαφέρουσα αλλά και μακρά σε χρόνο, δηλαδή όχι πριν από το απόγευμα.
1: Πολύ σε ευχαριστούμε, Μίνα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ήθελα να το πω και στην αρχή, μια άσχημη επέτειο έχουμε σήμερα. Έχουμε την επέτειο από την πτώση του Falcon που έχασε τη ζωή του ο Γιάννης Κανιδιώτης 14 Σεπτεμβρίου του 1999. Είναι από αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν το ρου της ιστορίας με δεδομένη την πορεία που είχε διαγράψει τότε ο Κανιδιώτης σε όλο το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου και με όσα ακολούθησαν για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και εκεί.
0: Μάλιστα. 8:30 η ώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο. Κίνηση στους δρόμους, έχει αρχίσει η κίνηση, ξεκίνησε και τα σχολεία και επιστρέφουμε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί την ώρα της κηδείας. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Ιράν με τις χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Επρόκειτο να διεξαχθεί στη Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο της ΔΕΘ. Την πρώτη θέση στις εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα ευμερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6450-1000. Κίνηση έχουν αυτή την ώρα σε λεωφόρο Κηδησίας, άνοδο κάθο από το ύψος του Αμαρουσίου ως και τους Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Άνοδο και κάθο Κηδησό από το Περιθέριος και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό από λεωφόρο Φιλής. Στην Άνδο ως και λεωφόρο Κίνης, Κατεχάκη και ρεύμα προς Ηλιούπολη, Παπαδάκη Μεσογείων στον Ερυθρό Σταυρό, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στη λεωφόρο Αλεξάνδρου στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην πλατεία Βάσης Χαροκορδίλη και Πατησίων, στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, καθώς και στην πλατεία Καρεσκάκη, στην οδό Αχιλλέας και τη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως, τη λεωφόρο Κεντρικής Αντιστάσεως του Κεφαλαιοκορδίλη, λεωφόρο Θρηνών από Χαϊδάρη έως και λεωφόρο Χρυσούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου άνω και κάθω από το ύψος του Μιχαλακοπούλου ως και τη συμβολή με Αρδιτού και τέλος τη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους ως και το ύψος του Χίλτον. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του ράδιο ταξί. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, είναι 9 παρα 25, είστε στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Εθνά Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Είναι η ώρα για τη συνέντευξη της ημέρας και με πολιτικό υπόβαθρο περιεχόμενο και με επικαλούμενη την ιδιότητά του ως καθηγητή. Θέλουμε να αξιολογήσουμε και δύο-τρία πράγματα σε ό,τι αφορά το διεθνές σκηνικό. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι μαζί μας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στο Βόρειο Τομέα και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που μας ακούνε σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες.
1: Βέβαια, σήμερα του Σταύρου. Να ξεκινήσουμε, έτσι όπως έκανε την εισαγωγή ο Γιάννης, να ξεκινήσουμε από τα κοντινά, να πάμε στα μακρινά. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τα μηνύματα που έστειλε προς την Τουρκία, αλλά και το μήνυμα και για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αναφέρθηκε και στο συμβολισμό του Καστελόριζου την εποχή των μνημονίων. Πού βρισκόμαστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σχέση με την Τουρκία και ποια είναι η επόμενη μέρα, ας πούμε, σε αυτή την εικόνα?
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, διαχρονικά και επίπονα επιζητεί το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Διάλογο με αυτοπεποίθηση. Με αυτοπεποίθηση στο δίκαιο των επιχειρημάτων μας. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα τσιγκουνευτούμε οποιαδήποτε προσπάθεια για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό έκανε και με την επίσκεψή του, στέλνοντας αυτό το μήνυμα στην απέναντι μεριά, στην ευαίσθητη περιοχή του Καστελόριζου, γύρω από το οποίο έχει επικεντρωθεί εδώ και χρόνια, θα σας έλεγα, η τουρκική επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που εξήγηλε, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πιλότος για αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή, διότι καλά είναι τα Ραφάλ, καλές είναι οι Μπελαρά, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να έχουν τα κριτικά νησιά μας, οι παραμεθόριες περιοχές μας, κατοίκους και ευημερούσα οικονομία.
0: Να το ρωτήσω και λίγο διαφορετικά. Μέχρι πριν από ένα χρόνο ή μέχρι πριν από αρκετούς μήνες, περάσαμε μια περίοδο με την Τουρκία που ήταν πράγματι περίοδος ήρεμων νερών. Δεν είχαμε παραβιάσεις στον αέριο χώρο, δεν είχαμε επεισόδια που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε. Τώρα προφανώς φαίνεται ότι ακόμα και οι ελληνικές πρωτοβουλίες, η συμμαχία με τη Γαλλία, το Ισραήλ, έχουν διαφοροποιήσει και όχι μόνο αυτό τη στάση της Τουρκίας. Κατά τη δική σας αξιολόγηση, τη δική σας γνώμη, πόσο μπορεί αυτό να φτάσει σε επίπεδο escalation, σε επίπεδο όξυνσης?
2: Εγώ δεν βλέπω κρίση, ελληνοτουρκική κρίση, άμεσα στο προσεχές διάστημα. Ωστόσο, όσο το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται, και δεν βλέπω να λύνεται σύντομα, προφανώς υπάρχει πάντοτε έδαφος για ένταση και για, πώς να το πούμε, περιπέτειες. Mm-hmm. Και αυτό είναι το κρίμα στην υπόθεση. Από εκεί πέρα οι Τούρκοι προφανώς ενοχλούνται πάρα πολύ από όλη αυτή την στρατιωτική προπαρασκευή που κάνει η χώρα, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως, η οποία γίνεται απολύτως για αμυντικούς λόγους, είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζουμε παντού και πάντα. Αλλά ταυτόχρονα αυτούς τους ενοχλεί, ιδίως δε η συμμαχία με το Ισραήλ, που είναι και ο μεγάλος σήμερα ανταγωνιστής τους στη Μέση Ανατολή.
1: Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας και στα διεθνή, να πάμε από τα κοντινά, δηλαδή την Ευρώπη. Βλέπουμε να υπάρχουν τοπικές εκλογές στη Γερμανία με ανάμεικτα αποτελέσματα, με αρκετές περιφέρειες να έχουν και μια άνοδο της ακροδεξιάς. Στη Σουηδία βεβαίως φαίνεται ότι οι ακροδεξοί χάνουν έδαφος, κάτι το οποίο ανατρέπει και τα exit polls. Το σχόλιο σας.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνανε μεγάλη νίκη αρχικά στους σοσιαλδημοκράτες και στο αριστερό μπλοκ. Τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Ακόμα δεν έχει κλείσει το αποτέλεσμα, αν και φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή κυβέρνησης και σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό, αν και οι σοσιαλδημοκράτες πήραν το χαμηλότερο ποσοστό τους εδώ και 109 χρόνια. Παρόλα αυτά παραμένουν πρώτοι, είναι το μόνο κόμμα στην Ευρώπη, το σημειώνω αυτό, που είναι πρώτο εδώ και 109 χρόνια. Νομίζω είναι ένα πραγματικό πολιτικό φαινόμενο. Για πρώτη φορά η σουηδική ακροδεξιά από τότε που βγήκε μπροστά στο προσκήνιο το 2010, οι Σουηδοί Δημοκράτες, όπως αυτό αποκαλούνται, έχασαν έδαφος. Και αυτό νομίζω είναι θετικό. Έχασαν περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες. Και σίγουρα, επειδή δεν πρόκειται να υπάρξει δεξιά κυβέρνηση, δεν μπαίνουν στην κυβέρνηση, όπως θα ήταν η βεβαιότης εάν συνολικά η δεξιά συμμαχία τα είχε πάει καλύτερα. Αυτό νομίζω, το γεγονός ότι χάνουν έδαφος, είναι ελπιδοφόρο, αν και σε έναν βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνολικά το σουηδικό πολιτικό σύστημα μετακόμισε δεξιά και υιοθέτησε μια πολύ σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα, τόσο ο κεντροδεξιός μην Σουηδός πρωθυπουργός, όσο και η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση.
1: Στην Γερμανία τα πράγματα είναι ανάμεικτα. Σε κάποιες περιφέρειες έχουμε άνοδο της ακροδεξίας, σε κάποιες έχουμε επικράτηση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης. Οι περιφερειακές εκλογές λένε ότι είναι προάγγελος και των εκλογών των ομοσπονδιακών στη Γερμανία. Πώς τα βλέπετε εκεί τα πράγματα, γιατί έχει μια σημασία. Η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη της Ευρώπης που δίνει και έναν τόνο και για την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Θα ήθελα και εγώ να τα δώσω εσάς ανάμεικτα, αλλά εγώ τα βλέπω πολύ πιο σκούρα και μαύρα και για τους χριστιανοδημοκράτες και ευρύτερα το γερμανικό πολιτικό κέντρο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη σημαντικότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άνοδος του AfD, της αλτερνατίβας, της ακροδεξιάς, της μεταναζιστικής, νεοναζιστικής, βάλτε όποιο επίθετο θέλετε, πάντως πραγματικά ακραίας και πολύ έτσι σκληρής, με ατζέντα όχι απλώς αντιμεταναστευτική ή να περιορίσουμε τις ροές, αλλά να διώξουμε τους ήδη μετανάστες στη Γερμανία, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για Γερμανούς πολίτες μη γερμανικής εθνοτικής προέλευσης, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, να δούμε αν θα φτάσουν ως εκεί, γιατί
2: ναι, προφανώς,
1: άλλο προφανώς, να τα λες από τη θέση της αντιπολίτευσης
2: αλλά και μόνο που ακούγονται, σίγουρα. Και σίγουρα δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτά σε τοπικό επίπεδο παρά μόνο ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και απέχουν πάρα πολύ ακόμα από κάτι τέτοιο. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι παίρνουν 44% σε τοπικές εκλογές και οδεύουν προς νέες νίκες και στα άλλα δύο κρατήδια που έχουμε τώρα την ερχόμενη Κυριακή, σίγουρα στην Πομερανία, λιγότερο στο Βερολίνο, και βγαίνουν μπροστά στη δημοσκόπηση την πανγερμανική με 29%, 9 μονάδες πάνω από τους χριστιανοδημοκράτες, νομίζω είναι κάτι το πρωτοφανές και είναι μια πολύ μεγάλη καμπάνα για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος 1,5 χρόνο από την εκλογή του πιέζεται να παραιτηθεί. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές για τη Γερμανία της πολιτικής σταθερότητας. Όλοι θυμόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε μια χώρα η οποία δεν αλλάζει εύκολα πρωθυπουργούς. Είχαμε λοιπόν την ιταλοποίηση της Βρετανίας, ενδεχομένως να βλέπουμε σιγά σιγά και την ιταλοποίηση ακόμα και της Γερμανίας, όπως είδαμε μια ιταλοποίηση και στη Γαλλία με την διαρκή αλλαγή, εναλλαγή πρωθυπουργών στη δεύτερη θητεία του Μακρόν. Κατά συνέπεια έχουμε μια πολυδιάσπαση, μια αστάθεια που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης. Είτε λέγεται Ρωσία και στρατιωτική απειλή, είτε λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και το καθεξής.
0: Και αφού έχουμε κάνει αυτό τον κύκλο, να ξανακλείσουμε τον κύκλο ερχόμενη και πάλι στα δικά μας, τα οποία πεζά μπορεί να τα πει κανένας. Ευτυχώς φαίνεται ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Γαλλία, τη Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν εκλογές, για παράδειγμα, χώρες που αντιμετωπίζουν άλλου είδους πολιτικά προβλήματα, δεν είναι εκεί. Είναι όμως σε μια προεκλογική περίοδο. Είδαμε τη ΔΕΘ, είδαμε και τον Πρωθυπουργό και οι αρχηγοί των δημοσκοπικά και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη. Θεωρητικώς, διαβάζοντας το τι έχει γίνει μετά, το πολιτικό σκηνικό δεν φαίνεται να αλλάζει. Πώς διαμορφώνεται εν όψη εκλογών και τι επιλογές έχουμε? Πολιτικά τι επιλογές έχουμε? Προφανώς θέλετε να κερδίσει αυτοδύναμα το δικό σας.
2: Κοιτάξτε, το 2027 είναι έτος εκλογών στην Ευρώπη. στην Πολωνία, στην Ισπανία, ακόμα περισσότερο και πιο σημαντικά από οπουδήποτε αλλού είναι οι γαλλικές προεδρικές εκλογές, προφανώς διότι η Γαλλία δίνει έναν τόνο συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε εκλογές και στην Ελλάδα. Και πολύ σωστά λέτε ότι διακυβεύεται αυτή η σταθερότητα την οποία είχαμε εξασφαλίσει την τελευταία 7 ετία και η οποία μας έχει κάνει να έχουμε σήμερα ένα επιτόκιο δανεισμού στο δημόσιο χρέος μας, το πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαμηλότερο από ό,τι η Γαλλία, η Ιταλία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι μια κατάκτηση. Νομίζω ότι υπήρξε μια προσπάθεια από όλες. Και αυτό είναι μια κατάκτηση. Νομίζω ότι υπήρξε μια προσπάθεια από

0: σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως στις λεπτομέρειες κρύβεται ένας διάβολος και εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για πολύ κριτική στα προγράμματά τους. Από εκεί και πέρα ο εγκλωβισμός του ΠΑΣΟΚ στη θέση του Χάρη Δούκα νομίζω ότι υπονομεύει την σταθερότητα, την κυβερνητική σταθερότητα. Είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει πολύ ακριβά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Όπως το έχω πάρει πει και άλλη φορά, τον δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα, θα τον πληρώσει πανάκριβα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ελπίζω να μην τον πληρώσει και η χώρα. Διότι αυτή η θέση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ προσπαθεί να εμφανιστεί ως κόμμα κυβερνητικής ευθύνης, το μετατρέπει σε κόμμα αστάθειας και υπονόμευσης της σταθερότητας.
1: Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Ο κ. Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντε Πανεπιστήμιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Αναφερθήκαμε και κυρίως αναφερθήκαμε μέσα από το ρεπορτάζ του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Εκεί θα πάμε με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη. Στις 70.000 έφτασαν σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας του Ιδιωτικού Χρέους οι επιτυχείς ρυθμίσεις. Πάμε στην άλλη πλευρά. Ένταξη οφειλετών από τον Ιούνιο του 2021. Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Να αναφέρουμε ότι οι επιτυχείς ρυθμίσεις, όπως είπες και εσύ, αφορούν κυρίως, όχι κυρίως, αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Μιλάμε για ένα θεσμό που ξεκίνησε από το 2021, αυτή άνοιξε η συγκεκριμένη πλατφόρμα ρύθμιση οφειλών και μάλιστα υπήρξαν πολλές στην πορεία ευνοϊκές, αν θυμάστε, αναθεωρήσεις για τους οφειλέτες και αυστηρότερες από την άλλη υποχρεώσεις για τους πιστωτές. Και όταν μιλάμε για πιστωτές, μιλάμε για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για τράπεζες, μιλάμε για εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων. Σύμφωνα λοιπόν και με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, πλέον οι επιτυχείς ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 70.000 από το 2021. Μόνο τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 1.364. Συνολικά αυτές οι 70.000 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών αφορούν αρχικές οφειλές, δεν υπολογίζονται δηλαδή προς αυξήσεις, ύψους 20,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, εκείνο που μένει Γιάννη να διευκρινιστεί είναι έως σήμερα από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους είναι πόσες από αυτές τις ρυθμίσεις οφειλών παραμένουν ακόμη ενεργές και πόσες απεντάχθηκαν καθώς οι οφειλέτες σταμάτησαν πιθανόν να τις εξυπηρετούν καταβάλλοντας το χρόνο τους τις συμφωνηθήσεις δόσεις αποπληρωμής του χρέους. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για περισσότερες από τις μισές αρχικά επιτυχείς ρυθμίσεις να έχουν ακυρωθεί στην πράξη, καθώς οι οφειλέτες σήκωσαν λευκή σημαία, αδυνατώντας μετά από λίγους μήνες να τις εξυπηρετήσουν. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και με τις ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία ή τις ρυθμίσεις ξεχωριστές που γίνονται στην εφορία, όπου ξαφνικά μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες οι μισές ρυθμίσεις που στην αρχή χαρακτηρίζονται επιτυχείς πάμε να είναι επιτυχείς. Όσον αφορά τώρα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τα φυσικά πρόσωπα, κυρίως επιδευματίες είναι που, ή επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτού του είδους ρυθμίσεις, τι κούρεμα έχουν όσον αφορά τις οφειλές σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων και δημόσιο βέβαια.

0: το κούρεμα είναι περίπου της οφειλής της τάξης του 28%. Της αρχικής οφειλής μιλάμε πάντα, μαζί με τις προσαυξήσεις, και 13,5% είναι στο δημόσιο. Ειδικότερα στα στεγαστικά δάνεια, το μέσο κούρεμα, το ληξιπρόθεσμα αυτών οφειλών από τους πιστωτές, δηλαδή από το δημόσιο, τράπεζες και σέρβισες, όπως λέγονται οι εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, είναι 13,5%. Στα επιχειρηματικά δάνεια το κούρεμα της οφειλής είναι 29,5%, πολύ υψηλότερο, και στα κανονικά ακόμα πιο υψηλό, 32,64%. Σημαντικό επίσης είναι η ρύθμιση που αφορά και το χρόνο αποπληρωμής, η επιμήκυνση πλέον στην ουσία, γιατί μιλάμε για 16 χρόνια που δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής όσον αφορά το δημόσιο, και 15,7 χρόνια για οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έλεγε το δάνειό του σε 5-10 χρόνια έχει δικαίωμα πλέον να πάει πιο πίσω για να αποπληρώσει την οφειλή του, φυσικά με πολύ μικρότερες δόσεις. Πάντως συνολικά έως σήμερα από το ιδιωτικό χρέος που μπήκε σε ρύθμιση μέσω αυτού του μηχανισμού, του εξοδικαστικού δηλαδή μηχανισμού, διαγράφηκαν περίπου 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Νομίζω, Απόστολε Βαξεβανέλη, ότι εάν ισχύσουν όσα βλέπουμε στην αρχή της περίοδου και λίγο παραπάνω, είναι μια χρονιά που θα βαφτεί πράσινη. Αλλά αυτό είναι πολύ πρόωρο να το λέμε, είναι όμως ένα συμπέρασμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες πράγματι με μεγάλο κερδισμένο τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει κάνει το 4-4 και με τους βασικούς αντιπάλους του ΑΕΚ Ολυμπιακό να μένουν πίσω μετά την ήττα εντός έδρας του Ολυμπιακού από τον Όφη με 1-0 και την ισοπαλία στην Τρίπολη της ΑΕΚ με 2-2. Ο ΠΑΟΚ είναι από πίσω. 1-1, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 9 βαθμούς γιατί πήρε τον ντέρμπι χθες με τον Άρη με 2-0 και φυσικά φιγουράρουν στη δεύτερη θέση ακόμα Πανετολικός και Όφη, ο Όφη που συνεχίζει να δείχνει δόντια από πέρσι και φυσικά και με την κατάκτηση του Κυπέλλου, με την κατάκτηση του Super Cup, με την πορεία του που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη θετικά, θα δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει. Όντως ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτή τη στιγμή στις πρώτες αγωνιστικές να έχει έτσι τον αέρα ότι εγώ φέτος θα παλέψω να πάρω το πρωτάθλημα. Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί θα ακολουθήσουν και τα πολλά ντέρμπι, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς, ναι.
2: Έχουμε και τα play-off για τον πρωταθλητή.
1: Αλλά οι βαθμοί που χάνεις στην έδρα σου από τον Όφη ή τα δύο Χ με Κηφισιά και Κολυτά και με Αστέρα είναι βαθμοί που θεωρητικώς τους είναι από αυτούς που λογίζεις ότι κερδίζω.
2: Σωστό, σωστό. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι όταν έχεις να παίζεις Ευρώπη, Ελλάδα, πρέπει να διαχειριστείς κυρίως την ψυχολογία, και το λέω αυτό κυρίως για την ΑΕΚ που έπαιξε Champions League. Ξέρεις, η ψυχολογία της νίκης στο Champions League ξανεβάζει στα ουράνια, κάπως χαλαρώνεις και έρχεται η ζημιά. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές με όλες τις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη. Θα δούμε στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός φυσικά έχει πρόβλημα, διότι ακόμα δεν έχει βρει καν ρυθμό, άλλαξε προπονητή, υπήρχαν αποδοκιμασίες έντονες στο Καρεσκάκι. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Επόμενη αγωνιστική παίζουν όλοι εκτός έδρας. Την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να δούμε λοιπόν τι θα φέρει η πέμπτη αγωνιστική. Στο μπάσκετ νομίζω ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χτίζεται, και ο Μπαρτζόκας λέει ότι θα ήθελα ακόμα 20 μέρες προκειμένου προετοιμασίας για να βρουν τη χημεία, και έχει δίκιο, γιατί οι παίκτες λείπαν με τις εθνικές ομάδες. 77-72 νίκη τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέκτησε το τουρνουά της Κύπρου, αλλά αυτός που εντυπωσίασε ήταν ο Άρης, ο οποίος διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα 98-74, θα ξαναπαίξουν πάλι σε φιλικό την Παρασκευή στο Βελιγράδι. Παγκόσμιο κύπελο γυναικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες 97-79 τη Γαλλία κατέκτησαν το 12ο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας τους. Τένις,
1: εμείς ως Βέρεφ.
2: Εσείς ως Βέρεφ. Α, επέλεξες Βέρεφ. Εντάξει λοιπόν.
1: Όχι, δεν επέλεξα τίποτα με το Σέλτον.
2: 3-1 Σέλτον, Μπεν Σέλτον. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, αλλά εκεί νομίζω κέρδισε η εμπειρία περισσότερο του Γερμανού, έτσι. Κατέκτησε το δεύτερο μεγάλο τίτλο στην καριέρα του. Ο Σέλτον ήταν η έκπληξη, έφτασε μέχρι τον τελικό. Στις γυναίκες η Ριμπάκινα κέρδισε εμάς την Σαμπαλένκα με 2-1 σετ, με εμάς να σπάμε ρακέτες και να μην είμαστε σε καλή έτσι, ψυχολογική κατάσταση. Φόρμουλα 1, Κίμι Αντωνέλη αγγίζει τον τίτλο, άλλη μια νίκη, κέρδισε το καινούριο σιρκούι στη Μαδρίτη. Έχει μεγάλη διαφορά από τον ομόσταυλό του, τον Τζορτζ Ράσελ, έχει 292 βαθμούς ο Αντωνέλη, 211 ο Ράσελ, και νομίζω ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη, και φυσικά ο συμπαθής Ιταλός που το γνωρίσαμε από το σχολείο να μπαίνει πίσω από κόκπιτ, έχει και κερδίσει την αγάπη νομίζω όλων των φαν της Φόρμουλα 1.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής, καθώς είναι του Τιμίου Σταυρού η γιορτή, και να πούμε ότι ο καιρός είναι λίγο πιο φθινοπορεινός. Θα υπάρξουν συννεφιές και πιθανές βροχές σε κάποια σημεία της Αττικής, το απόγευμα κυρίως, με τη θερμοκρασία να φτάνει τη μέγιστη το μεσημέρι στους 29 βαθμούς.
1: Αφού πω ότι σήμερα είναι μια μέρα με δύο χαρακτηριστικά γενέθλια, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικότερα είναι της Amy Winehouse. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1983. Έχει γενέθλια σήμερα ο Morten Harket, ο αγαπημένος μου τραγουδιστής του ΝΑΧΑ. Ταλαιπωρείται πλέον από Πάρκινσον, έχουν σταματήσει να εμφανίζονται και οι τρεις μαζί. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο είπαν οι άλλοι δύο, ο Πάλ και ο Μάγνου, ότι γράφαμε τα ίδια τραγούδια, τα τραγουδούσαμε εμείς, ερχόταν να τραγουδούσε ο Morten και γίνονταν επιτυχία μόνο και μόνο γι' αυτό. Να είναι καλά στη Μάγιο Κλίνικ εκεί που βρίσκεται για αποθεραπεία. Γεννήθηκε σε σήμερα το 1959, αλλά σαν σήμερα το 1955 τι γίνεται? Εμείς ο Little Richard μπαίνουμε μέσα σε ένα στούντιο της Νέας Ορλεάνης.
3: Όλοι εμείς είμαστε.
1: Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε και γράφουμε σε ένα τέταρτο ένα επιθετικό τραγούδι, τότε rock and roll που παίζαμε στις συναυλίες μας. Ήταν ακατάλληλη στίχη που χρησιμοποιήσαμε. Μέσα σε ένα τέταρτο γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Προέκυψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες rock and roll όλων των εποχών. Και στίχοι σαν αυτούς δεν γράφονται σήμερα. Εγώ, WWF.
3: Λοιπόν, με χορευτικούς ρυθμούς κλείνουμε τη σημερινή ημέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Πάνο Καβαδά, τον Πάνο Αργύρη και τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρύπνια υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών με ναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα έναρξης της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές προχωρούν σε πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία από αρχεία, κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Φως θα ρίξουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνους και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές στην Ασία, η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,8% στα 107,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102 δολάρια. Το Ομάν ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στο Σουλτανάτο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη Συμμαχία της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή έναντι 173 της Συμμαχίας της Δεξιάς και της Άκρας Δεξιάς. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με Exit Poll. Την ίδια ώρα η εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Η επικεφαλής της άκρας δεξιάς Μαρίν Λεπέν διατηρεί το προβάδισμά της για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ενώ δεύτερος έρχεται ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λίκ Μελανσόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση, στην οποία διαφαίνεται η αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος στη Γαλλία, καθώς τελειώνει η εποχή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Συναντήσει με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Και πάλι στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο κινέζικες εταιρείες προμήθευσαν στην Τεχεράνη οπτικό υλικό από δορυφόρους για στρατιωτική βάση στην Ιορδανία πριν και μετά από πυραυλικό πλήγμα του Ιράν, το οποίο σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς. Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο και εμείς τους κατασκοπεύουμε επίσης. Κάνουν αυτό που κάνουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος. Στα πρόθυρα χρεοκοπίας στο κέντρο Kennedy της Ουάσινγκτον, ίσως κηρύξει πτώχευση και κλείσει τις πόρτες του ακόμη και αύριο, αναφέρει άρθρο της Washington Post, επικαλούμενο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Αμερικανικού Θεσμού, στον οποίο έχει εγκαταστήσει δικούς του ανθρώπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας με τη σταδίου να έχει τον πρώτο λόγο στην κυκλοφορία. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και την Πανεπιστημίου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Φρατζή. Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στο ρεύμα του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Κόκκινου Μήλου, μέχρι και τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Ιωνία. 30 λεπτές τέλος καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί και στην Αττική Οδό.
1: Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Είναι 984 στους 98 και 3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 84.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή σχολική χρονιά στα σχολικά λεωφορεία. Είναι εμφανής η διαφορά στους δρόμους.
1: Πόλεμος.
0: Με τις προηγούμενες μέρες.
1: Πόλεμος.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά. Πόσο κοντά. Το σπίτι μου είναι πάρα πολύ κοντά, όπως ξέρεις από εδώ. Yeah. Έκανα 40 λεπτά ακριβώς. Που κανονικά είναι 15 λεπτά, 20 το πρωί.
0: Κανονικά, όταν λες κανονικά, εννοείς Αύγουστο. Εννοείς Αύγουστο.
1: Ναι, όταν δεν έχει κίνηση. Ναι. Ποιον Αύγουστο.
0: Αύγουστο.
1: Όχι, και τώρα πριν να ανοίξει τα σχολεία, εκεί.
0: Έκανε ένα τέταρτο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε για άλλη μια μέρα στον Αθήνα 984. Τσαγκάρο Δευτέρα κανονικά σήμερα.
1: Δύσκολη ημέρα.
0: Χρόνια πολλά να πούμε στις ερωτάζοντες και τους ερωτάζοντες. Τις σταυρούλες, τους σταύρους και τα φαρμακεία.
1: Βούλες και τα φαρμακεία.
0: Τα φαρμακεία τώρα εντωμεταξύ βρήκαν ευκαιρία να βάλουν αργία επειδή έχουν για σήμα το σταυρό.
1: Ξέρω εγώ,
0: δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλο πάντων. Εντάξει, οκ, α έχουν και εκεί τα φαρμακεία και οι φαρμακοποιοί. Μία αργία κακό
1: δεν κάνει. Καλέ είναι οι αργίε.
0: Ναι,
1: ειδικά άμα είναι και Δευτέρα. Είναι ακόμα καλύτερες.
0: Αυτό έτυχε τώρα.
1: Παρασκευό δεύτερο είναι ακόμα καλύτερες.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι δύσκολη χρονιά.
0: Με τις αργίες.
1: Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έτσι για να μην το ξεχνάμε τώρα. Ναι. Δύσκολα πράγματα.
0: Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα έως τις 10, παρέα με τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Ο Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση παραγωγής.
1: Τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος.
0: Τον είπε στον Χρήστο.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς.
0: Τον είπαμε γι' αυτό.
1: Τον είπαμε. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο και το 2-13-09-09-100.
0: Δεν την
1: έχω χάσει τη σειρά εδώ πέρα.
0: Μα τα έχει μπερδέψει. Ο Πάνος. Ο Πάνος.
1: Εσύ φταίς.
0: Όχι ο Αργυρής, ο Καβαδάς.
1: Ναι. Όχι αυτό φταίει εδώ.
0: Αυτός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα θέλετε να μας στείλετε mail, μπορείτε να το στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Μην το πάτε στοίχημα, θα το δούμε. Αλλά θα δούμε σίγουρα. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6948-984-984-6948. Βλέπω είστε και δραστήριοι. 984-984.
0: Φοβερό το φαινόμενο στην Νίκαια για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Δεν έχει την απήχηση που είχε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήταν στάρ ο Μαζονάκης, τώρα να μην το.
0: Καλά, στάρ μπορεί να είναι πολύ, ρε παιδί μου.
1: Και έκανε και γκέλ σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
0: Και μία αναγνώριση και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και από τους αποχαιρετισμούς, από τους επώνυμους. Βλέπεις ότι είχε μία αναγνώριση από όλο το φάσμα
1: του πολιτισμού.
0: Και του μουσικού χώρου. Που, ναι. Εντάξει, κακό είναι να διαχωρίζουμε τα μουσικά είδη, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχουμε δει αντίστοιχα να βγαίνει, ξέρω εγώ, από το αμάλαμα. Από τους Χατζηφραγκέτα, ναι, και από τα Εμισκούμπρια,
1: ναι, σωστό.
0: Που είναι τελείως διαφορετική μουσική χώρη.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, από το Ρέμο το περιμένεις, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, ναι, το ζήτημα είναι ότι είναι
1: βγαίνουν την ίδια ώρα
0: ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα λάθη, για τις παραλήψεις, για την προσπάθεια συγκάλυψης από τους γιατρούς.
1: Και έπρεπε να τον πούνε Μαζονάκη, βέβαια, τον, ναι, τον νεκρό. Διότι αν πήγαινε σε εσύ Γιαννάκη μου, ο Γιαννάκης και ο Νικολάκης, δεν νομίζω θα σκοτώταν.
0: Σαν το σκυλί στα μπέλη.
1: Θα ήταν μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα. Ακούω διάφορες παπάντζες αυτές τις μέρες, γιατί η παπάντζα είναι της μόδας. Αλλά θέλω, έτσι είμαι περίεργος, πόσες καταγγελίες εκκρεμούν στους ιατρικούς συλλόγους και για πόσο διάστημα. Πόσες καταγγελίες για τσαρλατανισμούς εκκρεμούν στους ιατρικούς συλλόγους και για πόσο διάστημα.
0: Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι το ένα κομμάτι.
1: Όχι, είναι.
0: Μην το ρίξουμε
1: κομμάτι...
0: όμως όλους τους ιατρικούς συλλόγους.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Πρέπει και να υπάρχει και κρατική παρέμβαση.
1: Αυτά τα περίφημα περί αυτορύθμισης, εγώ τα ξέρεις που τα γράφω.
0: Ναι.
1: Τι αυτορύθμιση, όταν αυτός που εκλέγεται στην ουσία καλείται να κρίνει αυτόν που τον ψήφισε.
0: Ναι. Ψηφοφόρος του.
1: Αυτορύθμιση τώρα, αυτορύθμιση εδώ, αυτορύθμιση εκεί.
0: Ένας λόγος παραπάνω όμως, Νίκο, να πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρέμβαση από το κράτος.
1: Υπάρχει σώμα επιτελών, γιατί... δημόσιας υγείας. Μου φαίνεται το έχουν καταργήσει.
0: Το έχουν καταργήσει, νομίζω. Και έχουν βάλει, έλεγε ο κύριος Πατούλης, για 8 τριμελείς επιτροπές που έχουν ευθύνη να κάνουν έλεγχο σε όλα τα ιατρία που υπάρχουν,
1: ναι,
0: στην Αθήνα. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι μια δικαιολογία.
1: Εδώ αρχηγός κόμματος Γιάννη μου δηλώνει κυβαντική γιατρός. Τώρα με δουλεύεις. Και ναι, κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Και καθόμαστε και συζητάμε. Μ' αρέσει που η κυρία, πώς την είπαμε, Πόπη Καλλιόπη, τη σύζυγος του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Ναι, Καλαϊτζάκη.
1: Καλαϊτζή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φυσίατρος είναι, αν δεν κάνω λάθος, η γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει η ιατρική του τρόπου ζωής. Υπάρχει ειδικότητα.
0: Θα σου,
1: δηλαδή,
0: αν βάλεις
1: ταμπέλα από έξω, υπάρχει ειδικότητα.
0: Θα σου πω εγώ τι είναι. Δεν είναι θέμα ειδικότητας. Είναι θέμα προσέγγισης.
1: Τι πουλάς.
0: Προσέγγιση συγκεκριμένου
1: υπάρχει,
0: κοινού.
1: Υπάρχει ειδικότητα, γιατί ακούω διάφορους
0: δεν
1: και λένε
0: ειδικότητα.
1: Διάφορα.
0: Προσέγγιση.
1: Υπάρχει ειδικότητα.
0: Όχι, είναι προσέγγιση συγκεκριμένου κοινού.
1: Ή θες να σου πω το άλλο και για, τη, για, και, και για το δικό μας κλάδο, που καλούν τους γιατρούς στα κανάλια, κυρίως στα κανάλια, γιατί εντάξει. Να περιγράψουν τις πρωτοποριακές παπάντζες που εφαρμόζουν, λες και είναι οι μοναδικοί στον πλανήτη Γη και κάνουν μαύρη διαφήμιση.
0: Δωρεάν το κάνουν. Αυτό πήγα να πω. Δωρεάν το κάνουν.
1: Όχι, και εδώ δεν κόβω τη τιμολογία, γιατί απαγορεύεται η διαφήμιση. Κόβω τη τιμολογία.
0: Μπορεί,
1: ή
0: να
1: μαύρο.
0: Μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους.
1: Ή έχει και μαύρο. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε ξεφτυλίσει στην ιατρική επιστήμη.
0: Μπορεί να υπάρχουν άλλου
1: είδους. Και με ευθύνη τη πολιτεία και με ευθύνη των ιατρικών συλλόγων και με ευθύνη βέβαια. Του γεγονότος ότι οι γιατροί δεν πληρώνονται και δεν έχουν και χάνουν συνεχώς σε κοινωνική αποδοχή και καταξίωση.
0: Οι ιδιώτες.
1: Οι γιατροί, λέω γενικώς, δεν μιλάω για συγκεκριμένους.
0: Οι ιδιώτες τώρα.
1: Ετούτοι εδώ πουλάγαν παπάντζα εδώ πέρα. Εδώ πουλάγαν παπάντζα και
0: μόνο για αυτούς που πουλάγαν παπάντζα και για κανονικούς γιατρούς. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν μπορεί να έχει δίκιο στο θέμα των 8 τριμελών επιτροπών που είναι και εθελοντές. Ναι. Δεν μπορεί όμως να δεν είναι πιστικές οι απαντήσεις του σε σχέση με κάτι συνέδρια όπου ναι. συμμετείχαν πρόσωπα τέτοιων ειδικοτήτων.
1: Πώς το λένε τον κύριο αυτό που κάνει τις μελέτες που το οργάνωσε στο συνέδριο.
0: Μην μου λες ονόματα, πρέπει να τα δω.
1: Ναι, ο κύριος Πατούλης. Πώς τον λένε. Τώρα δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ όμως.
0: Ναι.
1: Περνάει και η ηλικία. Θα πάω σε κανένα σαμάνο να μου επαναφέρει τη μνήμη.
0: Εγώ λέω να γίνεις εσύ σαμάνος.
1: Ναι, γιατί όχι. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Έτσι. Το φοβερότερο όμως, για να το κλείσουμε, ναι. είναι ότι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει κοινές καταγγελίες και σε σχέση με το τι δεν έκανε ο ιατρικός σύλλογος
1: ναι.
0: και λέει ότι λειτουργούσε 15 χρόνια το ιατρείο έτσι όπως λειτουργούσε.
1: Το μόνο είναι.
0: Είπε το φοβερό ότι θα απαγορεύσει τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι ο ίδιος υπουργός που διαφήμιζε τις ευεργετικές ιδιότητες των αμεγιλέκων.
1: Τον αμεγιλέκο
0: ως τηλεπολιτής.
1: Ναι. Εντάξει, πουλάγε γιλέκο πουλάγε αυτό.
0: Ναι,
1: okay. Γιλέκο.
0: Και ο άλλος, δεν σκοτώνει, και ο άλλος δεν σκοτώνει τον αμεγιλέκο, ναι. αλλά άλλος, είναι η ίδια παπάντζα με την ευεξία και με το lifestyle.
1: Πουλάγε την καράφλα κυραλυφή.
0: Ναι.
1: Με δουλεύεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είναι το λιγότερο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται ότι είναι ειδικοί για τον καρκίνο. Ανθρώπους απελπισμένους.
0: Τους λέγανε κόψτε τα φάρμακα.
1: Ναι, ανθρώπους απελπισμένους. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο αυτοί. Ξέρεις τι παπάντζα πέφτει. Μπες στο διαδίκτυο να δεις τι πουλάνε. Τι πουλάνε. Τι πουλάνε. Ότι θεραπεύουν τον καρκίνο με εναλλακτικές, με διατροφές, με ό,τι παπατζηλίκι θέλεις.
0: Και όσο και αν έχει, αν μετράει η απελπισία κάποιον, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την έλλειψη παιδείας και σε αυτό το επίπεδο. Από την αγραμματοσύνη, ναι, ναι, ναι. από την. Ναι, και την ευπιστία η οποία.
1: Ναι, γιατί ο απελπισμένος άνθρωπος, θα κάνει τα πάντα.
0: Ο ανεκπαίδευτος απελπισμένος.
1: Ναι, το θέμα είναι η πολιτεία. Η πολιτεία τι ακριβώς κάνει για να κλείσει τους διαδρόμους σε αυτούς που κάνουν τις απατεωνίες.
0: Σωστά.
1: Και βλέπεις. Τώρα δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Πόσοι γιατροί βγαίνουν τη βδομάδα σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ρωτάω. Πόσοι γιατροί. Και τι λένε. Παρουσιάζουν
0: αλλά άλλο να λένε. Ναι, αυτό.
1: Γιάννη μου,
0: αυτό
1: δεν,
0: που λες.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν τίποτα papers που έχουν κάνει παγκόσμια πατέντα, το καταλάβω. Τον βγάλει να τα πει όλα.
0: Ή να βγει για τον ιό του Δυτικού Νείλου και να πει
1: να μας πει ναι,
0: ναι, αλλά όχι τώρα κάτι.
1: Βγαίνουν οι κύριοι γιατροί αυτοί, οι οποίοι διαφημίζουν ότι πήραν το ρομποτικό μηχάνημα που δεν έχει αυτό. Παπατζηλίκια.
0: Ναι.
1: Παπατζηλίκια. Αυτό το κάνει η κλινική η οποία τα πουλάει.
0: Έτσι
1: και δεν τρεπόμαστε.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να διακόψουμε μουσικά και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τώρα και εκτός αέρα, βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις από
1: όχι,
0: τον
1: πριν μπούμε
0: πάντως,
1: έχω να πω γιατί μου λες για τους γιατρούς. Ναι. Θες να σου επισημάνω ότι έχουν μειωθεί οι εμβολιασμοί στη χώρα και ότι υπάρχουν, εμφανίζονται πάλι αρρώστιες που δεν έχουν τέτοιο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Και όλο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θεργεύει.
0: Το οποίο εντάθηκε.
1: Είναι του τρελού.
0: Εντάθηκε
1: με τον κορονοϊό, αλλά αυτό δεν υπήρχε, δεν ήταν μόνο κορονοϊό, γιατί εκεί έγινε κίνημα. Οι αντιεμβολιαστές έγιναν κίνημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ να δεχτώ στον κορονοϊό δεν είχαν γίνει κλινικές μελέτες και τα λοιπά. Και
0: δεν ήταν δοκιμασμένο για κάποια χρόνια το συγκεκριμένο εμβόλιο.
1: Το εμβόλιο που
0: άλλα...
1: Τα προηγούμενα εμβόλια που έχουν σώσει κόσμο, ευλογές, ανεμοβλογές, η Λαρά, παροτίτιδες.
0: Θέλουν να γυρίσουμε στο 16ο αιώνα.
1: Όχι, το 10ο. Όταν είμαστε μικροί, εμείς δεν υπήρχαν τα εμβόλια.
0: Σωστό και
1: η ανεμοβλογιά δεν υπήρχε εμβόλιο.
0: Και πολιομιελίτιδες και
1: όλοι έχουν
0: σοβαρές,
1: τον ιό του έρπη αυτή τη στιγμή και με άνω των 60 πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για να μην έχουν παρατράγουδα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτός που έχει περάσει ανεμοβλογιά τον έχει τον ιό.
0: Ναι, ναι. Έτσι, υπάρχει εμβολιάκι για άνω των 65 είναι νομίζω.
1: 65, 60, 65, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοντεύουμε.
0: Κοντεύεις εσύ. Όχι κοντεύουμε, όχι
1: μυθυντικός. Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν. Όσο είπαμε, 107,54 δολάρια το βαρέλι, το Brent κατά 3% αύξηση, 2,80. Προφανώς έχει παίξει ρόλο οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, όπου έκλεισε και έναν κρίσιμο άγωγο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι όπως πάει με τους Χούθη, δεν θα μπορούν καράβια. Θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να έρχονται στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί οι Χούθη πια ελέγχουν και τον Περσικό. Δεν σημαίνει
1: αυτό. Κοιτά. Σημαίνει εκτείναξη του κόστους μεταφοράς στο Θεό. Ναι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αν ένα καράβι κάνει 100 μέτρα για να πάει θεωρητικά, λέω, και χρειάζεται να κάνει 150, είναι προφανές ότι τα ναύλα θα αυξηθούν λόγω της απόστασης. Δεν χρειάζεται πολύ τέτοιο.
0: Και επίσης κακή εξέλιξη.
1: Αυτό δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο. Αφορά και τα υπόλοιπα είδη που διακινούνται.
0: Φυσικό αέριο.
1: Όχι, όλα τα είδη.
0: Από τα παραγόμενα,
1: όλα,
0: από το πετρέλαιο.
1: Όχι, παραγόμενα. Όχι, και εκτός πετρελαίου. Τρόφιμα μεταφέρονται. Αν δεν μπορείς να περάσεις από το στενό, αν δεν μπορείς να περάσεις και πρέπει να κάνεις το γύρο της Αφρικής για να έρθεις στην Ευρώπη, προφανώς όλα τα είδη θα έχουν επιβαρυνθούν με μεταφορικό κόστος.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλά.
0: Από τον Περσικό, λέμε, που απελέγχουν πια υπόθη για να περάσουν το.
1: Από τη Μέση Ανατολή πώς θα έρχονται.
0: Ναι.
1: Με κάργο.
0: Είναι κακή
1: και από
0: εξέλιξη.
1: Την Κίνα και από την Ινδία και από πώς έρχονται τα προϊόντα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούν να έρθουν.
0: Η αναβολή της συνάντησης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα των χωρών του κόλπου και του Ιράν για να συζητήσουν τις πιθανές συμφωνίες γύρω από τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Όλο αυτό δημιουργεί μία πολύ μεγάλη πίεση σε αυτόν που έχει στα χέρια του το κλειδί της λύσης και λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ λέει κάτι σαν χλαμάρες, συνεχίζει να λέει κάτι σαν χλαμάρες για ένωση της Ιρλανδίας, για επανένωση της Ιρλανδίας. Κάτι πράγματα δηλαδή. Είναι ο τύπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν ξέρει.
1: Παρεπιπτόντως, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεράστιο θέμα με την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία που ετοιμάζονται να διασπάσουν το Βασίλειο και να πάνε γιατί θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή τους βγάλανε η οριακή πλειοψηφία. Ψήφισε.
0: Οι Σκοτσέζοι.
1: Ψήφισε, είναι... βέβαια. Οι Σκοτσέζοι είχαν ψηφίσει αλλιώς.
0: Αλλά αλλιώς, ψήφισε. Οριακά και αυτοί.
1: Ναι, όχι, ψήφισαν αλλιώς όμως η πλειοψηφία ήταν όχι. Λοιπόν, βλέπουν τα απόνερα του Brexit. Βλέπουν τα απόνερα του Brexit και τα τεράστια ζητήματα
0: που
1: αντιμετωπίζει η οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας αυτή τη στιγμή. Ζητήματα σοβαρά. Μεταφορές, μετακινήσεις. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Και βεβαίως βλέπουν και τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το άφησε έτσι το πράγμα. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σε επίπεδο χρηματιστηρίων, που η Μεγάλη Βρετανία, το City του Λονδίνου, ήταν επί χρόνια το number one, παραμένει ακόμα το number one χρηματιστήριο στην Ευρώπη. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι όμως φτιάχνουν το Euronext, και το Euronext αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι στο επίπεδο του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, αλλά δεν θέλει και πολύ χρόνο να αρχίσει να ανταγωνίζεται, ναι, σημαντικά. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Γιατί θα φύγουν τράπεζες, έχουν φύγει ήδη. Θα φύγουν εταιρείες χρηματοοικονομικές. Φεύγουν τα funds και έρχονται στην Ελλάδα που έχει δώσει φορολογικά κίνητρα. Δεν είναι καλό το κλίμα για το Λονδίνο.
0: Για να γυρίσουμε στον Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν που έχει στα χέρια του το κλειδί της λύσης, ψέγει, ενώ κάνει όλα όσα κάνει στο Ιράν, ψέγει το Ζελένσκι. Επειδή χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και ενώ υπάρχει εμπάργκο
1: στο ρωσικό πετρέλαιο. Όσα δηλαδή, θέλει να μας τρελάνει.
0: Ναι.
1: Καλά, τι εμπάργκο, αφού κυκλοφορία δεν
0: σπάει. Καλά, ναι.
1: Το εμπάργκο υπάρχει.
0: Υπάρχουν και μεσάζοντες.
1: Ναι, δηλαδή πόσες ελληνικές εταιρείες, πλειοκτήτες μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.
0: Σου θυμίζω τη στάση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μπράβο.
0: Πολύ τυχαίο.
1: Που κάναμε, ναι, κατά τα άλλα, είμαστε εναντίον της Ρωσίας, αλλά κάναμε τη γκέλα.
0: Πάντως, η διεθνής πίεση μεταφέρεται με κάποιο μαγικό τρόπο πολλαπλάσια στην ελληνική αγορά ενέργειας. Και στο θέμα των καυσίμων και γενικότερα στην ενέργεια.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: παρότι υπάρχουν οι ΑΠΕ.
1: Η κατάσταση θα αρχίσει να γίνεται μη διαχειρίσιμη, είτε κάνει η κυβέρνηση είτε δεν κάνει, και οποιαδήποτε κυβέρνηση στον πλανήτη Γη. Διότι αν συνεχιστεί αυτό το πανηγυράκι στη Μέση Ανατολή, που θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται.
0: Ένας λόγος παραπάνω να πρέπει να παρέμβεις πιο γρήγορα.
1: Ό,τι, όσο και να παρέμβεις, ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί διεθνώς, θα αυξηθούν τα επιτόκια και
0: ξέρεις τι γίνεται,
1: ξέρω αν θα πάμε σε πολύ μεγάλη κρίση πλέον.
0: Το λέγαμε και εκτός αέρα. Βρήκα κάτι συγκριτικά στοιχεία. Ιούλιος 2008, τιμή Brent $147 το βαρέλι. Υπήρχαν κάποια ζητήματα εκεί και με την παραγωγή από την Νιγηρία.
1: Παλιότερα και από τον έπαιζε, και έπαιζε με τις αυξομοιώσεις παραγωγής πάρα πολύ, γιατί υπήρχε μικρότερη εξάρτηση, μεγαλύτερη εξάρτηση από το πετρέλαιο του πλανήτη.
0: $147 λοιπόν το Brent το βαρέλι, 95 αμόλυβδη, 1,27 ευρώ το λίτρο.
1: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Περίμενε, εκεί θα πάμε τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήταν πάνω από τα $100 το βαρέλι το Brent, στα 98-99 ήτανε. Τιμή λίτρου αμόλυβδης 2,04.
1: 2,20 έχει τώρα, παιδιά, παίρνω στα βενζίνη.
0: Ξέρω, μα γι' αυτό σου λέω. Τώρα που ανέβηκε στο 1 στα 107.
1: Θα παραγεμίσω βενζίνη και κάνω το σταυρό μου.
0: 2,10, 2,12, 2,14, 2,19 μπορεί να βρεις. Το ζήτημα λοιπόν, το κλειδί εδώ πέρα είναι, κάμια φορά λέμε για τον ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Φόρο στο φόρο.
0: Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και δεν μπορεί να είναι θέσφατο αυτή τη στιγμή και να λέμε, α, μα πώς θα συγκεντρώσουμε χρήματα στα κρατικά ταμεία. Με έναν φόρο, και δεν είναι ο μοναδικός, που επιβλήθηκε με μνημονίων. Παιδιά, βγήκαμε ή όχι από τα μνημόνια?
1: Όχι.
0: Το ένφια, ο ειδικός φόρος κατανάλωση ο υψηλός στα καύσιμα.
1: Το πρόβλημα,
0: και
1: το
0: λένε, άμα δεν εισπράξουμε αυτούς τους φόρους,
1: Γιάννη,
0: τι έκανες
1: το
0: πριν.
1: Το πρόβλημα, Γιάννη μου, είναι ότι πρέπει όταν κόβεις φόρους να βρεις και αντίδοτα.
0: Να
1: και
0: φαίνεται αντίδοτα,
1: ότι δεν μπορεί να βρεις αντίδοτα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, να βρεις αντίδοτα, γιατί διαφημίζεις ότι έχεις μειώσει τους άμεσους φόρους και χρεώνεις με τους άμεσους φόρους τους πάντες.
1: Το μόνο αντίδοτο σε αυτή τη χώρα είναι η ανάπτυξη. Αλλά ανάπτυξη με μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά της και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα ιατρία. Γιατί ωραία είναι η ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών και τα λοιπά, βοηθάει, η οποία δεν είναι. Άμα αρχίσουμε.
0: Εδώ έχουμε δηλαδή ανάπτυξη με φτωχοποίηση του κόσμου.
1: Έχω τραβήξει γιατί βεβαίωση άμκα της κόρης μου, που υποτίθεται έχει άμκα από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βγάλει βεβαίωση.
0: Ναι.
1: Να δεις πώς δουλεύει το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας για να καταλάβεις ότι αν δεν πας επιτόπου δεν κάνεις τη δουλειά σου.
0: Εγώ σου ξαναλέω, Νίκο, συνολικά έχουμε ανάπτυξη και σοβαρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Σοβαρούς.
0: Και έχουμε φτωχοποίηση του κόσμου. Είμαστε τελευταίοι στο διαθέσιμο εισόδημα και στην αγοραστική δύναμη.
1: Δεν είμαστε όμως Κινέζοι που τρέχανε με 5 και 10%.
0: Λοιπόν, ζέτα καρφί του τίτλου ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στη μία μετά το μεσημέρι, εξώδειος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικία. Συγκίνηση στη Λαϊκή Αγρυπνία. Χιλιάδες τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και λουλούδια σε στενό οικογενειακό κύκλο Γηδεία στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσουν οι συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη για το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση που σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς προηγήθηκε απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαγωγού East-West. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Ιράν με τις χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς μετά και τα πλήγματα με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων. Ο βαρυπινίτης Αλκέτερ Ιζάη εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού που και εκτεί την ποινή του. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα στα ορεινά της Αττικής, θερμοκρασίας 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10. Επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτσο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Hello, how low. Το τραγουδάκι ο Kurt Cobain. Δεν ξέρω πόσο μυρίζει νεανικό πνεύμα το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Πολύ. Δεν το βλέπω.
1: Ναυθαλήνη.
0: Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη περισσότερο στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ.
1: Εγώ είδα και λίγο από τη συνέντευξη.
0: Και βγάζει κάτι. Εντάξει, θα μου πεις αυτό είναι να έχει επικοινωνιακό χάρισμα, αλλά δηλαδή ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της ομιλίας του. Βγάζει ένα, δεν ξέρω, λίγο παλαιοκομματικό ρε παιδί. Αλλά αυτά είναι και, ξέρεις, ζήτημα Αυγούστου.
1: Να σου κάνω μια εκτίμηση, yeah. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο καλεσμένος. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης θα ανακάμψει το επόμενο διάστημα.
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει άμεσα με το τι κάνει και ο Τσίπρας. Δηλαδή είναι λίγο συγκοινωνούντα.
1: Άμα βρουν τίποτα άλλα κοιτάπια στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Ναι.
1: Λεφτά, χρυσούς και τα λοιπά, λίρες και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, για να μας τα πει ο καλεσμένος μας.
0: Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, ο πολιτικός επιστήμονας. Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Λευράλο, κύριε Καβλούτσο, καλημέρα. Σας εύχομαι καλές εκπομπές. Έχετε μπροστά σας μια ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο.
0: Βεβαίως.
2: Με άφθονο υλικό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουμε.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα, σε σχέση με την παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Τι μέχρι τώρα τέλος πάντων στην ΔΕΘ. Λέτε, επειδή είναι και οι τρεις που προηγούνται και στις δημοσκοπήσεις,
1: ναι.
0: Αλλάζει τους συσχετισμούς η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Ή όλο αυτό που παρακολουθούμε είναι.
2: Όχι, δεν αλλάζει τους συσχετισμούς. Αυτές είναι οι παρουσίες, υποχρεωτικές παρουσίες. Δεν μπορούν να λείπουν από την πολιτική πλευρά της έκθεσης Θεσσαλονίκης, έτσι όπως είναι η παράδοση που γνωρίζουμε όλοι. Αλλά αυτά που λέγονται και ακούγονται και η συνολική παρουσία δεν είναι ικανή, ό,τι και να ληχθεί, να αλλάξει το συσχετισμό όπως αυτός έχει εγκατασταθεί στη διάρκεια του χρόνου μετά το 2019.
0: Άρα, επειδή είναι τα ίδια τα κόμματα που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις προτάσεις που θα παρουσιάσουν, δεν έχει τόση σημασία, λέτε.
2: Οι προτάσεις έχουν μία αξία, αλλά δεν είναι οι προτάσεις που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι η συνολική εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι στη διαδρομή για τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και για τα πολιτικά πρόσωπα που ζυγίζονται την ημέρα των εκλογών και μεταφράζονται σε ένα ψηφοδέλτιο. Κατά τη δική μου εκτίμηση όλα έχουν κριθεί πηγαίνοντας προς τις κάλπες. Έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο, αλλά οι μεταβολές που θα παρατηρηθούν θα είναι ανεπαίσθητες ως προς αυτό που συμβαίνει σήμερα και καταγράφηκε στις ευρωεκλογές σε μία κάλπη και καταγράφεται κουραστικά και παραλαμβανόμενα από τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα σας ζητήσουμε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό, γιατί ναι. Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει, εντάξει, δεν λέω ότι έχει κοσμογονικές αλλαγές, αλλά δείχνει κάποιες διαφοροποιήσεις. Δείχνει κάποιες διαφοροποιήσεις παραγόντων, κομματιών του πολιτικού σκηνικού που περιμέναμε να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο, όπως το κόμμα Καριστιανού, ας πούμε.
1: Το οποίο εξαφανίζεται σιγά σιγά.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μιλάω κυρίως για τους τρεις πρωταγωνιστές, για τα κύρια κόμματα, Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ανταγωνισμού. Το τι θα συμβεί με τα μικρότερα κόμματα θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί ακόμη δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις. Νομίζω θα υπάρξουν πολλά μικρά κόμματα τα οποία τελικά θα διαβούν το κατόφλι της Βουλής.
1: Πιο διασπασμένο το σκηνικό.
2: Περίπου όπως είναι και σήμερα, διασπασμένο και κατακαιρματισμένο το σκηνητό. Ο κύριος Σαμαράς οπωσδήποτε, εφόσον προχωρήσει σε κόμμα, θα είναι κατά τη γνώμη μου στη Βουλή με πολύ μεγάλη ευκολία.
0: Το ζήτημα είναι αν κάποιο από όλα αυτά τα κόμματα έχει ένα κρίσιμο μέγεθος ώστε να παίξει ρόλο, να είναι παράγοντας ενδεχομένως στο σχηματισμό κυβέρνησης.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ναι,
1: πώς θα επηρεάσει ο κύριος Σαμαράς το αποτέλεσμα και σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν θα φάγει από αλλού, αλλά. Πόσο μπορεί να επηρεάσει και αν θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ ή τον κύριο Τσίπρα, δεν το ξέρω.
2: Να σας πω, κυρίως το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνών κόμμα. Γιατί το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Ναι, το κύριο ζήτημα της αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας είναι το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτοδυναμία? Όλα τα άλλα ερωτήματα έχουν τη σημασία τους, αλλά έχουν μικρότερη βαρύτητα ως προς τη σημασία τους.
1: Μπορεί.
2: Το κύριο ερώτημα. Ζήτημα είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, κατά την εκτίμησή μου σήμερα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πάρει αυτοδυναμία.
0: Γι' αυτό εγώ ρωτάω
2: γιατί
0: για τα μικρότερα.
2: Είναι κεντρικό. Συγγνώμη,
0: ναι,
2: γιατί
0: παρακαλώ,
2: είναι
0: παρακαλώ.
2: Για το κυβερνών κόμμα θέτει έναν μη ρεαλιστικό στόχο. Επειδή έχει την προπαγανδιστική δυνατότητα να τον μεταποιεί σε υλοποιήσιμο στόχο, αλλοιώνει στοιχεία της πολιτικής σύγκρουσης. τα κόμματα που ακολουθούν, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν τη δυνατότητα να επεξηγήσουν επακριβώς, δεν το έκαναν και στη Θεσσαλονίκη, πώς έχει μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κανένα κόμμα σήμερα δεν θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία, και κυρίως το κυβερνών κόμμα, το οποίο συνδέει την ύπαρξή του, την κυβερνητική, με την αυτοδυναμία. Άρα έχουμε δεδομένα τα οποία είναι μακρά από την πραγματικότητα. Όλα
1: δηλαδή, χωρίς αυτοδυναμία δεν θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε με δεύτερες είτε με τρίτες εκλογές. Δεν ξέρω πόσες φορές θα κάνουμε.
2: Ναι, η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, αλλά από τη στιγμή που είναι ένα κόμμα που όλα δείχνουν ότι θα πάρει την πρωτιά και πιθανόν να πάρει και τον πόνους, πόσο πιθανό είναι να μην κυβερνήσει την επόμενη μέρα.
2: Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν θα κυβερνήσει, είπα ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία.
0: Εγώ γι' αυτό ξαναρωτάω για τα μικρότερα κόμματα και το ενδεχόμενο να έχουν ένα τέτοιο κρίσιμο μέγεθος ώστε να παίξουν ρόλο καθοριστικό στο σχηματισμό κυβέρνησης. Και αν υπάρχουν
2: σήμερα,
0: τέτοια, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ίδιος που έχει κλείσει γενικώς πόρτες. Αν μου πεις αυτό αλλάζει,
2: σήμερα όπως έχουν τα πράγματα.
1: Πριν τις εκλογές κλείνουν, μετά μπορεί
2: να ανοίξουν. Δεν μπορεί να νοηθεί διακυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, ακόμη και με χαμηλά ποσοστά, ακόμη και κάτω από το 25%. Μια υπόθεση διατυπώνω, δεν θα είναι κάτω κατά τη γνώμη μου, θα είναι πάνω από το 25%. Αλλά ακόμη και αν είναι κάτω, δεν μπορεί να νοηθεί διακυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Όλα αυτά τα σενάρια που ακούμε. Και κάποιες δηλώσεις οι οποίες αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς έχουν βάση.
2: Είναι... Νομίζω ότι αυτά είναι στο χώρο της φαντασίας, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει με σκοπό να ενισχύσει την παρουσία του συνολικά, να είναι δηλαδή πρώτον δεύτερο κόμμα συνολικά και πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, προκειμένου να μπορεί μετά να αναπτύξει ένα σχέδιο διακυβέρνησης και να είναι ο κύριος διεκδικητής της εξουσίας απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Σε τι χρόνο, και μετά από 4 χρόνια.
1: Ναι, και με ποιον θα κάνει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα. Το
2: επόμενο θα κάνει
1: ερώτημα.
2: Κυβέρνηση, να σας πω, η ερώτηση αυτή δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα? Γιατί κανένα κόμμα δεν μπορεί να μιλήσει για συνεργασία. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, το κατηγορούν ότι επιμένει στην πολιτική του αυτονομία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Επιδιώκει το καλύτερο αποτέλεσμα, όπως το κάθε κόμμα επιδιώκει το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Προφανώς.
2: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ. Ότι αυτά που συζητάμε το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί των εκλογών δεν έχουν καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη. Όταν ανοίξει η κάλπη, έχουν όλα μέσα από την κάλπη τροποποιηθεί καταλυτικά. Είμαστε δηλαδή μπροστά στα αποτελέσματα. Και δεν νοείται πλέον καμία επόμενη φαντασία ότι τη Δευτέρα το πρωί ή στις επόμενες κάλπες τα πράγματα θα ανατραπούν. Άρα, ακόμη και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα επιμένει στην πολιτική του αυτονομία, δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα την Κυριακή το βράδυ. Ισχύει και τη Νέα Δημοκρατία για το πώς η ίδια θα εξελιχθεί ανάλογα με το αποτέλεσμά της.
0: Άρα, νομίζω φωτογραφίζεται κάποιο είδους η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως με άλλα πρόσωπα, δεν ξέρω τι.
2: Εάν στη δεύτερη κάλπη οδηγηθούμε σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα.
1: Θα ρωτήσω κάτι. Τη δεύτερη κάλπη δεν θα πιέσει, ας πούμε, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα.
2: Θα γίνει όμως, να σας πω, μην ξεχνάμε τον καταλυτικό ρόλο της πρώτης κάλπης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, στην πρώτη κάλπη θα έχουμε μια πρώτη αποτίμηση του συσχετισμού μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα στην πραγματικότητα θα έχουμε μια όριμη τοποθέτηση του εκλογικού σώματος πάνω στη σημερινή κατάσταση της χώρας. Αυτό θα είναι μια απάντηση που θα βαρύνει πάρα πολύ στη δεύτερη κάλπη, στην οποία κατά την εκτίμησή μου σήμερα υποχρεωτικά θα οδηγηθούν. Το βράδυ της δεύτερης κάλπης όλα πλέον θα έχουν απαντηθεί και οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν επόμενη αναμέτρηση για να πούν ότι θα τα ξαναπούμε καλύτερα σε μια τρίτη ή τέταρτη κάλπη. Άρα θα διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή μια συνθήκη διαλόγου για μια συνεργασία κυβερνητικού τύπου.
1: Το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας δηλαδή δεν περνάει από το... δεν είναι στα σενάρια σας ακόμα και μετά από δεύτερη κάλπη? Να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ή να σχηματιστεί κυβέρνηση η οποία θα... δεν είναι στα σενάρια σας ακόμα και μετά από δεύτερη κάλπη. Να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ή να σχηματιστεί.

0: και πώς το εκλογικό και πολιτικό σώμα αποτιμά τον εαυτό του. Πώς βλέπει τη σύγχρονη Ελλάδα. Οι Έλληνες τι θέλουν να γίνει στη σύγχρονη Ελλάδα. Και θα πορευτούμε με βάση τις απαντήσεις.
1: Απλώς αυτό που φαίνεται για προς τη στιγμή είναι ότι δεν θα δώσουν ξεκάθαρη εντολή, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη το.
0: Δεν θα δώσουν ξεκάθαρη εντολή. Γιατί δεν θα δώσουν ξεκάθαρη εντολή, δεν θα προκύψει ξεκάθαρη εντολή. Γιατί κλείνει ο κύκλος του 2019. Παραμένουμε πάντα στις συνθήκες εκείνες. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μια εύκολη και μεγάλη αριθμητικού τύπου νίκη το 2019. Επειδή υπήρχε η ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επαναλήφθηκε το Μάιο του 2023 και τον Ιούνιο του 2023. Οι ευρωεκλογές αποτελούν μια ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά. Αυτή η ποιοτική μεταβολή βλέπουμε να επιμένει και δημοσκοπικά μέχρι σήμερα, γι' αυτό κατά τη γνώμη μου τα αποτελέσματα θα κινηθούν στη ζώνη των ευρωεκλογών.
1: Μία ερώτηση εγώ θέλω να κάνω ακόμα, επειδή ούτως ή άλλως βλέπουμε ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο ενίσχυσης των ακροδεξιών δυνάμεων. Εδώ πέρα αύριο...
2: Δεν το είδαμε πάντως.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώθηκε, ναι, ο φόβος ότι θα, ναι, η ακροδεξία θα πήγαινε...
2: Ναι, οι εκτιμήσεις δεν... Ναι.
1: Στην Ελλάδα περιμένουμε αύριο την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Έχει, τουλάχιστον ο δικηγόρος του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι με κάποιο τρόπο θα κατέλθει στις εκλογές. Και εγώ θυμίζω το φαινόμενο Σπαρτιάτες, ναι, που μόνο με την υπόνοια ότι είναι συνεχιστές της Χρυσής Αυγής κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Άλλο το
2: οι
1: τι αποδείχθηκε
2: εκ των υστέρων. Δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά θα συμμετέχει σε κόμμα ως εκπρόσωπος του κόμματος. Και αυτός θα είναι που θα βγαίνει προς τα έξω, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Και ποιος θα επηρεάσει. Η
0: παρουσία του κ. Κασιδιάρη. Υπάρχει μια...
2: Είπε κάτι σωστό ο κ. Γεωργιάδης, ότι είναι χαρισματικός ο Κασιδιάρης.
0: Έχει μια δυνατότητα επικοινωνίας και ασκεί μια επιρροή και ιδιαίτερα, ναι, στους νέους ανθρώπους με βάση αυτά τα οποία ακούω και παρακολουθώ. Θα δούμε πώς αυτά θα υλοποιηθούν στην πράξη. Γιατί όλα αυτά θα δοκιμαστούν μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικού ανταγωνισμού. Είναι άλλο πράγμα να συζητάμε εμείς στο ραδιόφωνο και άλλο αυτό να το δούμε να καταγράφεται σε μια κάλπη. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα και για τον κύριο Κασιδιάρη, για αυτό που αντιπροσωπεύει. Ο κατακαιρματισμός θα επιμείνει κατά τη γνώμη μου και στην πρώτη και λιγότερο στη δεύτερη κάλπη. Μέσα από τον κατακαιρματισμό θα έχουν απώλειες οι μικρότερες πολιτικές δυνάμεις και το ερώτημα είναι πώς θα σταθούν, σε ποια ποσοστά θα σταθούν οι πιο κυβερνητικές δυνάμεις, αν μπορούσα να τις χαρακτηρίσω έτσι, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
1: Και τις εισπυρώσεις θα έχουμε γύρω από αυτές.
0: Ναι. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα που καθορίζει την πορεία. Όλα τα άλλα έχουν ενδιαφέρον, αλλά μικρότερο ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουσούλη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πούντο.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούστε?
2: Καλημέρα.
1: Μόνο πρόεδρε. Να πούμε, επειδή υπάρχει μια ερώτηση από έναν ακροατή σε σχέση. Ο κύριος Μόσχουλ ρωτάει για να ακούει εκπομπές του σταθμού σε επανάληψη στο Mixcloud. Για την ώρα αυτό το κομμάτι δεν έχει αποκατασταθεί. Υπάρχει μεν ψηφιακή μετάδοση και μπορείτε μέσω ίντερνετ να μας ακούτε πέραν των ραδιοφώνων δηλαδή, αλλά ακόμα θα πρέπει να μένετε να αποκατασταθεί και το κομμάτι του Mixcloud. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πηγαίνετε.
2: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος κύριος, νομίζω. Είναι ο μεγάλος κυρισμένος.
0: Και παίζει και μπάλα, έτσι.
1: Ναι, έχει να κάνει με την εικόνα, δεν έχει να κάνει με
0: το αποτέλεσμα. Και παίζει και μπάλα. Δεν παίζει.
2: Και προσέξτε, παίζει μπάλα όταν πριν από τρεις εβδομάδες οι οπαδοί του, επειδή έτσι δεν πάταγε καλά, λέγανε μουρμουράγανε για τον Ίστρουπ.
1: Τι τον φέρατε αυτόν τον Ίστρουπ και δεν ξέρει.
2: Λοιπόν, επειδή βιαζόμαστε πάντα στην Ελλάδα, θέλουμε ένας προπονητής από το πρώτο παιχνίδι που θα τον δούμε, η ομάδα να πετάει 5 γκολ μπροστά.
1: Ούτε καν. Να κερδίζει. Ούτε καν. Να κερδίζει.
2: Να μην δέχεται πίσω κανένα γκολ, έτσι, και να προελάβει. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή ούτε για τον Ίστρουπ, ο οποίος τώρα αρχίζει σιγά σιγά την ομάδα, την ξέρει από την αρχή, στον Ολυμπιακό είναι ανάποδο. Είχε προπονητή, τον έδιωξε εν μία ανοιχτή την Τρίτη, έφερε τον Αργουαφίλ, ο οποίος ιτήθηκε στην πρεμιέρα του από τον Όφη μέσα στο Καρεσκάκι και αρχίσαν οι μουρμούρες και με την Λίμπαρ, με την Λίμπαρ. Δηλαδή εκεί δεν αφήνουμε να πάρει ανάσα αυτός που έχει έρθει. Ο οποίος εντάξει, δηλαδή,
0: δεν πρόκειται να μπει στην πόρτα.
2: Τι να προταθεί,
1: πολλά λάθη μαζεμένα από τη διοίκηση του
2: Ολυμπιακού.
1: Νομίζω
2: ότι τα λάθη είναι της διοίκησης και ακόμα και εγώ θα σας πω και από τους παίκτες οι οποίοι δεν δείχνουν. Δεν δείχνουν σφιγμό αυτό. Σφιγμό εννοούμε του Ολυμπιακού.
1: Εσύ Απόστολε, όταν έχεις πάρει 17 καινούριους παίκτες. Και ο Μεντιλίμπαρ να ήταν, εγώ σου λέω. Ένα σταθερό περιβάλλον προπονητικά.
2: Ένα μήνα να γνωριστούν μεταξύ τους παίκτες. Πώς παίζει ο καθένας για να βρεθούν οι αυτοματισμοί. Δεν είναι εύκολο. Και όλα αυτά που την Τετάρτη έχει για Αγγελόνη, έτσι, πρώτη αγωνιστική του Europa League. Με αυτά και με αυτά λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4-4. Ο
1: ΠΑΟΚ, και στην ΑΕΚ γκρίνια.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ντέρμπι με τον Άρη εύκολα 2-0.
0: Αλλά εμένα δεν με πείθει ο ΠΑΟΚ φέτος.
2: Ναι, αλλά πήρε την ουσία χθες.
0: Ναι, ναι.
2: Στα ντέρμπι Νίκο δεν είναι να πει μπαλάκι.
0: Εντάξει, και ο Άρης φέτος δεν είναι και καλά ομάδα.
1: Ξεκίνησε δυνατά με 2-2, αλλά.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι στη δεύτερη θέση δεν υπάρχει ούτε ΑΕΚ ούτε Ολυμπιακός. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός και όφη με 9 βαθμούς. Και όφη συνεχίζει να δαγκώνει. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στους 8, ο Ολυμπιακός είναι στους 7, ο Άρης στους 6 και την επόμενη αγωνιστική και οι 4, το Big 4 παίζει εκτός έδρας. Κυριακή 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, κοντά. Εκεί θέλει η αστυνομία λίγο θα είναι...
1: Για τα συναπαντήματα, ναι.
2: Ναι. 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ, επίσης Όφη Αστέρας Άκτορ την Κυριακή, ενώ το Σάββατο Ατρόμητος.
0: Θα σπάσουμε το ΑΕΤ του Παναθηναϊκού εμείς, μην ανησυχείς. Η μαύρη θύελα θα σπάσει.
1: Δεν παίζετε στην έδρα σας, παίζετε στην νίκη.
0: Τώρα που θα φτιάξουμε το καινούριο γήπεδο, όλα καλά.
2: Ναι. Γιώργουτσος, θυμάμαι τις δηλώσεις, την ερώτηση.
1: Πες τη μαύρη θύελα.
0: Γιώργουτσος, όλα τα λεφτά.
2: Σε Αντώνη Σαμαρά, όταν ανέβει το γήπεδο, πρόεδρε, το γήπεδο θα είναι έτοιμο, θα είναι.
0: Τα λέει ο Κακομοίρης ο Γεωργούτσος χρόνια, αλλά δεν τον ακούει κανένας.
2: Λοιπόν, μπάσκετ Ολυμπιακός χθες νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά της Κύπρου 77-72 με ένα πάρα πολύ καλό NDI, ο οποίος
0: είναι καλός
2: τελείωσε με 14 πόντους. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Μπαρδόκας. Αχ, θα ήθελα άλλες 20 μέρες προετοιμασία για να... Γιατί το λέει. Και όλοι οι προπονητές το λένε, για να βρουν τη χημεία οι παίκτες που ήρθαν τεχνικές, οι παίκτες που ήρθαν από μεταγραφή. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δίνει δείγματα.
1: Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στον Παναθηναϊκό, που ο Μπράντοβιτς έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από τον Αταμάν και θέλει
2: και
1: να την περάσει.
2: Είναι φιλοσοφία παιχνιδιού.
1: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια στο τουρνουά αυτό νομίζω ότι εντυπωσίασε ο Άρης. Δηλαδή
1: το
2: 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα, ομάδα ετών στην Ευρωλίγκα και εσύ μια ομάδα η οποία κοιτάει προς τα πάνω να πάει προς την Ευρωλίγκα. Νομίζω αυτό ήταν που ξεχώρισε. Δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν την Παρασκευή στο Βελιγράδι πάλι σε φιλικό επίπεδο, ενώ ο Άρης θα ολοκληρώσει πριν την έναρξη προετοιμασία του στο πλαίσιο του τουρνουά στα Μαυροσκούφια, στο Ιβανόφιο, κόντρα σε Μύκονο και Μπαχτές Αχίρ 20-22.
1: Και ο ΠΑΟΚ εντυπωσιακός με το Μιλάνο, 20 πόντους το κέρδισε το Μιλάνο. Επίσης ομάδα Ευρωλίγκας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι Άρης και ΠΑΟΚ δείχνουν ότι έτσι να δανειστούμε το παλιό σύνθημα της ΑΕΚ, ερχόμαστε. Τις γυναίκες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία 97-79, 12ο χρυσό μετάλλιο των Ηνωμένων Πολιτείων σε παγκόσμια κύπελα. Φόρμουλα 1, εντυπωσιακή η άλλη μια φορά η παρουσία του Κίμι Αντωνέλη, παρότι είναι 20 χρονών, είναι πάρα πολύ όριμο παιδί. Και έχει κερδίσει τη συμπάθεια, νομίζω, ανεξαρτήτως του ποια ομάδα συμπαθείς, όλον αυτό το παιδικό, ένα παιδί που χαμογελάει συνέχεια. Πήρε την νίκη λοιπόν, γιατί όταν μπαίνει πίσω από το τιμόνι της Mercedes δεν χαμογελάει καθόλου, ίσα ίσα που δείχνει δότη. Ανοίξε στο νέο σιρκούι της Μαδρίτης, 8η φετινή του νίκη. Έχει αυξήσει τη διαφορά του από το Ράσελ, έχει 292 βαθμούς ο Αντωνέλη, 211 ο ομόσταυλός του ο Ράσελ, και νομίζω ότι οδεύουμε προς ρεκόρ, γιατί αν κατακτήσει τον τίτλο θα είναι ο μικρότερος σε ηλικία που έχει πάρει τον τίτλο στη Φόρμουλα 1.
1: Ναι. Ποιος είναι ο προηγούμενος? Θα πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω.
2: Θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Ανάμεσα είναι και ο Φέτελ που πήρε. Ναι. Είναι αρκετή. Ένι Βέρεφερ, αν βρεθεί στα ξημερώματα στο US Open 3-1 τον Μπεν Σέλτον, ήταν ο έμπειρος Γερμανός απέναντι στον πρωτάρι Αμερικανό που ναι, μεν εντός έδρας, αλλά δεν άντεξε.
0: Αλλά ναι.
2: Έτσι. Και στις γυναίκες η Ριμπάκινα τα πήρε όλα στη Νέα Υόρκη, γιατί δεν πήρε μόνο τον τίτλο, αλλά ανέβηκε και στο νούμερο 1, νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-4-5-7-6-2. Σαβαλένκα, η οποία έτσι από τα νεύρα της έσπασε και μια ρακέτα.
1: Γίνονται αυτά.
2: Είναι πολύ, πολύ ψευδό.
1: Μια κουβέντα μόνο, γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και περιμένουμε να αποτυπωθεί και στην εθνική. Βαγκελάρας Παυλίδης έχει πάει για τρίτο σκόρερ όλων των εποχών στη Μπενφίκα. Έτσι, είναι φοβερό.
2: Με την Μπενφίκα, αλλά νομίζω τον γκολ του Κοστούλα.
1: Εντάξει,
2: την πεντάρα της Μπράιτον, εκπληκτική κίνηση που θυμίζει μεγάλους σκόρερ. Στο 0-5 της Brighton απέναντι στην Coventry, και φυσικά η Hull συνεχίζει να είναι ψηλά, παρότι 2-2 εκεί παρακολουθούμε Τζολάκη Μουζακίτη, αλλά εγώ βλέπω στη βαθμολογία Arsenal 12, City 9, Hull 8, Brighton 7.
1: Έτσι.
2: Νομίζω θα παρακολουθούμε όλους, και φυσικά προς Γερμανία με Καρέτσα, και θα δούμε τι ο Καρέτσας, ο οποίος να πούμε ότι όλα καλά.
1: Ναι.
2: Επέστρεψε στις προπονήσεις και φυσικά λογίζεται και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική.
1: Απόσταλες, ευχαριστούμε. Σε καλημερίζουμε
0: και τους ακροατές μας.
1: Βάνα Λυκομήτρου, Δέσποινα Μπαρδάκου, δελτίο ειδήσεων και κίνηση.
0: Αμέσως μετά Γιώργος Μπελιγκόνης για μην. Όχι.
1: Βούλα και Χαγιά.
0: Βούλα και Χαγιά σήμερα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εμείς αύριο.
0: Είναι Δευτέρα σήμερα. Ναι. Εμείς αύριο θα είμαστε λίγο μετά τις 9.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και πως θα οριστούν κανόνες προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά, στην Οικαία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμα και από περιοχές εκτός Αθηνών με εναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο κημητήριο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του λαοφιλή καλλιτέχνη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χαράλαμπου Λυκούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις κατηθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές προχωρούν σε πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία από αρχεία, κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Πώς θα ρίξουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβηση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άντρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Ο βαρυπνήτης έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο του πετρελαιοπαραγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόουνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές στην Ασία, η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,80% στα 107,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102,34 δολάρια. Το Ομάν ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στο Σουλτανάτο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του κόλπου και το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το ριακό αποτέλεσμα στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Στα ύψη τώρα το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για την χώρα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και εποχές του «Δώστα όλα» έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κ. Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. συνέλυθησαν δύο οδηγοί που οδηγούσαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες 191 και 164 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ τα όρια στα συγκεκριμένα σημεία είναι 120 και 60 χιλιόμετρα αντιστοίχως. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1.903 κυβότια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Σε άλλα διεθνή, τη δημιουργία ζώνης ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης για τις χώρες της BRICS πρότεινε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, όπως δήλωσε ο ίδιος στη Σύνοδο Κορυφής στο Νέο Δελχή, θέλοντας να υπογραμμίσει την πρωτοπορία της χώρας του στον τομέα, προωθώντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία του ανοιχτού κώδικα και χωρίς αποκλεισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο από νωρίς ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Έτσι έχει κυρίες και κύριοι ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Βούλα και Χαγιά.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό. Καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμη να πω καλό μεσημέρι, όμως είναι ακόμη 10 και κάτι το πρωί και καλή εβδομάδα εύχομαι. Είμαι η Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο στη Δευτέρα παρουσία εδώ στον Αθήνα 984 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, πάρα πολύ έντονο και πληροφοριακό πρόβλημα. Βεβαίως όλοι έχουν βγει στους δρόμους, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει, τα παιδιά έχει χτυπήσει το κουδούνι, πήγαν σήμερα πρώτη επίσημη μέρα των μαθημάτων και φυσικά η πλειονότητα των εργαζομένων δεν βρίσκεται πια σε διακοπές, έχει επιστρέψει στην εργασία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επιβαρημένη κατάσταση στους δρόμους και είναι φεύ και τα φαρμακεία σήμερα αν κλειστά λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσους θα ήθελαν να καταφύγουν σε ένα φαρμακείο και να πάρουν κάτι φυτικό, ελπίζω, για να ηρεμήσουν το νευρικό τους σύστημα λόγω της αφόρητης κατάστασης στους δρόμους της Αθήνας. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι χιλιάδες πολιτών αποχαιρέτησαν τον βράδυ με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, κυρίως τραγουδώντας στη Νίκαια τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε 3 ώρες από τώρα θα τελεστεί νεκρόσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας εκεί στην Νίκαια και αμέσως μετά σε στενό κύκλο σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει και η ταφή του πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο. Όμως όλη αυτή η υπόθεση έχει τις εξωφρενικές διαστάσεις που όλοι έχουμε καταλάβει και όλοι έχουμε πληροφορηθεί και όλοι έχουμε ζήσει ενδεχομένως με το θέμα της λειτουργίας αυτών των λεγόμενων και φερόμενων ιατρείων, παράκεντρων ιατρικών, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, με αδρές πληρωμές και αδρές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Μπήκε στη ζωή μας η λέξη και ο όρος πλασμαφαίρεση και ακόμη προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς έγινε με αυτό τον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Η μία διάσταση λοιπόν είναι ο θάνατος αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη και μουσικού τραγουδιστή που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Υπάρχει όμως και η άλλη διάσταση. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτά τα διάφορα κέντρα ευεξίας, ευελιξίας, αναζωογόνησης, ανασυγκρότησης, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσουμε, που δεν είναι λίγα, έχουν καταγραφεί, θέλω να σας πω, περί τα 150 μόνο στην Αττική και ποιος δίνει άδειες λειτουργίας. Θεωρητικώς το θέμα των ελέγχων εναπόκειται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ξέρω τι είδους ελέγχοι έχουν γίνει κατά καιρούς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κυρία, η οποία είναι μία από τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για έκθεση σε θανατηφόρα κατάληξη του τραγουδιστή, και ασκήθηκε βεβαίως εις βάρος του ποινική δίωξη και στη 1 η ώρα θα παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν, έλεγε το 2023 σε συνέδριο το οποίο ήταν διαδικτυακό, ψηφιακό δηλαδή, και το οποίο σημειωτέων είχε γίνει με την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας τότε, ότι διαθέτει το μηχάνημα αυτό που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ιατρικού συλλόγου δεν εντόπισαν, γιατί πρόκειται για 2 μηχανήματα όταν πήγαν και το 24 και το 25 για να κάνουν ελέγχους σε αυτό το περίφημο ιατρείο στο Κολωνάκι. Έχει πολλές λοιπόν προεκτάσεις αυτή η τραγική υπόθεση. Είναι το θέμα της απώλειας ενός νέου ανθρώπου και το θέμα το πώς λειτουργούν αυτά τα παράκεντρα της ιατρικής, τι άδειες έχουν, τι μηχανήματα χρησιμοποιούν και πρωτίστως τι μεθόδους μετέρχονται.

Λοιπόν, ας κάνουμε τις συστάσεις μας. Είπαμε, είμαι η Βούλα και Χαγιά. Θα είμαι μαζί σας κάθε Δευτέρα στις 10 με 11. Γι' αυτό και η εκπομπή λέγεται Δευτέρα Παρουσία, για να ακριβολογούμε τις επόμενες ημέρες. Στη ζώνη του θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης, για όσους ανησυχούν. Προσδεθείτε λοιπόν στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Βιτζιλέου, μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης. Υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, το γνωρίζετε, αλλά εγώ οφείλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Επίσης υπάρχουν οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας που έχουν γίνει πλέον πιο κλασικοί από τους παραδοσιακούς. Είναι μέσω email στη διεύθυνση 984. onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984. Τον γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό. Στείλτε τα μηνύματά σας, να έχουμε διάδραση, να έχουμε επικοινωνία και να μπορούμε να προσεγγίσουμε τα θέματα έτσι όπως δημορφώνονται σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στην πόλη μας, στην Αθήνα, στον 984, στο σταθμό αυτής της μεγαλούπολης, της πρωτεύουσας της Ελλάδος.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η κατά σειρά, μολονότιο θεσμός. Έχει 100 χρόνια παρουσίες, 100 χρόνια από την ίδρυσή του από τον Νικόλαο Γερμανό. Βεβαίως μεσολάβησαν πάρα πολλά πόλεμοι. Για κάποια χρόνια διακόπηκε η λειτουργία της έκθεσης, όμως είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει παραμείνει και στα χρόνια, γιατί ξεκίνησε ως εμποροπανήγυρες, μετεξελίχθηκε σε ένα οικονομικό γεγονός και θα έλεγα την τελευταία 15 ετία σε ένα πολιτικό γεγονός, αφού αποτελεί ένα βαρόμετρο, ένα crash test για την πορεία όλων των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή όλοι περιμένουν τι θα πούν τα κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Όλο δε μάλλον φέτος που έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και εννοώ όποιο μήνα και αν γίνουν εντός του 2027, νομίζω ότι μπορούμε να αποκλείσουμε με πάσα βεβαιότητα την προκήρυξη εκλογών εντός του 2026, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, εκτός αν ομιγέννητο γίνει κάτι έκτακτο το οποίο θα αναγκάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσφύγει σε κάλπες. Λοιπόν, χθες ήταν το τριήμερο, δηλαδή το τελευταίο, η επίσημη εμφάνιση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στη Δέθνη, να παρουσιάζει το σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 7 νομοσχέδια παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η φιλοσοφία έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και είναι κοινωνική. Υποτίθεται θεωρητικός, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα εφαρμοστούν αυτά, θα ψηφιστούν, θα κατατεθούν στην Βουλή και θα ψηφιστούν εντός του πρώτου εξαμήνου. Ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, θα έλεγα, το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυρίως της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα ήταν πιο μετριοπαθή και δεν σχολίασαν με αρνητικό τρόπο την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση η οποία καραδοκούσε και για μία ακόμη φορά το κύριο και κεντρικό της μότο ήταν «Πού θα βρείτε τα λεφτά» και πόσα δισεκατομμύρια κοστολογείται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε, και αυτό ήταν αναμενόμενο χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παραδοσιακά όπως κάθε πολιτικός αρχηγός, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα. Ακριβές νούμερο δεν δόθηκε για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι υποχρεωμένο και κάθε κόμμα να λέει ακριβές νούμερο, γιατί είδατε τι έπαθε η Ελλάς με τις κοστολογήσεις που έσπευσε να κάνει η κυβέρνηση. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέθεσε στοιχεία για επιμέρους μέτρα, πόσο μπορεί να κοστίζουν, ή για την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, που ανήκει στα μέτρα που ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν ολίγης και συνοπτικά θα έλεγα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έβγαλε κάποια μεγάλη είδηση από τη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά. Το φύγημα λοιπόν δεν αλλάζει, μολονότι στην παρούσα ακόμη φάση το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πώς θα εξελιχθεί το δημοσκοπικό πακέτο από εδώ και πέρα, δηλαδή άμα τη ολοκληρώσει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διότι είχαν υπάρξει δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες όμως δεν είχαν αποτυπώσει και την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι λίγο άδικο ίσως. Παρόλα αυτά, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο της πρωτιάς, τώρα είναι τρίτο κόμμα δημοσκοπικά πάντα, έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή, επιμένει ότι ο αντίπαλος, ο κεντρικός, είναι η Νέα Δημοκρατία, λιδωρεί την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα, γιατί αποφάσισε ξαφνικά ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι απλώς ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι όπως είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι είχε ανοίξει ένα πολύ σκληρό μέτωπο ανάμεσα στην Ελλάς, στη συμπαράταξη και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, τη Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είχε βγάλει μια ανακοίνωση τότε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και έλεγε, κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για τα χρέη της, τα οποία είναι άνω του μισού δις ευρώ. Και η μπάλα πήρε και το ΠΑΣΟΚ, του οποίου τα χρέη, μολονότι είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται, έχουν φτάσει και κινούνται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί λοιπόν
άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Γιατί το Πασόκ δεν άφησε αυτή την επίθεση να περάσει έτσι και ξεκίνησε μία συζήτηση για το από πού αντλεί η Ελλάς τα λεφτά της, τα χρήματα μάλλον, από πού χρηματοδοτείται και κάνει γιγαντιές εκδηλώσεις, μαραθώνιες, εν πάση περιπτώσει εκδηλώσεις και εμφανίσεις του Προέδρου της, του Αλέξη Τσίπρα, και έτσι είχε προκληθεί μία πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επίσης στη ΔΕΘ είπε ότι δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ο αντίπαλος της Ελλάς. Είμαστε ανταγωνιστές αφού κατεβαίνουμε όλοι μαζί στον δρόμο προς τις κάλπες. Δεν ξέρουμε όμως αν έπεισε. Και αυτό δεν το ξέρουμε γιατί ο ανταγωνισμός είναι αμήλικτος και σκληρός και ένας κρυφός ρυθμιστής των εκλογών, που είναι το δυνάμικό μας Σαμαρά, δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Και εδώ έχουμε, κατά τη γνώμη μου, μία μεγάλη αντίφαση. Από τη μία έχουμε ένα αριστερό κόμμα, όπως αποκαλείται το κόμμα της Ελλάς, να λέει καλοδεχούμενο το κόμμα Σαμαρά και θα το αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο με εντυμότητα σκληρά, μεν έχουμε τεράστιες πολιτικές διαφορές. Και ένα όμορο κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι το κόμμα Σαμαρά εμάς δεν μας αφορά, σε καμία περίπτωση δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία ή ό,τι κινείται στο χώρο της δεξιάς. Και επίσης η άλλη αντίφαση είναι ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μητσοτάκη, όπως επίσης τον ακούσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να πει ότι ο κύριος Σαμαράς διαθέτει την τεχνογνωσία για να προκαλέσει κακό στην παράταξη, την γαλάζια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό θα ήταν να μην το κάνει και να βάζει ένα αν μπροστά από τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω για όλους όσοι γνωρίζουν τον κύριο Σαμαρά, για όλους όσοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ, για όλους όσοι είναι πολιτικολογούντες, δημοσιολογούντες, κινούνται σε αυτή την πολιτικο-δημοσιογραφικο-οικονομική πιάτσα, ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κόμμα Σαμαρά θα υπάρξει. Ήδη οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν λίγο να ανοίγει την δεξαμενή από την οποία θα αντλήσει ψηφοφόρους. Με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, είναι και από άλλα κόμματα και από το χώρο της δεξιάς. Γι' αυτό λένε ότι θα υποστεί νέα καθίζηση. Εκτιμήσεις πάντα είναι αυτές. Το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μόλις εμφανιστεί επισήμως το κόμμα Σαμαρά, θα επηρεαστεί βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, αλλά με πολλούς τρόπους. Επίσης και το κόμμα Βελόπουλου θα έχει αντίκτυπο ή η φωνή λογικής Λατινοπούλου. Από όλους αυτούς θα πάρει ψήφους ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αυτή τη στιγμή δυνητικά έχει μία δυναμική, η οποία δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει. Και το λέω τούτο, διότι βλέπουμε, ας πούμε, είναι το παράδειγμα της Ελλάς, ένα επίσης πολύ νέο κόμμα, έχει δημιουργηθεί πριν από 3-3,5 μήνες, τέλη Μαΐου, 26 Μαΐου αν δεν πατώμε, έγινε η ιδρυτική διακήρυξη στο Θησίο, το οποίο είναι δεύτερο καθαρά στις δημοσκοπήσεις μεν, όμως βλέπουμε ότι από το καλοκαίρι και μετά η δυναμική που είχε αποκτήσει και η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, δηλαδή ένα κόμμα με το καλημέρα έφτασε στο 16-17,5% ως προς την εκτίμηση ψήφου πάντα και όχι ως προς την πρόθεση ψήφου, είναι η μέθοδος με την οποία η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 30% ως προς την εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή έπαθε αυτό που είχε πάθει το ΠΑΣΟΚ ή έχει πάθει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έχει κολλήσει λίγο η βελόνα, όπως το είχε πει ο κύριος Γερουλάνος. Άρα ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να ξεκολλήσει η βελόνα, να γίνει πιο διακριτή η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί, έτσι. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να κοντίνει την απόσταση από την Ελλάς και η Ελλάς να μεγαλώσει μεν από τη μία την απόσταση από το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι περίεργα τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό και το καταλαβαίνετε όλοι σας, γιατί αυτή τελικώς η πολυδιαφημισμένη και πολυσυζητημένη, κυρίως θα έλεγα, ΔΕΘ δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις στο πολιτικό σκηνικό σοβαρές. Δεν υπάρχουν μετατοπίσεις. Το να υπάρξει τώρα μία μονάδα πάνω, μία μονάδα κάτω, δεν λέει τίποτα για προεκλογική περίοδο.
Η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από το στόχο της αυτοδυναμίας, παραμένει όμως μεν πρώτη και όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα προσπαθεί να ξεκολλήσει και να πιάσει τον μαγικό αριθμό 2 μπροστά από το ποσοστά της, και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι έχουν αρχίσει και διάφορες εσωτερικές συζητήσεις, τις οποίες ακούτε κι εσείς γενικώς, ότι υπάρχει μια γκρίνια, υπήρξαν κάποιες αστοχίες ως προς τα προγράμματα, την κοστολόγηση των προγραμμάτων, το πώς παρουσιάστηκαν μάλλον, όχι ότι ήταν λάθος η κοστολόγηση. Να πούμε ότι η Ελλάς, θυμίζοντας, είχε πει ότι το πρόγραμμά της είναι 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία, παρακαλώ, μέχρι το 2030. Βγήκε την επόμενη μέρα η κυβέρνηση, είπε, τι 7,39 μας λέτε, 13 δισευρώ είναι. Μετά ξαναβγήκε το Οικονομικό Επιτελείο, άρα και το Οικονομικό Επιτελείο έκανε λάθος εκτίμηση, αν θεωρήσουμε ότι η αρχική του ήταν σωστή, είπε 40 δις εκτείναξε το κόστος. Βγήκε ο Τομεάρχης Οικονομικών της Ελλάς, επέμεινε, και μετά ξαναβγήκε το Οικονομικό Επιτελείο και λέει, με βάση τα όσα είπε ο κύριος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών, είναι 7,39 επί 4, δηλαδή για κάθε χρονιά, άρα υπολόγισε το πρόγραμμα της Ελλάς στα 30 δις. Εκεί κάπου έχουμε καταλήξει, με την Ελλάς να λέει ότι θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμά της. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν θα το καταθέσει εκεί, με βάση το όπως είπε χθες ο κύριος Ανδουλάκης. Πριν πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων, να πω ότι αυτός είναι ο στόχος της Ελλάς, να ανεβάσει τα ποσοστά και να έχει 2 μπροστά. Μεγάλο επίβολο και αυτό ο στόχο με βάση τα σημερινά πάντα δεδομένα. Υπάρχει πολύ μεγάλο χρόνο μέχρι τι εκλογέ και υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ φυσικά, που πρώτον πρέπει να καλύψει την απόσταση με την Ελλάς και δεύτερον να πείσει ότι μπορεί να διεκδικήσει και πάλι την εξουσία. Περίεργα πράγματα, περίεργα σκηνικά. Τα μικρότερα κόμματα διαγωνίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μπει στην Βουλή. Θα τα δούμε όλα αυτά και στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή, που θα φιλοξενήσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσία της εξωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Είναι η Ζέτα Καρφίδου εδώ. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους και μία μουσική ανάσα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και πάλι, επιστρέφουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στη μία μετά το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οίκαια. Συνάντηση στη λαϊκή συγκίνηση, στη λαϊκή Αγρυπνία. Χιλιάδες τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και λουλούδια σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσουν οι συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη για το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση που σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς, προηγήθηκε απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαϊκού East-West. Σε δύο συλλήψεις για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο, προχώρησε η αστυνομία να ζητεί το βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι και ένα ακόμη άτομο. 20 τόνοι κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, κατάλληλου προς κατανάλωση, κατάσχεσε κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής λίγο πριν διοχετευτεί στην αγορά. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ για την αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων μπαίνουν περίπου πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα στα ορεινά της Αττικής, θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου, 25 αυτή την ώρα στο Κάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον 984. Είναι η Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6948-984-984 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού την ξέρετε. 984onera@gmail.com. Δευτέρα παρουσία λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Κώστα. Εδώ ο φίλος ο Μπάμπης, σε ευχαριστώ για τα λόγια σου και κάπου εύχεται καλό ξεκίνημα και όλα αυτά. Είμαστε κι εμείς σαν τα πρωτάκια στην σεζόν. Λέει για τον Υπουργό Υγείας μετά Χριστόν Προφήτη, σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη, την διάσταση, την ποινική ιατρική, παραϊατρική. Δεν τα γνώριζε, λέει, μάλλον ο καημένος και θα φτιάξει την καινούργια εφαρμογή για να τσεκάρουμε το ποιόν των ιατρίων. Πρώτη φορά τα ξανακούμε. Κρίμα για τον Γιώργο, Μαζονάκη, λέει ο φίλος μας. Πολύ κρίμα. Είναι από την περιοχή και γνωρίζει καλά τις άγνωστες αγαθοεργίες του. Και αυτή είναι μια πτυχή, κυρίες και κύριοι, τώρα σημειωτέων που πράγματι δεν την ξέραμε εμείς η πλειονότητα, άνθρωποι που δεν είχαμε σχέση με τον Μαζονάκη, τον γνωρίζαμε ως τραγουδιστή και ως καλλιτέχνης. Έρχονται μέρα με τη μέρα μαρτυρίες που δείχνουν ότι αυτό το παιδί, το λαϊκό παιδί, αλλά γνήσιο παιδί, είχε τις ευαισθησίες του πέραν της πίστης προς το Θεό και που πήγαινε συχνά στο Άγιον Όρος και ζούσε από κοντά έτσι, τη μυσταγωγία, όπως τον άκουσα να λέει σε μια τελευταία του συνέντευξη, και ένιωθε αυτό το δέος, το θρησκευτικό και το πνευματικό. Βοηθούσε πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα στην περιοχή του και στην Νίκαια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και το πιο σπουδαίο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν διαφημίζεις αυτό που κάνεις. Ο μεγαλύτερος κατ' εμέ ευεργέτης είναι αυτός που ευεργετεί, βοηθάει, συνδράμει στον συνάνθρωπό του και είναι αλληλέγγυος χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το διαλαλεί, χωρίς να διατυμπανίζει, χωρίς κραυγές και φανφάρες, αλλά κάνοντάς το αθόρυβα. Αιωνία η μνήμη λοιπόν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα γυρίζω μπρος πίσω, κάνουμε στα πολιτικά, γιατί προκλήθηκε πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, γύρω από αυτήν την ευνηδιαστική, θα έλεγα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει ως προς αυτό, τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξέφρασε μία άποψη λέγοντας ότι το επίδομα της ανεργίας θα πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Αιτιολογώντας, προσπάθησε να εξηγήσει ο κύριος Μαρινάκης ότι έχουν πέσει τα ποσοστά της ανεργίας, είναι λίγο κάτω από το 8% την τρέχουσα περίοδο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολος κάποιος που πραγματικά θέλει να βρει δουλειά να μην μπορεί να βρει δουλειά. Για να είμαστε δίκαιοι, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι και υποψήφιος, θα είναι για πρώτη φορά στον βόρειο τομέα της Αθήνας, διευκρίνησε ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι μόνο μία φορά, αλλά αρκετές. Και εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα, κατά πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν μιλάει για πολιτικά θέματα, μπορεί να απεκδίεται της ιδιότητας του αυτής του κυβερνητικού εκπροσώπου και να εκφράζει απόψεις οι οποίες είναι προσωπικές. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν πραγματικά πίσω από αυτά που είπε ο Υπουργός υπάρχει μια τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης. Δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί η κυρία Κεραμέως, η οποία κατεβαίνει στον ίδιο τομέα υποψήφια με τον κύριο Μαρινάκη και είναι αρμόδια Υπουργός Εργασίας, είπε ότι με τέτοιο θέμα ούτως ή άλλως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Πες που φιλοξενούσα στην εκπομπή μου τον κύριο Βασιλίκο Νόμο του Ανατολική Δική της Νέας Δημοκρατίας, είπε εντάξει, δεν είναι και άγιο δισκοπότηρο το επίδομα ανεργίας. Μεγάλη συζήτηση αυτή, θα το συζητήσουμε μετά και με τον καλεσμένο μας. Να καλησπερίσω να καλημερίσω την κυρία Αγγελική, που λέει για τον εκπρόσωπο ότι πρώτα πρέπει να δουλέψει και μετά να μιλάει για αυτά τα θέματα. Ο Μάριος επίσης έχει στείλει μήνυμα. Ο Μάνος, με συγχωρείτε γιατί δεν βλέπω καλά. Καλημέρα, ευκαιρία για μια νέα εφαρμογή για μοίρασμα χρημάτων, δηλαδή, καθώς έτσι τα βλέπουν όλοι οι Γεωργιάδηδες, απαντούν με επικοινωνιακά τεχνάσματα.

0: Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να επαναλάβω αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε σε σχέση με την συνεδριακή απόφαση του κόμματος του που ελήφθη το προηγούμενο Μάρτιο, ότι πράγματι δεν αλλάζει σε τίποτα σε σχέση με την απόφαση του συνεδρίου, σε σχέση με αναφορικά πάντα με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μη συνεργασία, μη συγκυβέρνηση, μη συμπόρευση. Από την άλλη όμως κάποια στιγμή είπε σε μία αποστροφή του λόγου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για τις συνεργασίες. Αυτό δεν το κατάλαβα καλά και δεν έχω κατανοήσει τι ακριβώς εννοεί. Πάντως, εντάξει, θα ρωτήσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα, κύριε καλημέρα. Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε. Τι λέω, απόψε καλά. Έχω χάσει τους χρόνους, ελπίζω όχι τις ημέρες, που είστε σήμερα αρχή της εβδομάδας εδώ μαζί μας στον 984.
1: Ναι.
0: Ήταν επίπονη η διαδικασία της Θεσσαλονίκης ή ευχάριστη?
1: Μια δημιουργική διαδικασία. Και νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη σύνδεξη τύπου, νομίζω ότι έχει βγάλει συμπεράσματα και ποιος είναι έτοιμος για να γίνει πρωθυπουργός και ποιος έχει όραμα ανάπτυξης και αναδιανομής και ποιος μπορεί να βοηθήσει ως κόμμα τη χώρα με ένα πρόγραμμα το οποίο μεγενθύνει τον πλούτο και ποιος έχει το προσωπικό, το πολιτικό αλλά και την ετοιμότητα ο ίδιος να γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και στα θέματα τα ευρωπαϊκά αλλά και στα αγροτικά και στα θέματα ενέργειας δείξανε έναν άνθρωπο ο οποίος πέραν των κοινωνικών γνωρίζει και πολύ ειδικά πια κρίσιμα ζητήματα και για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα και για την ενέργεια, τις συμφωνίες της χώρας και μπορεί να οδηγήσει το τιμόνι, να κρατήσει το τιμόνι σταθερά της χώρας την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, για να τα πάρουμε ένα-ένα, μόνο μία διευκρίνηση θα ήθελα. Ήταν σαφής ο κύριος Ανδρουλάκης όταν είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου δεν αλλάζει. Απλώς κάποια στιγμή που αναφέρθηκε στις συνεργασίες, είπε ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τι είναι αυτό?
1: Εννοεί ότι προφανώς οι συνεργασίες όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν με άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει και ότι δεν αλλάζει.
0: Σας ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πάμε τώρα παρακάτω.
1: Ενώ ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είμαστε πρώτο κόμμα με ποιους θα συνεργαστούμε, δεν ξέρουμε ποιοι θα μπουν στη Βουλή. Εμείς τι λέμε, να είμαστε πρώτοι και με ισχυρό ποσοστό για να μπορούμε να επιβάλλουμε πολιτικές όπως είναι η προστασία πρώτης κατοικίας που δεν την ακούμε από άλλα κόμματα παράδειγμα, ή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση του 13ωρου. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν στο προγράμματα άλλων κομμάτων. Με εξαίρεση ενδεχομένως το κόμμα, να μας ειλικρινείς, του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιον άλλο κόμμα. Δεν υπάρχουν σε άλλα κόμματα, τα λένε. Άρα αυτά για να τα επιβάλλεις ως πολιτικές και να πας σε ρήξεις, πρέπει να έχεις την ισχυροποίηση.
0: Ναι. Τώρα, ελιδωρήθηκε πολύ το θέμα της 13ης σύνταξης από το κυβερνών κόμμα, όπως και το σύνολο του προγράμματός σας, όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ακούσαμε τη γνωστή μανιέρα που δεν αφορά μόνο το δικό σας κόμμα, πού θα βρουν τα λεφτά. Λαϊκίζουν τα λεφτόδεντρα και το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο. Θέλετε να πείτε κάτι από αυτού?
1: Μιλάει για αυτά η Νέα Δημοκρατία, όπου έγραφε για βροχή δις, ενώ όταν μίλησε ο Μητσοτάκης το 18 έγινε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ με τη δέσμευση και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και την οριζόντια μείωση ΦΠΑ που δεν έγινε ποτέ. Εμείς, προσέξτε λίγο, ειδικά η 13η σύνταξη, πια, εμείς είχαμε πει δύο δόσεις. 420 συν τα 540 που ήδη δινόντουσαν την πρώτη χρονιά, 840 την τρίτη. Με την αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση και τα 400 ευρώ, η διαφορά μας πια για την πρώτη χρονιά είναι μόνο 60 εκατομμύρια. Και μένουν άλλα 840 την τρίτη χρονιά. Στην ουσία η Νέα Δημοκρατία, με την επιλογή της να δώσει το 400, ήρθε και επιβεβαίωσε το δίκαιο που είχαμε. Απολύτως. Δηλαδή είναι αυτό ότι συνεχίζουν να μιλάνε για κάτι στο οποίο οι ίδιοι προδόθηκαν.
0: Παρόλα αυτά,
1: και δεν μιλάνε για την αδιανόητη πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση εβδόματος ανεργίας.
0: Θα σας το ρωτούσα αυτό, απλώς πριν να ξεκαθαρίσουμε. Εσείς έχετε ένα άθροισμα σε σχέση με το πόσο θα κοστίσει το πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας?
1: Είναι πολύ καθαρά τα απάντηση όλα στην πρώτη ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, πόσο κοστίζει κάθε ποσό.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζει κάθε ποσό.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζει κάθε ποσό.
0: Ναι. Κάθε μέτρο.
1: Το ΕΚΑ.

0: Λέει στη συνέντευξη του ο πρόεδρός σας ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε το 2018. Είναι αλήθεια?
1: Το 19. Το 19.
0: Το 19. Μάλιστα.
1: Φεβρουάριο του 19. Mm-hmm. Φεβρουάριο του 19.
0: Άρα σήμερα τι ισχύει? Υπάρχει μία δίθεν προστασία? Δηλαδή είναι ο κύριος λόγος στις τράπεζες και στα funds?
1: Σήμερα δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό το ισχυρίστηκε η Νέα Δημοκρατία πρώτη φορά μόλις προχθές. Ούτε οι ίδιοι δεν το λέγανε αυτό το αστείο. Πώς γίνεται να έχω προστασία όταν έχω 70.000 πληστηριασμούς τον χρόνο? Το βλέπουν οι πολίτες με τα προγράμματα πληστηριασμού που έρχονται. Σήμερα υπάρχει μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός, στον οποίο μπορείς να υποβάλεις αίτηση, αλλά δεν υποχρεούται καν να σου απαντήσει το φαντ.
0: Α, μάλιστα.
1: Συζητάμε εδώ. Εδώ πια έχει γίνει ξέφραγο αμπέλη η χώρα σε φαντ και services. Τα φαντ ήρθαν στην Ελλάδα το 2017, γιγαντώθηκε η λειτουργία τους με το Ηρακλείο νούμερο 2 το 20. Έχουμε πράγματι μια ενιαία πολιτική από το 2015 έως τώρα. Αυτή την πολιτική θα τερματίσουμε εμείς μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Αυτή είναι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο άνοιξε με πρωτοβουλία, με ή χωρίς εισαγωγικά, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό με το επίδομα ανεργίας και την δική του οπτική, προσωπική άποψη, ότι πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Μετά λένε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη γιατί σηκώνεται τόσο το θέμα όσο αξιωματική αντιπολίτευση. Τι λέτε? Είναι προπομπός κάποιου κρυφού σχεδίου?
1: Προσωπική άποψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι τα πιο επίσημα χείλη μιας κυβέρνησης. Και δεν μιλάμε για έναν άπειρο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος 3,5 χρόνια. Ο κ. Μαρινάκης, με ατέλειωτα briefing, έχει πιο μεγάλη εμπειρία από όλους μας. Και του ξέφυγε αυτό. Mm-hmm. Λαγός είναι συντεχνημένων πολιτικών. Τις βάζει στην ατζέντα. Το φοβερό ποιο είναι? Ότι ενώ έχουμε ανεργία 7,9% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6,1%, πιο μικρός,
0: ναι,
1: ο κύριος Μαρινάκης πήρε αυτό, λέει, σαν επιχείρημα για να πει επειδή μειώνεται η ανεργία να πάει μόνο στους 2 μήνες. Και ρωτώ, σε ποια χώρα υπάρχει επίδομα 2 μήνων? Σε καμία. Σε καμία. Καμία από τις 27 χώρες δεν έχει επίδομα που να περιορίζεται στους 2 μήνες. Η Ουγγαρία, που είναι η χειρότερη στην επίδοση, έχει 3 μήνες. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν από 5 έως 12, 24. Η Αυστρία έχει και έως αιώρες του διάρκειας.
0: Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό? Είναι ανταποδοτικό.
1: Προφανώς, αφού κάθε μισθωτός και κάθε επαγγελματίας πληρώνει εισφορές υπέρ ΟΑΕΒ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αδιανόητη αντικοινωνική θέση, όπου αν τον άκουγε η Μάργαρετ Θάτσερ θα έλεγε ότι αυτό είναι πολύ προχωρημένο για αυτήν.
0: Τώρα, αν συγκρίνατε το πρόγραμμα το δικό σας σε σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, πού θεωρείτε ότι υπερτερεί, στο κοινωνικό αποτύπωμα, στο όραμα, στην πρόπτυξη?
1: Και στο όραμα και στο αναπτυξιακό αποτύπωμα και βέβαια στο κοινωνικό σκύλος, όπου εκεί νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα με καθαρό πρόσημο ενώ της Νέας Δημοκρατίας για ένα φιλελεύθερο πρόσημο.
0: Mm-hmm. Έχετε πει και για την επαναφορά του 13ου μισθού, δηλαδή στους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της 13ης σύνταξης. Είναι ένα
1: 750 εκατομμύρια είναι η καθαρή δαπάνη και έχουμε πει στην πρώτη τριετία σταδιακά, έως το 2030.
0: Mm-hmm. Ανεβάζετε πάρα πολύ τώρα λίγο διάσπαρτες ερωτήσεις με βάση την ομιλία που έκανε ο πρόεδρός σας, τους τόνους σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κύριε Τσουκαλά. Δεν έχουμε πια κατάσταση ήρεμων νερών και δεν ξέρω αν ποτέ την είχαμε πετύχει στην πραγματικότητα. Τι σας φοβίζει σε σχέση με τη στάση της κυβέρνησης?
1: Ότι η κυβέρνηση τη μία έλεγε γερέμα νερά και τώρα ο κ. Βουλίδης λέει ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Μιλάμε για το πλήρε ευτεχνισμό, επικινδυνότητα, εθνικά επικίνδυνη στάση της κυβέρνησης, το κομμάτι αυτό, να εργαλειοποιείται εθνικά θέματα. Βλέπουμε συνεχώς το ζήτημα της αυξημένης προκλητικότητας της Τουρκίας. Ρωτάμε για ποιο λόγο δεν προχωράει στο να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις ο πρωθυπουργός, δεν παίρνουμε απάντηση.
0: Μ' ακούτε? Ωραία.
1: Δεν έχουμε πάρει απάντηση στο αίτημά μας να ζητήσει ο Πρωθυπουργός ο Έλληνας ευρωπαϊκές κυρώσεις.
0: Αυτό ξέρετε χρόνια τώρα, όσα είναι ο κύριος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, δεν το κάνει. Ούτε πιστεύει στην δύναμη του βέτο και στην λήψη κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Είναι αυτό μια συγκεκριμένη τακτική? Τι υπήρε

0: τι δηλαδή αυτή η λογική.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια άλλη αντίληψη. Έχει μια αντίληψη η οποία απέτυχε. Τα ηρέμα νερά τι ήταν στην ουσία, ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να υπάρξουν πραγματικά ισχυροποίηση καλής γειτονίας και να έχει και η χώρα ενίσχυση. Εδώ φαίνεται ότι το διάστημα των ήρεμων νερών η Τουρκία το υπερεκμεταλλεύτηκε για να εντείνει την προκλητικότητά της και να βάλει στην ατζέντα και άλλες διεκδικήσεις. Και εμείς τι λέμε, δεν αρκεί να λέμε μεταξύ μας ότι είναι νομικά ανυπόστατα τα κείμενα τα οποία φέρνει, που είναι, σωστό είναι αυτό, που είναι ανυπόστατα,
0: ναι.
1: Πρέπει αυτό να εξωτερικεύεται ώστε και οι εταίροι μας να αναγκαστούν να πάρουν θέση.
0: Τώρα, είδαμε στην προχθεσινή μάλλον εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, κύριε Τσουκαλά, την έλευση δύο ανεξάρτητων βουλευτών. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, γνωστότερος και ως Ναύαρχος Αποστολάκης, και ο κύριος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε προς το κόμμα Κασελάκη και μετά έφυγε και από αυτό το κόμμα, αυτόν τον πολιτικό σχηματισμό. Θα δούμε τις επόμενες μέρες να γίνονται κάποιες ανακοινώσεις για ενσωμάτωση στο ΠΑΣΟΚ ή υποδοχή, αν θέλετε, στο ΠΑΣΟΚ, ίσως είναι η πιο σωστή λέξη, και αυτών των στελεχών.
1: Πάρα πολλά στελέχη, δεν θα μπω σε ονοματολογία, έρχονται και συμπαρατέθονται με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια παστρατιά νίκη για τη Δημοκρατική Παράταξη.
0: Άρα τις επόμενες μέρες να μην επιλαγούμε αν δούμε και άλλα πρόσωπα συν τα συγκεκριμένα που σας ανέφερα.
1: Η αμφίπλευρη κοινωνική διεύρυνση είναι μια στρατηγική επιλογή και θα συνεχιστεί.
0: Τώρα λέτε αμφίπλευρη. Δηλαδή από τα πιο δεξιά σας ποιον θα μπορούσαμε να δούμε.
1: Θα δείτε το επόμενο διάστημα πώς θα διπλώνει η στρατηγική. Απλά πρέπει να μπω τώρα κάπου αλλού.
0: Κατάλαβα. Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλή εβδομάδα να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχε κάποιες υποχρεώσεις ο κύριος Τσουκαλάς. Μας είπε όμως ότι να τα συνοψίσω πριν να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής και σας αποχαιρετήσω, ότι ισχύει η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ και ότι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για το ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για τις συνεργασίες αφορούσε στο ενδεχόμενο του να είναι το ΠΑΣΟΚ η πρώτη εκλογική δύναμη και να απευθύνει συνεργασίες σε άλλα κόμματα για να δει με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί καθ' υπόδειξη του εκλογικού αποτελέσματος που έρχεται φυσικά από τον ελληνικό λαό. Την καλημέρα στον φίλο Κώστα και στην Κατερίνα. Δεν προλάβαμε, Κατερίνα, να μεταφέρουμε το καινούριο μήνυμα στον κύριο Τσουκαλά. Θα το θέσω κάποια άλλη φορά. Επίσης, τώρα ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι είναι αδιανόητο ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει τέτοιου είδους δήλωση σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, ότι έχει ξεπεράσει ακόμη και τη λογική Θάτσερ αυτή η πρόταση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης. Απροπό και σημειωτέων, ο κύριος Μαρινάκης στις 12.30 θα δώσει συνέντευξη στους πολιτικούς συντάκτες, είναι το λεγόμενο briefing των πολιτικών συντακτών και θεωρείται βέβαια ότι θα απαντήσει σε σχέση με τις φωτιές που άναψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, λέγοντας ότι η προσωπική του άποψη είναι ότι πρέπει να περιοριστεί στους δύο μόλις μήνες ένα ανταποδοτικό επίδομα, μέτρο στην κυριολεξία, γιατί το προκαταβάλουμε ακόμη και αν δεν μείνουμε άνεργοι από τις ασφαλιστικές μας εισφορές, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε και μία μισή αποκάλυψη, είπε ότι συνεχίζεται η αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και τις επόμενες ημέρες θα δούμε πολλά. Επιφυλάσσομαι, γιατί από τη μία υπάρχει τα προς τα αριστερά και από την άλλη το προς τα δεξιά. Να δούμε λοιπόν, θα υπάρξουν και μετακινήσεις και ελεύσεις στο ΠΑΣΟΚ και δεξιότερα από το ΠΑΣΟΚ. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής και να παραδώσω την σκυτάλη σιγά σιγά πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων που πιστεύω ότι θα το εκφωνήσει η Βάνα Λυκομήτρου στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Εμείς κυρίες και κύριοι θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα, όπως σας έχω πει, Δευτέρα παρουσία με τη Βούλα και Χαγιά, και κανονικά αύριο ο Γιώργος Μελιγκόνης στη ζώνη του, στην ώρα του, για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στο ραδιοσταθμό της πόλης. Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην παλιά του γειτονιά στη Νίκαια, και ο Σπύρος Χαλκιάς είναι εκεί, θα μας δώσει το κλίμα. Σπύρο, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Βαρύ το κλίμα εκεί, έτσι?
2: Βαρύ το κλίμα λοιπόν. Η Νίκαια αποχαιρετά με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, το δικό της παιδί Βάνα. Η γειτονιά λοιπόν που γέννησε, μεγάλωσε και ενέπνευσε το Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί ουσιαστικά από χτες το βράδυ το επίκεντρο ενός εθνικού αποχαιρετισμού, και με ένα διαφορετικό τρόπο, με μουσική, τραγούδι και όχι χέρια, και με χέρια υψωμένα και όχι ένα προσκύνημα θλίψης. Ο αιχμίδιος θάνατος λοιπόν του δημοφιλούς καλλιτέχνη στα 54 του χρόνια έχει παγώσει το Πανελλήνιο, όμως εδώ στους προσφυγικούς δρόμους της Νίκαιας η θλίψη Βάνα απέκτησε μια σπάνια σχεδόν ποιητική διάσταση. Χτες τη νύχτα, μια Κυριακή με χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν στον Ιερό Ναό από νωρίς το απόγευμα, όχι όπως είπα για να θρηνήσουν και μυρολογώντας, αλλά για να χειροκροτήσουν τον δικό τους Γιώργο, εκατοντάδες κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα στο έδαφος δημιουργούσαν ένα χαλί από για μνήμη, λατρεία και αγάπη. Εδώ σήμερα η μέρα λοιπόν είναι δύσκολη ακόμα. Το λαϊκό προσκύνημα για το τελευταίο αποχαιρετισμό έχει ξεκινήσει στο δικό τους μαζό, όπως λένε. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ. Όσο περνάει η ώρα αυξάνεται. Το κλίμα είναι όμως πιο βουβό και εσωτερικό από ό,τι χθες το βράδυ. Άνθρωποι του μεροκάματου, κάτοικοι της γειτονιάς, άνθρωποι όλων των ηλικιών από διάφορα σημεία της Αθήνας ανάβουν ένα κερί πριν πάνε στις δουλειές τους από το πρωί, ενώ τώρα έχει αρχίσει και μαζεύεται και αυξάνεται σταδιακά ο κόσμος, ενώ και η αστυνομία έχει κλείσει, έχει κάνει τις διάφορες εκτροπές και έχει βάλει και κάγκελα βέβαια για να μην υπάρξει συνωστισμός, γιατί υπάρχουν μεγάλες ουρές κατά διαστήματα που έρχονται και μπαίνουν, αλλά όσο περνάει η ώρα Βάνα αυτό θα αυξάνεται. Και κλείνω με αυτό ότι η κορύφωση του δράματος αυτού θα είναι προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι, μία με μία μισή θα είναι η εξόδιος ακολουθία, και σε ανοιχτό για το κοινό, όπως είπαμε εδώ, όπως είμαστε και όλοι απ' έξω, το δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Αλλά το τελευταίο αντίο που θα γίνει συνταφή στο τρίτο νεκροταφείο είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάνα.
1: Στη μία το μεσημέρι, να πούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Χαλκιά, και την ώρα εκείνη, δηλαδή στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει ένα μεγάλο κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές προχωρούν σε πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία από αρχεία, κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Πώς θα ρίξουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, που κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη και η 39χρονη σύζυγός του. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άντρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Ο Βαρυπινίτης έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοπαραγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Τα ξημερώματα με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές στην Ασία, η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,80% στα 107,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102,34 δολάρια. Η άνοδος αυτή καταγράφεται στη χώρα μας και στην Αγγλία, με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται ραγδαία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,08. Την ίδια ώρα τα διελιστήρια προαναγγέλουν σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός για το ενεργειακό κόστος και εξετάζεται νέα δέσμη μέτρων. Το ΟΜΑΝ εντωμεταξύ ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στο Σουλτανάτο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Στο στόχαστρο της ΑΔΕΜΕ, στο Διασταυρώσεν, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στόχος, η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων συνεφορίες εισοδημάτων, αλλά και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Σύμφωνα με την αρχή, μόνο το 2025 υποβλήθηκαν μέσω των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφορά στο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Με ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1.903 κυβότια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Συνέλειψαν δύο οδηγοί που οδηγούσαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες 191 και 164 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ τα όρια στα συγκεκριμένα σημεία είναι 120 και 60 χιλιόμετρα αντιστοίχως. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27%. Η σημαντική ωστόσο άνοδος κατά 11,3% του ΑΕΦΔΕ, που πήρε το 15,9% των ψήφων, καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον επιβάλει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στη Φιλανδία σχετικά με την Αρκτική. Η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί στις νέες οδούς ναυσιπλοείας που εμφανίζονται καθώς οι πάγοι στη θάλασσα της υποχωρούν, όπως και στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πρώτων ύλων και στις απειλές για την ασφάλεια που δημιουργούνται από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Σε κρίσιμη φάση είναι τα Ιμαλάια, καθώς σε σχέση με μία δεκαετία πριν, οι παγετώνες λιώνουν γρηγορότερα, απειλώντας έτσι την ασφάλεια των υδάτων, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Την ίδια ώρα, η περιοχή αναμένεται να φτάσει στην ανώτατη στάθμη υδάτων στα μέσα του αιώνα. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, 26 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπήκαμε πραγματικά δυναμικά αυτή την εβδομάδα, ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα σε όσους γιορτάζουν, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Είναι του Τιμίου Σταυρού σήμερα, είναι για την Εκκλησία, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Και επίσης για το χρηστικό του πράγματος να σας πω, να έχετε υπόψη ότι σήμερα τα φαρμακεία είναι κλειστά. Θα βρείτε μόνο εφημερεύοντα, τιμούν την ημέρα, το ακούσατε και στο Δελτίο. Το λέω γιατί ερχόμενος εδώ στο σταθμό είδα ανθρώπους έτσι έξω από κάνα δυο φαρμακεία, αναρωτιούνταν τι έχει συμβεί, τίποτα. Είναι πώς έχουν άλλοι κλάδοι προστάτη Άγιο, τα φαρμακεία έχουν τον Τίμιο Σταυρό. Σταύρος Αμάραντος, έτσι, στο τηλεφωνικό κέντρο, Κολώνα, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια του πολλά. Αθήνα 984, ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Το σταθμό της πόλης, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, μαζί σας από τους 98 και 3 στον FM. Ανοίγουμε το ραντάρ, όπως συμβαίνει από Δευτέρα ως Πέμπτη αυτήν την ώρα, από τις 11 ως τις 12, να ζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε φυσικά και από το www.athina984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε από το πόρταλ του σταθμού για όλες τις ειδήσεις άμεσα και με την εγκυρότητα που απαιτείται και χρειάζεται για κάθε μέσο ενημέρωσης. Να συστηθούμε, η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με την Βαρβάρα Βιτζιλέου, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο βεβαίως, το 213-09-09-100. Σήμερα μαζί σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, όπως επίσης περιμένουμε και τα γραπτά σας μηνύματα μέσω Viber, μέσω της εφαρμογής Viber, 6-9-48-984-984. Πολλά τα θέματα στην επικαιρότητα και στην πολιτική και στην κοινωνική επικαιρότητα. Μπορούμε να τα σχολιάσουμε όλα μαζί σας, γι' αυτό περιμένουμε τα SMS, ο Viber, 6-9-48-984-984. Είναι ο αριθμός γνωστός στους περισσότερους, το λέμε και για τους καινούργιους φίλους που τυχόν συντονίζονται για πρώτη φορά σήμερα εδώ στο σταθμό και στην εκπομπή.

στην ευρύτερη επικαιρότητα και θα βάλω πρώτα κάποια ζητήματα που δεν είναι αμυγό σκληρά πολιτικά. Θα πάμε και εκεί βεβαίως. Περισσότερο μέρος εκπομπής θα είναι επικεντρωμένο σε αυτά τα ζητήματα. Τελείωσε και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Όλοι κάνουν το ταμείο τους, όλοι περιμένουν τα επόμενα βήματα και βεβαίως και τις δημοσκοπήσεις. Ξεκινώ όμως από το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί σήμερα είναι η μέρα του τελευταίου αποχαιρετισμού. Στη μία οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι υποστηρικτές του θα πούν το ίστατο αντίο στην παλιά του γειτονιά, στην οικία, εκεί δηλαδή όπου ο Μαζωνάκης γεννήθηκε, εκεί που μεγάλωσε, στη συνοικία που αγάπησε και που δεν ξέχασε, γιατί δεν συμβαίνει με όλους αυτό, αν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη διαδρομή μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ο Μαζωνάκης και ο αδόκητος χαμός, το ξεχνικός του χαμός, μας φέρνει σε μια τέτοια συγκυρία. Δεν είχε ξεχάσει τη Νίκαια, εκεί διάλεξε η οικογένειά του για τον αποχαιρετισμό. Και το σημαντικό, και το οποίο γίνεται είδηση, γίνεται γεγονός, είναι το ότι φίλες και φίλοι, χιλιάδες κόσμου σειραίει στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσει. Από χθες που υπάρχει έτσι ένα κάλεσμα, μια λαϊκή αγρυπνία όπως έχει ονομαστεί, σε ένα σκηνικό που κατά τη γνώμη μου αποκαλύπτει δύο πράγματα για την προσωπικότητά του, ότι ο Μαζωνάκης ήταν ένας πολύ δημοφιλής, ένας αγαπημένος στο κοινό καλλιτέχνης, αλλά και ένας σημαντικός, ένας επιδραστικός καλλιτέχνης, και αυτό φαίνεται και αυτήν την τόσο συγκινητική, την τόσο δραματική και δύσκολη στιγμή για ανθρώπους που ήταν πιο κοντά σε αυτόν. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, για να προχωρήσουμε, η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρασε από χθες την ιστορία των εκθέσεων, και θέλω να κάνω ένα σχόλιο και για αυτή την έκθεση, καθώς τη ζω λόγω της κάλυψης τα τελευταία χρόνια, περνάω μια βόλτα και βλέπω έτσι τη διαδρομή, την εξέλιξη, την έβλεπα όπως και πολλοί από εσάς και τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι που ήταν σημείο αναφοράς για τον κόσμο, έτσι από την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Έσφιζε από ζωή κάποτε η έκθεση πριν αρκετές δεκαετίες. Δεν συμβαίνει το ίδιο σήμερα. Μοιάζει να έχει χάσει τη ζωντάνια της. Χρειάζεται σίγουρα ένας ανασχεδιασμός, ένα σχέδιο ρηξικέλευθο. Ο θεσμός, νομίζω, έτσι όπως τον βλέπω τα τελευταία χρόνια, παρακμάζει. Και φυσικά, γιατί είναι και ένα θέμα πώς αξιοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι. Με σύνεση, παιδιά, αν ισχύουν όσα ακούστηκαν για τα ποσά που δαπανήθηκαν για περίπτερο ενός δημόσιου οργανισμού, κυρίως εκεί τέτοια ήταν τα περίπτερα, δημόσιοι οργανισμοί, υπουργεία, γι' αυτό λέω ότι χάνεται ο χαρακτήρας της έκθεσης. Η έκθεση θα πρέπει να έχει ένα οικονομικό, ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα, να είναι εταιρείες μέσα, νεοφυείς επιχειρήσεις κτλ. Δεν συνέβη, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης τα περίπτερα που στείνονται είναι από υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς. Ακούσαμε κάτι νούμερα για το κόστος περιπτέρων. Πραγματικά να τρελαίνεσαι.

0: Λοιπόν, το τέλος της ΔΕΘ προσφέρεται και για πολιτικά συμπεράσματα παρόλα αυτά. Πολιτικά συμπεράσματα, όσα δηλαδή έχουν υποθεί από τον Πρωθυπουργό που κάνει τα γένεια, ξεκινάει, αλλά και από τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα το πάω ανάποδα, έτσι θα, τα περισσότερα για τον κύριο Μητσοτάκη, εξάλλου τα είχαμε πει. Θα μείνω σε αυτό το οποίο υπόθηκε, το σχέδιο που παρουσιάστηκε το Σαββατοκύριακο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Κρατάμε ότι ήταν ένα σχέδιο έτοιμο, επεξεργασμένο, με μια σαφή πρόταση, με επεξήγηση, με μέτρα που χωρίς να ακούγονται παράλογα, έτσι υπερφύαλα, φαίνεται ότι μπορούν να δώσουν ανάσα στους πολίτες που δυσκολεύονται. Και βεβαίως μπαίνει ένα ζήτημα τώρα και ως αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με την κυβέρνηση για την κοστολόγηση. Η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία αυτό το θέμα της κοστολόγησης. Ξέρετε, δίνεται η αίσθηση, και αυτή είναι η σκοπιμότητα, ότι θέλει να το κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, μόνο για τους αντιπάλους της αυτό. Όταν εκείνη υπόσχεται, όταν εκείνη κάνει εξαγγελίες, δεν έχει σημασία η κοστολόγηση τότε. Όταν εκείνη επίσης απορρίπτει μέτρα της αντιπολίτευσης με το πρόσχημα του Λευτόδεντρου, αλλά μετά τα υλοποιεί, τότε βρίσκονται τα χρήματα. Λοιπόν, τώρα έχουν δοθεί επιμέρους στοιχεία για το κάθε μέτρο που ανακοίνωσε χθες και έχει κόστος ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά νομίζω ότι τα πιο σημαντικά είναι δύο τα θέματα. Πρώτον, το αν η πολιτική είναι απλώς ένα λογιστήριο. Έτσι, όλα ένα λογιστήριο, να μην υπάρχει σχεδιασμός, να μην υπάρχει όραμα, να είναι όλα μόνο ένα και ένα κάνουν δύο. Χρειάζεται αυτό, όμως, και πάω στο δεύτερο, δεν έχουν όλοι οι φίλες και φίλοι τις ίδιες πολιτικές προτεραιότητες για το πώς μοιράζεται ο πλούτος, για το πώς γίνεται η αναπτυξιακή πολιτική, η προοπτική της οικονομίας. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θέλει να τα έχει καλά με καρτέλ, με μεγάλες ιδιοκτησίες, να τα παίρνει από όλους και από τους στοχούς μέσω ΦΠΑ. Ήρθε χθες ο Ανδρουλάκης, ήρθε το ΠΑΣΟΚ, λέει: εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Θέλουμε να φορολογούνται τα υπερκέρδη των ολιγοπολίων. Ανακοίνωσε ένα μηχανισμό που τα χρήματα θα βγαίνουν και σε κοινωνικούς σκοπούς και στο δημογραφικό, για παράδειγμα. Τεράστιο θέμα. Δεσμεύτηκε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ. Άρα, για να το κλείσουμε έτσι και να πάμε στην κουβέντα, όλοι και όλα κρίνονται από την αξιοπιστία τους. Έτσι. Και σίγουρα αυτή δεν είναι μονοπόλιο του ενός, ειδικά όταν αυτός ο ένας, έτσι, υπάρχει μνήμη στον κόσμο, δεν ξεχνάει εύκολα, δεν έχει ιδιαίτερα καλή σχέση, έτσι, με την συνέπεια και με την αξιοπιστία. Πολλά έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, και μάλιστα με έναν καταιγιστικό τρόπο, όταν ήταν αντιπολίτευση, δεν τα έκανε όμως. Έτσι. Τότε δεν θυμάμαι να του είχε πει κανένας ότι θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Καλημερίζω, για να πάμε σε μια ευρύτερη αποτίμηση που θα την επιχειρήσουμε τώρα, τον συνάδελφο Δημήτρη Χόνδρο, διευθυντή σύνταξης στην ιστοσελίδα το βήμα.gr, επίσης ραδιοφωνικό παραγωγό στο Mega News. Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και καλές εκπομπές κιόλας με τον Άρη τον Ραβανό.
1: Πάρα πολύ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα για τα λεφτόδετρα. Το έλεγα τις προάλλες. Ναι. Συγκεντρώσα με ένα στέλεγο της Νέας Δημοκρατίας, πω συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι φεύγετε, θα φύγετε και θα πάρετε μαζί σας και τα ταμεία του κράτους. Γιατί εκεί υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα οποία απλά το κάθε κόμμα βάζει διαφορετικές προτεραιότητες ως προς τα που θα κατευθυνθούν.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, άλλη πολιτική μία, άλλη πολιτική άλλη. Ο κ. Ανδρουλάκης τώρα επί του κραφταίου.
0: Ναι.
1: Θες έκανε μια μεστή παρουσία στην ΔΕΤ. Εμφανίστηκε έτοιμος με εναλλακτικό πρόγραμμα άμεσα εφαρμόσιμο να κυβερνήσει τη χώρα. Εξήγηλε 7 μέτρα στις πρώτους 6 μήνες της κυβέρνησής του. Είπε ότι είμαστε παράταξη, δεν είμαστε κόμμα δηλαδή από μόνο του.
0: Ναι.
1: Θέλει να δείξει ότι υπάρχει μια ομάδα που έχει επεξεργαστεί τα όσα έχει πει και τα όσα εξήγηλε. Και έδωσε την εικόνα μιας συντεταγμένης πορείας προς τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό έχει ένα θέμα. Βέβαια, έμεινε επίσης στον εκλογικό του στόχο, που λέει ότι στόχος είναι πολιτέση. Όταν θες πολιτική αλλαγή, δεν γίνεται να μείνεις σε το κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πάνω κάτω στίγμα του κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Αυτός ο στόχος, Δημήτρη, γιατί λέει ότι δεν αλλάζει στρατηγική. Ο στόχος πρωτιάς, γιατί αυτό που λες, ναι, δεν γίνεται με τη δεύτερη θέση. Με ανατροπή έστω είναι υλοποιήσιμος, φαίνεται δύσκολος, πολύ μακρινός αυτός ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, αυτός θα πρέπει να δούμε τις εκλογές σε δύο δόσεις.
0: Ναι.
1: Να δούμε που θα κάτσει η κάλπη η πρώτη. Εκεί λοιπόν θα δοθεί μια μάχη πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ο κ. Ανδουλάκης λέει ότι στόχος είναι η πρώτη θέση. Εγώ θα λέγα ότι στόχος του Πασόκ είναι η δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα με, με την Ελλάς του κ. Τσίπρα και υπάρχει μια αυτή τη στιγμή μια διαφορά υπάρχει του κ. Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Στις δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ που ποντάρει. Ποντάρει ακριβώς από την οργανωμένο κόμμα με στελέχη, με ψηφοδέλτια και από εδώ και από εκεί. Και ότι επίσης οι δημοσκοπήσεις πάντα δεν πιάνουν το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις εκλογές, ενώ μεγιστοποιούν το ποσοστό των άλλων. Υπό αυτή την έννοια, η δεύτερη θέση τουλάχιστον για μένα είναι ανοιχτή. Και μετά, στις δεύτερες εκλογές, βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι τακτική αυτή που
0: άρα είναι βήμα-βήμα, είναι το κατόφλι
1: ναι,
0: η δεύτερη
1: βέβαια,
0: θέση.
1: Βέβαια, στην πρώτη Κυριακή, μάλλον στην πρώτη Κυριακή όλες οι δυνάμεις θα δοθούν για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Εκεί δεν πάω να βάλουμε τα βάνη.
0: Η στρατηγική της πρώτης Κυριακής, έτσι ας πούμε, είναι, αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και, και το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ. Γιατί βλέπουμε κάποιες αναφορές.
1: Αφορά τους πάντες.
0: Αφορά τους πάντες, λες.
1: Αφορά τους πάντες. Αφορά και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Ο κ. Τσίπρας είπε για παράδειγμα ότι οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή. Δεν θέλω να πω μήπως δίνει το μεγαλύτερο βάρος στην Κυριακή που θα ακολουθήσει όπως φαίνεται ένα μήνα μετά.
1: Ο κ. Τσίπρας έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι πιστεύει ότι αν έρθει στη δεύτερη θέση, στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν, θα ασκηθούν πιέσεις προς τον Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και ευελπιστεί σε μια λαϊλασία των ποσοστών του Πασόκ. Βέβαια, τα πράγματα τώρα δεν είναι το 12, το 15.
0: Ναι.
1: Διότι ο κ. Τσίπρας τότε ερχόταν επικεφαλής ενός οργανωμένου κόμματος. Τώρα εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό επικεφαλής ενός κόμματος για ταχύ, αν με επιτρέπετε, χωρίς εκλεγμένα όργανα. Δηλαδή δεν υπάρχει κόμμα στην ουσία. Υπάρχει ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, είναι διαπράγματα λίγο πιο περίπλοκα. Νομίζω ότι οι πρώτες εκλογές, οι κρίσιμες, αφορούν τους πάντες. Και την Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ και την Ελλάς και το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πει στις εκλογές και φυσικά το νεόκοπο κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν θα δούμε πώς θα κρατήσει η μπήλια, διότι πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι η αρχή ανακατατάξεων για το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι. Ευρύτερον, λες σε όλο το φάσμα, ναι, δεξιά και αριστερά.
1: Ναι. Βεβαίως, υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει κινητικότητα μόνο στην κεντροαριστερά, όπου ναι, έχουμε δύο σχήματα, έτσι και τρία αν βάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια άλλα. Θα ανεβάσουμε τον αριθμό όσο θέλουμε. Υπάρχει κινητικότητα και στη δεξιά πολυκατοικία. Και δει στην ακροδεξιά. Δεν λέω για τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιά, έτσι να συνεννοηθούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει κινητικότητα και στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να εκτιμήσει πόσα ακριβώς κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές πάνω κάτω. Αν θα κατέβει ο κύριος Χαστιδιάρης, επίσης ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τι επιπτώσεις θα έχουν.
0: Αύριο βγαίνει από τη φυλακή, να το πούμε αυτό, να το θυμίσουμε, και θα κάνει και δηλώσεις. Έχει ανοίξει μια κουβέντα για το κατά πόσο μπορεί να είναι υποψήφιος. Συνταγματολόγοι λένε βέβαια ότι με τα σημερινά δεδομένα πάει για τον Οκτώβριο του 2033, εκτός αν βρει τρόπο να το κάνει.
1: Μια ερμηνεία, ναι, ναι. Είναι μια ερμηνεία αυτή. Το θέμα δεν είναι αν θα κατέβει αρχηγός ή αν θα κατέβει αρχηγός. Το θέμα είναι ότι μέσα από τη φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δεν υποτιμώ την απέχυσή του.
0: Ναι.
1: Οι Σπαρτιάτες τι είναι? Τους έριξε κανείς?
0: Ναι, ναι, τους χρησιμοποίησε λοιπόν, για να περάσει τη γραμμή.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υποτιμούμε τις δυνατότητες αυτού του ανθρώπου και τις ανακατατάξεις που μπορεί να φέρει στα ακροδεξιά σχήματα που διεκδικούν την ψήφο ενός κομματιού που κάνει τα ψέματα, να το παραδεχτούμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε ένα ποστό ακροδεξιών. Τι να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι όλοι παραπλανημένοι και πονεμένοι, είναι συνειδητοί ακροδεξιοί.
0: Πάντως
1: έτσι. Λοιπόν, θα παιχτεί.
0: Ναι. Μετά από αυτή την καταγραφή, τη χαρτογράφηση, έτσι αν μπορούμε να την κάνουμε, παραμένει αυτή η αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί από τώρα να προεξοφλήσει τι είδους κυβέρνηση θα έχουμε. Το πιο δύσκολο είναι το σενάριο να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό δείχνει ότι γενικότερα, όπως το είπες, κάτι αλλάζει. Κάτι πάει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και αυτό οφείλεται βέβαια και στη στάση των πολιτών.
1: Βέβαια. Και από την άλλη θα πρέπει να δούμε, εγώ δεν αποκλείω και από την πρώτη Κυριακή να έχουμε κάποιες εξελίξεις και να μην πάμε σε Δευτέρα, και το θεωρώ πάρα πολύ έτσι δύσκολο. Αν υποθέσουμε ότι είναι μακριά η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία και κινηθούν κάποιες διαδικασίες, αν υπάρχει ένα δεξιό σχήμα ακόμα, να τα βρουν και να κάνουν κυβέρνηση.
0: Εσωτερικές που μπορεί αυτό να αφορά και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, το δικό του πολιτικό.
1: Βέβαια. Εννοείται τον αφορά. Διότι θα πάμε σε μια κυβέρνηση, το σενάριο τουλάχιστον λέει αυτό, χωρίς την δική του παρουσία στην πρωθυπουργία. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές. Έτσι, είναι άλλο να πάρει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, την οποία θα διεκδικήσει δεύτερες εκλογές, και είναι άλλο να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι μακριά από κάθε υποψία αυτοδυναμία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ο συνάδελφος Δημήτρης Χόνδρος, διευθυντής σύνταξης στην ιστοσελίδα το βήμα.gr και ραδιοφωνικός παραγωγός στο ραδιόφωνο Mega News. Εμείς τώρα, αφού κάναμε έτσι μια εντάχει αποτίμηση της κατάστασης μετά της ΔΕΘ και αφού πηγαίνουμε προς δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα, στις γειτονιές, με καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό, το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ, το δίκτυό θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης επίσης θα βλέπετε το Magenta TV, και στο Wallet, το Magenta Pay, αλλαγές και στην εξυπηρέτηση. Θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους όμως, αυτό είναι το μένει. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, περισσότερα στο telecom.gr, έτσι και σε όλα τα social media, αναζητώντας telecom.gr. Βάνα Λυκομήτρου, τίτλοι ειδήσεων, να ακούσουμε και ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πλήθος κόσμου αποχαιρετά στον Ιερώνο Αγίας Τριάδας στην οίκια τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, η ταφή θα γίνει στο τρίτο κημητήριο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Απολογούνται στη μία ώρα τέλεσης της κηδείας του αγαπητού καλλιτέχνη οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του εκλειπώντος αναμένεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άντρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ο ένας εκ των οποίων είναι ο βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοπαραγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία στα 108,46 πριν από λίγο η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο, προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Στο στόχαστρο Τσάδε, μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στη Φιλανδία σχετικά με την Αρκτική, καθώς οι πάγοι στη θάλασσά της υποχωρούν ενώ δημιουργούνται απειλές για την ασφάλεια από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 λοιπόν και πάλι μαζί, ξεκίνημα εβδομάδας, καλή εβδομάδα, έτσι να το πούμε δυνατά, να το νιώσουμε, γιατί κάθε ξεκίνημα εβδομάδας και ειδικά για κάποιες κατηγορίες φίλων, οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ξεκίνησαν τα σχολεία επίσημα σήμερα, έγινε ο αγιασμός την Παρασκευή. Τα ίδια τα παιδιά, ειδικά τα πρωτάκια που έχουν αυτή τη λαχτάρα, αυτή την αγωνία. Εννοείται, είμαστε ολόψυχα μαζί τους. Καλή χρονιά. Νομίζω τα περισσότερα παιδιά πάντως ότι περίμεναν έτσι να ανοίξουν τα σχολεία. Εντάξει, είναι ένα ικανοποιητικό νομίζω διάστημα αυτοί οι περίπου 3 μήνες των διακοπών. Οπότε τώρα, εντάξει, μετά θες και μια αλλαγή, κάτι πιο δημιουργικό, με τα καλά του και με τα αρνητικά του. Καλή σχολική χρονιά που ξεκίνησε βεβαίως, αλλά προβλήματα υπάρχουν, και το μεγάλο πρόβλημα που θα ήθελα να συζητήσουμε έτσι και τις επόμενες ημέρες και εδώ στην εκπομπή είναι ότι τα σχολεία κλείνουν. Είναι ότι η χώρα μας, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε. Ακούγονται έτσι σκόρπιες προτάσεις από κόμματα και φορείς ως προς την εφαρμογή, πάσχουμε το πώς ανακόπτεται, γιατί δεν ανατρέπεται στην πραγματικότητα αυτή η πορεία, αυτή η κατάσταση με τα σχολιά που ερημώνουν. Στην περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ακούω για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός που πήγε στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο ανακοίνωσε ένα κίνητρο, ένα μέτρο, νομίζω 5.000 ευρώ έτσι κίνητρο για όποια οικογένεια επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Καστελόριζο, με την προϋπόθεση να κλείσει ένα έτος εκεί. Αρκεί αυτό όχι από μόνο του, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο πολίτης που πρέπει να κάνει μια τέτοια επιλογή δεν θα κοιτάξει μόνο το 5.000, θα πρέπει να έχει δουλειά, θα πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει μια ασφάλεια για τον ίδιο και την οικογένειά του, για την περίθαλψή του, για τη μόρφωση των παιδιών του, για την κοινωνικοποίηση των παιδιών του. Είναι πολλά, είναι πολλοί παράγοντες σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα, εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, είστε στο σταθμό της πόλης, στους 98.3 των FM. Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας, η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί όπου περιμένουμε και σήμερα τα δικά σας τηλεφωνήματα, στο 213-09-09-100. Viber ο αριθμός 6948-984-984. Ανταλλάζουμε μηνύματα εδώ με παλιούς και καινούριους φίλους. Να καλημερίσω ιδιαιτέρως τον φίλο τον Κώστα, τη φίλη την Κατερίνα, την Αγγελική, τον Αρίστυπο, τον Νικόλαο, τον Θωμά, καλημέρα Θωμά, καλημέρα Βάσο, τον Πάνο, τον φίλο τον Σπύρο επίσης. Έτσι πιάνεται διάφορα θέματα, υπάρχει ποικιλία σήμερα και για τα πολιτικά και για το θέμα της ΔΕΘ και για το Μαζονάκι, μια σειρά από θέματα, πολλά από τα οποία βεβαίως τα θίξαμε και εμείς στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή μας. Να υπενθυμίσω και να ανοίξω μία ακόμη παρένθεση, έτσι για να μην μας μένουν εκκρεμότητες, ότι η Telecom αλλάζει, μπαίνει στην καθημερινότητά μας πιο πολύ Magenta. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές με καταστήματα καινούρια Telecom, στο κινητό, το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ. Το δίκτυο θα είναι Telecom 5G, στην τηλεόραση Magenta TV, Magenta Pay και επίσης η εξυπηρέτηση πάντως με τους ίδιους ανθρώπους, μια καινούρια συνολική εμπειρία. Όπου και αν βρεθείτε, με όποιο τρόπο και αν συνδεθείτε, περισσότερα στο telecom.gr. Και 43, είπαμε, ξεκίνημα εβδομάδας και από τη στιγμή που είμαστε σε μια φάση έτσι, καλά έχουμε μπει τώρα στην προσαρμογή, η μετάβαση γίνεται, έγινε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Είχε και ένα αεράκι έτσι ωραίο δροσιστικό το πρωί σήμερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια το Σαββατοκύριακο, και καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Είχε το γνωστό καιρό έτσι, τη ζέστη, αυτή την υγρασία που φέρνει η θάλασσα. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι από χθες το βράδυ, ωστόσο και σήμερα το πρωί, αυτή η δροσιά που περιγράφεται για την Αθήνα είναι αρκετά έντονη. Κάπως φθινοπορεινή.
0: Ναι.
1: Ευχάριστο βέβαια για αρχή.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε μαζί γιατί η QED επιστρέφει στις έρευνες και πάμε να δούμε τα θέματα που σας απασχόλησαν για αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη έρευνα μετά το καλοκαίρι, έτσι.
1: Η πρώτη έρευνα του Σεπτεμβρίου, πράγματι, μια γρήγορη ματιά στα θέματα και ταυτοχρόνως και στην ένταση που κάθε θέμα έχει στην επικαιρότητα. Στην κορυφή της επικαιρότητας βρέθηκε το θέμα της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, όπως και της παράνομης σταθής, αν θυμάστε, της μητέρας...
0: Στο Μαραθώνα, λέτε.
1: Στο Μαραθώνα. Ναι. Δηλαδή θέματα κοινωνικού και αστυνομικού χαρακτήρα και στα οποία συγκέντρωσαν υψηλότερα ποσοστά έτσι ενδιαφέροντος από ότι τα αμυγός πολιτικά ζητήματα όπως τα ελληνοτουρκικά, η ασπίδα του Αχιλλέα ή ακόμη και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και αυτό νομίζω ότι από μόνο του είναι εντυπωσιακό και δείχνει, αν θέλετε, ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο και την αίσθηση ρουτίνας που πλέον οι ομιλίες των Πρωθυπουργών στη ΔΕΘ και οι εξαγγελίες που, αν θέλετε, δεν βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, πια έχουν αποκτήσει.
0: Ναι, αυτό και σε σχέση με τη ΔΕΘ μπορούμε να το πούμε, κύριε Κωνσταντινίδη, και γενικότερα για το κατά πόσο εξαγγελίες, είτε είναι από τη Θεσσαλονίκη, είτε είναι από την Κρήτη, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, πείθουν ή προσελκύουν τα βλέμματα των πολιτών που κρατούν μια απόσταση.
1: Έτσι είναι, ξέρετε, γενικευμένη απογοήτευση δημιουργεί μια αίσθηση χαμηλών προσδοκιών. Είναι ενδιαφέρον, για να σας δώσω ένα πρώτο στατιστικό αποτέλεσμα, ένα πρώτο ποσοστό, ότι παρότι οι τρεις στους τέσσερις Έλληνες απάντησαν πως οι εξαγγελίες τους αφορούν, τους ενδιαφέρουν, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι περισσότεροι εξ αυτών θεώρησαν ότι δεν θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Υπό την έννοια αυτή, ενώ βλέπουν πως υπάρχει μια κάποια σημασία θεωρητική, αν θέλετε, πρακτικά θεωρούν ότι αυτές δεν θα τους αγγίξουν, αν θέλετε, προσωπικά. Ναι. Και ένα-δύο νούμερα στην ερώτηση αν πιστεύεις πως οι εξαγγελίες θα επηρεάσουν θετικά την προσωπική σου ζωή και καθημερινότητα. Λιγότεροι από 4 στους 10 Έλληνες απάντησαν ότι θα υπάρξει μια κάποια βελτίωση, μια κάποια μεταβολή. Ακόμη και εντός του κοινού της Νέας Δημοκρατίας το 2024 το ποσοστό φτάνει μόλις το 60%. Ακόμη δηλαδή και εντός του αμυγός θετικού προς τη Νέα Δημοκρατία κοινού, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν φαίνεται να ακούμπησαν, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Ότι κάτι θα αλλάξει απλούστερα στην καθημερινότητα, στην προσωπική ζωή προς το καλύτερο. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό σίγουρα θα πρέπει να ανησυχεί στην κυβέρνηση. Πληροφορούμε και διαβάζω κιόλας ήδη σήμερα ότι σκέφτονται κάποια μέτρα να τα φέρουν ως προσιλοποίηση και πιο νωρίς σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες. Ίσως να σχετίζεται και με αυτή την αίσθηση των πολιτών, ότι σκέφτονται κάποια μέτρα να τα φέρουν ως προσιλοποίηση και πιο νωρίς σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες. Ίσως να σχετίζεται και με αυτή την αίσθηση.

0: περισσότερο το ποσό των ανθρώπων που γνώριζαν τα γεγονότα από ό,τι τις εξαγγελίες. Αλλά και θεωρώ, γιατί εκ των προτέρων φαίνεται οι πολίτες να αισθάνονται ότι δεν θα ακούσουν κάτι, δεν έχουν προσδοκίες από αυτό που θα ακούσουν και άρα δεν το ακούν κιόλας. Αλλά ακόμη και μεταξύ αυτών που το άκουσαν, η προσδοκία για ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι σχετικά περιορισμένη.
1: Ναι. Τώρα, βασικές προτεραιότητες που βάζουμε ως πολίτες σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η γνωστή σειρά, η ακρίβεια πρώτη, η διαφθορά δεύτερη ή αλλάζει κάτι?
0: Είναι κάπως έτσι. Η ακρίβεια καταγράφηκε με πολύ μεγάλο ποσοστό πρώτη. Στο δεύτερο, ως δεύτερο θέμα καταγράφηκε από την έρευνα της QED η δημόσια υγεία. Και ως τρίτο η διαφθορά και η φορολογική πολιτική, που κατά τη γνώμη μου η φορολογική πολιτική, το λέω, κάπως αν θέλετε πληθωρίστηκε το ποσοστό εξαιτίας του ότι πάντοτε σε μία ΔΕΘ συζητούμε για τη φορολογία και υπήρξαν και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό. Πάντως σίγουρα η ακρίβεια παραμένει το υπαριθμόν ένα θέμα. Η διαφθορά είναι ένα σημαντικό θέμα που καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά.
1: Είναι σταθερά ψηλά τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι σταθερά ψηλά. Στη συνέχεια, ξέρετε, τους ρωτήσαμε όσους απάντησαν το κάθε ένα από τα θέματα, ζητήσαμε να επιλέξουν ποια συγκεκριμένη πολιτική νομίζουν ότι είναι αυτή που θα ήθελα να δουν επί του θέματος της ακρίβειας ή τέλος πάντων της πάταξης της διαφθοράς.
1: Ποιο μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος.
0: Ποιο μέτρο αντιμετώπισης, ναι. Ακριβώς. Αν διαλέγαν το θέμα της ακρίβειας ή του κόστου ζωής, τους ρωτούσαμε τι θεωρείς πιο σημαντικό, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, πλαφών στις τιμές βασικών προϊόντων, αύξηση κατώτατου του μισθού, στήριξη στα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου, διάφορες πολιτικές δηλαδή που είτε έχουν ακουστεί είτε έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Ναι. Μοιρασμένη η κοινή γνώμη ως προς τα θέματα αυτά. Δεν είναι πάντως λίγοι αυτοί που στηρίζουν, ή να θα έλεγα οι περισσότεροι, 4 στους 10, που στηρίζουν τη μείωση του ΦΠΑ, και υπογραμμίζω το σημείο αυτό γιατί ήταν εμφατική η άρνηση του Πρωθυπουργού απέναντι σε αυτό το μέτρο που φαίνεται να είναι το δημοφιλέστερο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τους πολίτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, και το ακούμε και από τα κόμματα, έστω και με μια παροδικότητα δηλαδή στοχευμένα για ένα διάστημα. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό είναι οριζόντιο μέτρο, για παράδειγμα φέρνει έσοδα και από τους τουρίστες, έτσι, που πλέον ναι. Έχει διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος, όποια ναι. Διάρκεια του χρόνου και αν πάει κανείς σε μέρη έτσι, που προσεγγίζουν οι τουρίστες, θα βρει μεγάλη ζωντάνια από το τουριστικό προϊόν.
0: Σωστά, ναι. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα.
1: Τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς ρωτήσατε και για τις αναφορές και για τις εξαγγελίες που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Εδώ, τι λένε οι πολίτες για όσα άκουσαν?
0: Ζητήσαμε να επιλέξουν επί τριών διπόλων, τους δώσαμε τρία ζευγάρια ουσιαστικών. Τους είπαμε τα οικονομικά κοινωνικά μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται καινοτόμα ή συνηθισμένα. Τρεις στους τέσσερις απάντησαν συνηθισμένα, σημαίνει ότι δεν εντυπωσιάστηκαν. Μετά τους ρωτήσαμε αν τα βρίσκεται υλοποιήσιμα ή ουτοπικά. Ναι. Τρεις στους πέντε απάντησαν ότι είναι ουτοπικά, τους έμοιασαν δηλαδή μη εφαρμόσιμα. Και στη συνέχεια τους ρωτήσαμε αν τα κρίνουν ουσιαστικά ή επιφανειακά. Δύο στους τρεις απάντησαν ότι είναι επιφανειακά. Βέβαια όλα αυτά έχουν και την άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή αν δύο στους τρεις τα βρήκαν επιφανειακά, ένα στους τρεις τα βρήκε ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι ένα αμεληταίο ποσοστό, αλλά γενικά δεν φαίνεται να εντυπωσίασαν ούτε οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Προφανώς η έτσι, δυσκολία να έχουν προσδοκίες από πολιτικές εξαγγελίες οι Έλληνες του σήμερα έρχεται και επιδρά και στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αφορούν μόνο τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι είναι γενικότερο το φαινόμενο. Άρα λοιπόν βρίσκονται, το έχουμε περιγράψει αυτό το γενικότερο αδιέξοδο των Ελλήνων σήμερα, απολύτως απογοητευμένοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μεγάλα ποσοστά και μην βρίσκοντας λύση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Μεταβεβαιότητας. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα και τις αντίστοιχες απαντήσεις για τις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για την συζήτηση που έρχεται και πανέρχεται για το αν τα κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί που διεκδικούν τη διακυβέρνηση πρέπει να βάζουν πολύ συγκεκριμένα όρια στις εξαγγελίες τους. Λέω, θέλω να πω αν και θα μπορούσε να είναι και ένα ερώτημα γιατί το τι λέμε εμείς, το τι λέει και η βάση του κόσμου έχει νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το κατά πόσο δηλαδή θέλουν να ακούσουν οραματικά πράγματα πολιτικές ή μόνο αυτό το...

0: κοστολογημένο, που δεν έχει και πνοή, που είναι σαν να είναι λογιστική πράξη.
1: Είναι ουσιαστικό το ερώτημά σας. Στο παρελθόν την είχαμε κάνει αυτή την ερώτηση στην QED, περίπου με τον τρόπο που την περιγράφετε, αν δηλαδή θέλουν κάτι οραματικό ή κάτι, να το πούμε έτσι, πιο τεχνοκρατικό. Δεν ήταν αμεληταία και τα δύο ποσοστά. Τείνουν ωστόσο να είναι περισσότερο έτσι, πρακτικοί, να εστιάζουν στο micro management, θα λέγαμε, της πολιτικής, παρά σε οραματικές πολιτικές.
0: Ναι, ενδεχομένως βέβαια σήμερα πολλοί από αυτούς να είναι μέσα εισαγωγικά καμένοι ως προς τις επιλογές τους, δηλαδή ως προς τις υποσχέσεις που δεν ευωδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι βέβαια μια απάντηση ότι τα ταμεία, τα δημόσια ταμεία, αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον, έχουν χρήματα. Το θέμα είναι πώς τα κόμματα θα τα αξιοποιήσουν, με ποιες προτεραιότητες και πού θα τα κατευθύνουν, προς ποιες κοινωνικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, κύριε Κωνσταντινίδη, υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις ως προς τις προτεραιότητες των πολιτών, μένοντας πάντα σε αυτές τις εξαγγελίες?
1: Η προτεραιότητα στο αντιμετώπιση ακρίβειας είχε καταγραφεί και πέρσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές ως προς τη θεματολογία. Μία ουσιαστική ή ως προς τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που συζητήσαμε λίγο πριν. Μία σημαντική διαφορά που βλέπουμε αφορά το ζήτημα της διαφθοράς. Μεταξύ αυτών που απάντησαν ότι η διαφθορά είναι το πρόβλημα της χώρας, πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπιστεί, τους δώσαμε με ορισμένες πολιτικές επιλογές για το πώς θα λυθεί έτσι το θέμα αυτό. Αυστηρότερες ποινές για σκάνδαλα, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, ανεξάρτητη αρχή κατά της διαπλοκής ή ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με αλλαγή του τρόπου εκλογής των ανώτατων δικαστικών λειτουργών. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή σε μια εστίαση στον τρόπο στη διασύνδεση, αν θέλετε, εκτελεστικής εξουσίας και δικαστικής εξουσίας, παρατηρούμε μια σημαντική διαφορά. Το ποσοστό, αυτό φαίνεται να είναι το δημοφιλόστερο μέτρο, κατά πρώτο να πω. Θεωρούν δηλαδή οι Έλληνες ότι η διαφορά θα αντιμετωπιστεί με το να απεξαρτηθεί η δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία. Αυτό το ποσοστό έχει εκτοξευτεί στο 45% από 30% που ήταν πέρσι. Μοιάζει δηλαδή να έχει κερδίσει τις αρνητικές εντυπώσεις μέσα στην τελευταία χρονιά η φερόμενη ως διασύνδεση της εκτελεστικής εξουσίας, της σημερινής κυβέρνησης, στον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Ήταν ένα θέμα που ακούστηκε πολύ μέσα στη χρονιά και βλέπουμε ότι τώρα, στην καταγραφή 12 μήνες μετά, πράγματι μοιάζει να έχει εγγραφεί εξαιρετικά αρνητικά στην κοινή γνώμη ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκει η κυβέρνηση στο ζήτημα της επιλογής ανώτατων δικαστικών.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα της έρευνας και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω επικαιρότητας, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο πάντοτε το συναντάμε και αυτό συναντάμε, ελληνοτουρκικά, τώρα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ποια είναι η άποψη των Ελλήνων? Θεωρούν αναγκή αυτή την αγορά, αυτή την επένδυση? Έχει υψηλό κόστος παρόλα αυτά.
1: Τους ρωτήσαμε αν την θεωρούν απαραίτητη, αναγκαία πλην όμως δαπανηρή, ή αν τη θεωρούν υπερβολική και κάτι που θα ήταν να δοθεί χαμηλότερη προτεραιότητα. Σχεδόν τριχοτομημένη η κοινή γνώμη σε αυτό. Σχεδόν 2 στους 5, που είναι λίγο περισσότεροι από τις άλλες δύο επιλογές, λένε ότι είναι αναγκαία πλην όμως δαπανηρή. Έχει ενδιαφέρον το ότι παρατηρούμε στη σχέση με τον πολιτικό προσανατολισμό των πολιτών ως προς αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι αριστερόστροφοι την βρίσκουν υπερβολική, οι δεξιόστροφοι την βρίσκουν απαραίτητη. Έχει σημασία να κάνουμε αυτές τις σχετίσεις, γιατί ξέρετε, τείνουμε να λέμε αριστερά και δεξιά δεν έχουμε πια σημασία, και όμως βλέπουμε τις διαφορές. Μπορεί να μην τη βλέπουμε στο φορολογικό, εν πάση περιπτώσει, στις δαπάνες, αλλά σε αρκετά πράγματα τη βλέπουμε. Σε θέματα που αφορούν την άμυνα, οι αριστερόστροφοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικές, για παράδειγμα, οι δαπάνες αυτές, οι δεξιόστροφοι θεωρούν πως θα πρέπει να είναι τόσες και άλλες τόσες.
0: Εκτίμηση,
1: και αυτό το βλέπουμε και εδώ.
0: Η εκτίμηση, κύριε Κωνσταντινίδη, των πολιτών είναι ότι πάμε σε μια ένταση με την Τουρκία, ότι μπορεί δηλαδή να έχουμε και θερμό επεισόδιο, ανεβαίνει η πιθανότητα
1: διχασμένοι, περίπου 1 στους 2 λένε ότι είναι πιθανό, άλλοι τόσοι λένε πά δεν θα συμβεί, είναι απίθανο. Εκείνοι πάντως που το θεωρούν πολύ πιθανό, δηλαδή που είναι έτοιμοι να δεχτούν την κινδυνολογία που ορισμένα μέλη της κυβέρνησης έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες εμέσως. Ναι. Είναι λίγοι, είναι μόλις
0: ένας στους δέκα. Δεν πιάνει αυτό το Μητσοτάκη.
1: Δεν φαίνεται να πιάνει, ναι. Ναι.
0: Τώρα, επειδή όντως η υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη είναι πολύ σοβαρή, απλά θεωρώ ότι οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Πρέπει να είναι συντριπτικές αυτές οι απαντήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Είναι συντριπτικές. Ρωτήσαμε πόσο αποτελεσματική θεωρείς ότι είναι στην Ελλάδα η λειτουργία του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας παιδιών σε κίνδυνο. 9 στους 10 απαντούν ότι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας δεν λειτουργεί καλά. Είναι βέβαια λογικό όταν το θέμα συζητιέται με αυτόν τον τρόπο. Απλώς μάλλον θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε την από κάθε Δευτέρα προκειμένου να κάποιος να αντιμετωπίσει σοβαρότερο τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα.
0: Κλείνουμε με μια ενότητα που αφορά πάλι το σήμερα, τον προγραμματισμό της νέας περίοδου. Ο Σεπτέμβριος βγάζει μελαγχολία και στον κόσμο που απάντησε?
1: Λιγότερη αισιοδοξία πραγματικά από ότι ακόμη και πέρσι, πρέπει να πω, γιατί κάναμε την ίδια ερώτηση και πέρσι. 4 στους 10 δηλώνουν αισιόδοξοι για την επίτευξη στόχων. Περισσότεροι αυτοί οι οποίοι λένε δεν θα τα καταφέρουμε και φέτος. Άρα μια αίσθηση αισιοδοξίας. Και επειδή τους ρωτήσαμε και ποιοι νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι στόχοι, μάλλον είναι οι στόχοι σας για την επόμενη χρονιά, έχει ενδιαφέρον ότι έχουν αυξηθεί στόχοι οι οποίοι αφορούν τα απολύτως βασικά, αν θέλετε, για παράδειγμα την υγεία, την ευεξία μας σε σχέση με πέρσι, δηλαδή μια εξατομίκευση, και ότι επίσης έχει πέσει κατακόρυφα ως στόχος η εξοικονόμηση χρημάτων. Οι άνθρωποι δεν θεωρούν προφανώς ότι
0: Δεν το θεωρούν γιατί δεν μπορούν.
1: Γιατί δεν μπορούν.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνη,
1: νομίζω σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. 12 η ώρα, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Μείνετε στον Αθήνα 984. Ζέτα Καρφίδου είναι μαζί μας για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Νίκος Φελέκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 11. Για και χαρά.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε μία ώρα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και πλήθος κόσμου, θα πει το τελευταίο δύο στο Γιώργο Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκη, όπου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο, αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Goldman Sachs και JP Morgan βλέπουν αύξηση επιτοκίων το Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μια σειρά υψηλότερων του αναμενόμενου μετρήσεων για τον πληθωρισμό κλώνησε τις προσδοκίες ότι οι πιέσεις στις τιμές θα συνέχιζαν να αποκλιμακώνονται χωρίς πρόσθετη νομισματική σύσφιξη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $108 το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαγωγού East-West. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Την ίδια ώρα, τα δηληστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για το στενά του Ορμούζ, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Όπως έγινε γνωστό από την Ελλάδα, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία. Συνελήφθη επίσης η σύζυγός του. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δόμοκο που εκτεί την ποινή του. Ο Ριζάι έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και στο εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στρεφορίων εισοδημάτων, αλλά και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων ακινήτων, βραχυχρόνιας διαμονής στο Μητρό ακινήτων, βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το πολιτικό εγχειρίδιο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντμπάνι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερη αντιπαραθέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να εμπνεύσουν τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στη μάχη ενάντια στην ανερχόμενη ακροδεξιά, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκτας στο Euroactive. Ρωτηθεί αν το Πασόκ θα πρέπει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον τα αποτελέσματα των εκλογών οδηγήσουν σε πολιτικό αδιέξοδο. Απάντησε: αυτό θα αποτελούσε υποχώρηση από τις βασικές μας αξίες, θα υπονόμευε τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας και τελικά θα ήταν καταστροφικό για το Πασόκ. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Κατασχέθηκαν 1.903 κιβώτια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν στην Φινλανδία σχετικά με την Αρκτική, καθώς οι πάγοι της θάλασσας υποχωρούν ενώ δημιουργούνται απειλές για την ασφάλεια από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, απειλώντας έτσι την ασφάλεια των υδάτων, την ώρα που η περιοχή αναμένεται να φτάσει στην ανώτατη στάθμη υδάτων στα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με μία μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό τον μήνα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με βία επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάκια Κάλλας. Και ο καιρός, νεφώσεις με στενείς τοπικές βροχές το απόγευμα στο ορεινά της Αττικής, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, ακολουθεί ο Νίκος Φελέκης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Αθήνα 984.

προτίμησα σήμερα την Amy Winehouse γιατί αυτή η τρομερή, θαυμάσια τραγουδίστρια στις 14 Σεπτεμβρίου του 2011 αυτοκτόνησε πριν 15 χρόνια. Είχε γεννηθεί το 1983, αυτοκτόνησε σε ηλικία 28 χρόνων και νομίζω ότι αν ζούσε ακόμη, πέραν το ότι θα ήταν 40 κάτι χρονών, θα είχε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Και λέω προτίμησα τη Winehouse επειδή σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια πέθανε ο τεράστιος, κατ' εμέ ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζατζίδης, ή προτίμησα ακόμη την Winehouse, που θα μπορούσα να βάλω κάποιο τραγούδι γιατί σε λίγη ώρα κυδεύεται ο Γιώργος Μαζονάκης. Καλή όλη αυτή η ιστορία που γίνεται σήμερα στη χώρα μας με τα πολιτικά, με τα τάδε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε και τους νεκρούς, στον Καζατζίδη που κατ' εμέ ήταν ο μεγαλύτερος, στο Μαζονάκη που κυδεύεται σήμερα, ή ακόμη σαν σήμερα είχε πεθάνει και νομίζω η μεγαλύτερη μετά τη Μελίνα Μερκούρη, ηθοποιός ντίβα, αναγνωρισμένη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον κόσμο, η Ειρήνη Παπά. Αλλά πριν να συνεχίσουμε, να πούμε για την εκπομπή. Όπως ξέρετε, είμαι ο Φελέκης Νίκος, είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και επειδή ξεκίνησα με ιδίες και θανάτους, να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και γίνεται 70 χρόνων ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Και επειδή αναφέρθηκα στον Καραμαλή, να πω ότι του επετέθη και σωστά κατ' εμέ ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο και επέριψε ευθύνες στον Παπανδρέου και στο Πασόκ για το μνημόνιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν έκλεισε ένας κύκλος με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, έκλεισε ένας κύκλος που με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή και σε γνώση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ανοίξει πριν το 2010. Τότε που υπήρχε, όπως λέει ο κύριος Παπανδρέου, αυτή η γαλάζια πενταετία της δημοσιονομικής ασυδοσίας και της μετέπειτα στάσης άρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συνταχθεί με την προσπάθεια να έχουμε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις από την υπογραφή του Μνημονίου. Αναφέρεται προφανώς ο κύριος Παπανδρέου στη στάση του κυρίου της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά να μην ψηφίσει το Μνημόνιο, με μόνη εξαίρεση την Ντόρα Μπακογιάννη. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά όμως και τα γενέθλια και τις κηδείες. Α, επί τη ευκαιρία, αφού είπαμε ότι σε λίγη ώρα κηδεύεται ο Μαζονάκης, να πούμε ότι έχουμε μεγάλες λαοσυνάξεις και στο Γιώργο Μαζονάκη από χθες το βράδυ. Και επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο κόσμος που πήγε και παρακολούθησε τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Ανεξάρτητα αν ήταν 50.000 ή 200.000, ήταν μια πολύ μεγάλη συναυλία. Έχουμε λαοσυνάξεις σε καλλιτέχνες, δεν έχουμε λαοσυνάξεις σε πολιτικούς. Και επειδή είπαμε για το Μαζονάκη, να πούμε ότι οι έρευνες για το θάνατό του θα συνεχιστούν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα
Μάλλον οι δύο γιατροί, κατ' επίφαση είναι η δεύτερη γιατρός, η κυρία αυτή που πήρε από τη Χαβάη ένα πτυχίο, δεν ξέρω μηχανικού τι ακριβώς ήτανε, για να προφυλακιστούν, γιατί αν δεν προφυλακιστούν, όπως καταλαβαίνετε, η λαϊκή οργή θα είναι μεγάλη. Για να προφυλακιστούν πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία. Και γι' αυτό ενδεχομένως να μην πάνε σήμερα για την απολογία της, η εισαγγελία να την μεταθέσει για αύριο, προκειμένου να βρει εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται, ή μάλλον να τεκμηριώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες, προκειμένου να αναβαθμιστεί, από, να πάει δηλαδή από έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχει ισχυρή πεποίθηση οι δικαστές που θα ερευνήσουν την υπόθεση ότι πέθανε στη διάρκεια μιας παράνομης πράξης, αυτή της πλασμαφαίρεσης, ότι η κυρία αυτή που είχε αναλάβει να την κάνει, ότι πέθανε στη διάρκεια, και αυτό μάλλον αποδεικνύεται, δεν έκανε τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, το ιστορικό, απλώς πήρε λέει κάποιο καρδιογράφημα, δεν ξέρω τι, και επίσης να πιστοποιηθεί πότε ειδοποιήθηκε ακριβώς το ΕΚΑΒ, και δεν είχε περάσει, όπως λέγεται, μια μισή ώρα από τότε που ειδοποιήθηκαν. Στα επιβαρυντικά, προκειμένου να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, θα λάβουμε υπόψη ότι και αυτά που είπε αυτή η γιατρός, ότι είχε πάει ο Μαζονάκης και της είπε ότι σε δύο μέρες ήταν χάλια. Δεν έπρεπε λοιπόν αυτή να προχωρήσει σε πλασμαφαίρεση, αλλά να τον στείλει σε κανονικό ιατρείο. Οι έρευνες για το αν αυτά τα ιατρεία και τι ακριβώς γίνεται εκεί το ψάχνει και ο Ιατρικός Σύλλογος, και όσοι έχουν στοιχεία ή καταγγελίες, έστω και ανωνύμως, παρακαλούν οι άνθρωποι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμένα μάλιστα και μια κυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά με πήρε για κάτι που είπα χθες το βράδυ στην τηλεόραση την κρατική, στην εκπομπή του Δημήτρη Κοταρίδη, και ανωνύμως λοιπόν να στείλουν οτιδήποτε καταγγελίες έχουν για το τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα ιατρία. Να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα.

Επανερχόμαστε εδώ όπως μου στέλνουν κάποιο μήνυμα. Σαν σήμερα το 1999 είχαμε και αυτό το τραγικό δυστύχημα με το Falcon που πέθανε ο τότε υπουργός, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, μαζί με το γιο του, τον Νικόλα. Επέβαιναν σε αυτό το Falcon, το κυβερνητικό αεροσκάφος, πηγαίναν για το Βουκουρέστι να πάνε σε μία διαβαλκανική διάσκεψη. Τότε λοιπόν σκοτώθηκαν εκτός από τον Κρανιδιώτη και το γιο του και τρεις συνάδελφοι, δύο δημοσιογράφοι και ένας εικονολήπτης της ΕΡΤ, και επίσης ο αστυνομικός ασφαλείας του Υπουργού και ο μηχανικός του αεροσκάφους. Εδώ υπάρχει μία ιστορική λεπτομέρεια. Σε αυτή τη διάσκεψη του Βουκουρεστίου ήταν να πάει ο Γιώργος Παπανδρέου, επειδή αναφερθήκαν προηγούμενα στον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά τελικά ακυρώθηκε το ταξίδι γιατί είχε μια άλλη υποχρέωση. Επίσης από αυτό την πτώση του αεροσκάφους από τα 30.000 πόδια στα 3.000 κατάφεραν να σωθούν ο συνάδελφος Αλφόνσος Βιτάλης, η ιδιαιτέρα του Υπουργού η κυρία Μαρία Μπεγλίτη, η αεροσυνοδός και ο διπλωμάτης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρόλες τις προσπάθειες που έκανε μετά από αρκετά χρόνια τις φυσιοθεραπείες πέθανε. Επίσης εδώ μου λένε ότι σαν σήμερα, που δεν το ξέρω, δεν το είχα σημειώσει, είχε ιδρύσει ο Καρατζαφέρης το Λάος, αυτή την ακροδεξιά οργάνωση από την οποία προέρχονται τα τρία του παιδιά, όπως επέρεται να τα λέει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Θανάσης Πλεύρης και ο Μάκης Βορύδης, τα οποία σύμφωνα με αυτά που μου λέει ο ακροατής μας ο Δημήτρης πρόκειται να παίξουν μετά την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία μπάλα, και οι τρεις τους, δεν ξέρω, θα υπάρξει ακροδεξιά έκφραση για κατάληψη ηγεσίας Νέας Δημοκρατίας εφόσον πάνε σε αντικατάσταση του Μητσοτάκη, δεν το ξέρω, αλλά έτσι λέει εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης. Ενώ η Κατερίνα μας λέει ότι θα πρέπει να πούμε και το γεγονός της ημέρας είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι είναι, ναι, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, και γιορτάζουν οι Σταύροι, οι Σταυρούλες κλπ. Άρα να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε όσους γιορτάζουν και ειδικά στο φίλο μου το Σταύρο το Δήμα, τον πρώην Υπουργό που ήταν και υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχε προταθεί από τον Αντώνη Σαμαρά, τελικά επικράτησε η πρόταση του κυρίου Τσίπρα και εξελέγει Πρόεδρος ο Προκόπης Παυλόπουλος. Επίσης ο καλός φίλος από τα μαθητικά χρόνια, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ο οποίος είχε φτιάξει και το ποτάμι. Ο επίσης φίλος ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, που είναι περιφερειάρχης στην Κρήτη, και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας. Τώρα εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Ο Πανετολικός τελικά ιτήθη στο ντέρμπι κορυφής από τον Παναθηναϊκό με 3-0. Μας ψιλοέσφαξε η διαιτησία, ειδικά αυτό το πέναλτι που έδωσε στις καθυστερήσεις. Ήτανε άστα να πάνε, και σε κάποιες άλλες φάσεις μας αδίκησε. Πάση περιπτώσει, ο Πανετολικός παραμένει δεύτερος. Θα συνεχίσουμε. Την άλλη εβδομάδα έχουμε στην έδρα μας στο Αγρίνιο το ΠΑΟΚ. Θα κερδίσουμε και θα ελπίζω να χάσει ο Παναθηναϊκός και να είμαστε πάλι πρώτοι. Το δράμα βέβαια είναι για την άλλη μου ομάδα, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθη μέσα στην έδρα του μετά από 36 χρόνια από τον Όφη. Και όταν λέμε ιτήθηκε πριν 36 χρόνια σε εκείνο τον αγώνα, νομίζω ήμουνα φαντάρος, το 1990. Είχε χάσει μέσα στο Καραϊσκάκι 5-4, το Βεράσκορ. Τώρα έχασε 1-0. Το γήπεδο φώναζε υπέρ του Μεντιλίμπαρ, του προηγούμενου προπονητή, τον οποίον δεν ξέρω γιατί επέλεξε ο κύριος Μαρινάκης να τον αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Ολυμπιακός την Τετάρτη που έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Αγγελόνια δεν κερδίσει, τότε θα έχουμε δράματα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
Τώρα θα πρέπει να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μια χαρά τα είπε στη Θεσσαλονίκη. Ή να πάρουμε μια μουσική κάπως ανάσα και να πω για 3-4 λεπτά για τον Ανδρουλάκη και τα άλλα πολιτικά θέματα πριν πάμε τον καλεσμένο μας μετά τις 12.30, ο οποίος θα μας εξηγήσει αναλυτικά τι ακριβώς γίνεται με τα πολιτικά, με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο Σεριάτος της Προράτα που έκανε και μια έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Συντακτών. Πριν πάμε λοιπόν, μια μουσική μικρή ανάσα και επανερχόμεθα.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι μια χαρά τα είπε ο Ανδρουλάκης, όπως μια χαρά τα είπε και ο Τσίπρας για τους Ελασίτες, όπως μια χαρά τα είπε ο Μητσοτάκης για τους δεξίους, έτσι μια χαρά τα είπε και ο Ανδρουλάκης για τους Πασόκ. Ξέρετε, επειδή γίνεται μια μεγάλη κόντρα για τη δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θέλω να σας πω ότι αυτό που έμεινε από το Πασόκ, και αυτό πρέπει να το πιστωθεί και η ηγεσία του, η Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι αυτοί παλεύουν και θα δώσουν, λέει, το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, θα αναστείλουν πλαιστηριασμούς, θα βάλουν όρια στα funds και στους services, εχμές οι οποίες μένουν στον κόσμο. Δικά σου, λέει, δίνω 13η σύνταξη, 13ο μισθό, πλαιστηριασμοί και λοιπά συγκεκριμένα. Ενώ στον Τσίπρα, ο οποίος και αυτός έκανε, όπως είπα, καλή ομιλία και οραματική ομιλία, εν τούτης κυριάρχησαν οι παραφωνίες, αυτά που είπαν κάποια στελέχη του για τις θηρίδες, τον παγκόσμιο αλγόριθμο για να συλληφθεί ο πλούτος στο 1% και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να πει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση λέει, είναι πολλά τα λεφτά. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Πώς θα βρήκε η Νέα Δημοκρατία που έλεγε για ένα δις, πήγε μετά στο 1,7, έφτασε στα 2 και τελικά ανακοίνωσε 2,2 ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και αυτά κατ' εμένα είναι η πρώτη δόση, γιατί προεκλογικά θα έχουμε και άλλες εξαγγελίες και άλλες υποσχέσεις, θα διευρύνουν κατά το δοκούν το δημοσιονομικό χώρο. Λοιπόν, γι' αυτό η αντιπολίτευση μην πέφτει στην παγίδα του δημοσιονομικού χώρου, η κυβέρνηση τον έχει λάστιχο. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Υπουργό Παπαθανάση, αναπληρωτής Υπουργός Τίνη Οικονομικών, είπε ότι του χρόνου τέτοια εποχή το φθινόπωρο θα υπάρξουν άλλα 50 δις αντικατάσταση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, πώς θα βρίσκει η Νέα Δημοκρατία? Μην πέφτουν λοιπόν σε αυτή την παγίδα του δημοσιονομικού χώρου να προσπαθούν να τη διευρύνουν η αντιπολίτευση. Και πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να πω ότι κατ' εμέ είναι μεγάλο θέμα αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να περιοριστεί το επίδομα ανεργίας σε 2 μήνες, και τον άδειασαν ποιος? Γι' αυτό είναι το πρόβλημα για τον κύριο Μαρινάκη, τον άδειασε ένας Τσάπαλος. Αυτός ο κύριος Τσάπαλος νομίζω είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, και είπε ότι αυτό δεν είναι θέση της κυβερνήσεως, δεν είναι θέση του Υπουργείου, ούτε καν της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τέτοια απαξίωση και τέτοια υποβάθμιση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πυρακάκη, τον κύριο Μαρινάκη, δεν την περίμενα. Και πάντως θα τα βλέπουν αυτά και οι άνεργοι. 2 μήνες, λέει, το Ταμείο Ανεργίας τώρα. Πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε για την

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εν αναμονή των νέων ψηφιακών πιστηρίων από την αστυνομία. Οι κατηγορούμενοι απολογούνται σε μισή ώρα. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οίκια τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε μισή ώρα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου καλλιτέχνη. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο κημητήριο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οίκια. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσω Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άντρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο Βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 πριν από λίγο η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%, ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης, στα 2,08 του ντίζελ, σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Το στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνων μισθώσεων, στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό, προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Στον ανακριτή δύο Τούρκοι και ένας Έλληνας για κατοχή βαρέως οπλισμού με φερόμενο προορισμό μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Ο ένας Τούρκος βρίσκεται έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης στη χώρα μας, ενώ καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των αρχών της πατρίδας του. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Επανερχόμεθα. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, τον Άγγελο Σαριάτο, να κουβεντιάσουμε τα θέματα πολιτικής, δημοσκοπήσεων και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να πούμε ότι τελικά στη Σουηδία, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια οριακή επικράτηση της κέντρο-αριστεράς. Παίρνει 176 έδρες με την κέντρο-δεξιά και την ακροδεξιά να μένει στους 173. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα, βέβαια, το οριστικό θα το μάθουμε την Τετάρτη, μάλλον Τρίτη, ενδεχομένως την Τετάρτη. Δύσκολα, λένε, θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ουλφ Κρίστερσον, ο απερχόμενος πρωθυπουργός, που πήρε το κόμμα του, το κεντρό κόμμα, 19,9, πρότευσε το κόμμα το σοσιαλδημοκρατικό της Μαγδαλένα Άντερσον, Μάγδα για τους φίλους της, που πήρε 28,1, είπαμε, ο Κρίστερσον 19,9. Η ακροδεξιά, εκεί που περιμένανε όλοι ότι μπορεί να ανέβαινε και να καθόριζε πάλι τα της Σουηδίας, γιατί μέχρι τώρα η ακροδεξιά στήριζε την κυβέρνηση του Κρίστερσον και χωρίς να συμμετέχει, έπεσε όμως από το 20% στο 17,5%. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, 28,1% το πρώτο κόμμα, 19,9% το δεύτερο. Η ακροδεξιά είναι τρίτη από το 20 στο 17,5%. Λέτε να έχουμε και εδώ τα ίδια, να έχουμε δηλαδή ένα πρώτο κόμμα κοντά στο 28,1% όσο είχε πάρει και η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, σε ευρωεκλογές, 28,2%, 28,3% είχε πάρει. Να πέσει ο Τσίπρας, που λένε ότι είναι δεύτερος, στο 19,9% που έχει στόχο το 20%, κοντά σε αυτό που είχε πάρει στις πρώτες εκλογές, 20 και κάτι είχε πάρει, μεταξύ του 17,8% και του 20 κάτι, αν είναι ο Τσίπρας βέβαια δεύτερος και δεν είναι το Πασόκ, στο 19,9% να είναι το δεύτερο κόμμα, να έχουμε ένα άλλο κόμμα, όχι βέβαια ακροδεξιά, το σύνολο της ακροδεξιάς ή της πέραν της δεξιάς, όχι απαραίτητα όλη η ακροδεξιά, να είναι κοντά στο 20%, 17,5% που πήραν αυτοί, και να έχουμε και το Πασόκ στην τρίτη θέση ή το Τσίπρα στην τρίτη θέση με ποσοστά τέτοια. Μήπως οι ειδικοί αναλυτές και τα κομματικά επιτελεία να αναλύσουν τα της Σουηδίας, γιατί και εκεί λένε δύσκολα θα σχηματιστεί η κυβέρνηση ανεξάρτητα από την πλειοψηφία η οποία θα υπάρξει. Και όπως ξέρετε, η προηγούμενη συμμαχική κυβέρνηση είχε τη στήριξη της ακροδεξιάς χωρίς η ακροδεξιά να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Σαριάτο, τον υπεύθυνο πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της Προράτα, που είχε και την τελευταία, νομίζω, έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Συντακτών. Ακόμη περιμένουμε και τις άλλες να βγουν αυτή την εβδομάδα, για το τι ακριβώς, πώς ακριβώς είναι η τάση σήμερα. Καλημέρα, κύριε Σαριάτο.
1: Καλημέρα σας.
0: Γιατί εγώ δεν λαμβάνω και πολύ υπόψη τα νούμερα, τους αριθμούς, κυρίως τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο. 1-2 μήνες πριν γίνουν εκλογές θα κοιτάξω και τα νούμερα, αλλά τώρα έτσι, είναι οι τάσεις που πρέπει να ενδιαφέρουν, είναι έτσι ή όχι?
1: Απολύτως.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε. Για πείτε μας λοιπόν πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς είναι οι τάσεις, πείτε όμως και τα νούμερα, γιατί ξέρετε.
1: Έχουν την αξία τους, αλλά μην μένουμε σε αυτά, γιατί χάνουμε το δάσος. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο εμείς αποτυπώνουμε είναι ότι, για παράδειγμα, τα ζητήματα της ακρίβειας ή τα ζητήματα δικαιοσύνης και διαφθοράς και τα εργασιακά παραμένουν ο βασικός προβληματισμός στην κοινωνία. Σε ένα κλίμα συναισθηματικό που κυριαρχεί απογοήτευση, θυμός, απελπισία. Έτσι. Και όλα αυτά φαίνεται ότι επηρεάζουν και τις εκλογικές προτιμήσεις του κόσμου. Θα τις επηρέαζαν δηλαδή σε πραγματικό εκλογικό χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ζητήματα διαφθοράς και η θέληση για ανάδειξη πιο έντιμων εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτικών προσώπων φαίνεται να είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια για τη διαμόρφωση αυτών των προτιμήσεων. προτιμήσεις που μας δίνουν αυτή τη στιγμή μία εικόνα κατά την οποία σαφώς την πρωτοκαθεδρία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Στην πρόθεση ψήφου τη δικιά μας αποτυπώνει στο 25,5.
0: Αυτό είναι σίγουρο, γιατί εδώ ο ακροατής μας, ο Θωμάς Σάντρος, μου λέει καλημέρα Νίκο, δηλαδή έχουμε κλειδωμένη τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, ακόμη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προφανές. Μάλιστα. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει...
0: Άρα προπορεύεται η Νέα Δημοκρατία.
1: Με διακριτή διαφορά είναι των υπολείπων.
0: Κοντά στο 25 είπες.
1: 25,5 στην απλή πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή.
0: Χωρίς αναγωγή, μάλιστα.
1: Ενισχυμένη ελαφρώς και η Ελλάς φαίνεται ότι επιδόνεται με έναν τρόπο στη δεύτερη θέση στο 16,5.
0: Στην πρόθεση, όχι στην αναγωγή.
1: Στην πρόθεση ψήφου, έτσι, στην απλή. Με αναποφάσεις μέσα. Ναι. Διαφορά επίσης σημαντική από το ΠΑΣΟΚ που είναι στο 9%. Και έχουμε από εκεί πέρα και κόμματα όπως την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ στο 8% αντίστοιχα. Υποχώρηση, να πούμε, πολύ σημαντική για το κόμμα Καριστιανού, το οποίο είναι πλέον στο 4,5%.
0: 4,5%.
1: Έτσι. Και μικρότερα...
0: Δηλαδή, αν πάει έτσι, μπορεί και να μην μπει στην επόμενη Βουλή, αν συνεχιστεί αυτή η καθοδική πορεία.
1: Έτσι. Η τάση πάντως είναι θετική για το κόμμα. Ναι. Έτσι. Και πέριξ του ορίου, εδώ πέρα με ποσοστά 3-4%, κόμματα όπως το η Φωνή Λογικής, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΜΕΡΑ25. Εκτός τα οποία δεν ανέφερα, φυσικά το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, έτσι, και τη Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
0: Ναι, αυτοί είναι στο όριο, μπαίνουν, δεν μπαίνουν, μάλλον προς το δεν μπαίνουν.
1: Το προς το παρόν η τάση είναι για μη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ναι, εδώ τώρα ο κύριος Νικόλαος Πολίτης μου λέει, μα τι νόημα έχουν οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εν αναμονή του κόμματος Σαμαρά και του πολιτικού σχηματισμού που θα στηρίξει ο Κασιδιάρης.
1: Πολύ σημαντικές παράμετροι να τις δούμε την επόμενη περίοδο.
0: Έχει δίκιο ο Νικόλαος Πολίτης. Λοιπόν, για πείτε μας πάνω σε αυτά.
1: Έχει πολύ μεγάλη αξία με την έννοια ότι σε αυτό το πλαίσιο τώρα στο οποίο συζητάμε,
0: ναι, ναι.
1: Είναι δυνητικά τουλάχιστον κρίσιμο μέγεθος και η δυναμική του κόμματος Σαμαρά. Εμείς καταγράφουμε ένα 4% το οποίο μας λέει ότι είναι πολύ πιθανό να τον στήριζε εφόσον κατέβαινε στις εκλογές και ένα 5% το οποίο θα το σκεφτόταν. Έτσι έχουμε μια δεξαμενή του 9%, η οποία επίσης να πούμε, γιατί είναι κρίσιμο μέγεθος, γιατί αποτελείται περίπου κατά το ίμιση από πολίτες οι οποίοι είχαν στηρίξει προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να άλλαζε και τα μεγέθη και για τα πρώτα κόμματα.
0: Άρα ο Σαμαράς κόβει από τη Νέα Δημοκρατία να αντλήσει από τις πηγές που είχε από προηγούμενες αναμετρήσεις που πήγανε στην αποχή ή στην απογοήτευση. Κόβει από εκεί, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πολλούς.
1: Έτσι, να το πούμε με πιο απλά λόγια, πιθανότατα θα της αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο για μια...
0: Για να πετάξει σε μεγαλύτερα νούμερα.
1: Επανασυσπήρωσης, ναι. Ναι, συσπήρωση στο δρόμο προς τις εκλογές. Αυτό,
0: ακριβώς. Ο Σαμαράς, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει και από άλλα, γιατί ορισμένοι λένε ότι παίρνει και από ευρύτερα από κόσμο με αυτό το έντονο πατριωτικό που θέτει, και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα πατριωτικό κόμμα από την ίδρυσή του.
1: Έτσι, έως και τις παρυφές της άκρας δεξιάς. Δηλαδή, την πρώτη μεγάλη δεξαμενή μετά τη Νέα Δημοκρατία είναι κόμματα επεσυντηρικά έως και ακροδεξιά, Νίκη, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες, αλλά συνομιλεί πράγματι και με ένα κοινό το οποίο έχει στηρίξει προηγούμενες κάλπες είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορά πιο έτσι πατριωτική προοδευτική τοποθέτηση από τον προοδευτικό χώρο, πολίτες με πιο ισχυρά τα πατριωτικά στοιχεία.
0: Λαϊκοπατριωτικό, εθνοπατριωτικό.
1: Έτσι. Μάλιστα. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν ακόμη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστά, μπορούμε να μιλήσουμε για τάσεις και τα επαναφέρω για να μην γίνει και καμία παρεξήγηση. Δεν είναι ανοιχτό. Ενώ η τάση δείχνει να έχει κλείσει η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρουμε στο οχτάμινο μέχρι όταν θα γίνουν εκλογές αν ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, αν έχουμε κάποιο δραματικό γεγονός στη σχέση με την Τουρκία, αν υπάρξει κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα φαίνεται κλειδωμένη η πρωτιά της. Επίσης δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης διαγερωμένων του χρόνου και των εξολήξεων, το ΠΑΣΟΚ να χτίσει μια δυναμική, γιατί είναι και πιο ένα κόμμα το οποίο έχει ισχυρή οργανωτική βάση και καθάπασαν την επικράτεια. Και εγώ θα έλεγα αυτές είναι οι τάσεις, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, και κρίσιμος παράγοντας ο Σαμαράς για το πώς θα διαμορφωθούν, αλλά δεν ξέρουμε στο οχτάμινο που έχουμε τα ποσοστά πώς μπορούν να διαμορφωθούν. Είναι κάπως έτσι?
1: Απολύτως, και αν θέλετε να ανοίξουμε και λίγο την κουβέντα,
0: ναι, ναι.
1: Ο Μπουργέ έλεγε ότι τις δημοσκοπίες δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως να είναι ο Θεός, ούτε αντικαθιστούν τα κύτταρα δημοκρατίας που είναι τα κόμματα, τις πρωτοβουλίες τους και το πώς επιδρούν αυτές στην κοινή γνώμη, ούτε φυσικά τις ίδιες εκλογές. Άρα αποτυπώνουμε τάσεις οι οποίες ανατρέπονται και καλό είναι να τις κοιτάμε ως τέτοιες και όχι με ακρίβεια δεκαδικού ή ως μη αναστρέψιμα έτσι μεγέθη.
0: Ναι, γιατί και είδες και στη Σουηδία, ενώ τη μία λέγανε ότι η ακροδεξιά θα επικρατήσει, τελικά η Σουηδία στέλνει ακριβώς το αντίθετο μήνυμα από τη Γερμανία. Λέγανε ότι θα επικροτήσει τη στροφή στην ακροδεξιά η Σουηδία μετά τη Γερμανία, αλλά τελικά είδαμε ότι η ακροδεξιά εκεί πέφτει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Σεριάτου, τι θα γίνει στην περίπτωση που όντως αυτά που είπα προηγουμένως, έχουμε πολύ βαρύ χειμώνα, έχουμε εξελίξεις γεωπολιτικές και στην περιοχή μας που δεν μπορεί να ελεγχθούν, μπορεί να έχουμε ανατροπή δεδομένων, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας αντισυστημικός χώρος που δεν μπορούν, ακόμη και εσείς ίσως να τον ανιχνεύσετε, μπορεί αυτός ο λεγόμενος ψηφιακός κόσμος, ο αντισυστημικός χώρος, να, εφόσον τα θέματα εμπιστοσύνης στις ηγεσίες των κομμάτων ή στα ίδια τα κόμματα βλέπω ότι είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι, θα σας πω, απολύτως, με την έννοια ότι υπάρχει μια διευρυμένη κοινωνικά θεσμική δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, στα κόμματα, στο πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και τα λοιπά, που θα μπορούσε να παίξουν ρόλο σε εκλογικές προτιμήσεις και μάλιστα με επιλογές που δεν πιάνουν τα ραντάρ μας στο εύρος του, στο πραγματικό τους εύρος ενδεχομένως, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ένα μπράτη φέρα, αν μου επιτρέπετε, μεταξύ στην πραγματικότητα φόβου και θυμού. Η ενεργοποίηση του φόβου θα ευνοούσε ενδεχομένως τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς για τους λόγους που περιγράφετε, αλλά αν επικρατήσει ο θυμός και η τάση για πειραματισμό, ενδεχομένως εκεί πέρα να έχουμε ορισμένες έτσι μικρότερες ή μεγαλύτερες μεγέθους ανατροπών.
0: Το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται στο εκλογικό σώμα έχει περίπου γίνει πεποίθηση ότι οι πρώτες εκλογές δεν θα αναδείξουν κυβέρνηση και θα αναγκαστούμε να πάμε σε δεύτερες. Λέτε ότι μπορεί να παίξουν ρόλο στην εκλογική συμπεριφορά, δηλαδή ο άλλος να βγάλει το θυμό του στις πρώτες εκλογές ή την επιθυμία του, εντάξει, εγώ ρε παιδί μου θέλω τη Νέα Αριστερά, ας το δώσω τώρα και μετά θα δούμε. Θα παίξει, λέτε, αυτό ρόλο?
1: Πιθανότατα ναι, και αυτό το γνωρίζουν και τα επιτελεία. Θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση έστειλε και ένα μήνυμα κατά της χαλαρής ψήφου διαμαρτύρες από τα δεξιά.
0: Έχεις δίκιο, βέβαια.
1: Υπάρξει, αυτό μου θυμίσατε τώρα, αν υπάρξει τέτοιο, λέει, μπορεί να αποτραπεί και ο σχηματισμός κυβέρνησης και να έχουμε κυβέρνηση ηττημένων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, γλώσσα λανθάνουσα, υπάρξει τέτοιο, λέει, μπορεί να αποτραπεί και ο σχηματισμός κυβέρνησης και να έχουμε κυβέρνηση ηττημένων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, γλώσσα λανθάνουσα, η Ελλάδα

0: της ψήφου ή της, η προτιμησιακή ψήφος ή η ψήφος καταγγελίας και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνησή σε κόμματα μπορεί να δημιουργήσει όμως μια πραγματικότητα την οποία, η οποία θα είναι πολύ δύσκολη στις δεύτερες εκλογές για τα κόμματα.
1: Απολύτως. Και,
0: δηλαδή αυτό που αυτοί μπορεί να βλέπουν ότι να το αποφύγουμε μπορεί να φτιάξει μια πραγματικότητα που μετά δεν θα ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι ο φόβος. Δηλαδή πάλι ο Πρωθυπουργός εκεί αναφέρομαι προσπάθησε αν πρόσεξε να προφύγει ζητήματα που αποτελούν πεδίο της υπερσυντηρητικής έτσι ατζέντας. Δηλαδή μίλησε και είπε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά woke ατζέντα, δεν είναι ζήτημα αυτό.
0: Και ενώ την είχε ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Νομοθετικά. Το γάμο των ομόφυλων, την τεκνοθεσία τα είχε ψηφίσει.
1: Ναι, το ζήτημα είναι ακριβώς ότι όταν λες ότι δεν υπάρχει, ενώ στην πραγματικότητα μερίδα μικρή, αλλά κρίσιμη για τον εκλογικό ανταγωνισμό, μερίδα θεωρεί ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα και κατευθυνθεί με μια χαλαρή λογική ή προτιμησιακή, πολύ πιο ακριβές, γιατί το χαλαρή δεν το αποδίδει και ακριβώς το χαρακτήρα της ψήφου. Σε πιο συντηρητικά κόμματα, όπως αυτό του κ. Σαμαρά ή της φωνής λογικής ενδεχομένως, να μην έχει γυρισμό στη δεύτερη, γιατί θα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση πολύ, πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτό που θα γινόταν αν η κάλπη ήταν μία.
0: Κύριε Σαριάτο, το γεγονός ότι η Ευρώπη βλέπουμε να έχει μία στροφή προς την άκρα δεξιά, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά ενδεχομένως και στη Γαλλία να επικρατήσει, λένε η Λεπέν, ο Φάραντς στη Βρετανία βλέπουμε ότι ανεβαίνει, το Vox στην Ισπανία επίσης. Βλέπετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων. Να θυμίσω εγώ απλώς ότι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία είναι το Μάρτιο του 27 και πιθανότατα θα προηγηθούν, εφόσον οι εκλογές εδώ γίνουν το Μάιο, θα προηγηθούν και λέγεται παραδοσιακά η Γαλλία δείχνει, βέβαια κυρίως για τους σοσιαλιστές, το δρόμο και για την Ελλάδα. Βλέπετε ότι αυτό το ακροδεξιό κύμα προς την Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει και το εκλογικό σώμα της Ελλάδος.
1: Σαφώς. Πρώτον, αυτοί οι σχηματισμοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει αποτύπωμα με συνέπεια στην κοινωνία. Δεύτερον, το γεγονός ότι οι κακοί του χώρου, πολλοί από αυτούς τουλάχιστον, βρίσκονται ακόμα στις φυλακές ή έχουν αντιμετωπιστεί θεσμικά με έναν τρόπο ενδεχομένως να απενεχοποιούνται άλλες συναφείς επιλογές και να παρουσιάζονται ως αντισυστημικές, πατριωτικές, αλλά πάντως όχι νεοναζιστικές, άρα να είναι πιο εύκολος ο πειραματισμός μαζί τους. Τρίτον, οι εξελίξεις που αναφέρεται απενεχοποιούν τέτοιους πειραματισμούς, δηλαδή αυτό όταν συμβαίνει στον ευρωπαϊκό χώρο, γιατί να μην πειραματιστείς και στην Ελλάδα, ιδίως όπου απέτυχαν, σύμφωνα με την κοινή γνώμη, άλλες αριστερόστροφες ριζοσπαστικές λύσεις. Και τέταρτο, το βασικότερο κατά τη γνώμη μου, συνθήκη ευνοϊκή είναι και η οικονομική ανέχεια. Έτσι, πολλαπλές επάλληλες κρίσεις, οι οποίες έχουν ταλαιπωρήσει για πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία.
0: Γι' αυτό και η ακρίβεια και η μειωμένη αγοραστική δύναμη είναι το κυρίω αρχοστοιχείο με το οποίο θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Αυτό μας λέτε.
1: Πάντοτε έτσι συμβαίνει και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όταν υπάρχει το διεθνές κλίμα, όταν αυτά τα κόμματα δεν δείχνουν να υποχωρούν και όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν προπύργια όπως αυτά της ελληνικής λύσης στην Βόρεια Ελλάδα, τα οποία δείχνουν να τραβούν το δρόμο τους ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, προφανώς δεν θα μπορούσαν να αποκλείσουμε αφριστικά τουλάχιστον μια αύξηση των ποσοστών του
0: δεν
1: χώρου.
0: Δεν ξέρω τι δείχνουν δικές σας έρευνες, αλλά μου λένε ότι αυτό το κόμμα του Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, ότι εκτός από τη Μακεδονία σιγά σιγά έχει αρχίσει και αποκτά πυρήνες σχεδόν ισόπωσες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το βλέπετε κι εσείς ή όχι?
1: Ισόπωσες όχι, αλλά έχει ριζώσει πανελλαδικά σε διάφορες περιοχές, μια αλήθεια, και αυτό φαίνεται στα δείγματα, είναι σαφές. Απλώς όχι με την ένταση που γίνεται, και αυτό έχει τη σημασία του, όχι στη Βόρεια Ελλάδα γενικά, πολύ πιο συγκεκριμένα σε περιοχές υλικής αποστέρησης, πιο φτωχές λαϊκές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Όπως έγινε και στις εκλογές του 23. Θυμίζω στη Μενεμένη και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, αφριστικά τα ποσοστά της άκρας δεξιάς έφταναν περίπου το 35%.
0: Και το συνολικό ήταν 13 νομίζω.
1: Ναι, 13 στη Θεσσαλονίκη έφτανε το 18, 19 έως και 20, αλλά εντός Θεσσαλονίκης στις πιο φτωχές περιοχές ξεπερνούσε το 30.
0: Δεν μου λέτε, αυτό το 13 στο πέραν της δεξιάς,

0: πού περίπου το υπολογίζετε, μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 20% όπως λέγεται?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως τα στοιχεία δείχνουν ένα ποστό λίγο μικρότερο του 20%. Οπότε το πώς είναι η συζήτηση που κάναμε νωρίτερα, το ναι. πώς θα πάμε στις πρώτες κάλπες, δηλαδή αν θα πάμε σε μια λογική ότι κάλπες η εκλογική διαδικασία είναι μία ή δύο, θα παίξει σίγουρα πολύ σημαντικό ρόλο για το αν θα αποσταλούν μηνύματα και μηνύματα τέτοια που μετά δεν θα μπορούν να ανατραπούν οι σχετισμοί στον δρόμο προς τις δεύτερες, ή αν θα έχουμε έτσι πιο ισχυρά το κυβερνητικό δίλημα, που εκεί πέρα θα συμπιεστούν ενδεχομένως τέτοιες πώς το λένε, διοχέτευση της ψήφου προς τέτοιες δυνάμεις.
0: Δεν μου λες, Άγγελε, έπαιξε ρόλο, έπαιξαν οι ομιλίες των αρχηγών στη ΔΕΘ ρόλο στην εκλογική συμπεριφορά ή δεν λαμβάνονται και πολύ σοβαρά υπόψη τα προγράμματα? Όχι. Και όλα αυτά.
1: Στην πραγματικότητα δεν ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Δεν ζούμε. Και αυτό φάνηκε άλλωστε από το γεγονός ότι περίπου η μισή δεν είχαν, περίπου η μισή, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο η αναπολιτικό αρχηγό, δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν. Ενδεχομένως να συσπηρώνουν κάποια ακροατήρια, ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο, αλλά όχι αμέσως στις δημοσκοπίες, να αποτυπώνονται ορισμένες οριακές διαφορές, αλλά αυτά δεν γίνονται ούτε τόσο γρήγορα και κυρίως δεν παρακολουθούνται όσο τουλάχιστον γινόταν παλαιότερα. Είναι εποχή προσώπων, είναι εποχή συναισθημάτων, social media, δεν είναι πάντως εποχή προγραμματικών θέσεων.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση. Μου λένε ότι οι κρίσιμες ηλικίες για το πού θα καθίσει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι μεταξύ ηλικίες 30 με 50 που τότε βγαίνουν στην αγορά εργασίας, σκέφτονται να παντρευτούν, σκέφτονται να κάνουν παιδιά, να αποκτήσουν σπίτι, πάνε για δουλειά και παίρνουν 800-900 χίλια ευρώ. Αυτές οι ηλικίες, λοιπόν, οι παραγωγικές ηλικίες, μου λένε, είναι αυτές που έχουν και το μεγάλο πρόβλημα, και το πού θα κατευθυνθεί η ψήφος αυτών είναι αυτές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, γιατί οι πάνω των 50-55-60 σίγουρα, ας πούμε, έχουν περίπου μια καθιερωμένη ψήφο και κυρίως ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία για τους άνω των 60. Είναι έτσι? Και πώς θα... Και ένα δεύτερο, να το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας, οι ηλικίες, οι νέες, οι νεαρές ηλικίες, 17-30, που από ό,τι μου λένε η Νέα Δημοκρατία εκεί είναι ακόμη και τρίτο κόμμα.
1: Ναι. Ωραία. Ως προς το πρώτο, σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις πώς θα συμπεριφερθούν οι πιο παραγωγικές ηλικίες στις επόμενες κάλπες, γιατί έχουν και πιο ευμετάβλητη συμπεριφορά, βιώνουν περισσότερο τις επιδράσεις των οικονομικών πολιτικών, σίγουρα. Αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι, ωστόσο, πράγματι αυτό που υπονόησες, ότι στην πραγματικότητα και μεγαλύτερες ηλικίες, οικιακά, συνταξιούχοι κλπ. Παίζουν ρόλο, με την έννοια του τι ένταση θα έχει διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά ξαναλέω, από τα υπόλοιπα κόμματα, και αν θα καταφέρει, για παράδειγμα, να τους κερδίσει πλειοψηφικά όπως έκανε στις προηγούμενες κάλπες ή όχι. Δηλαδή και η ένταση της διαφοράς από τα υπόλοιπα κόμματα εκεί θα παίξει ρόλο. Και ως προς το τρίτο, για τις μικρότερες ηλικίες, προφανώς παίρνουν αποστάσεις από το κυβερνό κόμμα. Δηλαδή και το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα του κ. Τσίπρα, σε δεύτερο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ, έχουν καλή διείσδυση σε αυτά τα κόμματα, σε αυτά τα ηλικίες.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει καλή
1: διείσδυση. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει κάτι μετάβλητο και ρευστό. Ενώ, για παράδειγμα, την πρωτιά σε αυτές τις ηλικίες την είχε για ένα διάστημα και η κυρία Καλεστιανού απέναντι στην Δημοκρατία και μετά και πιο νωρίτερα η Πλεύση Ελευθερίας, φαίνεται ότι αλλάζουν πολύ γρήγορα και σύντομα οι προτιμήσεις αυτού του κοινού, και νομίζω ότι καλύτερη εικόνα θα έχουμε πολύ πιο κοντά στις εκλογές για αυτές τις ηλικίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεριάτο, να σας ευχαριστήσω. Ήταν μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία μας.
1: Τη χάρηκα κι εγώ.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να πω, επειδή σε λίγο κηδεύεται ο Μαζονάκης, αύριο στις 5.30 το απόγευμα, αύριο Τρίτη, στο Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 67-74, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα έχουμε την πολιτική κηδεία, την τελετή αποχαιρετισμού σε ένα κατ' εμέ ιστορικό αλλά αγαπητό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος πέθανε ηλικία 79 ετών. Ο Σπύρος συμμετείχε ενεργά στην Ελέα Λαμπράκη, την ΕΔΑ, φυλακίστηκε επί Χούντας, υπήρξε γραμματέας της ΚΝΕ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, βουλευτής του ΚΚΕ, κέρδισε το σεβασμό όλου του πολιτικού φάσματος για το ήθος της διαπρότητά του, ενώ ήταν και υποψήφιος δήμαρχος εδώ, στο Δήμο Αθηναίων, το 2002 και το 2006. Αύριο λοιπόν, στις 5.30 το απόγευμα, στο Πάρκο Ελευθερίας, η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου. Να πάμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Σας χαιρετώ, εσάς αύριο να τα σπίσω.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός κατά πληροφορίες εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πιστήρια από την Ελλάς. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν αποκλείται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πλήθος κόσμου θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου θα τελειστεί η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή του θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, υποστενό οικογενειακό κύκλο. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί κάτι ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Goldman Sachs και JP Morgan βλέπουν αύξηση επιτοκίων το Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μια σειρά υψηλότερων του αναμενόμενου μετρήσεων για τον πληθωρισμό κλώνησε τις προσδοκίες ότι οι πιέσεις στις τιμές θα συνέχιζαν να αποκλιμακώνονται χωρίς πρόσθετη νομισματική σύσφυξη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $108 το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολία, αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά λειτουργία του κρίσιμου πετρελαγωγού East West. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της απόλυτης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες έλλειψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Δεσμεύθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης και αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων του διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Από τον έλεγχο του Υπουργείου, όπως πρόσθεσε, η σημερινή κάλυψη των σχολικών μονάδων βρίσκεται πάνω από το 85%. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο Βαρυπινίτης Αλκέτε Ριζάη, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκόβου εκτή την ποινή του. Ο Ριζάη έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ Μεσοδιασταυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων, αλλά και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, τονίζει στο μήνυμά του ο Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερώματα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή σας ενημέρωση ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του ειδικού κακουργιοδικείου του Παρισιού η δίκη του Γάλλου πρώην τζιχαντιστή Οτμάν Γκαριντό, ο οποίος κατηγορείται για εκτελέσεις και φόνους που διαπράχθηκαν την περίοδο που το Ισλαμικό κράτος έλεγχε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και σύζυγός του θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν η Γαλλική Προεδρία και η Ισπανική Κυβέρνηση μετά από πρόσκληση του βασιλιά Φελίπε. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ για συνομιλίες με θέματα μεταξύ άλλων την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθένειες τοπικές βροχές το απόγευμα στα ορεινά της Αττικής, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Αθήνα 984.
9: Ντάμες Σπαθή, με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
10: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
11: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Ό,τι ακούσατε από την Κουμάντο, αυτό ήταν, να ξέρετε.
11: Τι εννοείς?
10: Έχει δουλέψει μήνες ολόκληρους, μας έχει πασάρει το παραμυθάκι της.
11: Ό,τι τι.
10: Ό,τι η εβδομάδα, με συγχωρείτε, ό,τι η εβδομάδα τελειώνει την Τετάρτη.
11: Άντε πάλι. Πάλι λάθος το λες.
10: Όχι.
11: Πάλι ψέματα λες.
10: Μην με διακόπτεις τώρα. Τώρα τα έχω βρει. Θα μιλήσω με τεκμήρια και αποδείξεις, διότι ναι, έτσι ναι, είναι η επιστήμη.
11: Για
10: λοιπόν, επιστήμη παρακολούθησης. Η Κουμάντου, παιδιά, μας το πούλησε αυτό μόνο και μόνο για αυτή την εβδομάδα.
11: Α, Κουμάντου, για αυτή την εβδομάδα, ναι.
10: Πότε τελειώνει η εβδομάδα σου?
11: Τετάρτη, αλλά θα φύγω. Εντάξει, για δουλειά θα φύγω.
10: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Δεν μας αφορά η προσωπική σου ζωή, Κουμάντου.
11: Δεν είναι προσωπική ζωή. Είναι δημοσιογραφική ζωή.
10: Λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή, η Κουμάντου δεν θα είναι εδώ. Και βεβαίως, γιατί να είναι εδώ, αφού τελειώσει, έχει τελειώσει η εβδομάδα την Τετάρτη. Συνεννοηθήκαμε, ναι, ναι. Περιμένω τώρα μηνύματα με όλη αυτή την ομάδα Κουμάντου.
11: Ναι, να πω όμως, γιατί όχι, γιατί δημιουργείς εντυπώσεις. Να πω που θα πάω και τι θα κάνω.
10: Θα πας στην Κρήτη?
11: Όχι βέβαια.
10: Α, θα πας στην Κρήτη, δεν είναι αυτή η εβδομάδα?
11: Πείσαι με τα καλά σου. Καταρχάς δεν έχω φύγει ποτέ Πέμπτη ή Παρασκευή για να πάω στην Κρήτη.
10: Τέλος πάντων.
11: Θα πάω Βρυξέλλες, γιατί ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσερ, δηλαδή την Παρασκευή 18, θα παιχθεί εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο η παράσταση της Δώρας Χρυσικού 18-9.
10: Δεν μας αφορά η προσωπική σου ζωή, Κουμάντου. Μας αφορά το ότι την Πέμπτη δεν θα είσαι εδώ ούτε την Παρασκευή.
11: Όχι, δεν θα είμαι.
10: Εντάξει, δηλαδή την τελείωσε αυτή την εβδομάδα, έχεις κάνει το σχεδιασμό σου. Και θέλω να δω και από εδώ και πέρα πώς θα πάει το πράγμα. Δεν θα το επιτρέψω βέβαια να συμβεί, γιατί τώρα καταλάβαμε.
11: Έχω μια Δευτέρα μπροστά μου, τον Οκτώβριο. Υποκανονικές συνθήκες.
10: Σε έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, πότε την τελειώσει την εβδομάδα και δεν θα την αρχίσεις καν?
11: Όχι. Θα τελειώσω την προηγούμενη κανονικά και απλώς θα την αρχίσω από Τρίτη.
10: Να τα. Αυτά είναι. Με μένα θα μένετε στην Αθήνα.
11: 14 μέρες υπόλοιπο έχω. Τι να κάνω, πρέπει να τις πάρω.
10: Αχ, μην μου το θυμίσεις αυτό.
11: Τώρα έχω, με αυτές τις δύο που θα λείψω, θα έχω 12.
10: Μην αλλά εντάξει, αυτό
11: στο
10: εγώ
11: λέω να τα ξέρεις.
10: Όχι, ναι, και εγώ.
11: Μα ναι, είδες.
10: Λοιπόν, Αυτά όσον αφορά τις αρχές και τα τέλη της εβδομάδας, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και με ποιες μιλάμε. Άλλο Ελεονόρα Ορφανίδου, άλλο Ελευθερία Κουμάντου.
11: Καλά, αν ήταν και το ίδιο θα ήταν και παρετό.
10: Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ίδιες ντάμες παθή του Αθήνα 94 είναι στον αέρα και μια υπέροχη εβδομάδα όχι ξεκινάει.
11: Εντάξει, γιατί όχι.
10: Σου μοιάζει υπέροχη, έτσι?
11: Όχι. Καλά,
10: για μένα είναι ο θάνατος της αλεπούς.
11: Να την παλέψουμε. Να την προσπαθήσουμε. Έχω την κάνουμε όσο πιο κοντά στο υπέροχο γίνεται.
10: Έχω τόσες πολλές δουλειές αυτήν την εβδομάδα, πρωί βράδυ.
11: Εντάξει.
10: Θα περάσω τέλεια. Ελπίζω εσείς καλύτερα.
11: Και το ευχόμαστε.
10: Για πες παιδί μου τώρα, ποιοι άλλοι είμαστε εδώ πέρα?
11: Γιατί είπαμε ποιοι είμαστε εμείς? Ένα κουμάντουλα συνέχεια. Δεν έχουμε πει τίποτα άλλο.
10: Ναι, εν τω μεταξύ ξέρεις. Αυτό το κάνω και στην πιο προσωπική μου ζωή. Με λέω Ρούτσι.
11: Ναι. Την Άννα.
10: Την Άννα, τη φίλη μου τη Ρούτσι, η οποία είναι επίσης συνάδελφος, αλλά Ρούτσι, μου λένε κάποια στιγμή, αυτή η Ρούτσι είναι συγγενή.
11: Είναι
10: συγγενή του Πάνου.
11: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, αυτά. Αυτά έχω να καταθέσω.
11: Λοιπόν, πες ποια είσαι.
10: Είμαι η πανδιάσημη, όχι, Ελεονόρα Ορφανίδου.
11: Εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου, που ξέρετε.
10: Σκέτο.
11: Τα πάντα για το πρόγραμμά μου τη επόμενη μέρα. Μαρία Δασκαλάκη σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σαββασκόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
10: Και εδώ να πω,
11: Τι να πεις?
10: Ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που εκπέμπουμε από αυτό το υπέροχο στούντιο Παύλα, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 984, στον δεύτερο όροφο. Είμαστε στον όροφο με θέα. Και αρχίζουν την προπαγάνδα. Εδώ θα μείνουμε κλπ.
11: Δεν πάμε πουθενά.
10: Δεν πάμε πουθενά. Αυτά. Πάμε μουσική.

0: Και θα χαρίσουμε φυσικά βιβλίο, το βιβλίο της ημέρας, που δεν είναι απλά ένα βιβλίο της ημέρας, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός εξαιρετικού ανθρώπου, ενός εξαιρετικού συναδέλφου, ενός εξαιρετικού φίλου, του Γιάννη Καφάτου λοιπόν, η Μέρη Πολύβοα, ιστορίες που ουσιαστικά λένε, μας μιλούν για όλα όσα μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να είμαστε αυτός μας, αλλά και για τις επαναστάσεις που κάνουμε κόντρα σε αυτά, για όλα τα ανθρώπινα. Είναι μια ιστορία των ανθρωπίνων, το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο του Γιάννη Καφάτου, μόνο ότι έχει παρουσία συγγραφική σε επιμέρους τόμους. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας το χαρίσουμε και θέλουμε πάρα πολλές συμμετοχές και θέλουμε πάρα πολύ επίσης να σας δούμε την Τετάρτη στις 9.30 στο πεδίο του Άρεως στην παρουσίασή του. Μάντεψε του Μάντου ποια θα είναι. Εγώ.
1: Δεν μπορώ να μαντέψω, δεν ξέρω. Έχω σκονάκι, δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ.
0: Λοιπόν, για πες τώρα τι.
1: Λοιπόν, πες πώς λέγεται το βιβλίο.
0: Δεν είπα Μέρη Πολύβοα.
1: Α, δεν το πες.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Η Μέρη Πολύβοα.
1: Μέρη Πολύβοα. Λοιπόν, να βάλουμε Μέρη, τη λέξη κλειδί.
0: Μια μέρα μιας Μέρης Πολύβοα, ναι.
1: Μ?
0: Καλά,
1: σε Μέρη Πολύβοα.
0: Η θεά είναι η Μέρη Πολύβοα. Θεάρα.
1: Λοιπόν, Μέρη λοιπόν είναι το, η λέξη κλειδί. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Μπορείτε και στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984. Απαραίτητα και τα τρία στοιχεία.

0: Προσωπικά, εξετίμησα ιδιαίτερος τον καλεσμένο μας, πέρα από όλη αυτή την γνώση που είχαμε για την παρουσία του στη δημόσια σφαίρα, από το βιβλίο του «Τον Ευρωκομμουνισμό» από τις εκδόσεις Πόλης, που νομίζω ότι και διαβάστηκε πολύ και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ ωραίο πολιτικό και όχι αμιγώς πολιτικό βιβλίο. Όμως ο κύριος Γιάννης Βαλαμπανίδης δεν είναι φυσικά μόνο αυτό, δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Τον προσκαλέσαμε γιατί θέλαμε να δούμε με την δική του κριτική ματιά και τη ματιά ενός αναλυτή πολιτικής ανάλυσης πώς πήγε στη Θεσσαλονίκη, πώς ήταν η ΔΕΘ για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Εγώ από αυτά που έχω ακούσει γύρω-γύρω και από αυτά που είδα και από αντιδράσεις και τέτοια, έχει ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι ήταν θετικό αποτύπωμα.
1: Αλλά να το δούμε όμως.
0: Και να το εξειδικεύσουμε.
1: Ναι, να το δούμε λίγο και πιο συγκεκριμένα.
0: Θα σας ευχαριστούμε πάρα
1: κύριε
0: πολύ.
1: Βαλαμπανίδη,
0: κύριε Βαλαμπανίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Όχι, σας ακούμε. Εσάς ακούμε.
2: Ναι, όχι. Ωραία. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η κουβέντα της αποτίμησης και της αξιολόγησης της ΔΕΘ, της φετινής, καθότι έκλεισε χτες ο κύκλος της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών έτσι και των βασικών πολιτικών παικτών της περίοδου που ανοίγεται μπροστά μας και μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Οπότε τώρα είναι, στο επόμενο διάστημα δηλαδή, θα αποτιμηθούν και στις έρευνες κοινής γνώμης και πολιτικά και δημοσιογραφικά η παρουσία και του Άλεξη Τσίπρα και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκο Ανδρουλάκη χθες και προχθές στη ΔΕΘ. Η απάντηση μένει να φανεί. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και το ερώτημα, δηλαδή βασικά τα ερωτήματα τα οποία προσπάθησε να απαντήσει ο καθένας. Γιατί η αξιολόγησή τους περνάει από το κατά πόσον απάντησαν επαρκώς και πιστικά στα ερωτήματα που τίθενται για κάθε πολιτικό παίκτη και είναι διαφορετικά. Γιατί η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία πάντα στην αρχή της χρονιάς και δι' της εκλογικής χρονιάς να παρουσιάσει κάθε πολιτικό κόμμα, κάθε πολιτικός αρχηγός το πρόγραμμά του, το βασικό του αφήγημα και να κάνει και μια performance, ας το πούμε έτσι, ηγετικής παρουσίας.
1: Ήταν ηγετική η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη.
2: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι διαφορετικά τα ζητούμενα για τον καθένα. Δηλαδή για τον Πρωθυπουργό το ζητούμενο είναι, κατά τη γνώμη μου, και λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη πολιτική συγκυρία, το αν έχει καταφέρνει προγραμματικά και με τις δεσμεύσεις που παρουσίασε να απαντήσει στις βασικές κοινωνικές δυσφορίες απέναντι της κυβέρνησης. Έτσι, όσον αφορά, για παράδειγμα, την ακρίβεια ή τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα. Για τον κύριο Τσίπρα το βασικό ζητούμενο ερώτημα ήταν αν μπορεί τον νέο πολιτικό φορέα που είναι συγκροτημένος γύρω από τον ίδιο, μια ισχυρή ηγετική προσωπικότητα, να του δώσει και προγραμματικό περιεχόμενο. Αυτό επιχείρησε να κάνει και αυτό θα δούμε πώς θα αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και για το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι λίγο διαφορετικό το σχήμα, διότι είχε προηγηθεί εδώ και αρκετό καιρό μια παρουσίαση, μια εκδίπλωση των προγραμματικών επεξεργασιών του Πασόκ, έτσι δεν είναι, οι οποίες τώρα πήραν και μια μορφή περισσότερο, ας πούμε, στοχευμένη στρατηγικά και εκλογικά, με βάση τους 7 άξονες που παρουσίασε, έτσι, μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής στρατηγικής. Αλλά και σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε και ο ίδιος να κάνει αυτό που λέγαμε πριν, μια ηγετική performance, μια επιτέλεση, ας πούμε, του ηγετικού προφίλ, πλαισιωμένος από μια ομάδα στελεχών, έτσι τον είδαμε πλαισιωμένο από μια σειρά στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ, με στόχο να επιδείξει μια δυνάμει κυβερνητική ομάδα που θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Οπότε αυτά είναι τα σε χοντρές γραμμές, σε γενικές γραμμές, τα ζητούμενα από τον κάθε πολιτικό παίκτη, άρα θα είναι και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποτιμηθεί η παρουσία τους σε αμέσως επόμενες μέρες.
0: Θα αποτιμηθεί και δημοσκοπικά, έτσι δεν είναι, κύριε Βαλαμπανίδη? Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα του τι σημαίνει δημοσκοπικά η παρουσία τους στη ΔΕΘ. Γιατί θέλω να πω, είδαμε ήδη κάποιες μετρήσεις, όμως δεν υπήρχαν, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε ανέβει ακόμη στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, η συνολική, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι η συνολική αποτίμηση, ας πούμε, θα ξεκινήσει τώρα που έχει κλείσει ο κύκλος, έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα, οι θέσεις κτλ. Αλλά να κάνουμε εδώ μια υποσημείωση, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί όντως υπάρχει πάντα το ερώτημα αν και κατά πόσο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πολιτικό γεγονός, έτσι, και ως επικοινωνιακό γεγονός, αν και ποια επίδραση έχει επίσης στους πολιτικούς σχετισμούς, στους κομματικούς σχετισμούς. Και η απάντηση είναι ότι έχει και δεν έχει. Υπό ποια έννοια. Κάναμε μια άσκηση στο βήμα της Κυριακής, της προηγούμενης Κυριακής, κοιτώντας κάποιες βασικές εμβληματικές, όπως λέμε, παρουσίες πολιτικών αρχηγών στην τελευταία 20ετία. Για να δούμε αν και πόσο αυτές επηρέασαν πράγματι, ας πούμε, τη διακύμανση των πολιτικών κομματικών σχετισμών. Η μία ήταν η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου το 2009 στη ΔΕΘ, λίγο πριν τις εκλογές που κέρδισε τότε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε με την περίφημη φράση «αποκομμένη από το πλαίσιο της, τα λεφτά υπάρχουν». Έτσι, η δεύτερη ήταν η ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα το 2014, όπου είχε παρουσιάσει το τότε πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής ενός ΣΥΡΙΖΑ που όδευε προς την εξουσία και την διακυβέρνηση το Γενάρη του 2015. Και η τρίτη ήταν η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ του 2018, δηλαδή λίγους μήνες πριν.
1: Πάντα η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι.
2: Ας πούμε η προεκλογική ΔΕΘ, ναι. Και είδαμε λοιπόν εκείνο το διάστημα, σε βάθος χρόνου όμως, σε βάθος μηνών ή και ετών, πώς είχαν διαμορφωθεί οι κομματικοί συσχετισμοί, τουλάχιστον ανάμεσα στους δύο βασικούς μονομάχους. Και είδαμε ότι εκεί πέρα η ΔΕΘ δεν είχε μια καταλυτική, ας το πούμε, επίδραση στην τάση, διότι ήδη το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, είχε πάρει προβάδισμα από τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου του 2008. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 είχε πάρει κεφάλι, ας το πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, στις έρευνες κοινής γνώμης, έτσι, τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα της μετοανάλυσης. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήδη από το φθινόπωρο του 2016, δηλαδή μετά τις δεύτερες, μετά στην ουσία την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, είχε μία σταθερή διαφορά επί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Άρα λέμε γιατί να αλλάξει αυτό αυτή τη φορά. Αυτό λέμε, ότι γενικά οι αριθμοί συντείνουν σε αυτό το συμπέρασμα που μόλις αναφέρετε.
2: Λέμε ότι μεθοδολογικά έχει σημασία να βλέπει κανείς τη μακρά τάση, έτσι, γιατί η ΔΕΘ, ας πούμε, είναι ένα γεγονός, είναι μια στιγμή μέσα σε ένα δρόμο ημιαντοχής που είναι ο εκλογικός δρόμος, ας το πούμε, και ο πολιτικός δρόμος. Έτσι, άρα πάντα είναι μια στιγμή σε μια μακρύτερη τάση, η οποία επικαθορίζεται από πολλά πράγματα πέρα από ένα επικοινωνιακό γεγονός, πολιτικό γεγονός, που είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε στη μακρά τάση και στην πολιτική συγκυρία του κομματικού συστήματος όπως διαμορφώνεται εδώ και αρκετό καιρό, που έχει όμως ανακατατάξεις. Δηλαδή είναι ένα κομματικό σύστημα σε κατάσταση ρευστότητας, αυτό το ξέρουμε, έτσι. Είναι ένα κομματικό σύστημα στο οποίο ο πρώτος έχει μια σχετικώς ασφαλή διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο, αλλά όχι στα επίπεδα που είχε, ας πούμε, στις τελευταίες εκλογές, το 2023, η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κομματικό σύστημα στο οποίο έχει εισαχθεί προσφάτως, λίγο πριν το καλοκαίρι, ένας παίκτης, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που προκάλεσε μια ανακατάταξη στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, ας το πούμε, και εκεί συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, έτσι, αυτό που οι Γάλλοι λένε φρέρε νεμί, δηλαδή αδελφικοί εχθροί. Έτσι, είναι δύο χώροι, πολύ κοντινοί.
1: Είναι η κουβέντα για την επόμενη μέρα αυτή, έτσι.
2: Η κουβέντα για την επόμενη μέρα και για την παρούσα ημέρα. Έτσι, ναι. Ανάλογα πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί εκεί στα αριστερά του κέντρου.
0: Ναι, πούμε, δηλαδή ο Μίμης.
2: Παρακαλώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Είχε μια διπλή στόχευση στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ίσως ήταν η σημαντικότερη στόχευση του να γίνει το ΠΑΣΟΚ κοινάλο ο προνομιακός πόλος της κεντροαριστεράς. Ναι.
2: Αυτός είναι ο ανταγωνισμός στα αριστερά του κέντρου, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή ποιος από τους δύο παίχτες, ή και κάποιος άλλος, δεν ξέρω, θα καταφέρει να αναδειχθεί, ας πούμε, εάν καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα καθαρό πόλος, ένα καθαρό αντίπαλο δέος προς τη Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτό είναι αρκετά πιθανό να συσπυρώσει και ευρύτερες δυνάμεις, έτσι, αποκτώντας μια δυναμική, ας πούμε, εν δυνάμει διακυβέρνησης, ή τώρα ή για την επόμενη μέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι δύο χώροι είναι αυτό που λέγαμε πριν, είναι όμορφοι ως προς και τα πολιτικά και τα κοινωνιολογικά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή απευθύνονται σε κοινά αλληλεπικαλυπτόμενα. Έτσι, υπό μία έννοια, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα έχει την ισχυρή της αιχμή, ας πούμε, στους αριστερούς και κεντροαριστερούς πολίτες, το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη στους κεντροαριστερούς αλλά και κεντρώους. Και οι δύο ενδιαφέρονται για τον κόσμο του κέντρου, γιατί όπως κατά το λεγόμενο οι εκλογές κερδίζονται όχι από το κέντρο αλλά στο κέντρο, έτσι, δηλαδή όχι από κέντρο.
1: Μίλησε σε αυτό το κοινό ο κύριος Ανδρουλάκης χθες και προχθές.
2: Νομίζω ότι και οι δύο προσπάθησαν να απευθυνθούν με διαφορετικό τρόπο και στο κεντρό κοινό. Γιατί το κεντρό κοινό, αυτό που λέμε η μεσαία τάξη, οι μετριοπαθείς πολίτες, είναι κοινωνικά στρώματα τα οποία εν μέρη ενδεχομένως έχουν εκφράσει μια δυσφορία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, είναι διεκδικήσιμα για τους βασικούς αντιπάλους, έτσι, και για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα. Άρα και οι δύο πολιτικοί παίκτες επιδιώκουν να προσετεριστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη διείσδυση, ας πούμε, και σε αυτά τα κεντρώα κοινά που πολλές φορές είναι και αρκετά κρίσιμα και εκλογικά. Άρα δηλαδή προτάσεις όπως, ας πούμε, προτάσεις που αφορούν τη μεσαία τάξη ή το ιδιωτικό χρέος, για παράδειγμα, ή τη φορολογία και την αναδιανομή, είναι προτάσεις που μπορεί κανείς να τις διαβάζει και υπό αυτό το πρίσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παλαμπανίδη.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Η Μέρη Πολύβουα θα σας περιμένει άλλη μισή ώρα περίπου για
1: λίγο λιγότερο.
0: Λίγο λιγότερο από μισή ώρα για να σας βάλουμε στην κλήρωση ώστε να διαβάσετε την υπέροχη ιστορία της αυτή και άλλες 12, αν θυμάμαι καλά, τις ιστορίες που έγραψε ένας εξαιρετικός συνάδελφός μας, ο Γιάννης Καφάτος, και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Τίφαντα. Σας περιμένουμε λοιπόν να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Η Ελευθερία θα μας κάνει μια γρήγορη υπενθύμηση για να πάμε και στους τίτλους.
1: Λοιπόν, η λέξη κλειδί είναι η λέξη Μέρη. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Μπορείτε, αν σας βολεύει περισσότερο, στο Viber να στείλετε μήνυμα 6948-984-984.
0: Και πολύ γρήγορα μικρόφωνο και στούντιο στην Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αυτήν την ώρα, ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον αγαπημένο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Μία νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της αμόλυβης στα 2,8 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούς με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, τονίζει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ναι, Κουμάντου ακούω. Τα περίμενα αυτά, τα περίμενα.
0: Ποια τα Τιμ Κουμάντου, τα
1: μηνύματα. Ναι, ότι θα χτύπαγε και θα. Δεν φοβάμαι εγώ, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι, αλλά είδες. Είδες. Προσπάθησε να κάνει μια αποκάλυψη, υποτίθεται και τίποτα. Στα βράχια.
1: Όχι στα βράχια, δεν πήγα κουβά, απλά έχει ομάδα η οποία στεναρά αντιστέκεται και πιστεύει, πώς το λέει η Εύη.
0: Πιστεύει και στηρίζει την τριήμερη εργασία. Λέει λοιπόν η Εύη, η δουλειά γίνεται από εκβιαστική οικονομική ανάγκη, οπότε Ελευθερία στηρίζουμε και την τριήμερη εργασία. Στα λόγια μου έρχεται.
1: Εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ τι στηρίζω εγώ, όχι, είμαι απουσιολόγος.
0: Εσύ είσαι απουσιολόγος, δεν κάνει. Είσαι 8 μέρες την εβδομάδα από δουλειά. Δεν σου φτάνει 6, 7, 5.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ μικρή διαφωνία όσον αφορά αυτό το θέμα. Αλλά ξέρουμε τώρα τι πρεσβεύει η Κουμάντου, τι πρεσβεύει το team Κουμάντου. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα team Ορφανίδου. Ούτε ένας δεν θέλει 8 ημέρα εργασία. Και τι να πω, οι απουσιολόγοι ακούνε άλλο ραδιόφωνο.
0: Οι απουσιολόγοι δεν ακούω ραδιόφωνο γιατί κάνουν άλλα πράγματα. Δουλεύουν.
1: Είναι πολύ απασχολημένοι.
0: Δεν ακούν ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, για πες περίπου εσύ τώρα χρόνια. Το διαγωνισμό πριν πάμε λοιπόν. Στο προσκεκλημένο μας.
0: Ο διαγωνισμός είναι με τη λέξη κλειδί Μέρι. Άλλοι το έχετε γράψει με εψιλον γιώτα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και με εψιλον το ίδιο είναι γιατί και στο πιστόφυλλο ο Γιάννης το έχει γράψει και με εψιλον. Γιατί είναι τα μέρη, τα πολύβουα μέρη.
1: Κάνει ένα τρομερό λογοπαίγνιο
0: ο Γιάννης εκεί.
1: Με τα πολύβουα.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι αυτή η πολύβουη ζωή.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν, μέρη είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής. Τα στοιχεία σας τα ξέρετε πια, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και τη λέξη κλειδί. Αν σας βολεύει καλύτερα το Viber, 6948984984, απαραίτητα βέβαια σε όλα τα στοιχεία.

0: Ρημάντου σήμερα είναι 15 ή αύριο.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, αύριο θα συμβεί το εξής γεγονός. Θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης.
1: Mm-hmm.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Δεν με συγκλονίζει τίποτα όσον αφορά τον Κασιδιάρη, να ξέρει. Στο σκουπιδοτανικέ τη ιστορία, μια
1: θα...
0: χαρά. Όλα καλά.
1: Τι θα ήταν αυτό που θα σε συγκλονίζει για τον Κασιδιάρη?
0: Το ότι θα κάνει κόμμα, το ότι ο αδερφός του θα κάνει κόμμα, το ότι θα είναι
1: πίσω από κάποιο κόμμα.
0: Ότι θα είναι πίσω από κάποιο κόμμα. Ότι γενικώς θα πολιτευτεί και θα ξαναμπεί δυναμικά στα πολιτικά πράγματα τη χώρα, διότι και τότε που μπήκε. Εντάξει, ναι, μπορώ να το πω αυτό. Είχαμε δολοφονίες, είχαμε πάρα πολλά.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τρομερά, υπέροχα πράγματα.
1: Άσχετα από όλα αυτά τα πολύ επικοινωνιακά που κάνει Κασιδιάρης και μέσα από τη φυλακή, γιατί τον άφησαν να τα κάνει και μέσα.
0: Γιατί έχει και ταλέντο.
1: Από τη φυλακή. Ναι, καλά. Είναι ταλαντούχος γενικώς. Και χορευτής ταλαντούχος και πολύ επικοινωνιακό. Όλα αυτά. Τα έχουμε δει όλα αυτά μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Έτσι. Ναι, και mainstream, όχι κάτι.
1: Mainstream τα βάλαν κανονικά στο σαλόνι μας όλη την πληροφορία για το πόσο καλός χορευτής είναι, με την καλή του στην παραλία, τι τατουάζ έχει, τι δεν έχει, όλα
0: πώς
1: αυτά τα φοβερά. Πώς πυροβολεί, πώς εκπαιδεύει, πώς χαιρετά ναζιστικά, μετά πια όταν δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Mm-hmm. Έπρεπε να το πούν και αυτό.
0: Ότι ήταν σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι. Από πού να αρχίσουμε, ρε, εσύ κουμπάτε, έτσι και τα θυμίσουμε.
1: Σοβαρή Χρυσή Αυγή, κοίταξε τώρα. Ο Κασιδιάρης όμως, να θυμίσουμε, γιατί. Τώρα αυτό θα παίξει το προφίλ του πολιτικού κρατούμενου που μάλιστα έκανε και την ποινή του όλη.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως με προνομιακά μεροκάματα στη φυλακή. Να το πούμε και αυτό, που δεν τα έχουν όλοι αυτή το δικαίωμα.
0: Έκανε την ποινή του.
1: Λοιπόν, έκανε την ποινή του. Να θυμίσουμε δηλώσεις που έκανε εσωτερικές, που μετά κυκλοφόρησαν βεβαίως, γιατί βγήκαν σε δημοσιότητα τα βίντεο, που είναι και στοιχεία της δικογραφίας, βάσει της οποίας καταδικάστηκε, του κατηγορητηρίου που καταδικάστηκε. Λέει ότι εμείς. Δεν τη θέλουμε τη δημοκρατία, τη χρησιμοποιούμε τη δημοκρατία.
0: Δεν θα ξεχάσω εκείνο το κείμενο με τις αγέλες των λύκων που θα κόβανε
1: το άλλο, ότι οι σωστές δουλειές γίνονται το βράδυ. Δηλαδή, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς είπαμε τα δικά μας. Τώρα θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε αν όντως μπορεί ο Κασιδιάρης να ξαναμπεί. Αφού κιόλας.
1: Για να το λέγουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τελείωσε με την κολυμβήθρα, γιατί κάπως έτσι το βλέπει, της ποινής του και της θητείας του στις φυλακές, ότι τώρα επιστρέφει δυναμικά, ξεκάθαρα με τον νόμο λιμένα όλα, να μπει στην πολιτική μας ζωή. Και κάποιοι λένε ότι ναι, μπορεί.
1: Να το δούμε, όμως, να μας το πούνε οι ειδικοί.
0: Ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης είναι μαζί μας, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, δικηγόρος, συγγραφέας και απολύτως ειδικός στο να μας δώσει τα φώτα του σχετικά με το αν μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι ξανά υποψήφιος κατά οποιονδήποτε τρόπο. Κύριε Κοντιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ορφανίδου, κυρία Κουμάντου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επειδή αύριο αποφυλακίζεται κιόλας ο Κασιδιάρης και νομίζω ότι θα ενταθούν και οι συζητήσεις, μπορεί, κύριε Κοντιάδη, μπορεί να πολιτευτεί?
2: Όχι, δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό έχει ληφθεί νομοθετικά από το 2023. Έχει περιληφθεί στην εκλογική νομοθεσία μία ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι η προϋπόθεση για να ανακηρυχθούν οι εκλογικοί συνδυασμοί των κομμάτων ή συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είναι να μην μετέχουν στην ηγετική ομάδα ή στην πραγματική ηγεσία αυτών των κομμάτων πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε κάθερξη, όπως συμβαίνει με τον κύριο Κασιδιάρη, για μια σειρά δικημάτων, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Κασιδιάρης καταδικάστηκε το 2020 στις 8 Οκτωβρίου σε κάθερξη 13 ετών, 13 mm-hmm. ετών και 6 μηνών. Στο εφετείο η ποινή μειώθηκε στα 13 χρόνια και για 13 χρόνια από τον Οκτώβριο του 20 που επευλήθη αυτή η ποινή δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Προβλέπει ρητά.
1: Άρα μέχρι
2: δηλαδή,
1: το 2033
2: μας,
1: δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι.
2: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2033 δεν θα μπορεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο
0: το λέμε εμείς
2: διαβάζοντας τον νόμο. Όπως γνωρίζουμε το έχει πει ήδη ο Άριος Πάγος 3 φορές για τον κύριο Κασιδιάρη. Το έχει πει μία φορά το 2023, mm-hmm. το Μάιο, στις βουλευτικές εκλογές, όταν απέκλεισε το κόμμα Έλληνες με το σκεπτικό ότι η πραγματική του ηγεσία περιλάμβανε και τον Κασιδιάρη. Είχε εμφανίσει τότε αρχηγό ένα άλλο πρόσωπο, όπως λέει και τώρα ότι θα εμφανίσει τον αδερφό του. Ο Άρης Πάγος δεν δίστασε την πρώτη φορά σε μια ιστορική απόφαση, την απόφαση 8 του 2023, να πει ότι δεν μπορεί αυτό το κόμμα να έχει υποψήφιους να ανακηρυχθεί ο εκλογικός του συνδυασμός. Το ίδιο υπόθηκε και τον Ιούνιο, όταν κατέβηκε με ένα άλλο σχήμα ο Κασιδιάρης, ανεξάρτητων υποψηφίων. Πάλι ο Άριος Πάγος έκρινε ότι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί επειδή πίσω από αυτό βρίσκεται ο Κασιδιάρης. Και το βλέπουμε να συμβαίνει και τρίτη φορά με ένα άλλο κόμμα, τους Σπαρτιάτες.
1: Ότι ήταν πίσω από τους Σπαρτιάτες.
2: Τις ευρωεκλογές του 2024.
0: Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Κύριε Κοντιάδη, μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία γιατί τότε άνοιξε μια τέτοια συζήτηση?
1: Ή και γιατί η νομικός του,
0: ναι,
1: κυρία Πανταζή, βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση, ναι, ότι θα αποφλεξτεί και θα κατέβει στην πολιτική?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεω να ξέρω ο καθένας τι επικοινωνιακά παιχνίδια παίζει. Ενδεχομένως θα έπρεπε να κλείσει αμέσως αυτή η συζήτηση αναφέροντας τις δύο γραμμές που προβλέπει ο νόμος ρητά και λέει ότι ο χρόνος που αποκλείονται συνδυασμοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήδη ανέφερα ξεκινάει από την επιβολή της ποινής και τελειώνει 13 χρόνια μετά. Και το αν εκτιθεί η ποινή ή δεν εκτιθεί ή πότε λύγει κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η διάρκεια αυτής της ποινής. Και η διάρκεια είναι 13 χρόνια και έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2020.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντιάδη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Για να σε δω τώρα, Κουμάντο, για μίλα για το Τίμ Ορφανίδου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μην συζητάμε για την τριήμερη εργασία.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όμως διαβαστήριοι και περνάμε ωραία με ωραία βιβλία.
1: Αγαπητές δάμες, η Σάρα Πίνμπορο, πολύ καλή στο «Εμείς ζούμε τώρα εδώ».
0: Την προηγούμενη εβδομάδα της εκδόσης Μπέλ, βιβλιάρα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, Νίκο, που σου άρεσε. Επίσης θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Βασίλη από τα Εξάρχεια. Γιατί κάνουμε την απελευθέρωση Καστιδιάρη, ότι από μόνη της είναι ένα γεγονός. Δεν θα πω πώς το χαρακτηρίζει. Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ με Βασίλη, συμφωνώ.
0: Εξάρχεια. Γιατί κάνουμε την απελευθέρωση Καστιδιάρη, ότι από μόνη της είναι ένα γεγονός. Δεν θα πω πώς το χαρακτηρίζει. Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ με Βασίλη, συμφωνώ.

0: Ιστορίες που τι να σας πω τώρα, σε μία ιστορία όπου αφηγείται το πώς ένας μετανάστης που πέρασε, που κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα, δούλεψε για να στηθεί το τείχος του Εύρου, mm-hmm. και το πόσο αυτό ήταν κόντρα σε όσα σκεφτότανε για το τι σημαίνει για τους ανθρώπους αυτούς να περνούν χωρίς το τείχος, και τώρα συνέβαλε ο ίδιος στο χτίσιμό του. Ιστορίες που συγκινούν, θέλω να πω, και επαγγελματίες της ανάγνωσης που θέλουν να μην συγκινηθούν, γιατί θέλουν να γράψουν, να ετοιμαστούν για να παρουσιάσουν το βιβλίο. Αυτή ήταν μια ιστορία που με συγκίνησε πάρα πολύ. Όλες του όμως οι ιστορίες είναι καταπληκτικές και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί εντάσσουν και τον φίλο μας, συνάδελφο Γιάννη Καφάτο, σε αυτή την μακρά συνέχεια των δημοσιογράφων που παρατηρούν το γεγονός και μετά απομακρύνονται από την πραγματικότητά του. Κάνω μια μετατόπιση για να γράψουν πίσω από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καφάτη, αγαπητέ Γιάννη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ελευθερία και Ελεονόρα και Ελευθερία. Ελεονόρα, πραγματικά σε ευχαριστώ, γιατί είσαι από τους πρώτους ανθρώπους που διάβασαν το βιβλίο.
0: Πριν γίνει βιβλίο.
1: Πριν γίνει
0: οτιδήποτε, πέρα από το ότι εκτός από ιδέα είχε γραφτεί κιόλας.
1: Ναι. Και τώρα έχουμε τη χαρά, και λέω έχουμε γιατί ξέρω ότι είστε κι εσείς χαρούμενες mm-hmm. μαζί μου, και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, να κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Κύφαντα, και πραγματικά αισθάνομαι έτσι πολύ όμορφα. Πέρασα αρκετές ώρες στο φεστιβάλ και είδα κόσμο που το έπαιρνε, πέρα από 5-6 γνωστούς που με mm-hmm. ήξεραν και ήρθαν, και ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό. Ήταν φοβερή αίσθηση.
0: Είναι και το πρώτο σου βιβλίο.
1: Μα ακριβώς ναι. αυτό. Και εντάξει.
0: Εκεί θέλω και να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό, Γιάννη, γιατί πραγματικά το να περνάς, όχι στη συγγραφή, μπορεί όλοι να έχουμε γράψει και να έχουμε στα συρτάρια μας διάφορα. Το να περνάς από τη συγγραφή στην έκδοση, δηλαδή στο θάρρος του να στείλεις τα κείμενά σου, έχει μια τεράστια απόσταση. Είναι ένα χάσμα που δεν ξέρω πώς διαφυρώνεται.
2: Και όταν το δεις να τυπώνεται κιόλας, έτσι, γιατί μπορεί να το στείλεις και να μην είσαι σε κάποια άλλα συρτάρια.
0: Για πες μας λίγο γι' αυτό. Πώς περνάς αυτό, πού βρίσκεις αυτή τη δύναμη.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι λόγω της δουλειάς εκτίθεμαι πολλά χρόνια, πάρα πολλούς μήνες μου πήρε μέχρι να πάρω απόφαση να στείλω το βιβλίο σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, κλεισμένο σε ένα φάκελο ή σε ένα PDF ή όπως ήθελε ο καθένας, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με κράταγε και έλεγα, αλλά εντάξει, στο τέλος νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι που δεν φοβόμαστε να δοκιμαστούμε. Mm-hmm. Και δεν φοβόμαστε και την απόρριψη, γιατί μέσα σε όλα στη ζωή υπάρχει και το όχι, ξέρεις.
0: Νομίζω ότι σκεφτόμαστε που πάω, εδώ έχει γράψει ο Ντοστογιέφσκι, ας πούμε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Κάπως έτσι. Υπό την έννοια ότι κάνεις σύγκριση.
1: Πέρα από τον Ντοστογιέφσκι, επειδή όπως ξέρετε και οι δύο σας, είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που διαβάζω πάρα πολύ και μ' αρέσει να διαβάζω, και μ' αρέσει να διαβάζω και καινούργια πράγματα. Το καλοκαίρι διάβαζα ένα άλλο βιβλίο. Θα το πω κιόλας, mm-hmm. του Αχιλλέα 3, mm-hmm. το Απ' έξω, και το Ούντο της Ελένης Χουσνή, και λέω πού πας τώρα, τι πας να κάνεις εσύ, δεν κάθισε στα αυγά σου, δεν κάθισε φρόνημα. Τέλος πάντων, το είχα στείλει όμως από τον Νοέμβριο το βιβλίο, οπότε πήρα το θάρρος λοιπόν και το έκανα. Έχω συγκεντρώσει 13 ιστορίες που θα μπορούσαν να έχουν ως υπότιτλο το Μέρι Πολύβουα, δηλαδή τα μέρη που κυκλοφορούμε και υπάρχει μια βαβούρα. Εμένα είναι η αγάπη μου το κέντρο της πόλης και γενικά είναι η αγάπη μου να κυκλοφορώ ανάμεσα σε κόσμο και να είμαι είτε στον κόσμο μου, είτε να φουγκράζομαι, είτε να τα συνδυάζω, είτε όλα αυτά. Πολλές από αυτές τις ιστορίες διαδραματίζονται στο κέντρο της Αθήνας και κάποιες άλλες είναι λίγο πιο έξω, όπως είναι η ιστορία με το φράχτη που, mm-hmm. που ανέφερες. Υπάρχει και μια ιστορία εντελώς υπερβατική που είναι λίγο γεια σου.
0: Η αρχή και το τέλος.
1: Ναι, εντάξει, και η αρχή όμως είναι, στο τέλος είναι μια κανονική ιστορία. Αλλά είναι, ας μην κάνουμε spoiler.
0: Ναι, όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα spoiler.
1: Αλλά η τελευταία

0: οποία είναι αυτό που γράψαμε και στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Τελικά το κεφάλι μας μπορεί να είναι το πιο πολύβουο μέρος. Απλώς με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, μωρέ, δεν προλαβαίνουμε να μας ακούσουμε μερικές φορές.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν αυτές οι ιστορίες και μπήκανε σε μια σειρά, μπήκανε σε ένα πρόγραμμα. Και τώρα θα έχουμε τη χαρά την Τετάρτη να τους παρουσιάσουμε και πρώτη φορά στο κοινό του Φεστιβάλ Βιβλίου. Ευχαριστώ κιόλας γιατί εσύ θα κάνεις την παρουσίαση μαζί με το Βαγγέλη.
1: Πες τώρα πού και τι ώρα.
0: Μαζί με το Βαγγέλη Γιαννήση, mm-hmm. άλλο εξαιρετικό νέο συγγραφέα. Αυτός είναι νέος και στην ηλικία, γιατί εγώ είμαι νέος συγγραφέας, αλλά δεν είμαι νέος.
1: Δεν έχει κανένα
2: σημασία. Όχι,
1: παρακαλώ, δεν το κάνω εγώ εκπομπή με την κουμάντου του 3 χρόνια. Τι εννοείς? Και εσένα, άντε να σε ξέρω.
0: Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, σκηνή Αριστοτέλης, είναι ψηλά, είναι μετά το περίπτωτο των εκδόσεων Κύφαντα που είναι το νούμερο 176.
1: Βάλτο μας το βράδυ. Σε σχέση με τον μπαρ, κοντά ή μακριά από τον μπαρ?
0: Είναι μετά την πλατεία με τα νερά,
2: mm-hmm.
0: λίγο
2: εκεί
0: πιο πάνω είναι το περίπτερο, δεν θα μιλήσω εγώ για μπαρ.
2: Όχι, το μπαρ είναι εσωτερικό αστείο εδώ,
1: ναι,
2: γιατί κάποτε το γραφείο μας ήταν κοντά στο Κηλικείο και το έλεγε μονίμως μπαρ η Λεωνόρα και έλεγε μια στέλη στο γραφείο δίπλα στο μπαρ.
0: Όχι, εγώ φοβήθηκα ξεφωνητό, επειδή σε μπαρ συναντιόμαστε επίσης μερικές φορές.
1: Μερικές φορές, μ' αρέσει.
2: Αυτό είναι άλλο.
0: Μερικές φορές. Λοιπόν, αυτή η Μέρη Πολύβουα έδωσε τον τίτλο της στο βιβλίο, είναι μια... νομίζω ότι είναι, εντάξει, ας μην βάλω εγώ επίθετα, είναι μια ιστορία αγάπης. Είναι ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή αυτή γεννήθηκε πριν από το, να πούμε, ιστορία σε Μέρη Πολύβουα, αποφασίσαμε με τον κύριο Χωτόπουλο, τον εκδότη, να είναι αυτή που θα δώσει τον τίτλο στο βιβλίο.
1: Είναι εξαιρετικός ο τίτλος και είναι εξαιρετική και η ιστορία αυτή. Θέλω
0: ελπίζω
1: να πω ότι
0: μένω
1: σε αυτή και όταν θα κάνουμε την παρουσίαση θα, νομίζω ότι θα πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω... τι να πω τώρα, είναι από τις ιστορίες που δύσκολα διαβάζεις. Ναι, εννοώ όχι ότι είναι ευκολοδιάβαστη, απλά η θεματική της είναι τέτοια.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο.
1: Ναι, και αποσιωπημένο.
0: Και ο τρόπος που... Όσο το έγραφα και όσο μετά το ξαναδιάβαζα και προσπαθούσα να δω, είχα ένα φόβο να μην προσβάλλει κανέναν.
1: Είναι γιατί, μια υπέροχη ιστορία.
0: Με δυσκόλεψε δηλαδή σε αυτό.
1: Θέλω να κλείσουμε με κάτι άλλο. Για το σουρεάλ μέσα στις ιστορίες σου.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι ένα σουρεάλ όλοι.
0: Είναι ένα σουρεάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η ζωή μας είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Και επειδή παρά τις αναποδιές που έχουμε, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, αστείες, γελίες ή πολύ σοβαρές, μόνο με λίγο χιούμορ και λίγο ένα σουρεαλισμό εγώ τουλάχιστον μπορώ να αντιμετωπίζω τα πράγματα ή τουλάχιστον να προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω. Και γενικά, ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει να αποδώσω το σουρεάλ. Αλλά στην πρώτη τουλάχιστον, νομίζω ότι η τελευταία ιστορία που δεν διαδραματίζεται πουθενά, διαδραματίζεται κάπου.
1: Η τελευταία ιστορία.
0: Ναι. Νομίζω ότι κάτι έχω καταφέρει.
1: Νομίζω ότι η τελευταία ιστορία έχει τόπο, νομίζω ότι διαδραματίζεται και τώρα κι εγώ άποψη εκφέρω, έτσι, εσύ ο συγγραφέας. Μεταξύ διαστήματος και θαλάσσης, το ενδιάμεσο. Είναι το ενδιάμεσο, το κενό αυτό.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή στη χώρα του απέραντου, θα πω εγώ.
0: Στη χώρα του απέραντου. Αν μου επιτρέπετε μόνο να πω ακόμη ένα πράγμα, ότι το βιβλίο έχει ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που έφτιαξε ο Γιάννης Οντουσιόπουλος και που νομίζω ότι αποδίδει πάρα πολύ ωραία αυτά που είναι γραμμένα μέσα. Τώρα, mm-hmm. αν αυτά που είναι μέσα είναι ωραία ή όχι, από μένα έχει φύγει. Εγώ έκανα ό,τι θα κάνω. Τώρα μένει στους αναγνώστες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα τα πούμε την Τετάρτη.
2: Να φτάσει μακριά, Γιάννη. Να φτάσει
1: στο πεδίο του Άρεως για την παρουσίασή του. Περιμένουμε όλους και όλες και όλα όσα μας ακούν.
0: Και από ό,τι άκουσα, κάνετε και μια δωροθεσία.
1: Κάνουμε και δωροθεσία, εννοείται. Και η δωροθεσία επίσης θα σχετίζεται με το πεδίο του Άρους. Από εκεί θα παραληφθεί και το βιβλίο. Ελπίζουμε να συνδυαστεί και με την παρακολούθηση της παρουσίασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δύο αριθμούς από το 1 στο 63.
1: Το 18.
0: Το 18 είναι ο Λεωνίδας που ο αριθμός του λύγει σε 10.
1: Και το 58.
0: Είναι η Αθηνά που ο αριθμός της λύγει σε 30.
1: Να το πούμε και από εδώ.
0: Θα λάβουν και μήνυμα, αλλά να το πούμε, ναι, αν ακούν ακόμα.
1: Ότι από το πεδίο του Άρεως θα γίνει η παραλαβή του βιβλίου μέχρι και την Κυριακή που λειτουργεί. Από το περίπτερο 76 που είναι οι εκδόσεις.
0: 76 ή 176.
1: 76 που είναι οι εκδόσεις Κύφαντα. Ωραία. Από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ωραία. Θα πούμε το περίπτερο οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν για την παραλαβή. Ελπίζουμε και θέλουμε να το συνδυάσετε με την,
0: με την παρουσίαση.
1: Διότι θα είναι και η ντάμα σπαθή εκεί στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ.
0: Έμα ναι.
1: Δεν θα είσαι κουμάντο εσύ.
0: Εγώ δεν θα είμαι, όχι.
1: Λείπεις,
0: Θα λείψω την Πέμπτη, αλλά δουλεύω. Δουλεύω.
1: Εντάξει, θα είμαι εγώ, θα εκπροσωπώ. Ντάμα σπαθή τέλος σήμερα.
0: Τρόπο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
1: Και θα πάμε τώρα σε αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Είναι πράγματι εντυπωσιακή η κόσμος ηρωή για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Παρά την κεντρική παρουσία του καλλιτέχνη, αλλά και τα μουσικά ακούσματα του καθενός, δεν μπορεί να αγνοηθεί το δραματικό τέλος για έναν νέο άνθρωπο και έναν αγαπητό καλλιτέχνη που είχε να δώσει ακόμη πολλά. Πολλά την ίδια ώρα όμως είναι και τα ερωτηματικά που ανακύπτουν ως προς τις συνθήκες θανάτου του. Η τραγική κατάληξη αποκαλύπτει μέρα με τη μέρα και τα τραγικά κενά ως προς τους όρους και συνθήκες λειτουργίας κέντρων ευεξίας και αναγέννησης. Η εμπορευματοποίηση του κλάδου μπροστά στο άπιαστο όνειρο της νιώτης και της ομορφιάς δημιούργησε κατά τα φαινόμενα ένα άναρχο τοπίο για το οποίο λίγο πολύ όλοι γνώριζαν μέσα από διαφημίσεις και διαδικτυακές ενημερώσεις, χωρίς ωστόσο επί της ουσίας να ενδιαφέρεται κανείς για τον ουσιαστικό έλεγχο του. Το αρρύθμιστο και ανέλεγκτο πλαίσιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τα σχεδόν ανύπαρκτα αντανακλαστικά της πολιτείας και τους διάτριτους μηχανισμούς ελέγχου που έπονται των εξελίξεων, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια των πολιτών. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης διόρης διάρκειας. Και αυτή την εβδομάδα είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Παίμη Παναγοπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, λέγοντας ότι η αξιολόγηση των δεδομένων θα γίνει τον Οκτώβριο. Ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 108 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς μετά την ανοαζοπήρωση των εχθροπραξίων στη Μέση Ανατολή και της απόφασης της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρεαλογωγού East-West. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Σε κλίμα οδύνης και παρουσία πλήθους κόσμου, η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανάτη φορά έκθεση κατά συναυτουργία. Δεν αποκλείται κατά πληροφορία στο ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η ικανοποίηση στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπης στον απόϊχο της παρουσίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας, απέκλεισε κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συγκυβέρνησης με το κυβερνών κόμμα, κάνοντας λόγο για κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Πολλά από τα μέτρα γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος του, σχολίασε στον Αντένα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακακής, εκτιμώντας ότι 7 από αυτά που είναι πιο συγκεκριμένα κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Αφερτζής. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέντ Ριζάη που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς την Κυριακή σε Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά από άδεια. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, προαναγγέλλοντας περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Έλατε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηνάνου Χάρη Δούκα. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια, ίσως ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο τελευταίο αντίο στον αγαπητό καλλιτέχνη από πλήθος κόσμου. Χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη σε κλίμα συγκίνησης, με δάκρυα στα μάτια, αλλά ταυτόχρονα σίγου τραγουδώντας κάποιες από τις επιτυχίες του. Σύνδεση με τον συνάδελφο Σπύρο Χαλικιά, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Νίκαια να μας μεταφέρει το κλίμα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και η Νίκαια ουσιαστικά αποχαιρέτησε εδώ με το δικό της τρόπο το δικό της παιδί. Η γειτονιά, λοιπόν, που γέννησε και μεγάλωσε και ενέπνευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποτελεί από χτες το βράδυ το επίκεντρο ενός εθνικού αποχαιρετισμού μετά από τον αναπάντεχο χαμό του. Εδώ, λοιπόν, η Νίκαια βρίσκεται σε ένα βαρύ, πολύ βαρύ πέπλο συγκίνησης, αλλά και μια συγκλονιστική ολονυχτία εχθές, λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Τη νύχτα, λοιπόν, χιλιάδες κόσμο έστερσαν εδώ, όπως και το ίδιο και εδώ. Εκατοντάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω από την εκκλησία, όχι για να φρυνήσουν όμως μυρολογώντας, αλλά για να χειροκροτήσουν τον δικό τους Γιώργο. Εκατοντάδες χέρια, πολλά τραγούδια και μάλιστα μια πολύ μεγάλη παρέα από νεαρούς. Νεαρά παιδιά έστησαν ένα χορό με τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Μνήμη λατρείας και αγάπη. Να πούμε ότι έχουν έρθει εδώ λίγο πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία και καλλιτέχνες και ο κ. Κυρία Γιαννακοπούλου. Θα τα πω τώρα όπως τα έχω στο χαρτί μου, γιατί τα έχω σημειώσει εντελώς χήμα. Συγγνώμη για την έκφραση. Η κυρία Γιαννακοπούλου, ο κ. Μαρκόπουλος, ο κ. Νίκος Οικονομόπουλος ήταν εδώ και είναι ακόμα εδώ. Η Όλκα Κεφαλογιάννη, ο κ. Τάκης Ζαχαράτος, ο Ηλίας Ψοψινάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τόσα βλέπω εγώ από εδώ, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα κομφούζιο.
0: Έχω την αίσθηση ότι είδα και το Δήμαρχο Αθηναίων. Σπύρο, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη συγκίνηση, η οποία είναι πολύ πηγαία και αυθόρμητη, όπως πηγαίος και αυθόρμητος ήταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ένα λαϊκό παιδί, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος κατάφερε συνάμα να γίνει και ένας μεγάλος στάρ, Σπύρο.
1: Αυτό ήταν και βέβαια τα λόγια όσων μίλησαν εδώ, φίλοι του, συναδελφοί του και άνθρωποι οι οποίοι τον αγάπησαν. Αυτό είπαν, ότι ήταν ένα λαϊκό παιδί, τα τραγούδια του ενέπνευσαν, τα τραγούδια τους ήταν από την καρδιά αυτής της κοινωνίας, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Η ατμόσφαιρα εδώ παραμένει, είναι λίγο βουβή τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε να μεταφερθεί σωρός για την ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ωστόσο, εδώ παραμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όλη η περιοχή γύρω, οι γύρω δρόμοι από την εκκλησία είναι γεμάτη κόσμο, στα πεζοδρόμια βέβαια με από τους αστυνομικούς για να μην εμποδιστεί η έξοδος των οχημάτων για το τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας. Να πούμε ότι εδώ είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, Καθερίνα, κάθε ηλικίας από
0: διάφορες γωνιές της Ελλάδας, πρέπει να πούμε.
1: Ακριβώς, ηλικιωμένες γυναίκες, άνθρωποι οι οποίοι τον θαύμαζαν και τον είχαν παιδάκι, τον έβλεπα να τρέχει, όπως έλεγα, να παίζει στις αλάνες μέχρι και νέα παιδιά που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους.
0: Όλοι τον ένιωθαν σαν δικό τους άνθρωπο, με λίγα λόγια, και έτσι εξηγείται
1: μαζό, θα με συγχωρέσει
0: η φράση την οποία ακούμε όλες αυτές τις μέρες, είναι αλήθεια, και αποτυπώνεται και στις εικόνες που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες, προσπαθώντας να μεταφέρουμε την εικόνα αυτή και το κλίμα. Χιλιάδες κόσμου, θα έλεγα, από χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής της αγρυπνίας την οποία αποφάσισε η οικογένεια, ο δικός τους άνθρωπος, τον οποίο αποχαιρετούν για τελευταία φορά εκεί στο ιδιαίτερο μέρος το οποίο ανδρώθηκε στις γειτονιές της Νίκαιας, Σπύρο.
1: Καθένα, να σου πω ότι εδώ τόσες ώρες, λοιπόν, από το πρωί υπάρχει να μαζεύεται κόσμος μέχρι τώρα, υπήρξαν αρκετές λιποθυμίες και μάλιστα και νέα παιδιά από την έντασή τους έχασαν τις αισθήσεις τους, πήραν τις πρώτες βοήθειες. Κάτι ελαφρό, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά στρεσαρίστηκαν τόσο πολύ τα νέα παιδιά από το θάνατο του Γιώργου
0: Και είναι οι συνθήκες και ο αδόκητος χαμός που τα κάνει όλα σε πολλαπλάσιο βαθμό τα συναισθήματα να εκφράζονται, Σπύρο. Διότι μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε πολύ άδικα, με έναν αδόκητο τρόπο και μια διαδικασία δικαστική, η οποία θα μας τα πει σε λίγο η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, αναμένεται να ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το ρυθμιστικό εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε αποδεικνύεται ως αρρύθμιστο πλαίσιο των κέντρων ευεξίας, αναγέννησης και μακροζωίας στη χώρα μας.
1: Εδώ πάντως, Κατερίνα, βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θρηνούν, δηλαδή δεν είναι κάτι αυτό που λέμε, είναι ψέματα, τα μάτια τους είναι βουρκωμένα, έχουν λουλούδια στα χέρια τους, είναι κοινοφριωμένα τα πρόσωπά τους, έχουν πόνο, θλίψη. Όμως εδώ υπάρχει και κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο πριν ξεκινήσουν η εξόδιος ακολουθία έξω από την εκκλησία, δεξιά όπως βλέπουμε στον δρόμο, μια μεγάλη παρέα έστεισε ένα χορό, ένα γλέντι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και ζεμπέκικα που χόρεψαν κορίτσια και αγόρια, τιμή θα είναι κεν, με χειροκροτήματα, όπως και τώρα αναμένουμε, ας πούμε, να βγει εδώ η σωρός για να μεταφερθεί. Ο κόσμος είναι σε απόλυτη σιγή και πριν αν προλάβουμε θα ακούσουμε το πώς θα εκφραστεί όλος αυτός ο κόσμος. Mm-hmm. Πάντως είναι πραγματικά ένα θέμα που πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί είναι νέα παιδιά. Είναι πολλά νέα παιδιά που έχουν στηριχτεί, έχουν ακούσει. Είναι σαν τις δικές μας γενιές που ακούγαμε κάποιες άλλες μουσικές.
0: Όλοι λίγο πολύ έχουν συνδυάσει προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις, χαράς, λύπης, συντροφικότητας με τα συγκεκριμένα τραγούδια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μπει στις ζωές όλων λίγο πολύ.
1: Εκείνο που είναι και συγκινητικό, αυτό πριν να κλείσω, είναι πολύ ηλικιωμένοι. Ακόμα και ηλικιωμένοι, όχι μόνο της γειτονιάς που τον γνώριζαν από εδώ. Άνθρωποι από κάθε πλευρά της Αττικής έχουν έρθει εδώ. Ηλικιωμένοι άνθρωποι που τον άκουγαν, τους άρεσε. Χαμογελούσαν με τα τραγούδια τους και ταξίδευαν. Και ήρθαν εδώ, έκαναν τόσο ταξίδι από μακρινές περιοχές για να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα λευκό τριαντάφυλλο και λουλούδια από τους κήπους τους, όπως λέγανε, σε αυτόν τον άνθρωπο που αγάπησαν και λάτρεψαν.
0: Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα λοιπόν που ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, καθώς το ζευγάρι των γιατρών αντιμετωπίζει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, με την οικογένεια του τραγουδιστή να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, να σου πω ότι λίγο μετά τη μία το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης και βρίσκονται μέχρι αυτήν την ώρα έξω από το ανακριτικό γραφείο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται μία μάρτυρα η οποία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
0: Mm-hmm.
2: Και ενώ σήμερα αναμενόταν η απολογία τους, καθώς είχαν λάβει προθεσμία και είχαν ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας με βάση το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, πριν από λίγη ώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος είναι και το κυρίαρχο πρόσωπο της ανακριτικής διαδικασίας, έχουν φτάσει συμπληρωματικά στοιχεία, ευρήματα από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ψηφιακά αρχεία, τα οποία είναι καθοριστικά καθώς δείχνουν πράξεις ή παραλήψεις που φέρονται να συνδέονται αιτιοδός με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται τα νέα αυτά στοιχεία να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο, να μετατρέψουν δηλαδή την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αίτημα που, όπως είπες και εσύ, έχει υποβάλει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του δικηγόρου της από την πρώτη στιγμή, ζητώντας μάλιστα να διενεργηθούν στοχευμένες ανακριτικές ενέργειες ώστε να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Τώρα, σήμερα, αν οι κατηγορούμενοι θελήσουν, όπως ο νόμος προβλέπει, να ενημερωθούν οι ίδιοι και η υπεράσπιση τους για αυτά τα νέα στοιχεία, έχουν δικαίωμα να λάβουν συμπληρωματική προθεσμία μέχρι αύριο, οπότε και συμπληρώνεται το πενθήμερο που είναι ο ανώτατος χρόνος που μπορούν να παραμείνουν κρατούμενοι πριν την απολογία τους, και σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθουν πια, θα μεταχθούν εκ νέου αύριο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Το ζητούμενο είναι βεβαίως ότι η αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας, η μετατροπή της κατηγορίας, εάν τελικά γίνει, επειδή προβλέπει και βαρύτερη ποινή, όπως λένε νομικοί, βάζει πια ευθέως το κάδρο και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Βέβαια, όλα αυτά θα τα αποφασίσει κυρίαρχα, όπως είπαμε, ο ανακριτής από κοινού με τον εισαγγελέα, αφού προηγουμένως όμως έχουν μελετήσει το σύνολο των στοιχείων που έχουν φτάσει μέχρι τώρα στα χέρια τους και ακούσουν και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι αφενός αρνούνται την πράξη που τους οδήγησε μέχρι τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αφετέρου όμως στις καταθέσεις τους έχουν διαπιστωθεί ότι υπήρχαν κενά και αντιφάσεις που μένει να τα αιτιολογήσουν. Και να σου πω τέλος,
0: από τον χρόνο μια... προσέλευσης του καλλιτέχνη μέχρι τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αν υπέστη την ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε νοσοκομιακό περιβάλλον από εξειδικευμένο προσωπικό, μέχρι και το τι έχει καταγράψει το συγκεκριμένο μηχάνημα, τα ψηφιακά του αποτυπώματα, με λίγα λόγια.
2: Τα ψηφιακά του αποτυπώματα και ακόμα παραπέρα, Κατερίνα, πόση ώρα μεσολάβησε από την ώρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής μέχρι την ώρα που κλείθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο άμεσα ανταποκρίθηκε στην κλήση που έγινε από το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, και βεβαίως τι μεσολάβησε εκείνη την ώρα. Ποιες ήταν δηλαδή οι ιατρικές πράξεις που έκαναν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, και αν θα μπορούσε πιθανότατα ακόμα και αυτό το ερώτημα να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν είχαν γίνει νωρίτερα άλλου είδους ενέργειες. Όλα αυτά θα μπουν στο κάδρο του ανακριτή, και βεβαίως αναμένουμε, μην το ξεχνάμε και αυτό, και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία απαιτούν τον δικό τους χρόνο. Και όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα αυτά, ενδεχομένως, όποια και αν είναι η ποινική τους μεταχείριση αύριο που θα ακούσουν το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας, χρειαστεί να κληθούν και πάλι σε απολογία προκειμένου να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, αυτή η δικογραφία αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από εκεί και πέρα φαίνεται πως...
0: ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια ελέγχου για ένα αρρύθμιστο, όπως αποδεικνύεται, πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας και αναγέννησης.
2: Μήνα. Και ο ίδιος γνωρίζει εκ των προτέρων τι αδικήματα μπορούν να διαπιστωθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, και αναφερόμαστε είτε σε αδικήματα που αφορούν κυρίως τα παραβάσεις της ειδικής νομοθεσίας, ή ακόμα και αδικήματα οικονομικού εγκλήματος.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μινά Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς στη συνολική αποτίμηση μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα ασκούν σκληρή κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, ενώ στοχεύουν και στη συσπήρωση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας την αμυντική θωράκιση και διπλωματική ενίσχυση της χώρας με φόντο και τις εντυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Πράγματι, τα βλέμματα και του Μεγάλου Μαξίμου είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως το αμέσως επόμενο διάστημα. Πλέον θα έχουν ενσωματώσει τον αντίκτυπο της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ουσιαστικά θα δώσουν ένα στίγμα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, για το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στο εκλογικό σώμα σε μια αφετηρία, θα έλεγε κανείς της προεκλογικής περίοδου, όπως αυτή που σηματοδοτήθηκε από την εβδομάδα της ΔΕΦ και από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν εκεί από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που δίνει έμφαση ήδη η κυβέρνηση είναι στην αντιπαράθεση γύρω από την κοστολόγηση των προγραμμάτων, και τούτο διεκδικώντας για τον εαυτό της το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας δημοσιονομικής υπευθυνότητας, όπως την περιγράφει, διεκδικώντας ότι η ίδια είναι εκείνη η οποία φροντίζει ώστε το κοστολογημένο πρόγραμμά της να μην έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκούς κανόνες και να είναι δεδομένο ότι δεν θα εμπλακεί ξανά η χώρα σε περιπέτειες όπως συνέβη στο παρελθόν. Κάτι που είτε λιγότερο είτε περισσότερο ευθέως το λέει σε σχέση με τα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Θυμόμαστε και για τον κύριο Τσίπρα όταν παρουσίασε το πρόγραμμά του ότι η κοστολόγηση που έγινε από την, και από το Οικονομικό Επιτελείο τελικά μίλησε για 40 δισεκατομμύρια σε ορίζοντα τετραετίας, αμφισβητώντας βεβαίως τα νούμερα τα οποία δίνει το ίδιο το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
3: Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ακούσαμε επί παραδείγματα τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κ. Πυρακάκη, μιλώντας στον Αντένα, να δηλώνει ότι τα μέτρα να τα χαρακτηρίζει γενικής φύσεως τα μέτρα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υπολογιστούν τα σχετικά κόστη. Ωστόσο, ο Υπουργός των Οικονομικών εκτίμησε ότι ορισμένα από αυτά τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό θα έχει συνέχεια, μια ανακύκλωση με λίγα λόγια, Απόστολε.
3: Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκείνος μίλησε για μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και θα λέει κανείς ότι το πολιτικό μήνυμα το οποίο προσπαθεί να εκπαίδευσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο όλης αυτής της προεκλογικής αντιπαράθεσης είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είπε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό και η απάντηση είναι εύκολη, όπως προσέγγισε ο κ. Μαρινάκης αυτό το ερώτημα, είναι ο ελληνικός λαός. Τώρα, βέβαια η κυβέρνηση Κατερίνα έχει μπροστά της και τα δύσκολα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία που ίδια θεωρεί ως συγκριτικό της πλεονέκτημα και νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα εξέπεμψε και ο κ. Μητσοτάκης από το Καστελόριζο αξιοποιώντας τον συμβολισμό βεβαίως ότι εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η περίοδος των μνημονίων και χθες προέβαλε την τελείως αντίστροφη εικόνα που υπάρχει σήμερα για την ελληνική οικονομία. Τα προβλήματα λοιπόν, τα ζητήματα που είναι ανοιχτά είναι το πρώτο που έχει να κάνει με την ακρίβεια, ειδικά από τη στιγμή που παρατηρείται και αυτή η εικόνα που παρατηρείται σε σχέση με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Έχουμε και τα κυβερνητικά στελέχη και τα Σφαιρακάκης.
0: Αν υπάρχει πλάν B, καθώς οδεύουμε προς το φθινόπωρο, θα ανοίξουν κάποιες στιγμές οι κάνουλες για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης και πέτε συνέχεια με λίγα λόγια, Απόστολε. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει πλάν B. Να δούμε στην πορεία τι ακριβώς εννοεί.
3: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο
0: το
3: επανέλαβε, λέγοντας ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος για έκτακτες καταστάσεις του 2026 και χρονικά υπό τον Οκτώβριο θα γίνει αξιολόγηση των μέτρων και από εκεί και πέρα θα στηριχθεί η κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί, αποφάσεις όπως ανέφερε. Επίσης ένα άλλο ζήτημα το οποίο δημιουργεί, θα λέει κανείς, αρκετή πίεση στην κυβέρνηση Κατερίνα, έχει να κάνει με την προσωπική θέση που εξέφρασε ο κ. Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας και το...
0: Συρρυκνώνοντας το στο δίμηνο πάνω κάτω.
3: Είναι το δίμηνο, τους δύο μήνες. Έχει υπάρξει με αφορμή αυτό, βεβαίως καταλογίζεται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι έχει κρυφή ατζέντα. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε σήμερα λέγοντας ότι αυτή είναι μια προσωπική θέση, την οποία έχει εκφράσει και άλλες φορές. Δεν είναι κυβερνητική, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως είπε, και υποστήριξε από τη δική του πλευρά ότι αυτή η θέση προβλήθηκε μισή. διότι ο ίδιος εκφράζοντας αυτή την προσωπική θέση, εκείνο που είπε είναι ότι μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και να επιδοτείται η εργασία όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας να πούμε, Κατερίνα, ότι ανέφερθηκες και εσύ στην στόχευση που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην συσπήρωση στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, εκεί που υπάρχουν οι πολύ σημαντικές διαδόσεις, καταγράφονται σταθερά από τις ευρωεκλογές του 2024 μέχρι σήμερα.
0: Σε συνάρτηση με την αναμεωνόμενη κίνηση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά και το οικειοθορούμενο κόμμα. Οπότε...
3: Ακριβώς, το οποίο γνωρίζουμε ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ασκεί πάρα πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Νομίζω μια βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να απαντά σε αυτά με τον τρόπο που το έκανε και ο κ. Μητσοτάκης και χθες μέσα από τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε από το Καστελόριζο. Και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ευκαιρία θα παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναδεικνύει τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ενδυνάμωσης των συμμαχιών της χώρας, της διπλωματικής ισχυροποίησης, της αμυντικής θωράκισης. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν μπροστά και διάφορα γεγονότα, όπως είναι η δεύτερη Μπελαρά που θα έρθει στη χώρα μας. Υπάρχουν ζητήματα ενεργειακά που επίσης εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ενδυνάμωσης του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας και της ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027 είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από αρκετές δεκαετίες. Είναι λοιπόν διάφορες, θα λέει κανείς, διάφορα γεγονότα μπροστά, στα οποία θα δούμε την κυβέρνηση να αναδεικνύει αυτή την επιχειρηματολογία που είναι κεντρική, θα λέει κανείς, στο πώς απευθύνεται στο ακροατήριο, στα δεξιά της.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, ικανοποίηση επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη την επομένη της εμφάνισης του Νίκο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στο επιτελείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η παρουσίαση του προγράμματος αποτυπώνει τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και γενικότερα τη στόχευση για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε κάθε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η αισιοδοξία απορρέει και από τους ξεκάθαρους πυλώνες, θα λέγαμε, Κατερίνα, που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διήμερη παρουσία του στη ΔΕΘ. Αυτούς θα μπορούσαμε να τους συνοψίσουμε σε τρεις τομείς, όπως είπαμε. Το πρώτο είναι ότι ξεκαθάρισε ότι η εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ είναι ο στόχος του κόμματός του. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα προχωρήσει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικά δίκαιο σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και να προσφέρει λύσεις και ανακούφιση στην κοινωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις παραγωγικές επενδύσεις, ενώ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο κοστολόγησε και τα μέτρα για τα οποία η κυβέρνηση του καταλογίζει ότι είναι ανεφάρμοστα και ότι θα ρίξουν τη χώρα στα δημοσιονομικά βράχια. Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι για τη 13η σύνταξη πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε δύο δόσεις, με την πρώτη δόση το 2027 και τη δεύτερη το 2030. Είπε ότι το κόστος της είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Για το 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή του μέχρι το τέλος της επόμενης τετραετίας, με κόστος 1,270 εκατομμύρια ευρώ. Και χαρακτήρισε επίσης δημοσιονομικά ουδέτερη την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους. Είπε ότι η επαναφορά του ΕΚΑΣ σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας θα κοστίσει 540 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ στα δημόσια αγαθά διευκρίνησε ότι το μέτρο θα εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει έκρηξη της ακρίβειας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και στην ομιλία του αλλά και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε διατεθειμένος να καταθέσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην κοστολόγηση των μέτρων. σε ό,τι αφορά τώρα το εκλογικό σκηνικό, έθεσε την πρωτιά του Πασόκ στην απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Σημείωσε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα επιφέρει και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους που έχει στήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε σε αυτή ακριβώς τη βάση κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα κι αν πρωθυπουργός δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι που κλείνει ουσιαστικά οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία με το.
0: Υπενθυμίζοντας και την απόφαση του, τη σχετική απόφαση του συνεδρίου, στην οποία επιμένει λοιπόν η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με το ενδεχόμενο της ίδρυσης του κόμματος του κ. Σαμαρά, είπε ότι δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά οποιαδήποτε εκδοχή
0: της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αντίθετα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με δυνάμεις της αριστεράς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως είπε. Η αριστερά δεν είναι μία, σημείωσε και εξήγησε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, εφόσον υπάρχουν κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην παραγωγή και στο κοινωνικό κράτος. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει για κυβερνησία στη χώρα, σημειώνοντας ότι ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικού λαός. Παράλληλα, χαρακτήρισε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος επικοινωνιακό εκβιασμό και το Μητσοτάκης ή Ερντογάν αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας του Μεγάρου Μαξίμου και χαρακτήρισε επικίνδυνη την εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων για τη δημιουργία εκβιαστικών διλημάτων. Ξεκαθάρισε ότι ο Πασόκ έχει στόχο την πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις, γιατί είναι ο μόνος δρόμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να εφαρμόσει όσα υπόσχεται. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων. Είναι ένα από τα μέτρα που το ΠΑΣΟΚ προωθεί και λέει ότι με αυτά θα υλοποιήσει και τα μέτρα του.
0: Μάλιστα.
4: Και ξεκαθάρισε ότι οι ισχυροί πρέπει να πληρώσουν περισσότερο από ό,τι αδύναμοι. Κατερίνα.
0: Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος. Να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα αναλυτή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπασίλειο.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιχείρησε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σε ετοιμότητα διακυβέρνησης της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν το κεντρικό του μήνυμα, ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Εκτιμάτε ότι το πέτυχε?
5: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν μία από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι κατά πόσο πόρτιος τρόπος με τον οποίο παρουσίασε το πρόγραμμά του είναι αρκετός για να εμπνεύσει την εκλογική βάση του κινήματος να εργαστεί περισσότερο ενώπιση των επόμενων εκλογών. Γενικότερα η αίσθησή μου είναι ότι έκανε και αυτός το ίδιο λάθος που έχουν κάνει και οι προηγούμενοι.
0: Ποιο, δηλαδή, κύριε Σεφερτζή?
5: Έδωσε έμφαση στο να παρουσιαστεί ένας κατάλογος μέτρων, ο οποίος όμως πλέον δεν πείθηκε εύκολα την κοινή γνώμη και κυρίως δεν λειτουργεί παρακινητικά. Αντί να δουλεύουν περισσότερο το αφήγημα ενός νέου τύπου διακυβέρνησης, ασχολούνται με το κόστος και την αξιοπιστία μέτρων τα οποία δεν πρόκειται να συγκινήσουν ποτέ τους πολίτες, ακριβώς επειδή υπάρχει η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί από το παρελθόν, όταν οι πολίτες βλέπουν ότι όλες αυτές οι προγραμματικές διακηρύξεις ελάχιστη σημασία έχουν στο τέλος της γραφής, διότι κανένας δεν εφαρμόζει τελικά αυτά τα οποία εξαγγέλνει.
0: Οπότε εδώ, κύριε Σεφερτζή, μου δίνετε την πάσα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει καταφέρει με λίγα λόγια το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Μητσοτάκης να σύρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια συζήτηση στην πραγματικότητα λογιστικού περιεχομένου και όχι πολιτικής ουσίας?
5: Ακριβώς γι' αυτό μιλάω για λάθος, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν στέκει πραγματολογικά. Ενώ δεν μπορούμε να μιλάμε για το κόστος ενός προγράμματος ή για την κοστολόγησή του όταν δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας οποιασδήποτε νέας οικονομικής πολιτικής και πολύ περισσότερο μιας οικονομικής πολιτικής που υποτίθεται ότι στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με ποιο τρόπο θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη το ποιες θα είναι οι συνέπειες της εφαρμογής του?
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μια στοχευμένη στρατηγική από πλευράς της κυβέρνησης η οποία την ευνοεί, κύριε Σεφερτζή?
5: Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Περί αυτού πρόκειται και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Είναι εκτός του ζητούμενου της κοινής γνώμης που είναι ποιος έχει να προτείνει τι για μια διαφορετική πορεία όταν όλοι έχουν απολύτως την πεποίθηση ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει στην στρατηγική της πρωτιάς, ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, και το ερώτημα είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου ή είναι κάτι μαχητό για το ΠΑΣΟΚ? Το θεωρούμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα κάτι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Για ποιο είναι λόγο κάτι... επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης, πιστεύετε?
5: Ναι, διότι νομίζω ότι με έναν μηχανικό μάλλον τρόπο επαναλαμβάνει τη συνταγή περί δημιουργίας εντυπώσεων εν όψη ακριβώς εκλογικής μάχης,
0: ναι,
5: τη στιγμή που εκείνο το οποίο ζητά η κοινή γνώμη είναι περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη αίσθηση της πραγματικότητας.
0: Mm-hmm.
5: Το να επιμένει στην εκπλήρωση ενός στόχου που καλώς ή κακώς η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ανέφικτος,
0: mm-hmm,
5: δεν έχει καμία απολύτως αποτελεσματικότητα. Επιπλέον αφήνει αναπάντητο το ερώτημα που θέτει πάλι το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, για ποιον λόγο οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, mm-hmm, δεν μπορούν ύστερα από τόσα χρόνια να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης,
0: mm-hmm,
5: τέτοιο που να τους επιτρέπει να συσταθούν σε αντίπαλο δέος απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
5: Και όταν το ζητούμενο γενικότερα είναι να φτάσει η χώρα σε ένα επίπεδο πολιτικής συνεννόησης που να της επιτρέψει να φύγει από τον εγκλωβισμό των ρήξεων και των συγκρούσεων και να πάει σε αναζήτηση νέων συνθέσεων, δεν έχει κανένα νόημα από πλευράς πολιτικής αποτελεσματικότητας να αναλώνεται σε μια τέτοιου τύπου λογική που δεν παρακολουθεί παρά μια ελάχιστη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Η σκληρή εκλογική. Οι υπόλοιποι μένουν παντελώς αδιάφοροι μπροστά σε κάτι το οποίο δεν θεωρούν ότι είναι καν πραγματικό.
0: Κύριε Σεφερτζή, προϊόντος του χρόνου εκτιμάτε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα δίπολο όπως το γνωρίζαμε στο παρελθόν στο πολιτικό σύστημα? Βλέπουμε δημοσκοπικά δεύτερη την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να υπογειωθεί και να έχουμε ένα δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
5: Είναι μία εξέλιξη πιθανότερα η πλέον πιθανή. Το αυτολογώ βέβαια.
0: Ναι,
5: η πλέον πιθανή εξέλιξη. Παρόλα αυτά,
0: ναι,
5: δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Διότι αν υπάρχει ένα διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές, είναι ακριβώς το αν το εκλογικό σώμα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αναζήτησης νέων πολιτικών ισορροπιών,
0: mm-hmm,
5: άρα και μορφών διακυβέρνησης, ή θα πάει σε μια επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του διπολισμού, που σε αυτή την περίπτωση βεβαίως το κενό που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να συσταθεί σε αντίπολο δέος, θα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα στην διαδρομή μέχρι τις εθνικές κάλπες εκτιμάτε ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να κάνει την ανατροπή σε ό,τι αφορά την δεύτερη και τρίτη θέση?
5: Στην πολιτική όλα μένουν ανοιχτά μέχρι να κρυθούν.
0: Mm-hmm.
5: Αλλά επειδή συνήθως πηγαίνουμε με βάσει το νόμο των πιθανοτήτων, είναι η αλήθεια ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις εκείνες που να τον κάνουν ανταγωνιστικότερο απέναντι στην Ελλάς, αν και βεβαίως, εάν εξακολουθήσει η Ελλάς να κάνει τα λάθη που έκανε το τελευταίο διάστημα με τις κακοφωνίες μεταξύ των στελεχών της και μάλιστα νέων στελεχών, αυτό θα αποδειχθεί στον δρόμο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε να καταγράφεται μια φθήνουσα πορεία για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύετε ότι θα αντέξει ως τις εκλογές και πού θα διοχετεύσει τους λεγόμενους αντισυστημικούς ψηφοφόρους για τους οποίους συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά το κόμμα της?
5: Το δεύτερο ερώτημα είναι των πολλών εκατομμυρίων. Διότι πράγματι εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Εάν συνεχίσει η φήμης απορία του κόμματος Καριστιανού, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο κενό στο πολιτικό σύστημα, αντίστοιχο με το κενό που άφησε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Τσίπρας.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό λοιπόν το καινούριο κενό πιθανότατα να καλυφθεί με έναν τρόπο που θα προκαλέσει πολλές αναταράξεις, κυρίως στο βαθμό που θα απελευθερώσει ψήφους οι οποίοι θα κατευθυνθούν είτε προς την κατεύθυνση του κόμματος Σαμαρά,
0: mm-hmm.
5: ή και αυτό είναι ο μεγάλος άγνωστος, προς την κατεύθυνση μορφωμάτων προς τα οποία ο Κασιδιάρης θα δώσει τη στήριξή του.
0: Mm-hmm.
5: Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης φαίνεται να μην έχει απασχολήσει,
0: mm-hmm.
5: διότι εκείνο το οποίο φαίνεται ότι εξακολουθεί να εγκλωβίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα,
0: mm-hmm.
5: είναι η επιμονή να θεωρεί αυτόν ευρωπαϊκή εξαίρεση. Δεν παίρνει τα μηνύματα που στέλνουν οι εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη,
0: mm-hmm.
5: μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία.
0: Βέβαια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην πορεία. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
5: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ο πολιτικός επιστήμονας αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής. Εμείς παραμένουμε βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά έντονης πολιτικής και κινηματικής δραστηριότητας εισέρχεται το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας φθινοπορεινής αντεπίθεσης. Πάμε στον Κώστα Κορέλη, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το στίγμα έχει δώσει ήδη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με τις τελευταίες παρεμβάσεις του, ενώ η κομματική μηχανή ανεβάζει στροφές με περιοδίες, συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις χώρους δουλειάς και προετοιμασίες για τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος. Πρώτο μέτωπο θα είναι η ακρίβεια, οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις, όπου βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα του Περισσού με την καθημερινότητα των εργαζομένων. Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ωστόσο, δεν πρόκειται να περιορίσει και τα πειρά του στην κυβέρνηση. Στον Περισσό θεωρούν ότι η συζήτηση για την αναδιάταξη της κεντροαριστεράς και οι διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα επιχειρούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε μια νέα εκδοχή κυβερνητικής εναλλαγής. Για το λόγο αυτό το ΚΚΕ, να πούμε κλείνοντας, αναμένεται να οξύνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, συγκλίνουν σε βασικές στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομικής πολιτικής. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στον απόϊχο των οικονομικών εξαγγελιών από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο προχωρούν από την Τετάρτη σε νέο γύρο κινητοποιήσεων με αιχμή του δόρατος, τη μονιμότητα, την αύξηση μισθών καθώς και την επαναφορά των δώρων. Πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως από τα συνδικάτα, καθώς βγήκε σε ΕΚΙ ΑΔΕΔΗ με ανακοινώσεις τους πριν από λίγο, απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ανέργων. Αντιδρώντας, Κατερίνα, στην πρόταση, η οποία ευνηδίως τέθηκε στο δημόσιο διάλογο για μείωση του χρόνου κάλυψης των ανέργων στους 2 μήνες, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας. Η συζήτηση αυτή ανοίγει ακόμη μια φορά σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία παραμένει διαχρονικά ανεπαρκή, τονίζουν, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 672.293, αριθμός υψηλότερος από τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι επιδοτούμενοι που πληρώθηκαν μέσα στο μήνα ήταν λιγότεροι από 1 στους 6. Παράλληλα, σχεδόν το 55% ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος. Και αυτή είναι η πραγματική εικόνα της υποτιθέμενης υπερπροστασίας, επισημαίνουν τα συνδικάτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ, μεθαύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής, με έτοιμα την ουσιαστική αύξηση μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων αποφάσισαν την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΦ, με προοπτική κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίηση σε κλαδικό επίπεδο, Κατερίνα, σε διάφορους κλάδους του δημοσίου, υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΑΔΔ.
0: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Στο διεθνή χώρο, αλλά παραμένοντας στο οικονομικό πεδίο, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείως στον Περσικό κόλπο. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι. Με τα νέα να είναι δυσίωνα σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών στην αγορά ενέργειας.
8: Έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλεια όσο και για την προσφορά, την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Προκαλεί αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά και τη λειτουργία του αγωγού East West. Αυτό όθησε το πετρέλαιο να ξεπεράσει σήμερα τα 108 δολάρια το βαρέλι και την τιμή βεβαίως του Brent να κινείται ανωδικά κοντά στα 104. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για να συζητηθεί το θέμα των στενών του Ορμούς στο

0: Για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αγωνία στο μεταξύ στους ναυτιλιακούς κύκλους και για τους 6.000 ναυτικούς, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία μέσα στο στενό του Ορμούς, τη στιγμή που συνεχίζονται, όπως ήδη αναφέραμε, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλια και φορτηγά πλοία, με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό ναυτικών το προηγούμενο 48ωρο. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, όπως είπες πολύ σωστά, περίπου 6.000 ναυτικοί. 400 περίπου εμπορικά κυκλία παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Περσικού κόλπου πάνω από 6 μήνες, δηλαδή από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αφού εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα επέτρεπαν τη μαζική και οργανωμένη έξοδό του. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO, δείχνουν ότι ως τις 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη, είχαν καταγραφεί 73 επιβεβαιωμένα περιστατικά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και είχαν σημειωθεί 21 θάνατοι ναυτικών από την έναρξη της κρίσης. Αυτός ο αριθμός προφανώς έχει αλλάξει για το Σαββατοκύριακο με νέες επιθέσεις, με αποτέλεσμα ένας ακόμη ναυτικός να σκοτωθεί και άλλοι 5 να τραυματιστούν μετά από επίθεση drone σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Η ανυπαρξία οδών ασφαλείας έχει σαν αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές εταιρείες να μην αφήνουν τα πλοία τους να μπουν στον Περσικό κόλπο, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να ξαναβγούν. Παράλληλα, η οποιαδήποτε συμφωνία είχε υπήρξει ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο και είχε επιτρέψει την μερικό απεγκλωβισμό πλοίων από την περιοχή, έχει καταρρεύσει προ πολλού, με αποτέλεσμα Ιούλιο και Αύγουστο κανείς να μην γνωρίζει εάν μπορεί να φύγει με ασφάλεια ή όχι. Γι' αυτό ο IMO, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες, παρότι έχει υπάρξει επαναβεβαίωση πως η ναυσιπλοεία πρέπει να είναι ελεύθερη σε περιοχές που βρίσκονται σε σύγκρουση, ζητούν τη λήψη μέτρων από τα κράτη τα οποία είναι σε πόλεμη κατάσταση, αλλά και τη λήψη μέτρων από όσους ενδιαφέρονται, προκειμένου η ναυσιπλοεία να μπορεί να αποκατασταθεί, να μπορούν να φύγουν τα δεξαμενόπλια κυρίως, αλλά και τα εμπορικά πλοία από την περιοχή και κυρίως να μην κινδυνεύσουν οι 6.000 ναυτικοί που εδώ και 6 μήνες παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Σε αυτό το φόντο πρώτων πυλών και νέες κινήσεις της κυβέρνησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην Earth News, προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα, το θεσμό της αυτοκατανάλωσης. Για να πάμε στον Κωνσταντίνο Σιωμπουρά να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο ενεργειακό πεδίο και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εξοικονόμηση και την ενεργειακή αυτονομία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Ο Υπουργός προανήγγειλε νέα προγράμματα με αιχμή το θεσμό της αυτοκατανάλωσης. Όπως είπε, πρόκειται για ένα πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, πολυκατοικίες, φούρνους και επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ενέργεια και να την καταναλώνουν. Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, είναι οι πολίτες να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια για δική τους χρήση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή δημοκρατία όπως την χαρακτήρισε. Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια, επισημένοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου οδηγούν συχνά τις κυβερνήσεις σε βραχυπρόθεσμες επιδοτήσεις. Όπως σημείωσε, όμως, η ουσιαστική λύση βρίσκεται στα διορθωτικά μέτρα και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να στηριζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε από τον ήλιο και τον άνεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σήμερα περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από αυτές τις δύο πηγές. Στο επίκεντρο όμως της συνέντευξης βρέθηκε και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου. Ο Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζοντας ότι η θέση αυτή δεν συνδέεται από κανέναν αστερίσκο. Αναφερόμενο στη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο, σημείωσε ότι πρόκειται για εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με εμπειρία από μεγάλα έργα στην Ευρώπη. Ο Υπουργός έκανε τέλος λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των μεγάλων ξένων επενδυτών προς την χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις φιλικές σχέσεις χωρίς όμως να δέχεται υποδείξεις. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αθηνοκεντρικά θα συνεχίσουμε εμείς. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια σημαντική συνάντηση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 5 το απόγευμα.

0: απόγευμα με κατοίκους, με εκπροσώπους των κατοίκων από τις 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα τυχοποιίας, ρηγματώσεις και ενδεχομένως και καθυδήσεις, στην πλατεία Κυψέλης, από όπου πέρασε ο Μητροπόντικας. Έχει τη συνάντηση σήμερα 5 ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, προκειμένου εκεί να παρουσιάσει τα δεδομένα και τις κινήσεις του Δήμου. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι η ανησυχία και προβληματισμό επικρατεί στο Δήμο της Αθήνας μετά την ευνίδια παρέτηση του Προέδρου της Αττικό Μετρό την περασμένη εβδομάδα, η οποία πρέπει να το σημειώσουμε ότι έγινε και αποδεχτή και από τους αρμόδιους υπουργούς. Να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή καλώς ή κακώς συνδέει το γεγονός της παρέτησης με το θέμα των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στην πλατεία Κυψέλης από τις εργασίες του Μετροπόντικα, ο οποίος έχει σταματήσει να λειτουργεί από τον περασμένο Απρίλιο με Ιούνιο, μετά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει επισημάνει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι στατικές μελέτες και να δοθούν και οι μελέτες ολοκληρωμένες που έχει κάνει η Αττικό Μετρό σχετικά με την περιοχή, ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις μελέτες για τα επόμενα, για τις επόμενες κινήσεις, να το πούμε έτσι, του Μετροπόντικα, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και ταυτόχρονα να παρουσιαστούν βάσει των μελετών και τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί στα κτίρια.
1: Ναι, και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να προαναγγείλω για την δεύτερη ώρα, γιατί είμαστε σε δίωρη έκδοση και αυτή την εβδομάδα η μεσημερινή ενημέρωση, ότι θα έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος επίσης, ο οποίος έχει υποστεί το σπίτι του εκτεταμένες ζημιές, να μας μεταφέρει και την δική του εικόνα το τι θα συζητήσουν σε αυτό το ραντεβού που έχουν στις 5, είπαμε έτσι, Γιώργο,
0: ναι, με τον Δήμαρχο Δημαρχείο, βεβαίως, και πρέπει εδώ να, και κλείνω με αυτό, να τονίσουμε ότι το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν επισημανθεί σε 14 πολυκατοικίες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κτίρια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και επίσης εδώ μιλάμε για πολυκατοικίες πολυόροφες, μιλάμε για ζημιές οι οποίες άμα έχουν να κάνουν με το στατικό κομμάτι και καθυζήσεις, τα έργα στήριξης, ή να δούμε και αν μπορούμε να γίνουν αυτά τα έργα στήριξης, είναι αποζημιώσεις πολύ μεγάλες και έργα τα οποία είναι κοστοβόρα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτά δεν μπορούν να τα αντέξουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, των διαμερισμάτων. Εκεί πρέπει, από τη στιγμή που φανεί ότι η ζημιά έχει γίνει το Μητροπόντικα, εκεί υπάρχουν αποζημιώσεις. Και μιλάμε για αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Δεν είναι τώρα το αν θα γίνει το έργο, αν πέσει μια πολυκατοικία 2, τι θα γίνει.
1: Μακριά από εμάς και που το συζητάμε, αλλά το προλαμβάνει Κρήτων του θεραπεύει.
0: Ναι. Και γι' αυτό έχει παραγγείλει τις μελέτες να ολοκληρωθούν. Εκτιμούν στο Δήμο ότι μέσα στο μήνα θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα από τις μελέτες. Και επίσης να μην το κρύβουμε ότι μέσα εκεί στην όλη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης, έτσι, εμπλέκεται ο Δήμος Αθηναίων, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, εμπλέκονται οι ιδιωτικοί οι οποίοι έχουν βάλει κάτοικοι και βέβαια το ΤΕΕ, έτσι, προκειμένου να λάμψει αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού τώρα, μεγάλη ελληνική διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τη Ζαγκλίν Λέτζουν, αποσπά το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, σε μια τελετή με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
2: Καλό μεσημέρι. Έπεσε η αυλαία της 83ης Μόστερ στο ιστορικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί ήταν και τιμόμενη χώρα, αλλά κυρίως με τη διπλή νίκη της σκηνοθέτριας Ζακλίν Λέτζου. Η ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα» κατέκτησε και το βραβείο σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες, αλλά και το βραβείο συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Φυσικά το πιο σημαντικό είναι το σκηνοθεσίας, έτσι. Η Κριτική Επιτροπή εξήρε την πρωτοτυπία του οράματος της Ζακλίν Λέτζου. Καλέτζου. Μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό σημειώνεται ότι η ταινία άγγιξε ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι πολιτική χωρίς να είναι διδακτική, τραγική χωρίς να είναι δραματική, κωμική χωρίς ρητορία. Είναι μια ταινία που μιλάει για το θάνατο, αλλά υπάρχει τόση ζωή, υπάρχει η οικογένειά μας μέσα στην ατέλειά της. Η υπόθεση της ταινίας αντλεί έμπνευση από τα γεγονότα της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αλλά η Ζακλίν Λέτζου έχει τονίσει ότι είναι μόνο η έμπνευση και δεν είναι πρόθεσή της να καπηλευτεί τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, δεν είχε καν ετοιμάσει λόγο, αφιέρωσε τη διάκρισή της, ίσως δεν πίστευε ότι θα το πάρει, τη διάκρισή της σε όσους αναζητούν τη φωνή τους μέσα σε ένα χαοτικό κόσμο και έκλεισε την ομιλία της με τη φράση «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά». Να πούμε ότι ο Χρυσός Λέοντας απονεμήθηκε στο δράμα «Woman Unknown» της Δανοεγύπτιας Μέιελ Τουκί, που ήταν η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε 13 υποψηφιότητες. Και πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στο ντοκιμαντέρ «Ναζα» των Ισραηλινών ερευνητών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σόρ. Η ταινία απέσπασε στο Λίντο παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών στην πρεμιέρα και έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελα στο Ισραήλ. Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζαχάρ ανακοίνωσε πως θα κινήσει διαδικασίες για την αφαίρεση της Ισραηλινής ηθαγένειας από τους δύο δημιουργούς, κατηγορώντας τους μάλιστα για προδοσία, στο ίδιο μήκο σχήματο και ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Το 80 λεπτό αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι. Απλά να πούμε τι είναι λίγο, για να το καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτές τις αντιδράσεις. Βασίζεται σε 24 ανώνυμες μαρτυρίες μελών του Ισραηλινού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών και μέσα από αυτές αποκαλύπτονται όλες οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να οδηγηθούν στο θάνατο μεγάλος αριθμός αμάχων μέσα στα σπίτια τους στη Γάζα. Και μάλιστα ο τίτλος αυτός Ναζα σημαίνει είναι ένα, το ακρονίμιο που χρησιμοποιούσαν για να εκτιμήσουν τον αριθμό των αμάχων που μπορούν να χτυπήσουν σε ένα πλήγμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσια. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η τέταρτη αγωνιστική του προθέματος Super League βρήκε τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο στην βαθμολογία. Οι πράσινοι επιγράψαν με σκορ 3-0 του Πανετολικού χθες στο Ολυμπιακό στάδιο και εκμεταλλεύτηκαν τα στραβοπατήματα και της ΑΕΚ και του αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός σώθη 0-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Πάω Κάρι 2. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Σε ορθολογία ο Παναθηναϊκός προηγείται με 12 βαθμούς, να ακολουθούν ο ΠΑΟΚ με 9, Όφη και Πανετολικός με τους ίδιους βαθμούς, η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παίξουν τα σημαντικότερα παιχνίδια Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και τέλος στο βόλεϊ, απόψε στις 10 η ώρα σε ερευνητές μετάδοση από την ΕΡΤ2, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ που διεξάγεται στην Ιταλία.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-1000. Η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, Λεωφόρο Αλεξάνδρος και Κατεχάκη κατά διαστήματα, Βασιλής Σοφία στην άνοδο από τον Ευαγγελισμό έως τη Φιδιππίδου στους Αμπελοκήπους, στην Λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου στο ύψος των στρατιωτικών νοσοκομείων, Σταδίου και Πανεπιστημίου, Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην Κάθοδο από το Χίλτον έως την Αρδιτού, στην Λεωφόρο Κηφισίας από το Υγεία έως τον κόμβο των Αμπελοκήπων κατά διαστήματα και στα διορεύματα, στην Μεσογείο και στα διορεύματα στο Πεντάγωνο, Βουλιαγμένης κατά διαστήματα και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς θα συνεχίσουμε έως τις 4 εδώ με τη μεσημερινή ενημέρωση. Στο μεταξύ ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Αυτή την ώρα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες θαυμαστές ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία. Μία νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ, σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Τον Οκτώβριο στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Το στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. 11 τραυματίες από διαρροή αερίου αμμονίας σε βιομηχανικό συγκρότημα στην πόλη Άκαμπα στη Νότια Ιορδανία, όπως δήλωσε εξωματούχος στο Reuters. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19-28 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, την κλειδίσον στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Αθήνα 984.
11: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί.

0: Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα πάμε μαζί ως τις 4. Ανοίγουμε αυτή τη δεύτερη ώρα επιστρέφοντας με την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με το ενδεχόμενο επανόδου του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή. Ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, διεύθυνση, σας θυμίζω, εγκληματικής οργάνωσης, αύριο αποφυλακίζεται. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια είδηση που προκάλεσε αίσθηση, έχει ανοίξει ήδη συζητήσεις. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, είναι ο διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, επίσης πρόεδρος της Τεχνόπολης. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Συνιστούν για εσάς σημείο ευνηδιασμού τα δεδομένα που διαφαίνονται στον ορίζοντα, είναι κάτι που το περιμένατε, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Νομίζω ότι το περιμέναμε σε όλες τις διαστάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί είναι με πιο περίεργο τρόπο μερικές φορές η ιστορία παίζει τα παιχνίδια της, το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αυτές τις μέρες που συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Και με έναν τρόπο, επειδή ο ίδιος καταδικάστηκε για συγκεκριμένες πράξεις και έχει νόημα να τις θυμίζουμε και να τις θυμόμαστε αυτές τις πράξεις, ως Διευθυντής Εγκληματικής Οργάνωσης έχει καταδικαστεί για υποκίνηση σε πράξεις βίας. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης αποδεδειγμένα ήταν καθοδηγητής του μεγάλου πογκρόμ που έγινε το 11 στους δρόμους της Αθήνας με έναν νεκρό μετανάστη θύμα και πάνω από 100 τραυματίες. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος δηλαδή του οποίου η συμμετοχή σε πράξεις βίας ή η υποκίνηση σε πράξεις βίας δεν ήταν μια παρεμπίπτουσα ιδιότητα κατάσταση της πολιτικής του δράσης, ήταν η ουσία της πολιτικής του δράσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει εκτίσει την ποινή του. Και με την έννοια αυτή η αποφυλάκησή του ήταν αναμενόμενη. Νομίζω ότι έχει προαναγγελθεί με κάποιο τρόπο η απόπειρά του να επανέλθει στην πολιτική σκηνή. Το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο η εμπλοκή του στην πολιτική όσο οι συνθήκες, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η κοινωνική κατάσταση που οδηγεί κοινωνίες σαν την ελληνική στο πολύ χαμηλό, κατά τη γνώμη μου, σημείο. Κάποια μέλη τους να βλέπουν ανθρώπους σαν τον Κασιδιάρη να αποτελούν λύση ενός πολιτικού προβλήματος και όχι κομμάτι του πολιτικού προβλήματος.
0: Άρα μας λέτε ότι το εξίσου ανησυχητικό ή ίσως και περισσότερο είναι ότι βρίσκει η φορέα υποδοχεία έκφρασης, κύριε Παπαϊωάννου. Και με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία εσείς αναφερθήκατε της διεθνούς συγκυρίας, πρέπει να συνεκτιμήσουμε αυτά που συμβαίνουν και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Αναφέρομαι στην άνοδο της ακροδεξιάς, στο πρόσφατο παράδειγμα των εκλογών, τη νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΔ στο κρατήδιο της Αξονίας. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεκτιμήσουμε και το φαινόμενο του τραμπισμού και την επιρροή του στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
1: Ισχύει, όπως το λέτε. Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο συμβολική, αλλά και ουσιαστική, η ανοιχτή υποστήριξη του Elon Musk σε πρόσωπα που έχουν πολύ στενή σχέση με πράξεις βίας, ή την υποστήριξη στο ΑΕΦΔ στην Γερμανία, αλλά και η αναφορά του στον Κασιδιάρη.
0: Απροκάλυπτα, λοιπόν.
1: Απροκάλυπτα. Ναι. Επίσης, νομίζω ότι έχει ένα νόημα να θυμηθούμε, εγώ επειδή είμαι εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα στέκομαι στο γεγονός ότι προσωπικότητες σαν του Κασιδιάρη, προσωπικότητες που έχουν μια επικοινωνιακή ικανότητα και μπορούν να θολώνουν κιόλας τα νερά, χρησιμοποιώντας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάλληλα.
0: Ήταν το επόμενό μου ερώτημα. Τι επιρροή έχουν τα social media, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, και
1: έχουν
0: τι επίδραση
1: επιρροή,
0: έχουν.
1: Ναι. Έχουν επιρροή και αυτό είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτής της νέας ακροδεξιάς, η πολύ εντατική και συστηματική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολλών πλατφορμών οι οποίες περνάνε κάτω από τα ραντάρ της παραδοσιακής πολιτικής. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα στεκόμουν ιδιαίτερα σε δύο χαρακτηριστικά που ο ίδιος προβάλλει. Έχει σημασία η αποδόμησή τους. Το ένα είναι ο δίθεν αντισυστημισμός του. Έχει ένα νόημα να θυμόμαστε και να θυμίζουμε ότι ο Κασιδιάρης είχε στενή συνεργασία με τον τότε Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Σαμαρά και μαζί κανόνιζαν τι θα ψήφιζε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Ο αντισυστημισμός αυτός δηλαδή είναι fake, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο που έχει πολύ σημασία, ενώ επειδή προβάλλουν έναν ηθικολογικό πατριωτικό χαρακτήρα, να αναφέρουμε και να θυμίζουμε διαρκώς τη στενή σχέση τους με την εθνικοσοσιαλιστική ναζιστική ιδεολογία που στη χώρα μας, αν μη τι άλλο, προκάλεσε αναλογικά από τις μεγαλύτερες εκατόμβες θυμάτων στην Ευρώπη.
0: Ναι. Και βεβαίως, κύριε Παπαϊωάννου, όλα όσα μας περιγράφετε δημιουργούν ακόμη μια εύλογη απορία. Πώς μπόρεσε και ενεργοποιήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στις φυλακές με σχετικά μεγάλη ευκολία, εκπέμποντας το μήνυμά του εύκολα προς τα έξω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας. Έχω την αίσθηση ότι τηρουμένων των αναλογιών, την ίδια αβελτηρία και ανεκτικότητα που επέδειξαν διοκτικές και αστυνομικές αρχές πριν από την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, ενώ πολλοί τους λέγαμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο βίας και θα πρέπει να διερευνηθεί, θα έλεγα ότι και η ανεκτικότητα που επεδείχθη απέναντι σε αυτή τη δραστηριοποίηση του Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή, ο οποίος είχε αναπτύξει πια μια διαδικτυακή δραστηριότητα σχεδόν ενός ενεργού πολιτικού,
0: έτσι,
1: μετέχοντας σε πολιτικές εκδηλώσεις, σε ομιλίες κτλ., δείχνει, δυστυχώς φοβάμαι, ότι μερικές φορές δεν διδασκόμαστε και θεσμικά από τα λάθη και τις παραλήψεις μας.
0: Ναι. Και τώρα βέβαια το άλλο ερώτημα είναι, βάσει της νομολογίας που υπάρχει, με ποιο περίβλημα μπορεί ενδεχομένως να κατέβει ως υποψήφιος στην πολιτική σκηνή, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, υπάρχουν άλλοι πολύ ικανότεροι και αρμοδιότεροι μου να μιλήσουν γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο περιορισμός που ουσιαστικά του επιβάλλεται είναι ότι δεν μπορεί ως καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης να ηγείται πολιτικούς σχηματισμούς στις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων όμως, οπότε μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα ένα πράγμα μόνο, ότι την προηγούμενη φορά που η νομοθετική εξουσία προσπάθησε διαρκώς να βρίσκει νέους τρόπους για να κλείσει την δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, και δεν τα κατάφερε και έδειξε και μία προχειρότητα σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να στρέψουμε την προσοχή μας ακριβώς στις κοινωνικές αιτίες που οδηγούν σε υποστήριξη προσώπων με εγκληματική δράση όπως ο Κασιδιάρης.
0: Mm-hmm.
1: Και κατά δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει η πολιτεία να εγκαταλείψει εκείνα τα όπλα που έχει, όταν αποδεδειγμένα άνθρωποι οι οποίοι απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και αυτό συγκεκριμένος το έχει κάνει στο παρελθόν πολλές φορές, διεκδικούν την πολιτική δραστηριοποίηση τους.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαϊωάννου. Φοβόσαστε ότι όλο αυτό το μοτίβο, το οποίο βλέπουμε να αναδύεται, όπως ανέφερα νωρίτερα, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να συνιστά υπό μία έννοια και κανονικοποίηση εντός εισαγωγικών της ακροδεξίας ατζέντας?
1: Η ερώτησή σας είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγα και εγώ στο τελευταίο σημείο. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πρόσωπα σαν τον Κασιδιάρη, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά μάλλον από το χώρο του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι η κανονικοποίηση αυτών των ιδεών από πιο συστημικές πολιτικές δυνάμεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Ο διάλογος που έγινε την τελευταία εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, ο πολιτικός διαγωνισμός ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και την εκ δεξιών τους αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Λατινοπούλου κτλ., γύρω από τα ομόφυλα ζευγάρια, τα σχολικά βιβλία, τη woke agenda κτλ., είναι ένας διάλογος που εγώ, αν ήμουν Κασιδιάρης, θα έτριβα τα χέρια μου χαμογελαστά και θα περίμενα να εισπράξω τα ωφέλη αυτού του διαλόγου. Γιατί ακριβώς, είτε στο μεταναστευτικό, είτε στα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων, αυτοί οι όλο και πιο προσυντηρητικές θέσεις μετατόπιση της ατζέντας κανονικοποιεί την ακροδεξία.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και πρόεδρος της Τεχνόπολης. Συνεχίζουμε στην ίδια θεματική ενότητα εμείς. Στο μεταξύ, αναφερθήκαμε και στο φαινόμενο του τραμπισμού. Το πολιτικό μοντέλο λοιπόν που ακολουθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάμι και ιδιαίτερα η ευθεία αντιπαράθεση του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στη μάχη τους απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Είναι κάτι στο οποίο στέκεται η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Για να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης με αφορμή τις αντιπαραθέσεις που έχει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο δήμαρχος ο Ζόραν Μαντάμι. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Χάρης Δούκας σε δηλώσεις του στο γύρο άκτη, υπογράμμισε ότι η μάχη που δίνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι μια πηγή έμπνευσης απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Μάλιστα ο ίδιος, ο κύριος Δούκας, αναφέρθηκε στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία που αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές κατά των περικοπών στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι ο κύριος Δούκας υπογραμμίζει ότι αν στηριχθεί ουσιαστικά η πολιτική συνοχής, είναι μια δημοκρατία η οποία έχει να κάνει με τις ρίζες του κάθε έθνους, του κάθε λαού. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να στηρίξουν την πολιτική συνοχή, προκειμένου έτσι να μην βρίσκει πρόσκαιρο έδαφος τα ακροδεξιά στοιχεία, και έτσι βέβαια να προχωράει κανονικά η δημοκρατία χωρίς να έχουμε προβλήματα τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν και τις επιπτώσεις τις αρνητικές που προκάλεσαν σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς για να περάσουμε για λίγο τώρα στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό γνωστού Βαρυπινίτη, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και εμπλέκεται σε ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό στα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρόκειται για τον Αλκέντ Ριζά, είναι ένα από τους πιο γνωστούς κακοποιούς και βαρυπινίτες. Ήταν εκτός φυλακών με κανονική άδεια, νόμιμα δηλαδή. Και τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο ενεπλάκησε ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, σε γνωστό beach bar της περιοχής, η αστυνομία έχει και βιντεοληπτικό υλικό. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια σήμαντη αφορμή, έναν διαπληκτισμό σχετικά με την μουσική του καταστήματος. Πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο γνωστός Βαρυπινίτης να πυροβολεί στον αέρα και να απαντάει ένα άτομο από την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, του καταστήματος επίσης με πυροβολισμούς. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας αλλοπαπός με διαμπερές τραύμα στο νόμο και μια γυναίκα από θράσματα από γυαλί στο πόδι. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, Κατερίνα, στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και στην σύζυγό του, η οποία εμφανίζεται και αυτή η συνειδιοκτήτρια. Το ενδιαφέρον είναι, Κατερίνα, τώρα ότι σήμερα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί έπρεπε ο Βαρυπινίτης να επιστρέψει στις φυλακές, ναι, μετά την λήξη της άδειάς του. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Mm-hmm. Και πλέον θεωρείται ως δραπέτης και είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας και άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του, δεδομένου ότι μπλέκεται και σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε νωρίτερα, Κατερίνα, mm-hmm, αλλά θεωρείται και ένας από τους πιο σκληρούς κακοποιούς στη χώρα μας.
0: Βέβαια, και εδώ τώρα υπάρχει πάλι το ερώτημα. Πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για έναν Βαρυπινίτη, έτσι, Δημήτρη, να παίρνει άδεια για πόσες μέρες? Δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο?
3: Πληροφορίες να φέρουν, Κατερίνα, ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι στις φυλακές έχει πάρει τουλάχιστον 15 με 16 φορές άδεια, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά, χωρίς κανένα παράπτωμα. Mm-hmm. Γι' αυτό προφανώς συνέχιζαν να δίνουν τις άδειες όπως πιθανότητα δικαιούται. Ωστόσο, αυτή τη φορά εμπλέκει σε αυτό το επεισόδιο. Δεν ξέρουμε τι ίσως τι άλλο έχει συμβεί. Και ο γνωστός Βαρυπινίτης δεν επέστρεψε σήμερα στις φυλακές Δομοκού όπως όφελε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι αρχές. Να ευχαριστήσω πολύ τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Πέρο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι των ιατρών που διώκεται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θάνατη φόρα έκθεση. Αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών ο τραγουδιστής. Μία νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της άδειας και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο ΣΚΑΟΥ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρόνια, ο Δήμος Αθήνας αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Έλατε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τελευταίο ημίωρο έως τις 4 θα είμαστε μαζί. Είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πέμπη Παναγοπούλου, Ειρήνη Ερκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης. Κάτοικος με εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι του με φόντο τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και αφορμή αυτής της επικοινωνίας μας είναι το προαναγγελθέν ραντεβού σας σε λίγη ώρα, θα πω, στις 5. Έχουμε ήδη αναφερθεί εκτενώς με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Βεβαίως, με φόντο ή στη σκιά, αν θέλετε, της παραίτησης του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του κυρίου Χρήστου Καραδήμα. Συνεπώς, το ερώτημα είναι τι θα τεθεί από την δική σας πλευρά προς την Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, η παραίτηση ακολούθησε την παραδοχή του Υπουργού στη Βουλή ότι όντως υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία των κτηρίων. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο λέμε εδώ και μήνες και το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό το αρνόντουσαν. Τώρα, στη σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο θα συζητήσουμε τις από κοινού ενέργειες που θα κάνουμε. Θα του ανακοινώσουμε και εμείς δικές μας, από τη δική μας πλευρά, τι ενέργειες νομικές θα γίνουν. Και θα του ζητήσουμε πάλι να παρέμβει ώστε να ζητήσει όλα τα στοιχεία του έργου από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία. Να ξαναζητήσουμε την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάσταση για όλα τα κτίρια. Και επίσης να μας καλύψει διάφορα αναγκαία έξοδα που αφορούν νομικά έξοδα, έξοδα εμπειρογνωμόνων, έξοδα διάφορα παρεμβάσεων.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εσείς μέχρι στιγμής έχετε κάποιο επίσημο έγγραφο από πλευράς της Ελληνικό Μετρό στα χέρια σας?
1: Όχι, όχι, όχι, κανένα.
0: Δεν έχετε κανένα?
1: Τίποτα απολύτως. Το μόνο έγγραφο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πόρισμα που βγάλαν οι εμπειρογνώμονες που όρισε ο Δήμος Αθηνών. Έτσι, το οποίο ακολούθησε κάποια στοιχεία που μας έδωσε η Ελληνικό Μετρό, τα οποία είναι και έλλειπη, έχουν πάρα πολλά λάθη και ανακρίβειες μέσα και δεν είναι και τα στοιχεία που είχαμε ζητήσει. Έτσι, γιατί χωρίς αυτά τα στοιχεία και οι εμπειρογνώμονες οι δικοί μας
0: δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οι δικοί σας εμπειρογνώμονες τι σας λένε, κύριε Κουτρουλάρη, με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής?
1: Λοιπόν, με βάση τα ελλειπή στοιχεία, ξαναλέω, τα ελλειπή στοιχεία που προσκόμισε η Ελληνικό Μετρό, τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι φαίνεται στο σύνολό της η αποτυχία όσον αφορά και τις εκτιμήσεις των ζημιών και της επικινδυνότητας στα κτίρια, αλλά και η λάθος υλοποίηση του έργου. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν καθυζήσεις σε πολυκατοικίες που ξεπερνούν κατά 4 φορές τα επιτρεπτά όρια. Αυτά είναι τεράστια νούμερα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν απαντήσεις στους κατοίκους, γιατί είναι τώρα 200 πλάς οικογένειες που ζουν 7 μήνες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, φόβου. Τα παιδιά τους έχουν γυρίσει γιατί ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουτρουλάρη. Αφορά 14 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης.
1: Όχι, δεν είναι 14.
0: Είναι πολύ περισσότερες.
1: Είναι 24.
0: 24.
1: 14 είναι οι πολυκατοικίες για τις οποίες μας έδωσε στοιχεία Ελληνικό Μετρό.
0: Α, μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν. Ναι.
1: Και η Ελληνικό Μετρό, όταν έκανε την εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο για να κάνει τους ελέγχους, η ίδια μέσα αναγράφει ότι οι έλεγχοι αυτοί αφορούν 20 κατελάχιστο πολυκατοικίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί μας δώσανε μόνο για τις 14.
0: Μάλιστα. Άρα είναι αρκετά περισσότερα τώρα και τα διαμερίσματα συμπεραίνουμε, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ναι, είναι πολύ περισσότερα. Και είναι και καινούργιες πολυκατοικίες οι οποίες ανακαλύπτουν ζημιές, οι οποίες θα προσθεθούν τώρα.
0: Α, θα προσθεθούν, λέτε, έχετε τέτοια εικόνα.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα, το οποίο προφανέστατα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα, γιατί μιλάμε... Για τις κατοικίες σας. Εσείς τώρα ή γνωστοί σας, πού μένετε, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, μένα στο κτίριο μου έχουν φύγει ενοικιαστές. Εγώ είχα βιάσει τον έναν όροφο που ήταν ο επαγγελματικός μου χώρος και είμαι ο μόνος που μένει βασικά μες στο κτίριο. Έτσι, στις περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες έχουν εγκαταλείψει οι νοικιαστές, ήταν οι πρώτοι που φύγανε. Είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν φύγει εδώ και πολλούς μήνες, οι οποίοι είχαν αγοράσει τα σπίτια τους με δάνεια πριν από 3-4 χρόνια. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες την άνοιξη και το καλοκαίρι που μας πέρασε, είτε είχαν φύγει μαζί με τα παιδιά τους, είτε διώξανε τα παιδιά τους και τα στείλανε σε συγγενικά σπίτια, γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα έχει διαταραχθεί και η καθημερινότητά σας προφανώς. Από τη μία, από την άλλη, τι γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει κάθε μήνα να καταβάλουν τα έξοδα επί παραδείγματι του στεγαστικού τους δανείου για ένα οίκημα το οποίο έχει υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές όπως μας περιγράφεται.
1: Αυτά είναι ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, είναι...
1: Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγραφή των ζημιών. Δηλαδή, οι μηχανικοί που ερχόντουσαν όλο αυτό το διάστημα στα σπίτια,
0: ναι,
1: κοιτάζανε ρογμές καθ' υπόδειξη των ιδιοκτητών. Που οι άνθρωποι ούτε ξέρουν τι να κοιτάξουν σε ένα σπίτι και τους δείχνανε μόνο αυτά που βλέπανε.
0: Δεν είναι.
1: Οπότε
0: ειδική.
1: Πρέπει να γίνει συνολική καταγραφή σε κάθε κτίριο για το τι ζημιές έχει υποστεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα που θα θέσετε σε λίγο στον κύριο Δούκα. Ε?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά τι άλλο θα του ζητήσετε.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξαναεπέμβει για να ζητήσουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Δεύτερο είναι να γίνουν στατική και τεχνική έλεγχη σε όλα τα κτίρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όταν γίνονται διαφορετικές καθυζήσεις και κάθεται κάθε πλευρά του κτιρίου σε μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να γίνουν μελέτες επάρκειας.
0: Mm-hmm.
1: Μετά είναι ότι θα πρέπει να μας καλύψει κάποια αναγκαία έξοδα δικαστικά, εμπειρογνωμόνων. Και, τα λοιπά. Και το πιο σημαντικό είναι το να προβεί και ο Δήμος πλέον μαζί με εμάς σε νομικές ενέργειες ενάντια στην ελληνικό μετρό και στην κοινοπραξία.
0: Άρα προαναγγέλλεται λοιπόν μια και νομική σας κίνηση κατά της ελληνικό μετρό, καταλαβαίνω,
1: σωστά,
0: κύριε Κουτρουλάρη.
1: Και το τελευταίο και πιο κρίσιμο είναι ότι για να επανεκκινήσει πάλι το έργο θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν γίνει όλες οι μελέτες και οι αποκαταστάσεις στα ήδη χτυπημένα κτίρια και μετά να υπάρχουν ξεκάθαρες και σαφείς εγγυήσεις ότι το έργο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ώστε οι κάτοικοι που βρίσκονται πάνω στη χάραξη να μην καταστραφούν όπως καταστραφήκαμε εμείς.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο θα έρθετε ή θα επιχειρήσετε να έρθετε σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, κύριε Κουτρουλάρη. Να θέσετε υπόψη τους και όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά να ζητήσετε και διαβεβαιώσεις για το έργο, εάν και εφόσον υποσυγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις πρέπει να εκκινήσει.
1: Αυτό το είχαμε ήδη κάνει. Δηλαδή, 3 μήνες μετά το περιστατικό, είχαμε έρθει σε επικοινωνία, είχαμε κάνει ραντεβού στο γραφείο του Υπουργού, όπου ουσιαστικά μας ανακοίνωσε ότι τότε έμαθε. Δηλαδή, ο Υπουργός, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος του έργου αυτή τη στιγμή, έτσι, και της ελληνικό μετρό, ισχυριζόταν ότι έμαθε με καθυστέρηση 3 μηνών για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και μετά όλα αυτά που περιγράψατε, εμείς τα είχαμε συμφωνήσει στη συνάντηση. Και δεν έγινε τίποτα απολύτως.
0: Ναι. Άρα υπάρχει θέμα και προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι είχατε λάβει διαβεβαιώσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ότι όλα είχαν γίνει σωστά και δεν υπήρχε πρόβλημα στατικότητας των κτηρίων κτλ.
1: Ακριβώς. Και δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το Υπουργείο. Μόνο ο Δήμος των Αθηνών ήταν από την αρχή δίπλα στους κατοίκους. Σε οτιδήποτε και αν ζητήσαμε. Από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος και ο Δήμος των Αθηνών και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ό,τι και να τους ζητήσαμε ήταν εκεί.
0: Μάλιστα, κύριε Κουτρουλάρη, αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας, αλλά θα πρέπει με ψυχραιμία, φαντάζομαι, και επί του πρακτέου να βρεθούν κάποιες λύσεις, έτσι ώστε να οριοθετήσετε τα επόμενα βήματά σας. Φαντάζομαι ότι έχετε δικηγόρο ο οποίος σας εκπροσωπεί όλους.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
0: Ο κύριος Καμπαγιάννης. Συνεπώς θα αναλάβει και τα περαιτέρω. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλά και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος με εκτεταμένες ζημιές και στη δική του οικία, εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε εμείς στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, καθώς στο Σεράφιο του Δήμου Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα εκδήλωση για την έναρξη ενός νέου ετήσιου θεσμού, των Athens ESG Awards. Στόχος να αναδειχθούν αλλά και να επιβραβευθούν πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην πόλη και την κοινωνία και στους τρεις βασικούς πυλώνες, το περιβάλλον δηλαδή, την κοινωνία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάστηκε σήμερα στο Σεράφιο και έχει στο επίγειο τη βιωσιμότητα, τη κοινωνική ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι φορείς και οι επιχειρήσεις στην πόλη. Ο λόγος και το Athens ESG Awards, ένα νέο ετήσιο θεσμό που εγγενίασε ο Δήμος Αθηναίων και στόχος του είναι να δείξει και να επιβραβεύσει πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα. Το ESG, και να το πούμε πολύ απλά, αφορά τρεις βασικούς άξονες: το περιβάλλον, τη κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την άλλη, πρωτοβουλίες με κοινωνικό όφελος και παράλληλα πρακτικές που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη σωστή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Αυτό έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, γιατί τα βραβεία δεν απευθύνονται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις, δημοτικές υπηρεσίες και εργαζόμενοι, οργανώσεις, συλλογικές και θεωρητικές ομάδες, αλλά και ενεργοί πολίτες, παρουσιάζοντας δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί και μπορούν να μετρηθούν ως προς το αποτέλεσμά τους. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι τα βραβεία, το Athens ESG Awards, θα πραγματιστούν για το Δεκέμβριο του 2025, όπου θα βρεθούν οι μεγάλοι νικητές. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τώρα εμείς θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και βρέθηκε και στο επίκεντρο των συζητήσεων και των εξαγγελιών από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο παίρνει μεγάλες διαστάσεις λόγω των υψηλών τιμών ενοικίασης και όχι μόνο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η βραχυχρόνια μίσθωση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και στο στόχαστρο επιπλέον της ΑΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους για περίπου 110.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων. Για να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Θάνο Πασχάλη. Έχει περισσότερα, έχει πληροφορίες. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να αναφέρομαι καταρχάς ότι πρόκειται για διασταυρώσεις οι οποίες γίνονται πλέον κάθε χρόνο, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, και αφορά, όπως ανέφερες και εσύ, περίπου 100 με 110-120 χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία μισθώνουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχοντας ως κύριο στόχο το εξής: την αποκάλυψη καταρχάς κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισπράξεων των ιδιοκτητών ακινήτων μέσω των πελατών τους, και κατά δεύτερον στόχος των στόχευση των διασταυρώσεων θα αποτελέσει επίσης και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όπου είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν. Η αγορά, να αναφέρουμε πως η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τους περιορισμούς που έχουν ήδη τεθεί εδώ και δύο χρόνια και ένα χρόνο φέτος σε τρία διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων και στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, έχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς μόνο να αναφέρουμε για την περσινή χρονιά υποβλήθηκαν μέσω των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2,5 περίπου εκατομμύρια δηλώσεις διανυκτερεύσεων πελατών. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται στα 973 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από 888 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2024, δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 10%. Τώρα, από αντίστοιχες διασταυρώσεις που πραγματοποίησε πέρσι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, να αναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία τι εντόπισε. Εντόπισε καταρχάς 24.383 μοναδικά αφημή ιδιοκτήτες, δηλαδή ακινήτων με αφημή, με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων. Επίσης, 1500 περίπου φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από τρία ή περισσότερα κίνητα,
0: ναι,
2: χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας,
0: mm-hmm,
2: και επίσης 12.145 περιπτώσεις ακινήτων χωρίς αριθμό, να έχουν δηλώσει δηλαδή τον αριθμό μητρώου ακινήτου ή να μην έχουν έγκυρο αριθμό μητρώου ακινήτου, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν και με εντολή ακόμα από τις πλατφόρμες, τις γνωστές πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά τα στοιχεία πώς προκύπτουν? Αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι κάθε χρόνο τα τελευταία 4 με 5 χρόνια υπάρχει πλέον σύμβαση συνεργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες στέλνουν τα στοιχεία,
0: ναι,
2: στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γίνεται η αποτύπωση των στοιχείων, γίνεται η διασταύρωση, είναι πολύ εύκολη πλέον η διασταύρωση,
0: mm-hmm,
2: αποτέλεσμα να βγαίνουν και οι παραβάτες, να εντοπίζονται και οι παραβάτες.
0: Ναι, το θέμα είναι, Θάνο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι αυτό το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αντανακλά ευθέως σε αυτό το balance της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης των κατοικιών, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος το στεγαστικό και για τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν κατοικία και προσενοικίαση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουν, και αν εντοπίσουν πρέπει να καταβάλουν ένα πολύ υψηλό κόστος όπως προανέφερα. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε, αναλύθηκε και από Βήματος ΔΕΘ, από τους πολιτικούς αρχηγούς, με ορισμένα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι ήδη εφαρμόζονται, να υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια ειδικά στα αστικά κέντρα που πιέζονται, ή ακόμη και πλαφών στις τιμές, στις περιοχές ή στις ζώνες περιοχών που εντοπίζεται ιδιαίτερη πίεση στεγαστική.
2: Αυτό που ανέφερες είναι δύο πιθανά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι κατά πρώτον σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει και προσφορά, να υπάρχει ένας περιορισμός εκεί για να απελευθερωθούν κατοικίες για μακροχρόνια συμβόλαια που αφορούν Έλληνες,
0: ναι,
2: που,
0: ναι,
2: μπορούν να εργαστούν, να υπηρετήσουν εκεί είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε αστυνομικοί,
0: mm-hmm,
2: είτε καθηγητές κτλ. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι υπό εξέταση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, είναι το ότι η έγκριση του, αν λειτουργεί ως μακροχρόνια, με μακροχρόνια μίσθωση ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, να λαμβάνεται ομόφωνα από όλους τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Γιατί ήδη υπάρχουν περιπτώσεις,
0: mm-hmm,
2: που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια διαμαρτυρόμενοι για την οχλαγωγή ή τα προβλήματα που δημιουργούνται στους υπόλοιπους
0: ιδιοκτήτες. Αλλά και θέματα ασφάλειας, βέβαια.
2: Και ασφάλειας με αποκτήρια διαμαρτυρόμενοι για την οχλαγωγή ή τα προβλήματα που δημιουργούνται στους υπόλοιπους.
0: Αλλά και θέματα ασφάλειας, βέβαια.
2: Και ασφάλειας με

0: Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα για τα παιδιά στο σχολείο. Την Παρασκευή ήταν η μέρα αγιασμού, να θυμίσω. Στο μεταξύ συνεχίζεται η συζήτηση σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα του Υπουργείου Παιδείας και την ικανότητα να καλύψει όλα τα σχολεία της χώρας με εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες για τα λεγόμενα κενά στα σχολεία. Έχουμε ανακοινώσεις προθέσεων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Σε ακούμε.
1: Έχουμε λοιπόν μια παρέμβαση σε αυτό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο οποίος προανήγγειλε, λέει, και νέες προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κενά σε θέσεις διδακτικού προσωπικού. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον έλεγχο του Υπουργείου η σημερινή κάλυψη των σχολικών μονάδων βρίσκεται πάνω από το 85%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, τις οποίες ο ίδιος τοποθετεί προφανώς το υπόλοιπο, στο 15% των συνολικών αναγκών. Ο κ. Παπαδομαρκάκης όμως επέμεινε ότι η δεύτερη φάση προσλήψεων θα επιτρέψει την κάλυψή του. Το επόμενο λοιπόν κρίσιμο βήμα θα είναι αυτό το δεύτερο κύμα, η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία, όπως προανήγγειλε ο ίδιος, προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των προσλήψεων αναμένεται, όπως είπε, να κινηθεί γύρω στις 6.500, με στόχο να καλυφθούν ειδικότητες, οι οποίες θα εξακολουθούν μέχρι το τέλος του μήνα να υπάρχουν κενά. Το κρίσιμο ζήτημα, προφανώς, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι εάν αυτές οι 6.500 προσλήψεις θα αποδειχθούν ικανές, αρκετές για τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί μετά την έναρξη των μαθημάτων, καθώς τα λειτουργικά κενά μεταβάλλονται συνεχώς από παραιτήσεις, από συνταξιοδοτήσεις, από μη αναλήψεις υπηρεσίας, από άδειες, νέες άδειες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η πραγματική εικόνα θα την γνωρίζουμε, θα αποτυπωθεί τις επόμενες εβδομάδες, αν δηλαδή οι μαθητές σε λίγες μέρες από τώρα θα ξέρουμε αν έχουν πράγματι όλους τους εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα, ή αν μετά τη δεύτερη φάση θα εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά κενά, ούτως ώστε να γίνει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, μια τρίτη φάση προσλήψεων μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Ισίδωρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω και πάλι τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, πριν περάσουμε σε αυτή την άσκηση εκένωσης που είχαμε δικαστικού κτηρίου σε πραγματικό χρόνο για πρώτη φορά σε ελληνικό δικαστήριο, ήθελα να σε ρωτήσω αν είχαμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη και τους δύο γιατρούς.
2: Κατερίνα, βρισκόμαστε έξω από το κτίριο 10, ναι, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς εδώ είναι το γραφείο του ανακριτή που σε λίγη ώρα θα περάσουν την πόρτα του, το ζεύγος των κατηγορουμένων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε δύο πράγματα, καθώς πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στα δικαστήρια και ο συνήγορος της περάσπισης του, ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος είπε ότι η πρόθεσή του είναι να απολογηθούν οι εντολείς σήμερα. Άρα περιμένουμε να δούμε πρώτον εάν τα στοιχεία που έχουν φτάσει, τα καινούργια στοιχεία που έχουν φτάσει στον ανακριτή, είναι τέτοια ώστε να τους απαγγείλει την αναβαθμισμένη.
0: Αν έχεις την καλοσύνη, σε χάσαμε για λίγο. Μήνα, να επαναλάβεις την τελευταία πρόταση.
2: Έλεγα λοιπόν ότι μένει να δούμε μετά και την τοποθέτηση αυτή του συνηγόρου υπεράσπισής τους, αν ο ανακριτής με βάση τα καινούργια στοιχεία που έχει στα χέρια του θα απαγγείλει την συμπληρωματική κατηγορία, την αναβαθμισμένη κατηγορία στους δύο γιατρούς, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εντός της ημέρας, και αν μετά από αυτό, εάν συμβεί, εμείνει η υπεράσπιση στο να απολογηθούν σήμερα ή ζητήσει να έρθουν και να απολογηθούν αύριο. Άρα μέσα στην επόμενη περίπου μία με μία μισή ώρα, εκτιμώ ότι θα έχουμε εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ανακριτική διαδικασία και ποια θα είναι τελικά η κατηγορία που θα βαρύνει το ζεύγος των γιατρών, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν αρνηθεί την πράξη που τους αποδίδεται. Ναι. Και βεβαίως, ανάλογα με την κατηγορία, παίζει και τον δικό τους ρόλο, καθώς εξαρτάται από την πράξη, από το αδίκημα για το οποίο θα απολογηθούν τελικά, και η ποινική τους μεταχείριση. Ναι. Δηλαδή μετά κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.
0: Μάλιστα. Εγώ υπενθυμίζω ότι διώκονται καταρχάς για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία θα εισφέρει και η τεχνολογία μεταξύ άλλων, Μίνα, να υπάρξει αναβάθμιση

0: της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο παρεπιπτόντως υπενθυμίζω ζητά και η οικογένεια του αδικοχαμένου αγαπητού καλλιτέχνη. Τώρα, για να κλείσουμε με αυτό το οποίο προανήγγειλα νωρίτερα σε ό,τι αφορά την άσκηση εκένωσης δικαστικού οκτηρίου για ζητήματα πυρασφάλειας. Είναι θέματα τα οποία καλό είναι να συζητάμε και να μην τα ξεχνάμε, ότι τα θυμόμαστε συνήθως σε κάτι δύσκολες στιγμές.
1: Αφού γίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε το αντίστροφο. Δηλαδή η διοίκηση του εφετείου της Αθήνας αποφάσισε και έκανε άσκηση εκένωσης σε πραγματικό χώρο του δικαστικού μεγάρου, με την παρουσία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών που ήταν μέσα. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, Κατερίνα, γιατί πέρα από το ότι γίνεται για πρώτη φορά, και αυτό είναι το δημοσιογραφικό στοιχείο, γιατί σε καθημερινή λειτουργία του εφετείου, ο κόσμος που υπολογίζεται ότι μπαίνει μέσα στο δικαστικό κτίριο της οδού Λουκάρεως, ανέρχεται σε περίπου 5.000 άτομα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε μια έκτακτη περίσταση, είτε θεσμού είτε φωτιάς, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε συνδυασμό με την βοήθεια της ομάδας πυρασφάλειας που έχει γίνει επίσημη πρωτοβουλία της διοίκησης του εφετείου της Αθήνας και σε συνδυασμό με την δικαστική αστυνομία, να μεταφέρει με ασφάλεια τον κόσμο έξω, έτσι όπως ακριβώς έγινε σήμερα. Υπολογίζεται ότι ήταν περίπου στα 600 με 700 άτομα. Κατάφεραν να βγουν όλοι με ασφάλεια καθοδηγούμενοι στον χώρο του Αρείου Πάγου, στον εξωτερικό χώρο του Αρείου Πάγου. Και αυτό που μόλις ανέφερες και εσύ ήταν και η επισήμανση του υποδιοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού του κ. Μεσημεργή, ο οποίος έχει συνδράμει αποφασιστικά και στα μαθήματα πυρασφάλειας που έχουν γίνει στο εφετείο, όπου είτε ούτε λίγο ούτε πολύ απευθυνόμενο και στους δικαστές και στον κόσμο, ότι αυτό που έγινε σήμερα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Και στόχος είναι δύο φορές το χρόνο να γίνεται τέτοιου είδους άσκηση. Για την ιστορία να σου πω ότι σήμερα χρειάστηκαν 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Εκείνος με βάση την εμπειρία του είπε ότι δεν ήταν κακός ο χρόνος, ωστόσο τη δεύτερη φορά μπορεί ο χρόνος αυτός να μειωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί κάθε φορά που μειώνεται ο χρόνος και με ασφάλεια οδηγούνται οι πολίτες σε τέτοιου είδους ασκήσεις εκτός του δικαστικού μεγάρου, βρίσκονται πιο προετοιμασμένοι σε ένα απευκταίο γεγονός που όμως θα μπορέσει να σώσει ζωές, όπως και αυτός είναι ο στόχος για την οργάνωση τέτοιου είδους διαδικασιών.
0: Για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μήνα, το προλαμβάνει Κρήτων του Θεραπεύην και τα έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς αυτά να συμβαίνουν.
1: Έτσι, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, Κατερίνα, η διοίκηση του εφετείου έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, δηλαδή έχουν προηγηθεί σε προηγούμενες δικαστικές χρονιές και μαθήματα πυρασφάλειας. Υπάρχει πια οργανωμένο ιατρείο που λειτουργεί στο εφετείο υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχουν δύο απεινιδωτές μέσα στο κτίριο που χειρίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, ένα στην εισαγγελία θετών και ένα στο εφετείο. Όλα αυτά γιατί βλέπουμε στην καθημερινότητα τι συμβαίνει. Και το κρίσιμο είναι αυτό, να υπάρχει πρόληψη και όχι να ερχόμαστε μετά να δούμε τι δεν έγινε καλά.
0: Ναι, και το θυμόμαστε όλοι παρεπιπτόντως, με αφορμή το περιστατικό που είχαμε ζήσει τους προηγούμενους μήνες με τον συνταξιούχο, ο οποίος είχε εισβάλει μέσα στο δικαστήριο και πάλι άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια των δικαστηρίων και των ελέγχων που διενεργούνται. Είναι κάτι σχετικό και παρόμοιο με αυτό που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Και αναλογιζόμενοι πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των συμπολιτών μας που καθημερινά βρίσκονται στο κτίριο του εφετείου για την αναζήτηση του δικαίου, του δικαστικού τους αγώνα, καθίσατε αναγκαίο να υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα, εφόσον υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν και τα μέσα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο να σχεδιάζεται
0: πώς να υλοποιηθούν με λίγα λόγια.
1: Έτσι, αλλά να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν σωστά με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Ήταν ένα πρώτο βήμα, περιμένουμε και τα επόμενα βήματα, και δεν είναι τυχαίο να σου πω κλείνοντας ότι σε αυτήν την πρώτη προσπάθεια εκ μέρους του εφετείου της Αθήνας ήταν παρόν και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και εκ μέρους του Υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Λάσκος, θέλοντας να δείξουν ότι τέτοιου είδους προσπάθειες μόνο για το καλό των πολιτών μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Να ευχαριστήσω θερμά την καλή συνάδελφο δικαστική συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς για την ακρόαση από τις 2. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα δώσω σκυτάλι σε πολύ λίγο στην Λία Ιατρίδου. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ήλια Ιατρίδου. Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν το δημοφιλή τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες θαυμαστές ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από τις 7 χθες το απόγευμα έως τις 12 σήμερα το μεσημέρι. Μετά το πέρας της εξώδειο ακολουθίας, η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη οδηγήθηκε στο τρίτο κημητήριο Αθηνών, όπου αυτή την ώρα τελείται η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κατά την έξοδο του φερέτρου από την εκκλησία, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Μία νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Τον Οκτώβριο, στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε επίσης περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Δικαιολογημένα θεωρεί το Κρεμλίνο τα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεών του. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
4: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου
8: Ηρακλείου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρισιωάννου.

Παρέα και σήμερα μαζί εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι, που λέει και ο σοφός λαός. Βέβαια το λέει για την Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να μπούμε με καλή ψυχολογία στη Δευτέρα. Λίλη Φωτοπούλα απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Βαρβάρα Βιτζιλίου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μουσικές διαλέγει όπως πάντα ο Νίκος Λιμπερόπουλος, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Πέμη Παναγοπούλου, που απαντά, παίρνει και απαντάει στα μηνύματα σας. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. 984 on air, μία λέξη, set, papakigmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και Viber, το πιο εύκολο, γρήγορο και το πιο δημοφιλές από όλους τους τρόπους επικοινωνίας, 6948-984-984. Η επικαιρότητα είναι βέβαια γύρω από την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που πέθανε τόσο άδικα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν οι ενδείξεις. Δεν δικάζουμε κανέναν, ούτε καταδικάζουμε κανέναν, ούτε θέλουμε τέτοιο ρόλο, αλλά υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, όπως προκύπτουν τουλάχιστον από τις πληροφορίες του ρεπορτάζ αστυνομικού και δικαστικού, κυρίως αστυνομικού, ότι πολλά πράγματα φαίνεται να πήγανε λάθος, αρχής γενομένης από κάτι που δεν είναι άποψη κάποιου ή εκτίμηση ή ένδειξη. Είναι ότι κακώς, παράνομα, γινόταν διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και όχι στο νοσοκομείο. Δηλαδή αυτό είναι η πρώτη καραμπινάτη παρανομία που συνέβαινε στην περίφημη κλινική που πουλούσε ευεξία. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι, είναι πολλά τα ερωτήματα που φυσικά θα τα απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές, γιατί και οι δύο κατηγορούμενοι πια γιατροί, το ζευγάρι αυτό των γιατρών που ο ένας είναι παθολόγος, οι άλλοι δεν, μάλλον δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, είναι γιατρός, είναι ανειδίκευτη γιατρός, γιατρός που έχει τελειώσει λέει, στη Χαβάη και στον ιατρικό σύλλογο είναι δηλωμένη ως ανειδίκευτη και έκανε παράνομη πλασμαφαίρεση στο Μαζονάκι χωρίς από ό,τι φαίνεται να τηρήθηκαν καν στοιχειώδες προδιαγραφές ασφαλείας ή ό,τι προβλέπεται εν πάση περιπτώσει από το ιατρικό πρωτόκολλο. Βέβαια θα μου πεις τι πρωτόκολλο τώρα, αφού κακώς γινόταν αυτό το πράγμα εκεί πέρα, και οι καινούργιες πληροφορίες σήμερα λένε πάλι από το ρεπορτάζ, έτσι μένει όλα αυτά να επιβεβαιωθούν και επίσημα, αλλά ότι προσπαθούσαν καμιά ώρα κάτι να του κάνουν χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ, ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτηματικά, και βέβαια πέρα από το τραγικό χαμό του ανθρώπου αυτού που τύχαινε και τόσο δημοφιλής καλλιτέχνης, είναι αποκαλύφθηκε ότι ούτε επί της ουσίας έλεγχοι γίνονται. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και να λέει ότι έχει άδεια. Ο άλλος είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο και έκανε λέει πλασμαφαιρέσεις για να καθαρίσει το αίμα από τις τοξίνες. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που αφορά πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές ασθένειες. Δεν είναι για να πηγαίνεις να καθαρίζεις το αίμα σου, πόσο μάλλον σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Τι να κάνει, λέει, και ότι την έχουν πέσει τώρα όλοι στον πατούλι. Προφανώς έχει ευθύνες και ο ιατρικός σύλλογος, αλλά τώρα θα μου πεις, πήγε ένα κλιμάκι εκεί από τον ιατρικό σύλλογο. Οπότε καταλαβαίνουμε, αμυστή γίνεται και αυτή η δουλειά από τον ιατρικό σύλλογο με κάποιους εθελοντές. Δεν βρήκε το μηχάνημα, το είχαν κρύψει, το είχαν κάνει. Δεν βρήκανε κάτι τέτοιο. Έγινε και αυτός ο έλεγχος στα χαρτιά ή στα χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα δεν βρέθηκε κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ πέρα πρέπει να γίνονται πιο ουσιαστικά πράγματα, και η ευθύνη καλώς ή κακώς πέφτει πάνω στην πολιτεία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Παλιά είχαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, τώρα νομίζω έχει ενσωματωθεί σε μια εθνική αρχή διαφάνειας, δεν ξέρουμε τι κάνουμε τώρα εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος διαφημίζεται και συμμετέχει σε συνέδρια,
επιστημονικά κτλ. Λοιπόν, και διαφημίζεται ως κλινική ευεξίας, αντιγύρανσης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και είναι στην πραγματικότητα ένα παθολογικό ιατρείο που κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει, παράνομα προφανώς, και έχουμε τώρα και το θάνατο ενός ανθρώπου που θα δούμε εάν συνδέεται και πώς το τι έγινε σε αυτό το ιατρείο με το θάνατο του Μαζονάκη. Προφανώς χρειάζονται και έρευνα και συγκεκριμένες απαντήσεις. Λοιπόν, αλλά είναι φοβερό ότι είμαστε πάλι στη χώρα που μπορούν να γίνονται και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει και η απάτη του λευκού κολάρου, έτσι, της βιλάρας, της αυτοκινητάρας, του ιατρείου στο ψυχικό, της celebrity πελατείας, των παχυλών αμοιβών, θα δούμε γιατί γίνεται και φορολογικός έλεγχος. Και βέβαια υπάρχει και το εξής ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία. Πληθαίνουν οι πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία για την εκλεκτή και επώνυμη πελατεία του συγκεκριμένου ζεύγους. Είναι το πρώην top model, η γνωστή τραγουδίστρια, η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, ο πασίγνωστος τραγουδιστής. Όλοι αυτοί φέρεται να πήγαιναν εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνανε όλοι πλάσμα φαίρεση τώρα, δεν θα κάνουμε και τον detective τώρα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επώνυμοι, άσε τους ανώνυμους, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αλλά οι επώνυμοι άνθρωποι που πήγαιναν σε αυτούς, δεν πρέπει να βγουν λίγο να μιλήσουν, να μας πούν τι έκαναν, πώς τους βρήκαν, πώς πλήρωναν, έδιναν τίποτα, πλήρωναν κανονικά. Όλοι να μας εξηγήσουν λίγο ποιος τους σύστησε, πώς βρέθηκαν εκεί. Δεν έχουν μια ευθύνη κι αυτοί να μιλήσουν. Οι υπόλοιποι πελάτες της συγκεκριμένης κλινικής. Ή ξαφνικά δεν τον ξέρουμε, δεν τον είδαμε.

Μας λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, πες και για το αντίστοιχο κέντρο που άνοιξε η σύζυγος Χατζηδάκη στο Κολωνάκι και τα λοιπά, γιατί έχει πέσει λέει γραμμή αποσιώψης. Στο λεπτό. Αυτό τώρα ήταν, ξεκίνησε από ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Έχει απαντήσει και η σύζυγος του Χατζηδάκη. Βέβαια, για να μην τα μπερδεύουμε, η σύζυγος του Χατζηδάκη έχει ένα κέντρο έτσι προληπτικής και lifestyle medicine, έτσι τον λένε τον αγγλικό, τον αμερικάνικο όρο. Είναι μια κατηγορία έτσι καινούρια, μοντέρνα ιατρικής. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι πρόκειται για κάτι αντίστοιχο, ούτε η γυναίκα του Χατζηδάκη κάνει παράνομες αφαιρέσεις πλάσματος μέσα στο ιατρείο. Ναι, δηλαδή θέλω να πω, μην τα ρίχνουμε όλα στο blender, γιατί έτσι δεν βγαίνει άκρη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι κριτική θέλουμε στο Χατζηδάκη, αλλά αν κάποιος έχει να καταγγείλει κάτι συγκεκριμένο για τη σύζυγό του, ναι, αλλά τώρα να προσπαθήσουμε να πούμε ότι κάποια πατεωνιά γινόταν στο ιατρείο του αυτών των δύο που πέθανε ο Μαζονάκης και κάπως κάτι αντίστοιχο είναι και η γυναίκα του. Όχι, να είμαστε δίκαιοι τώρα. Αν κάποιος έχει να καταγγείλει κάτι παράτυπο, παράνομο, ανήθικο ή δεν ξέρω τι άλλο, να το κάνει. Αλλά γενικώς, ξέρεις, όλα μέσα στο blender, αγαπητέ Χρήστο, προσπαθώ να είμαστε προσεκτικοί και δίκαιοι. Δόξα τον Θεό, για το Χατζηδάκη έχουμε να κάνουμε κριτική για ένα εκατομμύριο πράγματα. Μέχρι και για την πώληση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom μπορούμε να το πούμε. Αλλά εντάξει, να είναι συγκεκριμένα πράγματα όμως, έτσι. Όχι στον αέρα.

και ένα άλλο, μια άλλη ενδιαφέρουσα οπτική από, που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί βλέπω ένα debate πάλι δημόσιο και στα social media, ενώ ο θάνατος, ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έριξε λίγο και αυτές τις γραμμές των λεγόμενων λαϊκών και εμπορικών με τους έντεχνους, και είδαμε καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής, από το Φίβο Δελιβοριά, το Μπάνο Βλάχο, το Μάλαμα, το Γκότσιρα, δηλαδή και οι λεγόμενοι, ας το πούμε, πιο έντεχνοι μίλησαν με πολύ ειλικρίνεια έτσι, και πολύ αυθόρμητα και πολύ ζεστά για το Γιώργο Μαζωνάκη. Μπορεί να μην υπηρετούσαν το ίδιο είδος μουσικής. Τι σημασία έχει τώρα, η μουσική είναι μία και ο καθένας ακούει αυτά που θέλει και αυτά που τον εκφράζουν περισσότερο. Άλλος αρέσει το heavy metal, άλλος το rock, άλλος τα λαϊκά, άλλος τα έντεχνα, δεν ξέρω εγώ τι. Ο καθένας ακούει αυτό που θέλει χωρίς να καταπιέζει και τους υπόλοιπους. Οπότε βλέπω τώρα ένα debate ότι ενώ οι ίδιοι οι μουσικοί έχουν ρίξει πια τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, κάποιοι έτσι κουνάνε και λίγο το δάχτυλο αφιψηλού και κοιτάξτε τώρα, λέει, αυτούς που τόσες χιλιάδες που πήγανε για το Μαζωνάκη και εντάξει τώρα και υπερβολή και αυτό. Παιδιά, μισό λεπτό τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Το ότι χιλιάδες κόσμος, απλός λαϊκός κόσμος, πήγε να δείξει την αγάπη του και την εκτίμησή του και να αποχαιρετήσει ένα λαϊκό είδωλο, γιατί αυτό ήταν ο Μαζωνάκης, ένας πολύ δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ένα παιδί από την Κοκκινιά που έκανε αυτή την καριέρα που έκανε, που είχε και τα θέματά του και τα πάθη του και τις ιδιαιτερότητές του και όλα αυτά που ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης. Έτσι είναι και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έχουν πολλές επιτυχίες, θετικές και αρνητικές. Το ότι χιλιάδες κόσμος επέλεξε να πάει, αυτό δεν είναι κάτι για να κουνάει κάποιος το δάχτυλο. Δηλαδή, ίσα ίσα είναι και μήνυμα για άλλους πολιτικούς, παραδείγματος χάρη, που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν ένα τέτοιο πλήθος. Για να μην θυμηθούμε και να συγκρίνουμε τα πλήθη σε κηδείες καλλιτεχνών και πρώην πρωθυπουργών ή πρώην πολιτικών ηγετών και τα λοιπά, που δυστυχώς η σύγκριση θα είναι και άδικη και άνηση. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα δείγμα, ένα σημάδι βαθιάς λαϊκότητας το ότι πήγε ο απλός κόσμος εκεί να εκφραστεί, να πει τον πόνο του, να τραγουδήσει τα τραγούδια του Μαζωνάκη, να αισθανθεί ότι συμμετέχει κάπου. Μην είμαστε με το δάχτυλο. Δεν μπορείς να καταγγέλεις τον ελιτισμό του Μητσοτάκη και απ' την άλλη να έχεις εσύ ο ίδιος ένα ελιτισμό, ας το πούμε δίθεν αριστερό, ότι να οι λαϊκούρες και εγώ η πνευματική ελίτ. Λίγο ψυχραιμία. Όλοι χωράμε σε αυτόν τον τόπο, ο καθένας να εκφράζεται όπως θέλει, χωρίς να ενοχλεί τους άλλους. Για όνομα δηλαδή.

Λέγαμε λοιπόν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και το θέμα λοιπόν είναι, τώρα ολοκληρώνοντας αυτό το σχολιασμό και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, είναι από κάθε τραγική ιστορία, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, μακάρι να μπορούσαμε να τον φέρουμε πίσω. Είναι πρώτον να διερευνηθεί εάν δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί και ποιοι έχουν ευθύνη και τι είδους ευθύνη έχουν και τι δεν έκαναν σωστά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτυπωθούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, να φροντίσουμε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και ό,τι αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να γίνει, για να μην έχουμε άλλη περίπτωση Μαζονάκη. Επώνυμου, ανώνυμου, δεν έχει σημασία, του οποιοδήποτε ανθρώπου, η ζωή του οποίου θα κινδυνεύσει επειδή κάνει κάπου κάτι που δεν πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η ιστορία και αυτό είναι βασικά ευθύνη του κράτους. Τίτλοι ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί μου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των ιατρών που διώκεται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Εφαρμογή για τον έλεγχο της άδειας και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελλάνη, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαίου κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Ράλι στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούς, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Ανησυχία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κριστιαν Βίγκαρ. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

80's λοιπόν, Locomondo. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρσιωάννη.

0: της. Ταιριάζει πάντως το τραγούδι τώρα που κάνουμε το πέρασμα από την υπόθεση Μαζονάκη που σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος. Πάμε τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα. Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε και αυτό το διβδόμαδο, εγώ θα το πω πανηγυράκι πολιτικό και οικονομικό, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε, ήταν και η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, ομιλία Σαββατοβράδυ, συνέντευξη τύπου τρίωρη την Κυριακή. Τώρα θα μετρήσουμε και δημοσκοπικά πώς πήγανε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εντάξει, ζούμε στη χώρα που γίνονται πλασμαφαιρέσεις, διαμερίσματα στο Κολωνάκι και δημοσκοπήσεις για το πώς πήγε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ πριν πάει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Αυτή είναι η Ελλάδα που έλεγε και ο Κώστας Σιμίτης. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Μάντζο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου. Καλό απόγευμα στους ακροατές μας και στους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πριν πάμε στη ΔΕΘ, να σας ρωτήσω κάτι, να ξεκινήσω τη συζήτηση με κάτι διαφορετικό. Γιατί ο Ανδρουλάκης ήταν στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο, όμως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο. Και εκεί είπε κάτι που συζητήθηκε. Δηλαδή, είπε στο Δήμαρχο, αναφερόμενο στο περίφημο διάγγελμα του Γιώργου Παπανδρέου το Μάιο του 2010 για την υπαγωγή στον τότε μηχανισμό στήριξης, το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο, και του λέει ότι ξέρω, λέει, πως σας πίκρανε η εικόνα του 2010, είναι άδικη η σύνδεση για το νησί και σήμερα η εικόνα του Καστελόριζου, λέει, χάρη σε μένα, δεν το είπε το χάρη σε μένα, αλλά αυτό εννοούσε, είναι διαφορετική. Είδα και μια έτσι αυστηρή απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου. Εσείς πώς το σχολιάζετε όλο αυτό σας? Νομίζω είναι κάτι που αφορά τον Γιώργο Παπανδρέου ή αφορά και συνολικότερα το ΠΑΣΟΚ αυτή η στάση του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, αφορά συνολικότερα το ΠΑΣΟΚ και πολύ περισσότερο αφορά συνολικότερα τη χώρα μας. Διότι, όπως σωστά απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου, αυτή η διαπίστωση του Πρωθυπουργού είναι ανιστόρητη και επικίνδυνη και πολιτικά. Δεν είναι απλώς δηλαδή επιφανειακή και ρηχή, είναι και επικίνδυνη, διότι φαίνεται ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν μάθει τίποτα και δεν έχουν συνειδητοποιήσει τίποτα από το τι σήμαινε τελικά αυτή η κρίση την οποία βίωσε η χώρα μας μετά το 2008-2009. Φαίνεται ότι όλες οι αιτίες της κρίσης, η ασυδοσία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά, οι απευθείας αναθέσεις, η αναξιοκρατία, η ολιγαρχία που χειραγωγεί την πολιτική και οικονομική ζωή, όλα αυτά τα οποία και το 2008-2009 είδαμε, προφανώς από το 2004 σε μια διακυβέρνηση άφρονος δημοσιονομικής διαχείρισης, Καραμανλή, Νέα Δημοκρατίας τότε, είναι ακόμα εδώ. Οι αιτίες της μεγάλης κρίσης τότε είναι ακόμα εδώ και ο κίνδυνος να επιστρέψουμε σε κρίση είναι επίσης ακόμα εδώ. Άρα αυτό που και ο πρόεδρος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ συνολικά αλλά και η χώρα μας οφείλουμε να θυμόμαστε και να επισημαίνουμε κάθε φορά είναι ότι πρέπει απέναντι στις παθογένειες του κράτους, της οικονομίας, της αγοράς να ερχόμαστε με δημόσιες πολιτικές και όχι με εφιολογήματα και ιστορικές ανακρίβειες να απαντούμε για να δημιουργούμε ανάπτυξη για όλους με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προτιμούν να συντηρούν τους ιδρυτικούς μύθους της κρίσης παρά να εξασφαλίσουν μια ιστορική συνέχεια για τη χώρα με όρους συνένεσης και πραγματικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η Ελλάδα.
0: Μήπως να τους ρωτούσατε τελικά ποιος είχε δίκιο? Δηλαδή, είχε δίκιο ο Σαμαράς με το Μητσοτάκη που καταψήφισαν το πρώτο μνημόνιο ή τώρα Πακογιάννη, ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Πλεύρης και ο Χρυσοχοΐδης, δηλαδή οι σημερινοί υπουργοί του Μητσοτάκη, που το υπερψήφισαν το πρώτο μνημόνιο? Δεν θα είχε ενδιαφέρον, ας πούμε, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία να το απαντήσει αυτό το ερώτημα? Γιατί θα το κάνετε?
1: Ναι, έχω ζητήσει πολλές φορές και στη Βουλή και στο Δημόσιο Λόγο έτσι να τοποθετηθούν πολλοί από τα μέλη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για το τελικά ποιος είχε δίκιο τότε. Γιατί δεν μπορεί να είχε δίκιο και η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Μητσοτάκη ως βουλευτή τότε το 2010 που έσκιζε μνημόνια και καταψήφιζε το πακέτο διάσωσης της χώρας με αποτέλεσμα σήμερα, αν ψήφιζε και κοινοβουλευτικά του ΠΑΣΟΚ τότε με τον ίδιο τρόπο σήμερα να ήμασταν στη δραχμή. Αλλά ξέρετε, δεν πήρα ποτέ απάντηση και Το αντίθετο, υπάρχουν και τραγελαφικά, όχι απλώς αντιφατικά φαινόμενα. Να βλέπεις, για παράδειγμα, τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος τότε όχι μόνο ήταν Πασόκ, αλλά ήταν πολύ Πασόκ, να κάνει μαθήματα στο σημερινό Πασόκ για την εποχή εκείνη και να λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει μαθήματα δημοσιονομικής συνέπειας, όταν το κόμμα στο οποίο τότε ανήκε, το Πασόκ δηλαδή τώρα, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, είναι εκείνο το οποίο μόνο του πήρε πάνω του τις αμαρτίες του κόμματος, το οποίο σήμερα ο κύριος Πιερακάκης ανήκει, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, και έσωσε τη χώρα και κράτησε όρθια την οικονομία και την κοινωνία. Το βέρτιγκο αυτό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως όσων προέρχονται από το Πασόκ, είναι δηλωτικό του ελλείμματος προσανατολισμού που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία τη μία ψαρεύει στα θολά νερά της δεξιάς με όλες τις, με τη στροφή προς τα δεξιά που παίρνει σε διάφορα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, και την άλλη παίζει τη δίθεν φιλελεύθερη και φιλευρωπαϊκή παράταξη, ενώ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει εγκαταλείψει κάθε τέτοιο στοιχείο που χαρακτηρίζει την πολιτική της.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα υποκρισίας. Κύριε Μάτζο, με τα πρώην στελέχη του Πασόκ που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρόσφατα είχαμε τον άλλο πρώην σύντροφό σας, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης. Τώρα συνδέεται αυτό και με το Καστελόριζο, γιατί πήγε να στείλει μήνυμα, λέει ο Πρωθυπουργός. Ο πρώην σύντροφός σας κάποτε στο Πασόκ, τώρα λέει ότι αν δεν ψηφίσουν Μητσοτάκη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ναι, δεν φταίω.
0: Τώρα είναι λογικά πράγματα αυτά να τα ακούμε.
1: Είναι ανεξάντλητες οι δηλώσεις και μπορούμε να κάνουμε ένα ανθολόγιο στο τέλος της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από διάφορες δηλώσεις διαφόρων στελεχών, όχι μόνο προερχομένων από το Πασόκ.
0: Αυτό δεν το ακούνε και το λέω επειδή είστε και το μεάρχης εξωτερικών.
1: Ναι,
0: αυτό τώρα, όταν το ακούει η τουρκική πρεσβεία και το μεταφέρει στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης λέει αυτό το πράγμα, αυτό είναι καλό για τη χώρα?
1: Όχι, βέβαια, είναι επικίνδυνο. Εγώ το λέω ευθέως. Κοιτάξτε, είναι απειλή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απειλεί τον λαό της χώρας μας. Δηλαδή, τι του λέει ευθέως? Δεν τον εκβιάζει, απλώς τον απειλεί. Του λέει ότι αν έχουμε εκλογές, που θα έχουμε εκλογές, έτσι λέει το Σύνταγμα. Τελευταία φορά που έλεγξα, λέει ότι στο τέλος της θητείας υπάρχουν εκλογές. Και μάλιστα, αν δεν έχουμε κυβέρνηση και χρειαστούμε και δεύτερες, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια περίοδος στην οποία συζητούμε το πώς θα συγκροτηθεί μια κυβέρνηση, έτσι ορίζει και πάλι το Σύνταγμα. Το λέω ξανά. Τότε θα κάνουν ντου απέναντι, μην έχετε καμία αμφιβολία, προσέθεσε.
0: Ότι είναι και σίγουρο, δεν είναι ότι το συζητάμε κιόλας.
1: Ακριβώς, είναι μια πολύ επικίνδυνη ανάγνωση των πραγμάτων. Είναι απειλή προς το εκλογικό σώμα για το πώς θα ψηφίσει. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, με τις γνώσεις τις ιστορικές που έχω, πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει λίγο, δεν θυμάμαι τελευταία φορά να έχουμε απειλή στο εκλογικό σώμα για την ψήφο με βάση εξωτερικό εχθρό. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω στη προδικτατορική δεξιά ενδεχομένως και τον τότε κομμουνιστικό κίνδυνο για να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Μιλάμε για πραγματικά πολύ θλιβερές και αντιδημοκρατικές συνθήκες. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει με την εξωτερική μας πολιτική. Θέλω να το πω και αυτό. Είναι πάρα πολύ τυχοδιοκτικό και βαθύτατα επικίνδυνο και αντεθνικό τελικά να βάζει τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τη διαφορά σου με έναν γείτονα, ο οποίος δεν είναι και πιο καλόπιστος και καλόβολος γείτονας, η Τουρκία, να τη βάζει στην προκρούστια κλίνη του προεκλογικού αγώνα και του μικροκομματικού συμφέροντος του κόμματος στο οποίο σήμερα ανήκεις, και έτσι να πιστεύεις ότι προσφέρεις και υπηρεσίες στην πατρίδα. Αυτό είναι, νομίζω, βαθιά επικίνδυνο και πραγματικά αντιδημοκρατικό.
0: Έχετε κάποια εξήγηση? Τώρα να σας κάνω και έτσι και μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση, γιατί είστε από τα νεότερα στελέχη του Πασόκ και από τα πιο προβεβλημένα και μου συγχαρήσατε και την κολακή, ας πούμε, και από τα πιο ελπιδοφόρα. Όμως πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ήταν πρωτοκλασσά τα στελέχη του Πασόκ όταν εσείς και εγώ ήμασταν στο σχολείο, παραδείγματος χάρη, σήμερα να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο? Ενώ με τον κύριο Φλωρίδη, πριν λέγατε και τον κύριο Πιερακάκη, εντάξει, αυτός είναι της γενιάς μας, αλλά θέλω να πω, πώς εξηγείτε, δεν είναι λίγο, πώς εξηγείτε αυτό το φαινόμενο των πρώην στελεχών του Πασόκ που γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως?
1: Να σας πω, νομίζω ότι είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής ηθικής και πρακτικής. Τι θέλω να πω, αν κάποιος έχει κάνει μια επιλογή και έχει προσπαθεί να τη δικαιολογήσει λέγοντας ότι γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη και όχι η γη γύρω από τον ήλιο, δηλαδή ότι άλλαξαν όλα γύρω εκτός από τον εαυτό του, ενώ είναι εκείνος ο οποίος τελικά έχει αλλάξει. Πολλές φορές, για να δώσει διαπιστευτήρια στο νέο του πολιτικό περιβάλλον, χρειάζεται να πλειοδοτήσει σε κομματικό πατριωτισμό. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά στελέχη, παλαιότερα και σε στελέχη τα οποία είχαν επιλέξει αλλιώς, είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμπροκειμένου τα τελευταία πολλά χρόνια με στελέχη τα οποία έχουν επιλέξει την αντίθετη κατεύθυνση προς τη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπουμε πολύ συχνά να δεχόμαστε επιθέσεις, αμφισβητήσεις της ίδιας μας της ιστορίας και της συνέπειας του κινήματος από πρώην υπουργούς, πρώην στελέχη. Και αυτό νομίζω είναι θλιβερό, γιατί ξέρετε, λατρεύω το ποδόσφαιρο πραγματικά βαθιά και παθιασμένα, αλλά ξέρετε, η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής με όρους μετεγγραφών είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να αποφύγουμε, διότι απογοητεύει τους συμπολίτες μας και τους δίνει την εντύπωση ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε και απλώς μια καρέκλα μας ενδιαφέρει και μια δουλειά. Ενώ υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν αρχές, υπάρχουν αξίες και στο τέλος της ημέρας όλοι έτσι πρέπει να αξιολογούμε.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος τώρα με αυτό που λέτε ότι είναι σωστό, αλλά παραδείγματος χάρη και εσείς όμως τα τελευταία λίγα χρόνια κάνετε κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώνονται μεταγραφές από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, στελέχοι, πρώην βουλευτές κτλ. Δηλαδή θέλω να πω, επί της ουσίας το ίδιο πράγμα δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχει διάκριση στις συμπεριφορές, δηλαδή το πώς κανείς βλέπει και την ίδια του την ιστορική διαδρομή.
0: Εγώ δεν ενώ ως αντακτική, δεν αξιολογώ τους ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, όχι,
0: πολιτική τακτική.
1: Και εγώ,
0: δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έκανε διεύρυνση παίρνοντας στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας και από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και από τα δεξιά της και από τα αριστερά της, και εσείς αντίστοιχα παίρνετε και από τα αριστερά σας.
1: Πάντοτε υπήρχαν στον πολιτικό χώρο και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με το πολιτικό της φάσμα, πάντοτε υπήρχαν μετακινήσεις και πάντοτε υπήρχαν διευρύνσεις και συμπαρατάξεις. Και εμείς τώρα βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας διεύρυνσης και συμπαράταξης. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με όρους αξιακούς. Και το επαναλαμβάνω και στέκομαι σε αυτό. Τα πρόσωπα που μετακινούνται να συμπεριφέρονται με σεβασμό και στην ίδια τους την ιστορία. Εγώ εκεί είναι η βασική μου ένσταση, δηλαδή δεν είναι τόσο στη μετακίνηση όσο στη συμπεριφορά,
0: στην ηθική διάσταση,
1: προς την παράταξη από την οποία προέρχονται. Και επειδή το έχω δει πολλές φορές στη Βουλή να συμβαίνει, είμαι μόνο 3 χρόνια εδώ, 3,5 πια, και έχω δει πάρα πολλές φορές να υπάρχει μια άδικη και ανήθικη, ναι, συμπεριφορά, πολιτικά πάντα ανήθικη συμπεριφορά προς την παράταξη, η οποία ανέδειξε και νομίζω κατέστησε γνωστού σε όλη την Ελλάδα μια σειρά στελεχών τα οποία σήμερα βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης με άλλη κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και πρακτικής πράγματι.
0: Να πάμε τώρα λίγο στη ΔΕΘ. Μια αποτίμηση έτσι της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εσείς τι κρατάτε, πιστεύετε ότι απαντήθηκε το κεντρικό ερώτημα, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει το ΠΑΣΟΚ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Εσείς τι κρατάτε από τη φετινή ΔΕΘ, που είναι και η τελευταία πριν τις εκλογές?
1: Όσο πιο αντικειμενικός μπορώ να είμαι, μου άρεσε πολύ και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν περιορίστηκε σε μια διάγνωση και σε μια διαπίστωση και σε έναν καταλογισμό ευθυνών. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν κάνει ό,τι μπορούν 7 χρόνια τώρα για να μας δείξουν πόσο αποτυχημένοι είναι στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, τη φορολογία, το κόστος ζωής. Εμείς προχωρήσαμε ακόμα περισσότερο. Ένα, νομίζω, τουλάχιστον 20%, τουλάχιστον 80% της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν ένας εμπροστοβαρής προγραμματικός λόγος, ο οποίος αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον 80% της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν ένας εμπροστοβαρής προγραμματικός λόγος, ο οποίος αναπτύσσεται σε βάθος

0: πολιτική στην οποία αφήνει πίσω του η κυβέρνηση, αφήνει πίσω της η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς προτείνουμε έναν άλλον τρόπο, έναν άλλο δρόμο για τη διακυβέρνηση του τόπου, με ένα άλλο μείγμα οικονομικό, αναπτυξιακό και φορολογικό. Άρα νομίζω ότι πρέπει έτσι να αξιολογηθούμε από τους συμπολίτες μας ως μια τελείως διαφορετική πρόταση διακυβέρνηση και όχι μια εναλλακτική διαχείριση.
1: Άρα, θα επαναλάβω έτσι λίγο με διαφορετικό τρόπο το ερώτημα. Το τελικό μήνυμα, σύνθημα πέρασε, δηλαδή θεωρείτε ότι ο κόσμος, ας πούμε, κατάλαβε λίγο περισσότερο από αυτή τη ΔΕΘ γιατί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή θέλει δουλειά λίγο ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση? Το λέω γιατί ακόμη και τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ομολογείται ότι δυσκολεύεστε για σειρά λόγων να περάσει το μήνυμα το δικό σας προς την κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή το μήνυμα, αυτά είναι οι τρόποι και οι δίωδοι που υπάρχουν. Τι θεωρείτε εσείς ότι είναι?
0: Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος, έτσι όπως ξεκίνησε και εξελίσσεται, είναι μια πολύ καλή και πολύ δημιουργική περίοδος για το ΠΑΣΟΚ, τόσο η συναισθηματική και ιδεολογική εκδήλωση στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη, κυρίως όμως η προγραμματική παράθεση των θέσεών μας και των προτάσεών μας στη Θεσσαλονίκη, είναι δύο γεγονότα τα οποία αυτή τη στιγμή δίνουν στο ΠΑΣΟΚ μια δυναμική που χρειαζόταν. Εγώ θεωρώ ότι το μήνυμα πέρασε και θα συνεχίσει να περνά από εμάς πια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε, νομίζω, μια εξαιρετική δουλειά και στην ομιλία και στην συνέντευξη τύπου, τεκμηριωμένα, σοβαρά, να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, και θεωρώ ότι πια από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι οι Έλληνες συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή, πολύ αξιόπιστη και τολμηρή πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Άρα σε εμάς πια, στα στελέχη του κινήματος, σε όλη τη χώρα, είναι στα χέρια μας η ευθύνη αυτό το πρόγραμμα, έτσι όπως επικαιροποιήθηκε και παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο στη Θεσσαλονίκη, να το επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο. Προφανώς δεν σταματάμε εκεί. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε, γιατί νομίζω σωστά το ρωτάτε και επιμένετε. Είναι στα χέρια τα δικά μας και ευθύνη δική μας αυτό να φτάσει παντού. Δεν το έχουμε προφανώς καταφέρει ακόμη, αλλά επειδή οι μήνες προς τις εκλογές, από ό,τι κατανοώ, υπάρχουν, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τον χρόνο και τον τρόπο, τους τρόπους που διαθέτουμε, να βρεθούμε παντού και να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή, η οποία είναι όχι απλώς ρεαλιστική, αλλά είναι και απολύτως επιβεβλημένη, αν κρίνουμε και από το κοινωνικό αίτημα για την πολιτική αλλαγή που καταμετράται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης.
1: Ωραία, να πάμε λίγο να σας στεναχωρήσω λίγο τώρα. Μέχρι τώρα θα πάμε έτσι λίγο στα δυσάρεστα. Αν δεχτούμε αυτά που λέτε, δηλαδή ότι η κυβέρνηση θα έχει κάνει θάλασσα με την ακρίβεια, αν όχι κερδοσκοπεί πολιτικά, γεμίζοντας τα δημόσια ταμεία με τους αυξημένους ΦΠΑ για να κάνει μετά επιδοματική πολιτική, αν δεχθούμε ότι τσαλαβουτάει και καταπατάει τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και όλα αυτά τα πράγματα που καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις, αν δεχτούμε ότι όλα αυτά είναι όπως τα λέτε, τότε η ερώτηση είναι γιατί ο Μητσοτάκης είναι για 11ο χρόνο μακράν πρώτος στις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ εδώ και 3 μήνες είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις, 15 μονάδες πίσω τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω, πώς το ένα που περιγράφεται, που ακόμη και αν κάποιος θέλει να συμφωνήσει μαζί σας, προσκρούει και στα δημοσκοπικά και εκλογικά ευρήματα των τελευταίων ετών, αλλά εγώ θα πω και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν είναι λίγο περίεργο ότι ο κόσμος ζητάει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά το κόμμα σας είναι τρίτο, ειδικά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάτε και περιγράφετε. Υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό, γιατί όλοι πράγματι και ένα 70% συμφωνούμε ότι χρειάζεται να αλλάξει πολιτική η πατρίδα μας.
1: Δεν συμφωνούμε όμως, το 70% δεν συμφωνεί, δεν έχει την ίδια άποψη για το πώς πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει διαφορά στο πώς.
1: Το 70% είναι από ακροδεξί μέχρι ακροαριστερού. Δεν είναι ένα πράγμα.
0: Προφανώς. Και αυτός είναι και ο κίνδυνος που πολλές φορές επισύ η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να επιβάλλει το δόγμα Μητσοτάκης ή χάος, όταν λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι το ίδιο. Προφανώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Τώρα, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διαφορές προφανώς. Και εκεί αρχίζουν τα προγράμματα των κομμάτων, οι θέσεις τους, ο λόγος τους, ο πολιτικός και η παρουσία τους η κοινωνική. Πώς γιώνεται ο πολιτικός λόγος στην κοινωνία και πώς εμπνέει ή αν εμπνέει την πολιτική αλλαγή. Εκείνο το οποίο εγώ βάζω ως παράμετρο στη συζήτησή μας, τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο κυρίως στις εκλογές, είναι η παράμετρος της συμμετοχής. Έχω την αίσθηση ότι στις δημοσκοπήσεις συμμετέχουν και απαντούν εκείνοι συνήθως οι οποίοι ψηφίζουν, οι οποίοι είναι επίσης πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη και διαρκώς διευρυνόμενη αποχή. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός και πολύ σοβαρός παράγοντας, τον οποίο κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει. Άρα

0: Το πρώτο που έχει να κάνει ένα δημοκρατικό κίνημα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, είναι να εμπνεύσει την επιστροφή των πολιτών στην πολιτική. Να επιστρέψει ο Δήμος στη δημοκρατία και να ψηφίσουμε. Με βάση την αλλαγή της συμμετοχής και την αλλαγή του εκλογικού σώματος πρακτικά, την ενεργοποίηση του εκλογικού σώματος πιο σωστά, μπορούν να υπάρξουν οι μεγάλες αλλαγές στο εκλογικό αποτέλεσμα, όχι απλώς στις δημοσκοπήσεις, αλλά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Όλες οι ανατροπές που γίνονται και γίνονται στην Ευρώπη, τους μήνες που συζητάμε, πρόσφατους μήνες, σε δύσκολες περιοχές και δύσκολες χώρες, όλες οι ανατροπές έγιναν όταν αυξήθηκε
1: η συμμετοχή του κόσμου. Λέτε. Μάλιστα. Ναι. Εσάς σας προβληματίζει όμως και το άλλο φαινόμενο, πέρα από την ενδεκαετή σχεδόν πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη, από αρχές του 2016, αν θυμάμαι καλά, πήρε το δημοσκοπικό προβάδισμα. Σας προβληματίζει και το ότι ένα κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την αματή εμφανίση, αν το λέω σωστά, εδώ και τρεις μήνες σας ξεπερνάει, ενώ είχατε κατοχυρώσει κατά κάποιο τρόπο τη δεύτερη θέση για ένα μεγάλο διάστημα, σας ξεπερνάει έστω και για κάποιες λίγες μονάδες οριακά στη δεύτερη θέση, που ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ένα παλιό παραδοσιακό οργανωμένο κόμμα με θεσμούς, με ρίζες στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους φορείς, και ουσιαστικά εσείς λέτε και ότι ο Τσίπρας είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα με 500 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Δεν σας προβληματίζει ότι σας ξεπερνάει δημοσκοπικά εδώ και τρεις μήνες?
0: Έχω την αίσθηση ότι αυτό όλο αλλάζει. Υπάρχει και εκεί μια δυναμική αποτύπωση των πραγμάτων. Μια δυναμική, συγγνώμη, εξέλιξη των πραγμάτων. Έχω πει ξανά πολλές φορές ότι το να εμφανίζει ένας πρώην πρωθυπουργός μια δεδομένη δημοτικότητα και να εμφανίζεται και να δημιουργεί ένα κόμμα σε ένα πολιτικό φάσμα το οποίο έχει το μέγεθος του ελληνικού πολιτικού φάσματος, δεν είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη, προφανές είναι ότι θα δημιουργήσει αναταράξεις προσωρινές. Το αν αυτές οι προσωρινές αναταράξεις θα μετουσιωθούν σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών μένει να αποδειχθεί, και από ό,τι κατανοώ και από την εξέλιξη δημοσκοπική των τελευταίων μετρήσεων, βέβαια αναμένουμε τις σωστές μετρήσεις και μετά τη Διεθνή Θεσσαλονίκη για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Σωστό.
0: Έτσι, κατάλαβα και την ένσταση την οποία αναφέρατε στην αρχή και συμφωνώ απολύτως με αυτήν. Αφού λοιπόν δούμε και τις μετρήσεις που έπονται, θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι πολιτικοί συσχετισμοί. Εγώ θεωρώ, πέραν της ανάλυσης που κάνω τώρα πολιτικά, ότι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες, προγραμματική αρτιότητα, στελέχη και φωνή ανεξάρτητη, φωνή αυτόνομη που μπορεί πράγματι να λέει και να δεσμεύεται ότι αυτά που λέει θα τα κάνει πράξη, έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ από την αντιπολίτευση. Επομένως, ένα κόμμα το οποίο πράγματι έχει δημιουργηθεί ως προσωπικό στοίχημα ενός πρώην πρωθυπουργού, χωρίς ιδεολογική επεξεργασία, χωρίς ιδεολογική, συγγνώμη, ταυτότητα, εγώ δεν έχω καταλάβει πλήρως την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος Ελλάς, χωρίς προγραμματική
1: κάτι οθυμότητα. Προοδευτικό, αριστερό, κεντροαριστερό, αριστερή συμπαράταξη λέγεται.
0: Ναι, ταυτόχρονα όμως το οποίο την Golden Visa δεν τη θεωρεί και τόσο ταξικό,
1: ναι,
0: και άδικο μέτρο, αλλά τη βάζει και
1: γιατί,
0: στο πρόγραμμα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος λέει ότι το πρόγραμμα της Ελλάς είναι 80% copy-paste του ΠΑΣΟΚ. Άρα ένας καλοπροαίρετος ή και κακοπροαίρετος θα έλεγε, αφού κατά 80% έχετε ίδιο κόμμα, γιατί δεν κάνετε μια συμμαχία απέναντι στο Μητσοτάκη?
0: Προφανώς θα έλεγε κανείς εξίσου καλοπροαίρετος ότι το υπόλοιπο όμως ποσοστό είναι
1: για το 20%, για το 20% δεν τα χαλάσουμε. Προφανώς,
0: είναι καταλυτικά ορισμένα ζητήματα ταυτοτικά, τα οποία ξεκίνησα να λέω. Για παράδειγμα, η Golden Visa που δεν την κατεργεί ο κ. Τσίπρας, ενώ την κατεργούσε τον Ιούλιο, και τον Σεπτέμβριο την έκανε εργαλείο για χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο εξήγηλε κατά τα λοιπά ο άνθρωπος που είναι και υπεύθυνος για το υπερταμείο των 99 ετών, ή το γεγονός ότι δεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν άκουσα πουθενά αυτή τη θέση.
1: Ή και στη 13η επαναφορά, σύνταξη υπάρχει μια
0: την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας με βάση το νόμο 3869 του 2010, τον νόμο Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ. Ή την επαναφορά της 13η σύνταξης, όπου δεν λένε το ίδιο ακριβώς. Άρα υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Δεν θα μπω στα εθνικά, όπου ο κ. Χιακαντάρης κάποτε, ο οποίος μπαίνει και βγαίνει ως τέλεχος του κόμματος Ελλάς, κάποτε έλεγε ότι είναι μονομερής κίνηση η πόντιση καλωδίου και πρέπει να αποφευθεί η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να μπω σε αυτά, αλλά τι θέλω να πω. Εγώ περιμένω.
1: Είστε
0: να
1: όμορφοι χώροι που λένε κάποιοι, ή ανταγωνιστές που λέει ο κ. Τσίπρας?
0: Για μένα αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στην κυρία Κουφονικολάκου για να μας πει αν είναι όμορφος χώρος το ΠΑΣΟΚ ή όχι. Εμείς έχουμε πει καθαρά ότι μόνος πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολιτικές παραγωγές.
1: Άρα δεν κάνετε διμέτωπο.
0: Δεν υπάρχει άλλο μέτωπο. Το μόνο μέτωπο είναι προς τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, κύριε Ιωάννου, είναι σαφές ότι είμαστε οριοθετημένοι πολιτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά από άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι παίζεται το παιχνίδι της δημοκρατίας παντού στον κόσμο, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης τουλάχιστον. Επομένως, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εμείς, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, έχουμε συστηθεί στους συμπολίτες μας, γνωρίζουν και εκείνοι ποιοι είμαστε και το πρόγραμμά μας, τα πρόσωπά μας και την ταυτότητά μας. Μένει να αποδειχθεί ακριβώς οι υπόλοιποι τι θέλουν, αν έχουν όντως αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία ή αν βλέπουν ως μόνο αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας των τελευταίων ημερών. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν Λίλη Φωτοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βαρβάρα Βιτζηλαίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγόπουλου. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν το δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο ιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε πριν λίγη ώρα ο ανακριτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός αξιολογώντας τα νέα στοιχεία ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία μέχρι αύριο για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους με βάση τα νέα δεδομένα της υπόθεσης. Μια νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της άδειας και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Αλλάζουμε θέμα. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελλάνη, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ήχησε το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά, στη Λάρισα. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Τον Οκτώβριο στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. 12 χώρες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, όπου εντείνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ρωσικών απειλών και εδαφικών πλέψεων του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο της Αρκτικής που πραγματοποιείται στη φινλανδική πόλη Ροβανιέμι. Δικαιολογημένα θεωρεί το Κρεμλίνο ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεών του. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Στην Κρήτη, στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα από τα Χανιά βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία. Νωρίτερα σήμερα, τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκηση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους σε επαρχία της Δυτικής Τουρκίας, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας. Στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο Τρίτη, λόγω θανάτου του πατέρα του, ανακοίνωσε η Downing Street. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.

πάλι. Μα διανό κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι πάλι γκόλ. Με μαύρο χάλι.

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φρασίες

Παίζει Γιώργος Μαζονάκης, ξημερώνει πάλι μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ήταν ένα live από το Mad Secret Concert αυτό που ακούσαμε. Είναι ένα τραγούδι του Κραουνάκη, ήταν για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς μου. Μια πολύ συγκινητική μέρα ήταν το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη, στον Γιώργο Μαζονάκη. Η τελευταία είδηση πριν από λίγα λεπτά είναι ότι οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Πρόκειται λοιπόν για κακούργημα. Υπάρχει δυνατότητα προφυλάκησης, αν το κρίνουν αυτό ανακριτής και εισαγγελέα. Σήμερα απολογούνται κανονικά οι δύο γιατροί. Και τι προβλέπετε για ένα τέτοιο αδίκημα? Κάθειρξη έως 10 χρόνια. Αθήνα 984, ακούτε. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Αυτή είναι η Νίκη Πάροτ, είναι τραγουδίστρια της jazz βέβαια όπως ακούσαμε και είναι και μπασίστας, έρχεται από την Αυστραλία και μια πολύ δυνατή παράσταση επιστρέφει για δύο βραδιές αυτή την εβδομάδα. Είναι η φωνή της Λουντμίλα από την Ηρώμου Κίου, για εσάς που δεν το έχετε δει, για εσάς που θέλετε να το ξαναδείτε. Υπάρχει μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, είναι η επέτειος των 40 χρόνων από την έκρηξη του Τσέρνομπιλ και η Ηρώμου Κίου ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για την παράσταση αυτή, για τη φωνή της Λουντμίλα. Είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία μιας επιζήσασας, είναι υπέροχη η Ηρώμου Κίου στον ρόλο. Ο Άρης Μπαφαλούκας σκηνοθετεί, είναι μια παράσταση που θα παιχτεί για δύο βραδιές, αύριο και την Τετάρτη στο θέατρο Τζένι Καρέζη.

Είναι YouTube και είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις που αφορούν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είπαμε πριν από λίγο ότι αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί, σε εισαγωγικά από ό,τι φαίνεται. Όπως μας ενημερώνει και η Μίνα Μουστάκα, είναι η δικαστική συντάκτρια του Αθήνα 984, έχουν πάρει νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι για να μιλήσουν και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελένη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Νέα προθεσμία για αύριο μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο ιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στην τελευταία του κατοικία μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της άδειας και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Σε ύφεση, δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελλάνη, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά, στη Λάρισα. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες έλλειψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Ανησυχία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κριστιαν Βίγκαν. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και τραμ σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού των συναυλίων στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Από τα πολύ ωραία τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, ακόμα ένα τραγούδι για ταινία είναι η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, είναι το «Αυτή η νύχτα μένει». Είναι ένα έργο του Θάνου Αλεξανδρή, το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, το οποίο έγινε ταινία, έγινε σύριαλ, έγινε θέατρο. Είναι μεγάλη χαρά έχουμε τον κύριο Θάνο Αλεξανδρή σήμερα μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια μου, η χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε, ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι που ανοίγει η θεατρική σεζόν εδώ στην Αθήνα με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Με το «Αυτή η νύχτα μένει».
1: Και μάλιστα θα είναι ιερό χώρο, όπως είναι το Ολυμπιά Μαρία Κάλλας. Θα αναβιώσουν τα θεατρικά μπουζούκια της επαρχίας. Και είναι μεγάλη μου συγκίνηση και πέρυσι που ήμουν στο Βόρειο Ελλάδος, στο Βασιλικό Θέατρο, ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Και για πρώτη φορά, εν σχέση με την ταινία και με το σύριαλ, ο σκηνοθέτης και διευθυντής του Κρατικού, ο Αστέρης Πελτέκης, ο οποίος έχει κάνει και τη διασκευή του βιβλίου μου, κυριολεκτικά από την αρχή μέχρι το τέλος δεν υπάρχει μυθοπλασία, είναι η αληθινή ιστορία η δικιά μου, από την Αρτάκη που ήμουν παπαδάκι μέχρι που μπήκα στα Σκυλάδικα, και νομίζω η διασκευή είναι μαγική που έχει κάνει ο Στέρης. Σας περιμένουμε όλους βέβαια.
0: Είναι μια παράσταση στην οποία συμμετέχετε κι εσείς, δηλαδή ακόμα μια έτσι σκέψη, δεν ξέρω αν ήταν δικιά σας ή αν ήταν του κυρίου Πελτέκη, να βρίσκεστε κι εσείς στη σκηνή.
1: Του κυρίου Πελτέκη ήταν, στην αρχή δεν ήθελα εγώ και τέρα, αλλά τελικά είναι μικρή συμμετοχή, αλλά είναι μεγάλη μου η συγκίνηση όταν ανεβαίνω πάνω και βλέπω τον πρωταγωνιστή να υποδίεται εμένα, ο Πετράκης ας πούμε. Ο πρωταγωνιστής, ο οποίος υποδίεται το Θάνο Αλεξανδρή από τα πρώτα του εφηβικά χρόνια μέχρι όταν ανοίγουν οι πύλες της κόλασης και μπαίνει στα Σκυλάδικα και κάνει αυτό το μαγικό ταξίδι.
0: Ο κύριος Πετράκης, ο Παναγιώτης Πετράκης, ήταν έτσι εδώ την περασμένη εβδομάδα. Μιλήσαμε για την παράσταση αυτή, αλλά μιλήσαμε έτσι μέσα από τον καλλιτέχνη που υποδίεται ένα πρόσωπο αληθινό. Ναι. Θέλω, κύριε Αλεξανδρή, να μας πάτε λίγο σε αυτές τις ιστορίες που είχατε ζήσει τότε. Μιλήσατε για την Εύβοια, ξεκινήσατε και ξαφνικά λέτε ανοίγουν οι πύλες.
1: Οι πύλες της κόλασης. Στην αρχή ήταν για μένα, στην αρχή ήταν λίγο σαν πλάκα, σαν χιούμορ, ήταν πολλά τα λεφτά και είπα να το, αλλά πήγα για ένα μήνα και έμεινα τελικά 12 χρόνια. Ήταν ένας κόσμος που τον ήξερα μόνο από τη λογοτεχνία εγώ. Ήταν άγρια βέβαια η νύχτα, αλλά εγώ πέρασα υπέροχα γιατί έζησα αληθινούς ανθρώπους, έζησα πάθη, έρωτες, που δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει, ξέρω εγώ, η ζωή στο θέατρο ή στο ή σαν δικηγόρος, γιατί τελείωσα εγώ τη νομική σχολή Αθηνών. Νομίζω ήμουν πολύ τυχερός και ήταν για μένα μια θεϊκή συγκυρία που έζησα όλο έναν κόσμο υπερβατικό, έτσι. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
0: Ένα κόσμο. Δεν θα μπω έτσι σε πολύ προσωπικά, αλλά κύριε Αλεξανδρέ, είναι πράγματα τα οποία κάποιοι από εμάς, κάποιοι από όσους μας ακούνε, τα έχουν έτσι διαβάσει, τα έχουν δει σε σύριαλ, τα έχουν δει σε ταινίες, δεν έχουν ζήσει αυτή την εποχή.
1: Όχι.
0: Τα μπουζούκια της εποχής, τις πίστες, τα λουλούδια, τα πιάτα. Μιλήστε μας λίγο για όλο αυτό τον κόσμο.
1: Πολλοί με ρωτάνε αν είναι αληθινά ή αν είναι μυθοπλασία. Εγώ βέβαια τους λέω ότι είναι και η light εκδοχή, γιατί κανονικά είναι πολύ πιο σκληρά. Ήταν μια εποχή που βέβαια ήταν εποχή ευημερίας, ήταν πάνω το Πασόκ, ήταν δεκαετία του 80, έρεε το χρήμα, υπήρχε, δεν είναι όπως τώρα. Και ήταν και νομίζω συνάρτηση μιας εποχής που κυριαρχούσε ο έρωτας, το γλέντι, το κέφι. Οι επιδοτήσεις άφθονες. Και να σκεφτείτε ότι δουλεύαμε 7 μέρες την εβδομάδα, δεν υπήρχε ρεπό τότε. Οι άνθρωποι μέχρι το πρωί στα μπουζούκια και μετά πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά. Έζησα τρελά πράγματα, έζησα ανθρώπους να έχουν σε σακούλες σκουπιδιών, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμύρια για να κατακτήσουν μια κοπέλα. Είδα ανθρώπους να πουλάνε καπάδια, να καίνε μαγαζιά για τα μάτια μιας μέτριας κοπέλας. Και νομίζω ότι όλοι τότε ζούσαν υπερβατικά, δηλαδή ένας Γεωργός αισθανόταν σε ήχης όταν έπαιρνε την επιδότηση και ήταν στο πρώτο τραπέζι και γύρω γύρω τα γκαρσόνια εκτελούσαν τις διαταγές του. Άνθρωποι περιφρονημένοι από την οικογένειά τους, εκεί ένιωθαν θεοί. Γι' αυτό λέω ότι είναι μαγική. Όλοι υπερέβαλαν τους εαυτούς τους τότε εκεί.
0: Είναι ο κύριος Θάνος Αλεξανδρής. Μιλάμε για το βιβλίο του, το «Αυτή η νύχτα μένει», το οποίο πέρα από κινηματογράφο πέρα από την τηλεόραση με το σύριαλ, έχει ανέβει στο θέατρο και κάνει πρεμιέρα από αυτό το Σάββατο στην Αθήνα, στο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.
1: 19.
0: Από όλα... 19 Σάββατο δεν είναι.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: μιλάμε και τίποτα λάθος, βεβαίως. 19 του μήνα λοιπόν. Και από όλα όσα έχετε ζήσει, κύριε Αλεξανδρή, που κάπου διάβασα έτσι ένα βιογραφικό σας, το οποίο γράφετε εσείς και λέτε γλέντισα, αποθεώθηκα, τρελάθηκα και στην κυριολεξία πέρασα μαγικά. Νομίζω αυτή η φράση...
1: Ναι, και ακύρωσα την ατάκα του Δημήτρη Χόρν, έχω πει στο βιβλίο μου, που υπάρχει και στην παράσταση. Ακύρωσα την ατάκα του Δημήτρη Χόρν από την Οδό Ονείρων. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει. Mm. Εγώ θέλω να πω ότι το έζησα τα 12 εκείνα χρόνια.
0: Από όλα αυτά τα χρόνια, από όλα όσα ζήσατε, τι θα δούμε στην παράσταση?
1: Στην παράσταση υπάρχουν, αναβιώνουν θρυλικά μαγαζιά, όπως είναι το GG από τη Βέρεια, η Αλεπού από τα Τρίκαλα, το Φάγερο από τη Λάρισα, υπάρχουν 20 σωμασιών, κοπέλες πάνω στα τραπέζια χορεύουν τσιφτετέλια. Μιλάμε τώρα στο Μαρία Κάλλας, έτσι. Mm. Λοιπόν, 20 σωμασιών, έρωτες, πάθη, ξυλοδαρμούς, βιασμό στη σκηνή. Αυτό ήταν η πιο άγρια εκδοχή των σκυλάδικων, γιατί έχω ζήσει εγώ βιασμό για μια κοπέλα, σε μια κοπέλα από μια ομάδα, που νομίζω είναι η πιο τραγική και η πιο συγκινητική στιγμή της παράστασης αυτή. Αυτό το γεγονός.
0: Είναι πράγματα που είχαν συμβεί, μας λέτε, την εποχή που βρισκόσασταν κι εσείς στη νύχτα και είχατε ζήσει όλα αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία γράψατε στο βιβλίο σας. Οι συντελεστές της παράστασης που θα δούμε στην Αθήνα από το κρατικό...
1: Είναι βέβαια η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο πρωταγωνιστής ο Πετράκης, είναι ο Δημήτρης ο Παπάζογλου, ο οποίος υποδίεται μια άλλη θρυλική μορφή του σκυλάδικου, τον Μάριο Βεάνο. Ήταν μια περσόνα πολύ... ήταν πολύ δημοφιλής ο Μάριος Βεάνο στη Βόρειο Ελλάδα. Παίζουν... πολλοί ηθοποιοί που είναι βέβαια από το
0: από το κρατικό, βέβαια.
1: Οι οποίοι είναι εκπληκτικοί ηθοποιοί. Στεναχωριέμαι, δεν έχω μπροστά το...
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαμε, νομίζω, να πούμε όλα τα ονόματα.
1: Είναι πολλά, είναι 25 ονόματα.
0: Να πούμε μόνο τον ρόλο, έτσι, εσάς, ότι υποδίεται ο Παναγιώτης Πετράκης.
1: Mm-hmm. Ενώ πριν από τον Πετράκη ήταν ο Παντελής ο Καναράκης, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Και συνέχισε με το Πετράκης πάλι Θεσσαλονίκη, ναι. Και ξαναπάμε πάλι Θεσσαλονίκη γιορτές.
0: Μέχρι
1: θέατρο.
0: Πότε λοιπόν θα παίζετε στην Αθήνα?
1: Είναι λίγες οι παραστάσεις, είναι από 19 Σεπτέμβρη Σάββατο μέχρι 27, δηλαδή ουσιαστικά μια εβδομάδα είναι μόνο. Και μετά θα πάμε Δεκέμβρη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή είναι η νυχταμένη λοιπόν.
1: Νομίζω ότι αξίζει, έχει πολύ τραγούδι, έχει μια δεκαετία που έχει πολύ χιούμορ μέσα, έχει πολύ τραγούδι, τα παιδιά είναι καταπληκτικές φωνές οι περισσότεροι, φοβερή ορχήστρα του κρατικού, και νομίζω είναι ένα musical που έχει μέσα χαρά, τρέλα, γέλιο, ένα αληθινό ελληνικό musical. Ναι.
0: Ολύμπια, αυτή η νύχτα μένει, Θάνος Αλεξανδρής. Είπατε ότι κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει, και έτσι πιάνομαι από αυτό, γιατί σήμερα είναι και μια μέρα, έτσι, με ένα μεγάλο αντίο σε έναν άνθρωπο της νύχτας, τον Γιώργο Μαζονάκη. Μιλάγαμε πριν μαζί, μου λέγατε ότι δεν είχε τύχει να βρεθείτε σε κάποιο κέντρο.
1: Ναι, γιατί ο Μαζονάκης, η καρκίνα του άρχισε αρχές 90, εγώ είχα ήδη τελειώσει τα μπουζούκια. Αλλά συγκινήθηκα όταν είδα αυτή την τεράστια αγάπη από τον κόσμο για το Μαζονάκη, και μάλλον το άξιζε.
0: Πραγματικά. Ναι. Να είστε καλά, καλή πρεμιέρα εδώ στην Αθήνα, καλές παραστάσεις.
1: Πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, να είστε καλά. Θα χαρώ να σας δω εκεί, εντάξει.
0: Με πολύ χαρά. Θάνος Αλεξανδρής.
1: Σας φιλώ, για χαρά.
0: Αυτή η νύχτα μένει είναι η μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έρχεται στην Αθήνα. Έρχεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Μιλάμε για πίστες, μιλάμε για, έτσι, πολλά πράγματα τα οποία είχαν συμβεί στις πίστες πάνω, αλλά και εκτός, τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι, έτσι, τα ελληνικά παραμένουμε, στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί η μέρα το καλή, νομίζω. Μια μεγάλη επιτυχία του Χατζινάσιου, την οποία τραγούδησε ο Μαζονάκης, την έκανε δική του, όπως έκανε όλα τα τραγούδια δικά του.

Είναι η Μπέλα εν Σεμπάστιαν, η Λίλη Φωτοπούλου, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας, Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Βουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, μετά τις 6 μαζί μας Έλενα Χατζιάνου, Πάνος Πολυζωηδής. Φινάλα με James.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε ο ανακριτής. Αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε νέα δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Προθεσμία για αύριο ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο συνόδευσαν τον τραγουδιστή στην τελευταία του κατοικία μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση. Αλλάζουμε θέμα. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας τα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Τον Οκτώβριο, στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. 12 χώρες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, όπου εντείνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ρωσικών απειλών και εδαφικών βλέψεων του Αμερικανού Προέδρου, στη Σύνοδο της Αρκτικής που πραγματοποιείται στην φινλανδική πόλη Ροβανιέμι. Δικαιολογημένα θεωρεί το Κρεμλίνο ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεών του. Για αποκάλυψη της αντικοινωνικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τη στήριξη του Μάκη Βορύδη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ο κ. Βορύδης, μιλώντας στον Άξιον 24, υποστήριξε επίσης ότι απαιτείται συνολική επανεξέταση και εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα από τα Χανιά βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αντικείμενο οι νέες πρωτοβουλίες που σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και τραμ σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού των συναυλίων στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία. Νωρίτερα σήμερα, τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκηση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους σε επαρχία της Δυτικής Τουρκίας, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπάρκες σε σπίτια, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

0: Σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο επέλεξαν οι διαφημιστές για να μας πούν ότι αλλάζει το brand Κοσμοτέ και γίνεται Telecom. Είναι μέσα στα ροζ και στα... γιατί άλλαξε το λογότυπο.
1: Ματζέντα νομίζω.
0: Ματζέντα, ναι. Και χρησιμοποίησαν αυτό το
1: τραγούδι. Είναι το χρώμα της Deutsche Telekom, το ματζέντα.
0: Δεν το ήξερα, ναι.
1: Είχε προσπαθήσει δεν να το κατοχυρώσει ως χρώμα.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι αυτό το χρώμα ανοίξει σε μένα, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Πάντως σχεδόν ξαφνικά, βεβαίως αυτό είχε ανακοινωθεί, αλλά μέσα σε μια μέρα αλλάζουν όνομα διάφορα brands όπως ο PAP. Μέσα σε μια μέρα, κάποια στιγμή.
1: Έγινε all-win.
0: Ναι, ξαφνικά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα ΜΜΕ. Γιατί για να γίνει ένα rebranding χρειάζεται πάρα πολύ διαφήμιση, οπότε ναι.
0: Λοιπόν, και ακούγοντας αυτή τη διαφήμιση και ακούγοντας τη μουσική αυτής της διαφήμισης, γιατί βεβαίως είναι πολύ μοντέρνα, όσο φίλοι και τα λοιπά, το έκανα να βρω ποιο είναι αυτό το τραγούδι που επέλεξαν. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο για μια ταινία του 2008, λεγόταν Berlin Calling. Έχει τίτλο Sky and Sand και το έγραψε, αυτός είναι ένας DJ, ξέρεις, από αυτούς που αναδιαμορφώνουν μουσικές. Και έχει όνομα, το όνομά του είναι Paul Kalkbrenner.
1: Ωραίο είναι πάντως.
0: Είναι ωραίο,
1: και φαντάζομαι,
0: ναι,
1: ότι τώρα θα τα ακούμε αρκετά.
0: Και επειδή το
1: λόγω
0: ακούμε,
1: του rebranding.
0: Ακριβώς. Και επειδή το ακούμε αρκετά, σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με αυτό για να πούμε και την ιστορία του.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή Radio City. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα του σταθμού, η Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας η Πέμη Παναγωπούλου στο 213-09-09-100.
0: Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 6948-984-984.
1: Η χώρα βεβαίως παραμένει υπό το κράτος του σοκ που προκλήθηκε αρκετές μέρες πριν τώρα από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα ήταν η κηδεία. Είχαμε από χτες το βράδυ πάρα πολύ κόσμο στην Αγρυπνία, στην εκκλησία στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, και επίσης στην Αγία Τριάδα έγινε και η εξόδιος ακολουθία, η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κατά τα άλλα, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Αυτό έχει διάφορες πτυχές, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Η μία είναι καθαρά, πώς να το πούμε, η κανονιστική, γιατί λειτουργεί ένα ιατρείο κτλ. Νομίζω έχουν αναλυθεί πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα και ως μωρές παρθένοι εμείς εκπλησόμεθα. Μια άλλη διάσταση είναι πώς και η ελληνική κοινωνία, μάλλον πώς και τόσο μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας συγκινήθηκε τόσο πολύ από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ήταν ένας προφανώς δημοφιλέστατος τραγουδιστής, αλλά έρχονται στο μυαλό μου εμένα μνήμες από τη δεκαετία του 80, από το θάνατο του Στράτου Διονυσίου, του Μανώλη Αγγελόπουλου νωρίτερα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μαζεύει, είναι μια κοινή εμπειρία υπό μια έννοια, πένθυμη εμπειρία, αλλά μια κοινή εμπειρία. Μια άλλη διάσταση είναι, η οποία δεν έχει απολύτως σχέση, δεν ξέρουμε τη δικογραφία βέβαια, με την περίπτωση Μαζονάκη, αλλά αυτή η αγωνία διαφόρων ανθρώπων, μερικών για επαγγελματικούς λόγους, άλλων από ματαιοδοξία, να διατηρήσουν την νεότητά τους. Δεν λέω ότι ο Μαζονάκης γι' αυτό υπευλήθη στην θεραπεία, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι οποίες είναι από τη γιατρό βέβαια, ο στόχος του ήταν άλλος, ήταν να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση, την υγεία του γενικότερα.
0: Δεν ήταν και πολύ μεγάλος σε ηλικία ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Καθόλου, 54 ετών ήταν.
0: Θέλω να πω ότι και έχουμε δει και στο παρελθόν.
1: Αλλά ξενυχτάει τώρα και από 18 χρονών, έτσι.
0: Όλο αυτό, λόγω δουλειάς, ναι, ταλαιπωρεί τον οργανισμό. Αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν και σε ένα βάθος χρόνου αυτή την αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι εκτίθενται στα φώτα, στην πίστα, στο θέατρο, στον κινηματογράφο,
1: στην τηλεόραση
0: και στην προσπάθειά τους να ανανεώσουν την εικόνα τους, να φανούν δηλαδή νεότεροι, εμπιστεύονται γιατρούς ή ζητάνε από γιατρούς να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο τα χαρακτηριστικά τους που ουσιαστικά γίνονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι και είναι και λίγο σπούκι αυτό που βλέπουμε.
1: Είναι λίγο σπούκι μερικές φορές.
0: Μερικές φορές και ειδικά στο εξωτερικό. Λες πώς έγινε, κάπως αλλιώς ήξερα αυτό
1: και
0: τον τόπο.
1: Και στο εξωτερικό, αλλά στον αγαπητό.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: να μην πούμε για το εξωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Και είναι λίγο τρομακτική αυτή η εικόνα, γιατί δεν υπάρχει μέτρο.
1: Και θα συζητήσουμε για αυτό το πράγμα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ, επειδή άρχισαν τα σχολεία την Παρασκευή και την Πέμπτη είχαμε ασχοληθεί με το θέμα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Παπαδομαρκάκης, προανήγγειλε 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών για τη δεύτερη φάση, στη δεύτερη φάση της προσλήψεως αναπληρωτών. Για κάποιο λόγο που δεν τον έχω, ίσως να υπάρχει μια λογική, αλλά εγώ δεν την γνωρίζω. Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται σε τρία κύματα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το Δεκέμβριο. Δεν προσλαμβάνονται όλοι μαζί, παρότι είναι γνωστά τα κενά. Τέλος πάντων, θα καλυφθούν πολλά κενά, διαβεβαίει.
0: Αυτό καταλαβαίνω σε πρώτη φάση για το δεύτερο κύμα, είναι ότι όταν οι αναπληρωτές παίρνουν το χαρτί και πάνε στο σχολείο στο οποίο πρέπει να διδάξουν, ότι εκεί μπορεί να πούνε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Είναι χιλιάδες.
0: Εμένα αυτό λέει λογική.
1: Ναι, όχι. Αυτό που λες, ναι. Αλλά όχι. Είναι
0: και το τέλος της λογικής, βέβαια.
1: Είναι χιλιάδες οι προσλήψεις. Στην διεθνή επικαιρότητα, νομίζω ότι κυριαρχεί το πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Έρχονται ανατιμήσεις. Υπάρχει η εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα πάει στο 1,90 εδώ στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να ησυχάσει. Οι αντάρτες Χούθη κέρδισαν έδαφος στην Ιεμένη, στον εμφύλιο της Ιεμένης. Οι αντάρτες Χούθη έχουν τη στήριξη του Ιράν, αλλά το Ιράν τώρα δεν είναι, νομίζω, και σε κατάσταση πραγματικά να τους ενισχύσει. Και το άλλο μεγά ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να προχωρήσει σε νομοθεσία η οποία θα περιορίζει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, της Anthropic και της OpenAI, προειδοποίησαν ότι πρέπει να μπει κάποιο φρένο, δηλαδή προειδοποίησαν ότι ελάτε να μας βάλετε μας φρένο, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι και διατυπώνονται και διάφορα σενάρια απόλυτης καταστροφής.
0: Το τέλος του ανθρώπου.
1: Ναι, το τέλος του ανθρώπου ίσως είναι υπερβολικά, ίσως και να μην είναι, οπότε... Ναι, εντάξει, κινδυνολογώ κι εγώ.
0: Εμείς έχουμε κάποια χρόνια πίσω, κάτι ζήσαμε στη ζωή μας, τώρα δεν ξέρουμε πού θα είναι η ζωή, γιατί είναι εντελώς φανταστικό το περιβάλλον το οποίο προβάλλεται μπροστά μας. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό
1: και
0: που λέμε
1: πραγματικότητα. Και οι περιγραφές είναι δυστοπικές, έτσι.
0: Και δεν υπάρχει αυτό που λέμε η κανονικότητα, η πραγματικότητα, αυτά που διαβάζουμε δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέμα. Είμαστε μπροστά σε μία οθόνη και οι πληροφορίες πάνε και έρχονται, δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Τελείωσε βέβαια η κατέτος τελετουργία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς να επισκέπτονται για να προσπαθούν να κερδίσουν πόντους. Το Σαββατοκύριακο ήταν στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας συζητήσουμε τώρα για να καταλάβουμε, βγήκε τίποτα από αυτή την τελετουργία, όπως την είπα, των τριών εβδομάδων. Ο Γιώργος Τράπαλης είναι πολιτικός αναλυτής, είναι επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν τον έχουμε ακόμα.
0: Και να πω κάτι το οποίο θυμάμαι. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που ξεκίνησα να δουλεύω, το 1983 ξεκίνησα να δουλεύω σε εφημερίδα και έζησα και μέσα από τα μίντια όπου εργαζόμουν όλες τις προεκλογικές εκστρατείες όλων αυτών των εκλογών που έγιναν από το 83 μέχρι πριν από δύο χρόνια. Τρία. Τέσσερα σχεδόν.
1: Το 23,
0: ναι. Κοντεύουν τέσσερα. Θα είναι τέσσερα, τρεις ήμιση θα είναι τέσσερα. Αυτό που θυμάμαι ως προεκλογική υπόσχεση από όλους ήταν ότι θα φορολογήσουμε τον πλούτο και ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή.
1: Ναι, αυτό το θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή είναι... Ναι, γιατί έρχονται οι άλλοι και σου λένε καλά και πού θα τα βρεις τα χρήματα και υπάρχει αυτό το μαϊκό. Θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Ναι. Φοροδιαφυγή... έχει περιοριστεί χάρη στην τεχνολογία και,
0: ναι,
1: την, και πια... την πίεση από τους, τους δανειστές κατά την περίοδο της χρεοκοπίας.
0: Και αν το δούμε και από τον αυτό μας, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις κάρτες, τις πιστωτικές, που σημαίνει ότι δεν μπορεί ο έμπορος ή ο εστιατόρας να κρύψουν το εισόδημα. Αυτό είναι προφανές. Αλλά ο πλούτος, έτσι όπως πολύ αόριστα λένε, θα πω το 1%. Στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και έχουν γίνει και δημοψηφίσματα, τώρα θυμάμαι ένα δημοψήφισμα στην Ελβετία. Επειδή πολύ μπορεί πολύ εύκολα αυτός ο οποίος έχει μεγάλη περιουσία να αλλάξει έδρα και να αλλάξει έδρα εκτός χώρας, δηλαδή να φορολογείται σε μια άλλη χώρα, και υπάρχουν τρεις χώρες στην Ευρώπη όπου η φορολογία είναι σχεδόν μηδενική.
1: Ή πολύ χαμηλή, εν πάση περιπτώσει.
0: Νομίζω είναι σχεδόν μηδενική. Η μία είναι η Κύπρος, η άλλη είναι η Αυστρία και η τρίτη είναι η Ιταλία.
1: Επίσης έχουμε και το γνωστό κόλπο με τα ATM, συγγνώμη, όχι ATM, με τα POS, τα οποία είναι συνδεδεμένα με λογαριασμούς σε ξένη χώρα, οπότε θυμάσαι αυτό. Όταν έγινε υποχρεωτική έκδοση, διασυνδέθηκαν μάλλον τα POS με την εφορία. Διάφοροι πονηροί είχαν POS βουλγάρικα, ξέρω εγώ, τα οποία έστελναν τα χρήματα της πράξης κατευθείαν στο βουλγάρικο λογαριασμό τους και φοροδιάφευγαν κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, η ανθρώπινη επινοητικότητα αντιστέκεται. Και άμα βάλουμε και την τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει.
0: Κοίταξε, σήμερα μου ήρθε ένα mail, υποτίθεται από την ΑΔΕ, έτσι, από το Taxis, ότι έχω επιστροφή φόρου 1.400 κάτι ευρώ.
1: Εσύ πάτησες το link.
0: Βέβαια. Καταρχάς δεν υπήρχε περίπτωση να έχω τέτοια επιστροφή φόρου, ξεκινάμε από εκεί. Αλλά πες ότι εγώ κάπως το καταλαβαίνω, έτσι. Σου ζητάει να δώσεις το IBAN. Προφανώς πατάς ένα link για να τα δώσεις όλα αυτά και μπορεί να βάλεις και το PIN σου, έτσι, του λογαριασμού, και μια χαρά σου έχουν πάρει ό,τι χρήματα έχεις μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν και ένα υπερβολικό ποσό και απορώ πώς με επιλέξανε για να μου επιστρέψουν.
1: Δεν σε επέλεξαν, εντάξει, την τύχη, βρήκαν τηλέφωνα.
0: Ναι. Mail.
1: Ναι,
0: μέσα
1: mail.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι απόπειρα, είναι phishing, απόπειρα υποκλοπής των δεδομένων σου για να μπουν στο λογαριασμό σου. Αν ήταν στο κινητό, μπορεί να ήταν και Predator. Αλλά μην μεγαλοπιάνεσαι τώρα ότι ασχολείται το Predator μαζί σου.
0: Όχι, αλλά ασχολούνται κάποιες τράπεζες.
1: Δηλαδή, ούτε υπουργός είσαι, ούτε στρατηγός είσαι, ούτε αρχηγός κόμματος είσαι.
0: Με βρίσκουν όμως κάτι τράπεζες που ούτε καν τις ξέρω. Ότι πρέπει να μπω στο λογαριασμό μου, γιατί θα κλείσει ο λογαριασμός μου. Πέρα από τις μεγάλες τράπεζες, που λες, φαντάζονται, ξέρω εγώ, ότι στην Εθνική μπορεί να έχεις λογαριασμό ή ξέρω εγώ σε μια άλλη μεγάλη τράπεζα ιδιωτική. Αλλά και κάτι επίθανες τράπεζες που δεν τις ξέρω, που σου λέει μπες για το λογαριασμό σου, γιατί θα τον
1: χάσεις. Είναι από το εξωτερικό αυτές οι απόπειρες.
0: Οι απόπειρες προφανώς είναι από το εξωτερικό, αλλά δεν είναι. Ναι, αλλά είναι ελληνικές τράπεζες.
1: Α, ελληνικές τράπεζες, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Μουσική που έγραψε η Ελένη Καρέμβρου για το 10 του Καραγάτση. Ο Καραγάτσης έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, 52 ετών, συγγνώμη. Δημήτριος Ροδόπουλος το όνομά του, Μη Καραγάτση στο ψευδόνυμό του. Και αυτή η σειρά ήταν πολύ πετυχημένη. Την είδαμε τη σεζόν 2007-2008 από τον Αλφα σε σκηνοθεσία πηγής Δημητρακοπούλου, αλλά είχε ένα πολύ καλογραμμένο σενάριο και πάρα πολύ καλές ερμηνείες.

0: Λοιπόν, καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί νόμιζα ότι ήταν ο Γιώργος Τράπαλης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Αλλά δεν είχαμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Αλλά δεν είχε συνδεθεί ο Γιώργος Τράπαλης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα τον πετύχουμε κάποια στιγμή γιατί έτσι εντελώς γενικά και χωρίς να έχεις ασχοληθεί ενδελεχώς με το ζήτημα, εσύ καταλαβαίνεις ότι κάπως κουνήθηκε η πολιτική βελόνα από τις επισκέψεις των αρχηγών, ας πούμε των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, έτσι, του Πρωθυπουργού, του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, νομίζεις ότι είναι πιθανό να έχει κάποια μέσω μακροπρόθεσμη επίπτωση αυτή η περίοδος των τριών εβδομάδων με τις επισκέψεις των αρχηγών ή μια από τα ίδια, εκεί που βρισκόμασταν κάπου εκεί θα βρεθούμε?
1: Νομίζω ότι είναι μια από τα ίδια. Καταρχάς ο Αλέξης Τσίπρας ήταν άτυχος, γιατί όταν έδινε την συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη είχε ήδη ανακοινωθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, οπότε όλη η δισιογραφία έπεσε πάνω στο Μαζονάκη. Δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση ίσως από ό,τι εγώ θα περίμενα σε αυτά τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θεωρώ ότι αυτό που θα κρατήσει ο κόσμος είναι αυτό το οποίο θα είναι χειροπιαστό για εκείνον όσον αφορά στα οικονομικά, το τι θα πάρει δηλαδή. Από εκεί και πέρα ότι...
0: Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει να προδιαγράφει ή να προεξοφλεί την εκλογική του στάση. Υπό την έννοια θέλω να πω ότι άμα είναι να πάρεις...
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ νωρίς.
0: 400 ευρώ, ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει και καλά θα κριθεί η ψήφο σου από αυτό το
1: όχι.
0: Ποσό.
1: Η ψήφο θα κριθεί νομίζω τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές. Δηλαδή θα έχει περάσει και αρκετά χρονικό διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους και δεν γίνουν νωρίτερα.
0: Θα γίνουν εκεί την άνοιξη.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουν οι αντίπαλοι και πώς θα διαμορφώσουν την πολιτική τους απέναντι και τις απαντήσεις τους απέναντι στους εντός εγωγικών αντιπάλους πολιτικούς.
0: Έχεις δίκιο λοιπόν ότι ο Τσίπρας έπαθε μια επικοινωνιακή, υπέστη μια επικοινωνιακή ήττα λόγω της τραγικής αυτής συμπτώσεως, χρονικής συμπτώσεως. Αλλά φρόντισε και η κυβέρνηση να τον βοηθήσει υπό ποιαν έννοια, ότι άρχισε να απαντά στις εξαγγελίες του ότι αυτά που λέτε κοστίζουν τόσα δισεκατομμύρια και μετά και άλλα δισεκατομμύρια και μετά και άλλα, μετά όχι λίγα λιγότερα κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι διαμορφώνεται ξεκάθαρα ένα σκηνικό εντός του οποίου ο Τσίπρας, η κυβέρνηση επιλέγει τον Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο. Ο Τσίπρας επιλέγει την κυβέρνηση, καλά αυτό είναι και αναμενόμενο, ως βασικό αντίπαλο και ο Ανδρουλάκης κάνει διμέτωπο. Ήταν λιγότερο οξύς κατά του Τσίπρα χτες από ότι το αμέσως προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι μάχεται για τη δεύτερη θέση και ας λέει ότι μάχεται για την πρώτη θέση, μάχεται για τη δεύτερη θέση και είναι αναγκασμένος να κάνει διμέτωπο αγώνα.
1: Κοίταξε, αυτό που από το οποίο κινδυνεύει εντός εισαγωγικών ο Τσίπρας είναι από την ερμηνεία των εξαγγελιών του από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στο να μιλήσουν στα μίντια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκρούονται ή να μην φαίνεται διαφορετικό αυτό που λέει ο ένας και ερμηνεύει ο άλλος.
0: Εννοείς την απειρία των στελεχών.
1: Την απειρία του.
0: Βέβαια είχαμε και το αστείο φαινόμενο της παρέμβασης του Παύλου Μαρινάκη, τον οποίο δεν τον λες άπειρο πολιτικά, παρότι δεν έχει εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Άλλωστε είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος επέλεξε κάτι που εμένα μου θύμισε Κατρούγκαλο πρώτων εκλογών του 2023. Τι επέλεξε να πει? Ότι πρέπει να κοπεί το επίδομα ανεργίας να διακόπτεται στους 2 μήνες. Το οποίο προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, έβαλε τις φωνές η αντιπολίτευση και δημιούργησε και εσωτερικές σωκοματικές αντιδράσεις και ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις, καθότι η αρμόδια υπουργός η Νίκη Κεραμέως βγήκε και τον διέψευσε με αυστηρό ύφος και από ό,τι καταλαβαίνω και κατόπιν εγκρίσεως του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ώρα για να λέγονται αυτά. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο ήθελε να πει, και δεν είναι τις έχω πρόχειρες όλες τις δηλώσεις του, είναι ότι το πιο λογικό θα ήταν. Αντί να δίνεται το επίδομα αυτούσιο σε κάποιον εργαζόμενο, τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις που θα πάρουν τον άνεργο για να δουλέψει.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ερμηνεύεται όχι αδίκως, θα έλεγα, ως προσπάθεια να φανεί αρεστός σε κάποιους επιχειρηματικούς κύκλους, καθότι είναι υποψήφιος στην Β' Περιφέρεια Αθηνών Βόρεια, δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, έχει πολύ μεγάλες ανάγκες η διενέργεια προεκλογικής εκστρατείας σε μια τόσο μεγάλη περιφέρεια, στην οποία, και με αυτό ας πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι, στην οποία περιφέρεια είναι υποψήφια και βουλευτής. Είναι η Κικέρα Μέος που ανέφερα νωρίτερα, η αρμόδια υπουργός εργασίας.
1: Τι δίνεις την απάντηση χωρίς να τη δώσεις.
0: Ναι, ακριβώς κάπως έτσι.
1: Τίτλοι ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου.
2: Σημερώνει πάλι, μάτια μου κεφάλι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Νέα προθεσμία για αύριο ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στην τελευταία του κατοικία μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στην Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο που ανήγγειλαν τα διελιστήρια. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από αυτόν στο Ιράν. 12 χώρες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική στη σύνοδο που πραγματοποιείται στη φινλανδική πόλη Ροβανιέμι. Η Ευρώπη χρειάζεται παγωθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αντικείμενο οι νέες πρωτοβουλίες που σχεδιάζει ο Δήμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και τραμ σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

μαρώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Γιώργος Μαζονάκης, είναι το δεύτερο τραγούδι, αυτό έκανε και μεγαλύτερη επιτυχία από την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» με αυτόν τον περίεργο τίτλο. Τη μουσική την είχε γράψει ο Σταμάτης Καρουνάκης και ήταν εξαιρετική μουσική, πολύ ωραίο soundtrack. Είχε δύο τραγούδια, τα οποία ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Καρουνάκης τον ήθελε για ερμηνευτή, υποδίεται τον εαυτό του, δηλαδή έναν τραγουδιστή πίστας. Και αυτό ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Πριν από λίγες μέρες είχαμε ακούσει το Έτερο από το ΣΑΤ.
1: Είχε γκάμα. Είχε γκάμα. Εντάξει, ήταν όπως το είπες, τραγουδιστής πίστας, νύχτας, αλλά είχε γκάμα. Και δεν φοβόταν, το πάλευε, το ψάχνε. Δοκίμαζε.
0: Ήταν λίγο κεντρικός και τον ενδιέφερε γενικά να εμφανίζει και να εμφανίζεται ο ίδιος στη σκηνή. Και να εμφανίζεται και με καινούριο στυλ τραγουδιών, δηλαδή και ραπ τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα σε όλο, αυτό το
1: θυμάσαι
0: παιχνίδι.
1: Πριν από 25 χρόνια.
0: Τον Κούτσι.
1: Ναι. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος καλλιτέχνης, συνεπήρε κατά αυτόν τον τρόπο την ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να το συζητήσουμε μια μέρα. Αλλά λέγαμε νωρίτερα για την τάση που διαφαίνεται στην, όλο και περισσότερο θα έλεγα, προκειμένου στην τάση των διαφόρων ανθρώπων, όχι μόνο επαγγελματιών, αλλά και απλών ανθρώπων που δεν έχουν κάποια επαγγελματική ανάγκη να δείχνουν νεότεροι. Είναι μια απλή ματαιοδοξία. Την τάση τους να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να είτε να αλλάξουν την εμφάνισή τους αν είναι νεαροί, αν είναι μικρής ηλικίας, είτε να διατηρήσουν, να επανέλθουν στην νεότητά τους.
0: Κοίταξε, είναι αυτό το παιχνίδι του να ξανακερδίσω την χαμένη εικόνα ή να τη φτιάξω καλύτερη, και δεν είναι τυχαίο το ότι με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και νωρίτερα με άλλα εργαλεία πριν μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, φτιάχναν την εικόνα τους καλύτερη και την πρόβαλαν σε πρώτη φάση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Φωτοσοπιές. Φωτοσοπιές και μετά όσο μπορούμε να υπάρχουν διάφοροι που προσπαθούν αυτό που έχουν φτιάξει με το Photoshop να το πετύχουν και στην πραγματικότητα.
0: Ναι, και καμιά φορά στο Photoshop είναι πολύ αστείο, γιατί δείχνεις πολύ παραμορφωμένος άμα κάνεις υπερβολές και δεν ξέρεις να το χειρίζεσαι.
1: Για αυτή την τάση θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξιά, που είναι καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κοινωνιολογία της υγείας και του σώματος είναι ο τομέας ειδίκευσής του. Καλησπέρα κύριε Αλεξιά.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ο Ντόριαν Γκρέι έχει μία ιδιαίτερα, έτσι πώς να το πω, μεγάλη επιρροή στην κοινωνία περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Παρότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ντόριαν Γκρέι περισσότεροι, έτσι.
1: Άλλο.
3: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, να σας πω λίγο την κοινωνιολογική οπτική για το φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο Μαζονάκη. Δηλαδή, όπως μιλήσατε πριν για το Ντόριαν Γκρέι, να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία η ίδια η κοινωνία παράγει και ωθεί τα μέλη της, τα άτομα δηλαδή, να συμπεριφερθούν με έναν τρόπο. Άρα δεν θα μιλήσουμε για το Μαζονάκη αυτόν καθ' αυτόν, αλλά για το κοινωνικό φαινόμενο του Μαζονάκη. Δηλαδή εξαιτίας του γεγονότος αυτού μπορούμε να δούμε λίγο τις κοινωνικές παραμέτρους οι οποίοι παράγουν τέτοιες συμπεριφορές που σήμερα μπορεί να είναι ο κύριος Μαζονάκη, ο κύριος Μαζονάκης, και όπως είπατε για τον Ντόριαν Γκρέι και την αποθέωση της νεότητας, είναι ακριβώς αυτή η λογική. Η κοινωνιολογική οπτική, αν θέλετε, και η κοινωνιολογική συμβολή στην εξήγηση του συγκεκριμένου φαινομένου σίγουρα δεν είναι μοναδική, δηλαδή ένας ψυχολόγος θα μπορούσε συμπληρωματικά να προσθέσει κάποια πράγματα, αλλά εμείς οι κοινωνιολόγοι ασχολούμαστε με φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και όχι ατομικής παθολογίας. Δηλαδή το ζήτημα το δικό μας δεν είναι αν ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ή κάποιος άλλος έχει κάποια προβλήματα ατομικά που τον οδηγούν εκεί, αλλά μας ενδιαφέρει, μπορεί να υπάρχουν αυτά και αυτά είναι ζητήματα ενός ψυχολόγου. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιες είναι οι κοινωνικές συνθήκες στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες που οθούν άτομα με συγκεκριμένο κοινωνικό προφίλ, τραγουδιστές, πετυχημένους ανθρώπους, να οδηγούνται σε τέτοιες συμπεριφορές. Για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε αυτό και μιλώντας για αυτό που είπαμε για τον Ντόριαν Γκρέι, έχει μεγάλη σημασία μια έννοια που χρησιμοποιούμε στην κοινωνιολογία που είναι η ιατρικοποίηση. Η ιατρικοποίηση, αν θέλετε καλύτερα, παθολογικοποίηση της φθοράς, του χρόνου, των γυρατιών, των ρητίδων, της φθοράς δηλαδή που προκαλεί αναπόφευκτα και καθόλου επιθυμητά ο χρόνος πάνω στον κάθε ένα από εμάς και πρωτίστως πάνω στα σώματά μας.
1: Είναι μια συλλογική ματαιοδοξία δηλαδή, απλώς.
3: Ναι, θα σας πω πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ακριβώς αυτό συμβαίνει στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Δηλαδή, αν πάμε λίγο στο παρελθόν, μπορούμε να δούμε ότι οι γυρασμένοι και μάλιστα όποιος είχε τις περισσότερες ρητίδες ήταν ο σοφός της φυλής του χωριού. Ήταν αυτός ο οποίος είχε πολύ αυξημένο, όπως λέμε εμείς, κοινωνικό κύρος. Στις δικές μας κοινωνίες κρύβουμε τους γέρους σε γυροκομεία, σε θανατοκομεία, μέσα στα σπίτια. Και προσπαθούμε να βγάλουμε από τα σώματά μας οποιοδήποτε σημάδι φθοράς. Μια ρητίδα που υπάρχει, ένα γερασμένο σώμα, μια αρέωση στα μαλλιά, ένα άσπρισμα στα μαλλιά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος κοινωνιολόγος, λέγεται Christopher Lask, και τις αρχές της δεκαετίας του 80, του 1979, έγραψε ένα βιβλίο, την κουλτούρα του ναρκισισμού, το οποίο είναι εξαιρετικά σύγχρονο και εξηγεί, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο εύγλωτα το συγκεκριμένο περιστατικό που θέλουμε. Δηλαδή, κοίταγε λίγο την Αμερικάνικη κοινωνία και τι έβλεπε. Ότι όλοι συμπεριφέρονται σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Όλοι δηλαδή καταναλώνουν όλο ένα και περισσότερα προϊόντα, πλαστική, χειρουργική, μπότοξ, τώρα τα λέω αυτά. Τότε είχαν κρέμες για τις ρητίδες, γυμναστική, υπερτροφές, οτιδήποτε. Και όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος, αυτό είναι ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας. Δηλαδή, ο νάρκης, ώστε θα είναι κάποιος ο οποίος τον έχουμε μάθει έτσι, αυτή είναι η αναπαράσταση που έχουμε. Είναι κάποιος που καθρεφτίζεται μέσα σε μια λίμνη και κοιτάει το πρόσωπό του και το κοιτάει και λέει τι όμορφος που είμαι, τι σφριγγυλό, τι νέος που είμαι. Αυτό που μας δείχνει ο Λάς είναι ότι δεν ήταν ένας ευτυχισμένος νέος. Ήταν ένας νέος ο οποίος είχε ένα βλέμμα αγωνίας. Ήταν επομένως ένα υποκείμενο σε μια αγωνιώδη κατάσταση στην οποία προσπαθούσε να μην υπάρχει πάνω του καθόλου η φθορά του χρόνου. Έτσι ακριβώς μας λένε λειτουργούν οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
1: Ναι,
3: δηλαδή.
1: Σκέφτομαι, με συγχωρείτε, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον διακρίνω δύο χωριστές περιπτώσεις. Η μία έχει να κάνει με κάποια πρότυπα ομορφιάς και με την αγωνία ανθρώπων που έχουν συμπεριφορά θυμάτων, θα έλεγα, της επικοινωνίας, ακόμη και πολύ νεαρών ανθρώπων στην εφηβεία που αρχίζουν και μερικές φορές και με την συνένεση των γονέων τους να κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις. Αυτή την περίπτωση τη διακρίνω κάπως από την περίπτωση των ανθρώπων που αρνούνται να αποδεχθούν το γύρας. Έχω δίκιο ή είναι το ίδιο πράγμα τελικά?
3: Με κοινωνιολογικούς όρους, αυτή είναι η κουλτούρα, μας έλεγε, του ναρκισισμού. Δηλαδή είναι η κουλτούρα που περιγράφει τις σύγχρονες κοινωνίες. Και τι συμβαίνει? Για πρώτη φορά η ιατρική μας έδωσε τη δυνατότητα όλα αυτά τα μικροπροβληματάκια, θα τα έλεγα, του χρόνου, τις ρητίδες, τα μαλλιά, να τα διορθώσουμε. Δηλαδή έχουμε ακόμα και τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε ακόμα και το φύλλο μας. Έχουμε δηλαδή μεγάλη δυνατότητα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της ανάλυσης ιατρικοποίησης. Το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό συντελείται σε ένα πλαίσιο που εμείς οι κοινωνιολόγοι το ονομάζουμε εμπορευματοποίηση. Δηλαδή όλες αυτές οι τεχνικές δεν γίνονται για να μας κάνουν πιο ευτυχισμένους. Αντιθέτως, όλες αυτές οι τεχνικές και οι διαφημίσεις γεννιούνται για να καλλιεργήσουν τις ανασφάλειες σε εμάς, προκειμένου εμείς να αγοράσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο βασικός στόχος κάθε διαφήμισης είναι να σου κατασκευάσει μία ανάγκη τεχνητή, την οποία πριν παίξει διαφήμιση δεν ήξερες ότι την είχες.
1: Ναι, όχι όλων των διαφημίσεων, βέβαια, έτσι.
3: Το περισσότερο. Το
1: αρκετό, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το
3: γνωρίζω.
1: Στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που συζητάμε, ναι, των περισσότερων.
3: Αλλά
1: διαφημίσεις σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς αυτό.
3: Και εκεί μπορεί να είναι. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, τώρα παρένθεση είναι αυτό, έτσι. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, με στέλνει η γυναίκα μου σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρω υγρό για τα πιάτα. Έχει 30 μάρκες. 30 μάρκες και λέει, γιατί τις χρειάζομαι για τις 30. Και προσπαθεί ο καθένας από τους 30 να με πείσει ότι έχει καλύτερο άρωμα, ότι διαρκεί περισσότερο το άρωμα, ότι κάνει πιο μαλακά τα άρωμα. Το οποίο σε γενικές γραμμές η ανάγκη που θέλω να μου καλύψει εμένα είναι η ίδια. Αλλά με έχει πείσει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Ξέρετε, θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια μία κυρία της εργατικής τάξης στην Τουρκία να λέει ότι στη δεκαετία του 70 ήταν πιο ήσυχη από ό,τι στη δεκαετία του 2000, παρά το γεγονός ότι το βιωτικό επίπεδο είχε ανέβει θεαματικά σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν. Γιατί τότε πήγαινα, λέει, στον μπακάλι και είχε από κάθε είδος ένα. Τώρα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, βλέπω από κάθε είδος 30 και δεν μπορώ να τα πάρω.
3: και χάνεσαι, ναι, και δεν μπορείς και να τα πάρεις, αυτό το οικονομικό. Άρα αυτή η έννοια της εμπορευματοποίησης είναι αυτή που υπάρχει πίσω από αυτές τις υπηρεσίες, δηλαδή, σαν και αυτή που κατανάλωσε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης.
1: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ήθελα να το πω αυτό, ότι η μαρτυρία της κατηγορουμένης είναι ότι ο Μαζονάκης αισθανόταν ότι ήταν πολύ αδύναμος και δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο είναι, αλλά το αναφέρω απλώς. Ναι.
3: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ιατρικό απόρριτο, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας και ο άνθρωπος να πήγε γι' αυτό. Πάλι όμως θα μπορούσε να το έχει κάνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή,
1: καλά, δεν θα είχε τις ενδείξεις μάλλον για να το κάνει, οπότε.
3: Είναι μεγάλη συζήτηση και δεν είναι δικιά μας. Αυτό επομένως από την μία πλευρά υπάρχει η ιατρικοποίηση του γύρατος και της φθοράς, από την άλλη όμως υπάρχει η εμπορευματοποίηση. Ότι έχει στηθεί γύρω από αυτό πολλά μαγαζάκια, μαγαζιά, μεγαλύτερα μαγαζιά, τα οποία τι κάνουν, βγάζουν υπερβολικά κέρδη πάνω σε αυτό, τι κάνοντας, εκμεταλλεύοντας τις ανασφάλειες των ανθρώπων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο άνθρωπος, επειδή ήταν είχε μεγάλη προβολή, είχε μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση από ό,τι έχει ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Μαζονάκης, γιατί κάθε ανάλυση που κάνουμε κοινωνιολόγοι έχει και μια πολιτική διάσταση. Δηλαδή, ο Μαζονάκης, ένα μεγάλο ζήτημα της εξήγησης κοινωνιολογικής είναι γιατί είναι ο τρελαμένος ο κόσμος μαζί του. Γιατί είχε το κατάλληλο κοινωνικό προφίλ. Ήταν ένα παιδί το οποίο προέρχονταν από την οίκια, από εργατική συνοικία, είχε μια εργατική κουλτούρα. Ήταν κάποιος με τον οποίο μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ταυτιστεί ο Μεσοέλληνας.
1: Και αυτό ίσως απαντάει στο άλλο ερώτημα που θέσαμε νωρίτερα με την Έλενα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι τόσο πάνδυμο αυτό το πένθος στην ελληνική κοινωνία.
3: Και το ίδιο, να σας θυμίσω, είχε γίνει και όχι σε δύο μέρες, και με τον κύριο Παντελίδη, τον άλλο τον τραγουδιστή.
1: Με τον Παντελή Παντελίδη, ναι.
3: Ναι, ο οποίος ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, μόνος του, χωρίς γνωριμίες, άσχετα αν ήρθαν στην πορεία. Δηλαδή, αν δείτε ακόμα και εξωτερικά του χαρακτηριστικά, η ομορφιά του προσώπου του ήταν τραχιά ομορφιά. Δεν ήταν η ομορφιά ένας μεγαλοαστού με γωνίες με τον οποίο τραβιέσαι. Δηλαδή, αν δούμε λίγο τις διαφημίσεις...
1: Ναι, ήταν Μπελμοντό, δεν ήταν Αλεντελόν, έτσι.
3: Το δώσατε πολύ υπαστατικά. Δηλαδή, οι διαφημίσεις παλιά, όταν τις βγάζανε, βγάζανε όλα μοντέλα πανέμορφα, με σώματα τέλεια, άντρες, γυναίκες. Ξαφνικά κάποια στιγμή καταλάβανε ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα τους όλο τον πληθυσμό. Και το γυρίσανε και πλέον βάζουν ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν κοντά σε εμάς. Γιατί όταν βλέπεις ένα πολύ όμορφο πρόσωπο, θα αρέσει μία, δύο, τρεις, μετά δεν ταυτίζεσαι μαζί του. Όταν είναι κάποιος που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με σένα, λίγο κυλίτσα, λίγο κυταρίτιδα, λίγο ηλικία, ταυτίζεσαι πιο εύκολα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Είχε το κοινωνικό προφίλ με το οποίο μπορούσε να ταυτιστεί η εργατική τάξη, ο Μεσοέλληνας και λίγο προς τα πάνω, δηλαδή κάποια κοινωνική τάξη, γι' αυτό είχε τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα.
1: Και θα έλεγα ότι πρέπει να, από τη μία μεριά να ταυτίζεσαι, από την άλλη να είναι και ένα τσίκ διαφορετικός. Να μην είναι ακριβώς εσύ, να μην είναι ακριβώς ο διπλανός σου. Και ο Μαζονάκης ήταν αυτό ένα τσίκ διαφορετικός. Γιατί ήταν
3: καινοτόμος.
1: Γιατί ήταν καινοτόμος, γιατί ήταν αντικομφορμιστής.
0: Ήταν λίγο κεντρικός.
1: Ήταν κεντρικός, βεβαίως. Είχε όλη αυτή την τάση να δοκιμάζει την αμφίεσή του, την καλλιτεχνική του αμφίεση. Να κάνει. Ήταν κεντρικός γενικά.
3: Οπότε θέλω να πω ότι ήταν ένα καλό παράδειγμα, ο οποίος ήταν ένα θύμα, δηλαδή το χρησιμοποίησε το σύστημα και πέρασε αυτή την αντίληψη ότι ό,τι και να είσαι, να ξεκινήσεις από το μηδέν, μπορείς να γίνεις πετυχημένος. Ήταν ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο το βλέπει κάποιος και λέει, κοίτα, μπορεί να είμαι άνεργος, μπορώ να γίνω, να βγάλω χρήματα. Αλλά στο τέλος πλήρωσε το τίμημα γι' αυτό.
0: Να ρωτήσω
3: δηλαδή, το τίμημα
0: κάτι.
3: Τι ήταν.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή μέχρι ενός σημείου αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα είδωλα είναι και λίγο κατασκευή. Δηλαδή, ο κόσμος, οι άνθρωποι των εταιριών, το σύστημα που λέμε σε αυτούς τους χώρους, τους φτιάχνουν έτσι όπως πιστεύουν ότι θα έχουν εκείνοι, δηλαδή οι άνθρωποι του συστήματος, ένα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο κέρδος. Άρα, ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας λέτε, κάποια στιγμή στη διαδρομή χάνει και ο ίδιος τον εαυτό του, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι ξεκίνησε κάπου και ήταν έτσι ένα παρθένο ταλέντο, αδιαφυσβήτητα, πολύ μεγάλος. Από ένα σημείο και μετά τον πήραν οι εταιρείες και οποιοδήποτε άλλοι υπήρχαν παραδίπλα, το μορφοποιήσαν όπως θέλανε, εκεί μπορεί να είναι και η κεντρικότητα στον DIS. Από ένα σημείο και μετά τον πήραν οι εταιρείες και οποιοδήποτε άλλοι υπήρχαν παραδίπλα, το μορφοποιήσαν όπως θέλανε, εκεί μπορεί να είναι και η κεντρικότητα στον DIS.

0: Πριν είμαι ψυχολόγος και αυτά δεν είναι επιστημονικά, είναι προσωπική ερμηνεία. Πλέον από εδώ και πέρα προσπάθησε να επιλύσει φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως είπα στην αρχή, προβλήματα που δημιουργεί κοινωνία τεχνητά σε όλους μας για να επιβιώνει το σύστημα με ατομικούς όρους. Είναι το κλασικό πρόβλημα που απαντάμε στην κοινωνιολογία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και πολλά εφόδια η σύγχρονη κοινωνία, μας έδωσε τον ορθολογισμό, την ιατρική, πολλά αγαθά, πολλά εμπορεύματα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, μας έκοψε και από πολλές βεβαιότητες. Έγινε η κοσμική της θρησκείας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πριν από 100 χρόνια ήταν σίγουρος ότι θα πεθάνει και θα πάει στον παράδεισο. Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι αν πεθάνεις, πας στο χώμα. Άρα δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Και ο κάθε ένας από εμάς προσπαθεί μόνος του. Και εδώ γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε,
1: συνιαστικοποίηση, αν μου επιτρέπετε. Συνιαστικοποίηση, η οποία οδήγησε στην απώλεια ταυτοτήτων, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ατομικοποιούμαστε και ο καθένας προσπαθεί μόνος του να επιλύσει προβλήματα που δεν τα έκανε ο ίδιος τον εαυτό του. Του τα έκανε η κοινωνία. Και αυτό που είπατε για την αστικοποίηση και οι συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα που μας δίνουν, πρέπει να κάνουμε χρήματα. Δηλαδή, αυτό που ειλικρινά με φοβίζει είναι η νέα γενιά που ξαφνικά τους βλέπεις και φοβάσαι για το μέλλον τους με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους μισθούς που είναι πολύ χαμηλοί και νομίζουν όλοι ότι θα κάνουν εκατομμύρια. Κάποια στιγμή μετά από 5-10 χρόνια, αυτοί που είναι τώρα 20-25, θα βρεθούν σαν διέξοδο. Δεν θα μπορούν να κάνουν παιδιά, όχι να κάνουν εκατομμύρια.
1: Είναι τα εκατομμύρια μόνο υπό συνθήκες υπερπληθωρισμού θα κάνουν.
2: Αυτό επιτρέψτε μου. είσαστε αρκετά νέος, αλλά ήταν και ένα χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 90. Που πιστεύανε, εκεί τα πρότυπα είχαν αλλάξει, δεν ήταν το να γίνεις επιστήμονας και να πας στο πανεπιστήμιο που ήταν η δική μου γενιά, αλλά ήταν το πώς θα γίνεις ένα όμορφο μοντέλο, πώς θα μπορέσεις να κυκλοφορήσεις το πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια.
1: Έχεις δίκιο, έντονη διάκριση. Έτσι, μεταξύ δεκαετίας 80 και δεκαετίας 90 ως προς αυτό.
2: Ναι, γιατί είχαν έρθει χρήματα, ο κόσμος άλλαξε.
1: Είχε συνηθίσει τα χρήματα.
2: Είχε συνηθίσει τα χρήματα και είχε,
0: και αλλάζει.
2: Είχε αλλάξει. Και αλλάζει. Φυσικά.
0: Και αλλάζει. Δηλαδή, αν σκεφτείτε λίγο τη μουσική που ακούνε, την τραπ και τα πρότυπα που τους δημιουργεί, τα οποία η δημιουργία αυτών των τραγουδιών είναι παιδιά τα οποία, δυστυχώς το λέω αυτό, δεν ξέρω αν έχουν περάσει από το εκπαιδευτικό σύστημα ή αν το ολοκληρώσανε.
1: Μπορεί περαστικά. Δηλαδή, μερικοί μοιάζουν. Καλά, μπορεί να έχουν περάσει τώρα, μην γενικεύουμε.
0: Ναι, δεν τους ξέρω.
1: Αλλά
0: ναι, δεν τους ξέρω.
1: Μοιάζει μερικοί να έχουν περάσει απλώς ξόφαλτσα. Κύριε Αλεξιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Ο Γιώργος Αλεξιάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και ασχολείται με το αντικείμενο κοινωνιολογία της υγείας και του σώματος και μας κάλυψε και τους δύο κύκλους συζήτησης που θέλαμε να κάνουμε, και αυτή την μανία, ας την πούμε μανία, με την ομορφιά και την νεότητα, και το γιατί ο Μαζωνάκης έκανε τόσο γκέλ και μετά θάνατον κάνει τόσο ακόμη περισσότερο γκέλ στον κόσμο.
2: Να πω κάτι, επειδή με τον Πάνο είμαστε συνομήλικοι και είμαστε αρκετά μεγάλη ηλικία, είμαστε παλιά γενιά, νομίζω ότι αυτό που μας έχει χυσώσει είναι το χιούμορ και το χαμόγελο. Δηλαδή όταν κανείς χαμογελά, παραπλανά και πιστεύει ο άλλος ότι είναι νεότερος, είναι πιο χαρούμενος, είναι κτλ.
1: Αν θες να πεις ότι νεάζουμε κάπου.
2: Όχι, δεν είπα ότι νοιάζουμε. Είπα ότι το χαμόγελο κρύβει χρόνια. Αυτό εννοώ. Οπότε δεν έχουμε ανάγκη να αναζητήσουμε τέτοια ομορφιά πλαστική. Αυτό εννοώ.
1: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να την πούμε. Ο Γιώργος Μανουσακάκης, ο συνάδελφος, ρεπόρτερ, δημοσιογράφος του Αθήνα Νέο 84, μας μεταφέρει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποφάσισε να αποστείλει στην εισαγγελία το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, τους οποίους είχαν διορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι κάτοικοι των οποίων οι πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα του μετρό. Είχε σήμερα συνάντηση αντιπροσωπεία των κατοίκων αυτών με τον Δήμαρχο, του επέδωσαν το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και ο Δήμαρχος Αθηναίων το αποστέλει στην εισαγγελία. Μια φοβερή ιστορία, έτσι. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί και δεν έχουν και...
2: Δεν ξέρουν τι θα γίνει.
1: Η αντιμετώπιση που έχουν από την Αττικό Μετρό δεν είναι αυτή που θα περίμενε.
2: Είχαμε και την παρέτηση
1: κάποιος.
2: του
1: Διευθύνοντος Συμβούλου. Φαντάσου τώρα, το μόνο θετικό που μπορώ να βρω εδώ είναι ότι όταν ξεφύγουν, όταν καταφέρουν να βγουν από αυτή τη διελκυστίνδα με τις αποκαλύψεις, τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων κτλ. Πάντοτε η Αττικό Μετρό θα έχει χρήματα να τους αποζημιώσει. Άμα ήταν κανένας ιδιώτης εργολάβος, μπορεί να χρεοκοπούσε.

0: καλό μου πηγαίνει και στο κακό εμένα, δουλεία χρεοκοπία, αλλά δεν. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν και γνήσια χρεοκοπία και άντε μετά να αποζημιωθείς.
1: Λοιπόν, τα 2,5 λεπτά που περισσεύουν, άλλαξα τραγούδι. Θέλω να ακούσουμε την Άννη Λένοξ. Γιατί η Άννη Λένοξ είναι 70 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ή 71. Είναι ακτιβίστρια, οπότε ανεβάζει συχνά βιντεάκια στο Instagram. Άμα τη δείτε, φυσικά δεν έχει κάνει τίποτα στο πρόσωπό της. Και νομίζω ότι αν έκανε το οτιδήποτε, θα είχε χάσει αυτή τη γοητεία που έχει τώρα στα 70-71 της χρόνια.
0: Αποχαιρετούμε, ναι.
1: Αποχαιρετούμε.
0: Η Έλενα Χατζιωάννου, ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, η Λίλη Φωτοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ακολουθεί ο Κώστας Ράπτης με τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο απογευματινό μαγκαζίνο του 984.
1: Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Μπέμι Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα, πριν από οτιδήποτε άλλο, λέμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Διότι κατά το χριστιανικό εορτολόγιο είναι η παγκόσμιος ύψουσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εξαλτάτιο Σάνκτε Κρούκης για τους καθολικούς, για να πλουτίζουμε και τα λατινικά μας. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η 257η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η 28η του μηνός Φρουκτιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου. Η πρώτη του Ραμπί 2 του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η τρίτη του μηνός Τισρί του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και η 23η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας, την επικαιρότητα της ημέρας, με τα νεότερα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς την αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται προχώρησε ο ανακριτής αξιολογώντας νέα στοιχεία τα οποία τον οδήγησαν να ζητήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα, και αυτό είναι πράγματι το κακούργημα, δηλαδή ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για το οποίο αύριο το μεσημέρι στη μία το ζεύγος των κατηγορούμενων γιατρών θα προσαχθεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί. Η απολογία τους, να θυμίσουμε Κώστα, αρχικά είχε προγραμματιστεί για σήμερα με βάση την ασκητήσα ποινική δίωξη που περιλάμβανε μέσα πριν από λίγες ώρες και αφορούσε το επίσης κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν και μαζί με αυτά δραματικά και το ποινικό τοπίο για τους δύο κατηγορούμενους. Γιατί στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος είναι το κυρίαρχο πρόσωπο σε αυτήν την διαδικασία, έφτασαν μία σειρά από απαντήσεις, κυρίως από ψηφιακά αρχεία, τα οποία διάβασαν οι αρμόδιες αρχές της ελληνικής αστυνομίας, και με βάση αυτά τα στοιχεία κρίθηκε ότι υπάρχουν ενδείξεις για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στο αδίκημα που προαναφέραμε, δηλαδή στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αδίκημα που, να θυμίσουμε, ζητούσε και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να απαγγελθεί στους κατηγορούμενους από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση των στοιχείων της δικογραφίας. Οι νεότερες αυτές πληροφορίες που οδήγησαν και τον δικαστικό λειτουργό σε αυτήν την αναβάθμιση αφορούν μεταξύ άλλων και τα σήματα, τους συναγερμούς που χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όση ώρα ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υπάρχουν 3 φορές να έχει χτυπήσει αυτός ο συναγερμός, από τις 15 και 22, από τις 3 και 22 δηλαδή μέχρι και τις 4 παρατέταρτο, ενώ η πρώτη κλίση προς το ΕΚΑΒ καταγράφεται στις 4 και 11 πρώτα λεπτά της ημέρας εκείνης. Και άρα υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά τις παραλήψεις των γιατρών, όπου να σου πω, με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, φαίνεται να αρνούνται μεν και οι δύο την κατηγορία που τους αποδίδεται, ωστόσο η γραμμή τους υπερασπιστική έχει αποκλίσεις. Καθώς ο μεν γιατρός υποστηρίζει ότι ο υγρός Μαζανάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, ότι εκείνη την ώρα ο ίδιος είχε άλλο ραντεβού και ειδοποιήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας από την σύζυγό του και επομένως δεν είχε καμία εμπλοκή στην ιατρική πράξη, μάλιστα σήμερα εξετάστηκαν ως μάρτυρες πριν δοθεί η προθεσμία τόσο μία από τις γραμματείς του ιατρείου όσο και ένας ακόμη ασθενής του γιατρού για να επιβεβαιώσουν τους δικούς του ισχυρισμούς. Η δε γιατρός υποστηρίζει ότι δεν είχε δόλο να προκαλέσει το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πως επίσης όλα όσα είπε στο στάδιο της προανάκρισης, τα οποία λίγο πολύ έχουν ανατραπεί από τα ευρήματα, από τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, τα είπε πάνω στον πανικό της. Μένει να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα υποστηρίξουν και αύριο μπροστά στο αναβαθμισμένο αυτό κατηγορητήριο, που έχει τη δική του αξία, καθώς λόγω της συγκεκριμένης πράξης αντιμετωπίζουν πλέον με βάση τον ποινικό μας νόμο και το ενδεχόμενο να ακούσουν και να ετύχουν της αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή της προσωρινής κράτησης. Άρα έχει πολύ μεγάλη αξία το τι θα πούν, πώς αυτά που θα ισχυριστούν θα κλειδώσουν με τα ευρήματα και κυρίως αν θα πείσουν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, που αύριο περίπου τέτοια ώρα ενδεχομένως και να έχουν αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του κατοικία μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Ο Σπύρος Χαλικιάς ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σπύρο.
2: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Η Νίκαια αποχαιρέτησε με το δικό της ξεχωριστό τρόπο το δικό της παιδί. Ένα παιδί από τη γειτονιά που γέννησε και μεγάλωσε και ενέπνευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από χτες το βράδυ δηλαδή ως και σήμερα έγινε το επίκεντρο ενός εθνικού αποχαιρετισμού με τον αναπάντεχο αυτό χαμό του. Η Νίκαια λοιπόν ήταν από χτες το βράδυ σε ένα πάρα πολύ βαρύ πέπλο συγκίνησης, θλίψης, αλλά και σε μια ολονυχτία με μουσική και θα λέγαμε μια λαϊκή αγρύπνια στη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, γιατί εκεί δεν πήγαν λοιπόν να θρηνήσουν μυρολογώντας αλλά να χειροκροτήσουν το δικό τους Γιώργο, όπως και σήμερα. Λιγότερος κόσμος βέβαια από χτες, από το πρωί όμως άρχισε να έρχεται ο κόσμος για να αφήσει ένα λουλούδι στην εκκλησία και να πει το τελευταίο αντίο. Σιγά σιγά από τους δεκάδες έγιναν εκατοντάδες, ο κόσμος γέμισε όλο το κομμάτι γύρω από την εκκλησία και τους γύρω δρόμους, κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα, ένα χαλί δηλαδή από μνήμη, λατρεία και αγάπη. Να πούμε ότι το κλίμα ήταν βουβό στην αρχή και εσωτερικά έτσι από νωρίς το πρωί, όσο όμως ερχόντουσαν νέα παιδιά από τις γειτονιές εκεί που έκαναν μια στάση για να ανάψουν ένα κερί μαζί με τους γονείς τους. Τα παιδιά λοιπόν προτίμησαν να κάνουν κάτι άλλο. Άρχισαν να τραγουδούν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, άρχισαν να χορεύουν. Κορίτσια και αγόρια έστησαν λοιπόν ένα μικρό χορό εκεί, έξω από το ναό, δίπλα από το ναό, παρέα τους θαυμαστές, φίλοι με δάκρυα στα μάτια. Τραγουδούσαν τις επιτυχίες τους, του καλλιτέχνη. Η ατμόσφαιρα λοιπόν μέσα και έξω από την εκκλησία ήταν συγκινητική και συγκλονιστική. Έγιναν και ουρές μάλιστα, βέβαια δεν ήταν όπως εχθές. Όσους πολλοί κόσμος, οι ουρές ήταν κατά διαστήματα όταν ερχόντουσαν ένα πλήθος κόσμου, 100-200 άνθρωποι και περνούσαν, αλλά έμεναν λίγο εκεί. Άνθρωποι, να πω, Κώστα, κάθε ηλικίας, από ηλικιωμένους και από παντού. Όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από και μακρινά μέρη, ας πούμε, για να τον χαιρετήσουν. Ηλικιωμένες γυναίκες, είδα πάρα πολλές ηλικιωμένες γυναίκες που έκλαιγαν και έλεγαν ότι το παλικάρι αυτό, παιδί του λαού, παιδί που έβγαλε και τραγουδήσαμε τα τραγούδια του. Ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό. Έξω από το ναό και στην γύρω περιοχή είχαν βάλει αστυνομική ειδικά κάγκελα, ειδικά σίδερα για να μπορέσει να περάσει ο κόσμος ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός, και ήταν και ανοιχτή είσοδος για να φύγει ισορρός, όπου έφυγε μετά την εξόδιο ακολουθία.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν και η κορύφωση του δράματος. Έφυγε για το τρίτο νεκροταφείο το αυτοκίνητο. Ακολούθησε κόσμος, ενώ είχαν πει οι συγγενείς ότι δεν θα είναι κλειστή η κηδεία στο τρίτο νεκροταφείο. Τελικά ήταν πάρα πολύς κόσμος που προχώρησε στην πορεία. Αυτή ήταν 20 λεπτά με τα πόδια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έφτασαν στο νεκροταφείο μπήκαν και είπαν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που αγάπησαν, τον άνθρωπο που τραγούδησαν και θα τον έχουν για πάντα στη ζωή τους, όπως έλεγαν. Γιατί είναι ο δικός τους μαζό.
0: Σπέρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και από την συνάντηση προέκυψε και η είδηση ότι ο Δήμος προωθεί στον εισαγγελέα το σχετικό πόρισμα εμπειρογνωμόνων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς, προεισαγγελέα διαβάζει τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνώμων των κατοίκων της Κυψέλης, μετά και τη σημερινή συνάντηση που είχε μαζί τους για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε σπίτια της περιοχής. Όπως δήλωσε ο Χάρης Δούκας μετά τη συνάντηση, το πόρισμα των εμπειρογνώμων ενισχύει τις ανησυχίες των κατοίκων αλλά και του Δήμου. Όπως ανέφερε, τις ανησυχίες αυτές ενισχύει ακόμα περισσότερο η παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έθεσε επίσης τρία βασικά ζητούμενα για την επόμενη περίοδο. Άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια, δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και ασφαλή επανέναρξη με οδροπόδικα. Σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των εργασιών, ο Χάρης Δούκας ζήτησε να υπάρχει αυτή τη φορά πρόσβαση στο πλήρης πόρισμα που θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει και πάλι ο Μετροπόντικας, αλλά και στο τι πήγε λάθος μέχρι σήμερα. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν εκφράσει εδώ και εβδομάδες την έντονη ανησυχία τους για τις εργονομές που έχουν εμφανιστεί στα σπίτια τους, τις οποίες συνδέουν με τις εργασίες του Μετροπόντικα στη γραμμή 4 του μετρό. Μιλάμε για περίπου 200 διαμερίσματα, ενώ οι κάτοικοι έχουν κάνει λόγο για προβλήματα σε περίπου 24 κτίρια. Σε συνέντευξη τύπου που είχαν προχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαν ζητήσει επίσης οι κάτοικοι πλήρη πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία και τις μετρήσεις, ανεξάρτητο έλεγχο και γραπτές διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Ενώ και ο Δήμος Αθηνών έχει στηρίξει τους κατοίκους, έχει πάρει ήδη ομόφωνη απόφαση στήριξη των κατοίκων, ενώ ο Δήμος έχει αποφασίσει να καλύψει τον κόστος των εμπειρογνωμόνων που θα επέλεγαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά και του νομικού συμβούλου. Παράλληλα, είχε ζητήσει από το ελληνικό μετρό το σύνολο τεχνικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι από την πλευρά της η ελληνική μετρό υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι συζητάει η πολιτική σκηνή. Οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τον περιορισμό του χρόνου χορήγησης του επιδόματος ενεργείας αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και τόσο προσωπικές, αν λάβουμε υπόψη μας τη στήριξη που του προσέφερε ο Μάκης Βορύδης. Το θέμα προκαλεί ήδη αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Λόγου χάρη, ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για αντικοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Όσο όμως και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, και για αυτά ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Απόστολη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Είναι μια προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη, όπως επανέλαβε και σήμερα, η οποία βέβαια, όπως είπες και εσύ, Κώστα, προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο σήμερα, απαντώντας την κριτική που δέχεται για κοπτογραπτική, ότι ξεκαθάρισε ότι ήταν καθαρά προσωπική θέση, δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως είπε. Αλλά από εκεί και πέρα εξήγησε από τη δική του πλευρά ότι αυτό που είπε είναι ότι μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ενεργείας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. να πληρώνουμε, όπως είπε, τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Και καταλογίζει στην αντιπολίτευση ότι αυτή την τελευταία φράση την αποσιώπησε. Τώρα, όπως είπες και εσύ, στήριξη στην λογική εξορθολογισμού, όπως είπε, των επιδομάτων έδωσε ο κύριος Βορύδης με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης και αναφερόμενος σε μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις προς τους πολίτες, όπως το επίδομα ανεργίας, επίδομα ενοικίου, την απαλλαγή από τα φάρμακα και όλα αυτά, είπε ότι όλο αυτό πρέπει να το μαζέψουμε, ότι δεν είναι λογικό αν τα μαζέψουμε όλα αυτά τα επιδόματα να φτάνουν 1000 ευρώ το μήνα, εκτιμώντας ότι είναι κάτι που σπρώχνει ανθρώπους στο να πούν γιατί να πάω να δουλέψω αν έχω δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα. Νομίζω, παρότι δεν είναι κυβερνητική θέση και είναι κάτι το οποίο και ο Υπουργός Εργασίας τις προηγούμενες ημέρες είπε, λέγοντας ότι είναι αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι, οι Αμερικανοί έχουν γι' αυτό την έκφραση trial balloon, δοκιμαστική πτήση αεροστάτου.
4: Είναι σαφές, Κώστα, σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προβληματισμοί στο κυβερνό κόμμα, έστω και αν δεν είναι κυβερνητική πολιτική ή κυβερνητική επιλογή. Επίσης, έχουμε αντιδράσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως από βουλευτές, όπως από τον κύριο Πέτσα, ο οποίος έκανε λόγο για άστοχη δήλωση και μάλιστα τόνισε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ένα ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζομένου και όχι μια κοινωνική παροχή που μπορεί να ενταχθεί αδιακρίτως στη γενικότερη συζήτηση περί επιδομάτων. Αλλά και ένας ακόμη βουλευτής, ο βουλευτής του 19, ο κ. Παπάς, είχε εκφράσει προηγούμενες μέρες την διαφοροποίησή του από την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε πώς θα σχολιάζουν όλα αυτά τα συνδικάτα. Ο καθηλήν αρμόδιος Δημήτρης Κωστάκος έχει το λόγο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. ΓΕΣΕΗ και ΑΔΕΔΗ με ανακοινώσεις τους απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ανέργων, αντιδρώντας την πρόταση, η οποία ευνηδίως τέθηκε στο δημόσιο διάλογο για μείωση του χρόνου κάλυψης των ανέργων στους 2 μήνες. Τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα, ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας. Η συζήτηση αυτή ανοίγει ακόμα μια φορά σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία παραμένει διαχρονικά ανεπαρκής, τονίζουν, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 672.293, αριθμός υψηλότερος από τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ. Εδώ καταρρύπτεται το επιχείρημα της κυβέρνησης για δραστική μείωση της ανεργίας, ενώ οι επιδοτούμενοι ήταν λιγότεροι από 1 στους 6. Και εδώ επίσης καταρρύπτεται το επιχείρημα της υπερπροστασίας των ανέργων. Παράλληλα, σχεδόν το 55% του συνόλου των ανέργων παραμένει εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος. Και στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι οι μακροχρονίως άνεργοι στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν λαμβάνουν επίδομα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της υποτιθέμενης υπερπροστασίας, επισημαίνουν τα συνδικάτα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ, γιατί πέραν των θεμάτων των ανέργων υπάρχουν και τα θέματα των εργαζομένων στο προσκήνιο ήδη από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μεθαύριο λοιπόν Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής, με αίτημα την ουσιαστική αύξηση των μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων, Κώστα, αποφάσισαν την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με προοπτική κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ενώ θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίησεις σε κλαδικό επίπεδο, δηλαδή ανακλάδο εργαζομένων του δημοσίου, υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα όμως της ΑΔΕΔΗ.
0: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. στο χώρο του Πασόκ, για να περάσουμε εκεί, πραγματοποιούν τον απολογισμό της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δηλώνουν ικανοποιημένοι. Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
6: Καλησπέρα σε όλους. Ικανοποίηση υπάρχει στο Πασόκ για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στελέχη του ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους θα κινηθεί το Πασόκ και αυτή είναι ότι πρόταξε την εκλογική πρωτιά του Πασόκ στις επόμενες εκλογές, απέκλεισε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και παρουσίασε ένα πρόγραμμα που στο επίκεντρό του έχει το κοινωνικό κράτος, τη στέγαση, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από το ολοκληρωμένο σχέδιο για το κοινωνικό κράτος, τόνισε ότι τα μέτρα που προτείνει ο ίδιος για την επόμενη τετραετία είναι απόλυτα κοστολογημένα. Αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη που, όπως ανέφερε, θα κοστίσει 840 εκατομμύρια ευρώ. Θα δοθεί σε δύο φάσεις το 2007 και το 2027 και το 2030. Για το 13ο μισθό επανέλαβε ότι η δέσμευσή του θα εφαρμοστεί και αυτή σταδιακά μέσα στην επόμενη τετραετία με συνολικό κόστος 1,270 εκατομμύρια ευρώ. Τόνισε ότι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους συμβασιούχους είναι μια ουδέτερη δημοσιονομικά παρέμβαση και πρότεινε επίσης να μειωθεί και ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, το οποίο θα ενεργοποιείται όμως σε περιόδους κρίσης. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης, απαντώντας και στις αιχμές των κυβερνητικών στελεχών που τονίζουν ότι τα μέτρα αυτά είναι ανεφάρμοστα και θα προσκρούσουν πάνω στη δημοσιονομική πειθαρχία που τηρεί η χώρα, δήλωσε διατεθειμένος να καταθέσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην κοστολόγηση των μέτρων. Αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και στις επερχόμενες εκλογές. Ο στόχος του Πασόκ, είπε, δεν είναι η δεύτερη η θέση, αλλά η νίκη και η πρωτιά. Συνέδεσε την πολιτική αλλαγή με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία για να αντιμετωπιστεί, όπως είπε, η διαφθορά και το πελατειακό κράτος που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Απέκλεισε οποιοδήποτε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα, Κώστα, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι απέκλεισε ακόμα και κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και στην περίπτωση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέφερε για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά ότι δεν αφορά κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ, ούτε υπάρχει κάποια περίπτωση συνεργασίας. Η όποια εκδοχή του κόμματος Σαμαρά αφορά αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με δυνάμεις της αριστεράς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως είπε. Η αριστερά δεν είναι μία, σημείωσε και από τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε, αλλά και στην ομιλία του στη ΔΕΘ, εξηγώντας ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και μπορεί να υπάρξει εφόσον υπάρξουν κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην παραγωγή και στο κοινωνικό κράτος. Ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση και ο λαός δεν πρέπει να φοβηθεί, γιατί αυτός είναι που με την ψήφο του θα καθορίσει ποια κυβέρνηση θα υπάρξει μετά τις εκλογές του φθινοπόρου. Επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτήρισε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος ή τον επικοινωνιακό εκβιασμό Μητσοτάκης ή Ερντογάν την αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης και χαρακτήρισε επικίνδυνη την εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων για τη δημιουργία εκβιαστικών, όπως είπε, διλημάτων απέναντι στην κοινωνία. Ο ίδιος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και βάσει αυτών θα μπορέσει το κόμμα του να εφαρμόσει όσα υπόσχεται. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, σημείωσε χαρακτηριστικά, διότι δεν έχουμε εξαρτήσει. Αναφέρθηκε και στην φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων και του πλούτου και τόνισε ότι οι ισχυροί πρέπει να πληρώσουν περισσότερο και όχι οι αδύναμοι που όλα αυτά τα χρόνια κουβάλισαν κυρίως αυτό το βάρος των υποχρεώσεων και των φόρων. Δήλωσε επίσης ότι περιμένει και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των υποκλοπών και ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αυτή δεν θα κλείσει και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι ευθύνονται για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έθεσε ως προτεραιότητες τέλος την αναγέννηση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε και προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, γιατί θεωρεί ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις και προτάσεις. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, υποτύπων υστερογράφου στην επικαιρότητα της προηγούμενης εβδομάδας. όπου δεν ξέρω αν το προσέξατε, είχαμε ιδιαίτερη κινητικότητα σε σχέση με την επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα. Εφόσον την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλέντ Ελενάνη, ενώ είχε προηγηθεί και η συνεργασία του με την γνωστή δικηγόρο Αμάλ Αλμουντίν Κλούνη. Μάλιστα, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο μόνιμος Αντιπρόεδρος της Ελλάδας στην UNESCO και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού. Άρα έχουμε κάθε λόγο να μιλάμε για ενισχυμένη κινητικότητα. Είναι το θέμα για το οποίο αποζήτησα το σχόλιο του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γιάννη Καρλιάμπα, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη από τον Αθήνα 84.
7: Καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι η δικιά σας ένθερμο αντίδραση απέναντι σε όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες?
7: Φαίνεται πως από μια φάση, από τη φάση της μυστικής διπλωματίας, πλέον περνούμε στη διπλωματία των δημόσιων σχέσεων σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε αυτά και συμμετέχει σε συναντήσεις με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, δίνει νομίζω τη σημασία, την επικοινωνιακή όμως και μόνο σημασία που δίνει στο ζήτημα αυτό το κυβερνητικό επιτελείο. Και σε συνδυασμό με την συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία επίσης είχε επικοινωνιακή και μόνο βαρύτητα, φαίνεται πως το αντιμετωπίζουν ως ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αποβεί χρήσιμο στην εν γέννη επικοινωνιακή εικόνα της κυβέρνησης.
0: Η κινητικότητα δεν αφορά όμως μόνο την ελληνική πλευρά, το βλέπουμε και στη Βρετανία με τις παλινοδίες του νέου Πρωθυπουργού, Αντιμπέρναμ και τα λοιπά.
7: Παλινοδίες του νέου Πρωθυπουργού της Αγγλίας νομίζω ότι ήταν αναμενόμενες. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι η βρετανική πλευρά θα άλλαζε άποψη, αφού από τη στιγμή που εμένει σε αυτό που είναι ψηφισμένο με νόμο και ισχύει στη Βρετανία, ότι το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι την Βρετανική κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται πως το αποσιωπούμε εμείς ως γενικότερα σε ελληνική πλευρά.
0: Μα αν η Βρετανική κυβέρνηση βγάζει κατά αυτόν τον τρόπο την ουρά της απ' έξω, με ποιον υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης πέραν του ίδιου του Βρετανικού Μουσείου?
7: Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβερνητική πλευρά, η οποία μάλιστα το προσεγγίζει το ζήτημα, όπως βλέπουμε, σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αλλά και πολύ γενικό. Στη συνάντηση, ας πούμε, την πρόσφατη, αλλά και με την κυρία Αλαμουντίν, αν δεν κάνω λάθος, δεν συμμετείχαν τόσο στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και η ίδια η Υπουργός, αλλά άλλοι πολιτικοί παράγοντες. Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον δεν πρόκειται για ουσιαστικές συζητήσεις, αλλά μόνο για κινήσεις εντυπωσιασμού.
0: Θα πρέπει όμως να ξαναγυρίσουμε στον ορισμό του όρου επανένωση.
7: Λοιπόν,
0: τι καταλαβαίνουμε ως επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με βάση αυτά που κυκλοφορούν τον τελευταίο
7: και
0: καιρό?
7: Και με τη στάση την αναμενόμενη μάλιστα στάση της βρετανικής πλευράς, νομίζω ότι η στροφή που διαβλέπουμε τα τελευταία χρόνια από την δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά, φαίνεται ως μία προσέγγιση που τουλάχιστον, αν όχι στην ουσία της τελικά, αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια επιστροφής, πραγματικά επιστροφής, και πρόκειται μάλιστα για μία, κατά τη γνώμη μου, έμεση αναγνώριση της κυριότητας γλυπτών από την βρετανική πλευρά, από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου. Πράγμα που, όπως γνωρίζετε, ανατρέπει όλη την, την στάση και την στρατηγική της ελληνικής πλευράς όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η ελληνική πλευρά δεν αναγνώριζε την κυριότητα του στο Βρετανικό Μουσείο. Οπότε αυτό που διαφαίνεται είναι μάλλον ότι μέσα σε ένα πλαίσιο πολλών συγκυριών, αυτό που μπορεί να φανταστούμε ότι μπορεί να συμβεί.
8: Μέσα στη συγκυρία να προσθέσουμε και όλη αυτή τη συζήτηση για την ταπισερή του Μπαγιέ. Που,
7: βέβαια, η οποία όμως
8: που δανείζει η Γαλλία στην
7: Βρετανία. Ακριβώς, ναι, δεν έχει σχέση. Το ουσιαστικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας μας είναι ότι τα γλυπτά που βρίσκονται στο απέσπασε ο Έλγιν και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο αποτελούν λειτουργικά στοιχεία ενός ιστάμενου μνημείου και μάλιστα όχι οποιοδήποτε μνημείου, έτσι, του Παρθενώνα, ο οποίος ουσιαστικά αντιπροσωπεύει και την έννοια του κλασικού, είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο όλου του δυτικού πολιτισμού, παγκόσμιου πολιτισμού, αλλά κυρίως θα αναφερθώ στο δυτικό πολιτισμό, γιατί είναι το ίσως το πιο σημαντικό του σύμβολο. Οπότε η κατάσταση που βλέπουμε να διαμορφώνεται τώρα και όπως σας είπα μέσα στο πλαίσιο πολλών συμπτώσεων και συγκυριών, ας πούμε της ενδεχόμενης ανδιοργάνωσης της έκθεσης του Βρετανικού Μουσείου σε συνδυασμό μάλιστα και με το δικό μας Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, νομίζω ότι αυτό που με φοβεύεται από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική κυβέρνηση, είναι η πιθανότητα ενός δανεισμού των λοιπών και όχι μιας επιστροφής και μιας επανένωσης, πραγματικής επανένωσης των λοιπών του Παρθενώνα με το
8: δανεισμού, ο οποίος ουσιαστικά θα κατοχυρώσετε ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δανείστη.
7: Ακριβώς αυτό είναι που σηματοδοτεί την αλλαγή στη στάση της ελληνικής πλευράς. Είναι μια έμεση αναγνώριση. Ο δανεισμός θα αποτελέσει μια έμεση αναγνώριση της κυριότητας.
8: Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Γιάννης Καραλιάμπας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.
7: Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Γεια σας.
8: Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 84 και τον Κωστάραφη. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με τις αναταράξεις που προκαλεί διεθνώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ξεκινώντας από την εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, μετά το κλείσιμο του κρίσιμου πετρελαιοπηγού Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία, έπειτα από πλήγμα Ιρακινών πολιτοφυλάκων. Σε ένα τρίτο μέτωπο, μετά από αυτό του στενού του Χορμούζ που έχει θέσει υπό τον έλεγχο του Ιράν και του στενού του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ που έθεσαν πλέον πλήρως υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο έφτασε η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και στα 2,08 η τιμή του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Τον Οκτώβριο στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα. Αλλά το τι είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας στα τελευταία 24 ώρα με την Σαουδική Αραβία, όπως καταλαβαίνω, να επιλέγει την οδό της κλιμάκωσης της απάντησής της, ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Και ενώ η διπλωματική προσπάθεια στα στενά του Ορμούζ, Κώστα, προσκρούει στην έλλειψη συνένεσης, ένα δεύτερο εξίσου επικίνδυνο μέτωπο ανοίγει στην Ιεμένη.
0: Θα είχαμε ένα σημαντικό ραντεβού σήμερα στη Σαχάλα του Ομάν ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών των 6 χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τον Ιρανό ομολογό του. Αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.
1: Να επανέλθουμε λίγο στην Ιεμένη, γιατί οι φιλοειρανικές δυνάμεις των Χούθη απειλούν εμπορικά πλοία Ισραηλινών και Αμερικανικών συμφερόντων. Παράλληλα, κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας πλέον όχι μόνο στρατηγικούς στόχους, αλλά και κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τις τελευταίες μέρες έχουν ενισχύσει οι Χούθη της Ιεμένη, οι αντάρτες δηλαδή της Ιεμένης, τον έλεγχό τους στην Δυτική Ιεμένη και στην περιοχή του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες πύλες του πλανήτη. Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι ουσιαστικά η θαλάσσια πύλη μεταξύ Ινδικού ωκεανού και Ερυθράς θάλασσας. Όποιος μπορεί να απειλήσει την αυσιπλοεία εκεί, να δημιουργήσει προβλήματα στην αυσιπλοεία, τι κάνει? Επηρεάζει άμεσα τη διαδρομή Ασία, Ερυθρά θάλασσα, Σουέζ, Μεσόγειος, Ευρώπη. Η εξέλιξη έχει τεράστια γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Το Ιράν πιέζει το Ορμούζ, οι Χούθοι πιέζουν στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και η Σαουδική Αραβία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μέτωπα. Και σύμφωνα με όσα λένε οι του οίκου Σαούντ, θα αντιδράσει και θα αντιδράσει με στρατιωτικά μέσα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη, επειδή η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί τις χερσαίες και θαλάσσιες εναλλακτικές διαδρομές για να παρακάμπτει το Ορμούζ, όμως τώρα απειλείται από την νότια ενεργειακή της έξοδο προς την Ερυθρά θάλασσα. Με άλλα λόγια, δεν απειλείται μόνο η ναυσιπλοεία, απειλείται η ίδια η αρχιτεκτονική της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Και αυτό, ο Κώστα, εξηγεί γιατί η αναβολή της συνάντησης του Ομάν αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Δεν είναι μια απλή διπλωματική αναβολή. Είναι ένδειξη ότι οι περιφερειακές χώρες δεν έχουν ακόμα βρει κοινό βηματισμό, ενώ στο πεδίο οι στρατηγικές εξελίξεις τρέχουν πολύ ταχύτερα από τη διπλωματία. Το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντηση στη Σαλάλα, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και χωρών του κόλπου, με αντικείμενο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας σαν στρατηγικά σημασία στενά του Ορμούζ. Η αναβολή της συνάντησης του Ομάν αποκαλύπτει και το μεγάλο πρόβλημα της Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στον κόλπο απέναντι στο Ιράν. Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ και Ομάν έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ το Μπαχρέιν αρνείται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με Τεχεράνη. Έχουμε και βεβαίως αμερικανική αντίδραση και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρατά αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας την συνάντηση δικό τους θέμα. Είναι όμως έτσι? Αυτό θα έλεγα είναι εκπροσωπεί την αμερικανική διπλωματία? Δεν θα το έλεγα. Με απλά λόγια, η Αμερική πιέζει για σταθερότητα, αλλά ο κόλπος δεν έχει κοινή γραμμή. Και το Ιράν το γνωρίζει και το αξιοποιεί κατά το δοκούν. Παράλληλα, να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με ιρανικές και περιφερειακές πηγές, η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή γιατί εξαιτίας των γεγονότων και της δράσης και των εξελίξεων στην Ιεμένη. Στη δράση των Χούθη εννοείται, έτσι. Και εδώ βρίσκεται η γεωπολιτική ουσία του πράγματος. Τα στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα θαλάσσιο πέρασμα. Είναι ένας από τους κεντρικούς διακόπτες της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Και σήμερα βρίσκεται στην καρδιά της αντιπαράθεσης της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο και διαπραγματευτική του ισχύ. Τα κράτη του κόλπου θέλουν ασφαλή ναυσιπλοεία και απρόσκοπτες ενεργειακές εξαγωγές, αλλά ταυτόχρονα φοβούνται και μια ευθεία σύγκρουση με την Τεχεράνη. Με απλά λόγια, η διπλωματία επιχειρεί να ανοίξει έναν διάδρομο στη θάλασσα, την ώρα που η γεωπολιτική σύγκρουση κλείνει όλο ένα και περισσότερους δρόμους. Και βέβαια, Κώστα, όπως είπε και στην αρχή, η γεωπολιτική κρίση περνά ήδη στην οικονομία. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα $109 το βαρέλι, με τις αγορές να αντιδρούν έντονα σε επιθέσεις στο κλείσιμο των ενεργειακών διαδρόμων.
0: Παρά τις υποψίες για εντονότατη παρέμβαση από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και παντός είδους κινήσεις χειραγωγής.
1: Γι' αυτό είπα και πριν, Κώστα, ότι η δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ δεν είναι ενδεχομένως αντιπροσωπευτική της Αμερικανικής διπλωματίας.
0: Θα χρειαστεί να επανέλθουμε συντομότατα. Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ποιος αλήθεια ασχολείται ακόμη με το τι συμβαίνει στις σκουριές Χαλκιδικής, όπου τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που μάλιστα πλέον προβάλλει και ένα πράσινο πρόσωπο? Λίγοι έχουν μπει στον κόπο της αντιπαραβολής της επικοινωνιακής εικόνας με την κατάσταση που επικρατεί επί του πεδίου. Και αυτή την αντιπαραβολή έκανε και παρουσίασε στην εφημερίδα «Η Εποχή» της Κυριακής ο επίκουρος καθηγητής περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Βελεγράκης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και αναρωτιέμαι, γιατί είναι τόσο λίγοι που μπήκαν στον κόπο αυτής της αντιπαραβολής για αρχή?
2: Εντάξει, να πούμε πολύ γρήγορα ότι τα τελευταία 15 χρόνια, μάλλον ας πούμε μέχρι χοντρικά το 2019, το κίνημα των σκουριών ενάντια στην εξόρυξη χρυσού ήταν ένα από τα πιο δυνατά περιβαλλοντικά κινήματα στην Ελλάδα, ίσως το πιο μαζικό στην περίοδο της μεταπολίτευσης ως περιβαλλοντικό κίνημα. Μετά, με την ήττα αυτού του κινήματος, να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά και καθαρά, δηλαδή με το ότι δεν πέτυχε αυτό το οποίο αρχικά είχε ως στόχο, να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη επένδυση, έπεσαν οι δυνάμεις, εξαντλήθηκαν οικονομικά και ψυχικά πάρα πολλοί οι κάτοικοι της περιοχής που αντιδράσανε, και αυτό έχει να κάνει με διώξεις που δεχτήκανε, με οικονομικές πιέσεις, με το ότι δεν μπορούσαν να έχουν άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή το Εθνικό Ακροατήριο επίσης δεν ήταν στην κινηματική έξαρση που ήταν την τότε περίοδο. Οπότε, να κάποιοι λόγοι που από την πλευρά, ας πούμε, της κινηματικής και των κοινωνικών αντιδράσεων δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα όσο ήταν τότε, πριν 10 περίπου χρόνια.
0: Περιβαλλοντικά, τι σημαίνει το ότι συνεχίστηκαν απρόσκοπτες οι δραστηριότητες της εταιρείας?
2: Εντάξει,
0: γιατί πρέπει να δούμε και τι σημαίνει και οικονομικά.
2: Ναι, ναι. Το πρώτο, το περιβαλλοντικό, νομίζω ότι οποιοδήποτε επισκεφτεί την περιοχή, ουσιαστικά αυτό λέω και στο άρθρο μου, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαραβολή μεταξύ μιας επικοινωνιακής εικόνας, δηλαδή να δείτε το site της εταιρείας και να επισκεφτείτε την περιοχή, την οποία εγώ το έκανα πρόσφατα, και θα δείτε τι σημαίνει πραγματικά περιβαλλοντικά. Έχει αποψηλωθεί ένα ολόκληρο δάσος, έχει καταστραφεί ένα ολόκληρο βουνό, το βουνό Κάκαβος εκεί πέρα, έχουν χαθεί υπόγεια ύδατα και είναι, πώς να το πω, αν κρατάμε μια εικόνα, δύο εικόνες μάλλον, η μία είναι ότι είσαι σε κάτι που ήταν παλιά δάσος και κάπως εκεί πίσω από τα πρώτα δέντρα που βλέπεις αποκαλύπτεται μπροστά σου, για να κάνω μια εικόνα, η ελευσίνα. Δηλαδή, φανταστείτε σε κλίμακα και σε ένταση μια βιομηχανική δραστηριότητα τέτοιου τύπου, ένα τεράστιο βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και το δεύτερο είναι ο θόρυβος και ο ήχος. Δηλαδή, εκεί που είχες ένα δάσος, τώρα ξαφνικά έχεις φορτηγά να πηγαίνουν πέρα εδώ, θα γεωτρύπα να ανατρέχουν, παντού μεταλλικές κατασκευές, ασφάλτος στρώσης, οτιδήποτε θυμίζει ένα βιομηχανικό τοπίο. Άρα το περιβαλλοντικό, πώς να το πω, οποιοδήποτε πάει στην περιοχή θα το δει σε 5 λεπτά.
0: Μήπως θα έλεγε κανείς, άξιζε τον κόπο να καταβληθεί αυτό το περιβαλλοντικό τίμημα στο βώμα της ανάπτυξης?
2: Σε καμία περίπτωση, γιατί και τα οικονομικά δεν πάνε και τόσο καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι τι μας λένε αυτοί, τι μας έλεγε η Ελντοράντο. Η Ελντοράντο μας έλεγε τρία πράγματα. Α, ότι εγώ θα πάρω εργατικό δυναμικό από την περιοχή. Β, ότι κοιτάξτε, πληρώνω φόρους στο ελληνικό κράτος, άρα γίνεται οτιδήποτε έχει όφελος το, αυτό που λέμε το δημόσιο συμφέρον. Και τρίτον, ότι θα κάνω κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη στην περιοχή. Και τα τρία δεν πληρούνται καθόλου. Πρώτον, υπήρχε ένας αρχικός κανόνας 90-10 που λέγαμε, δηλαδή το 90% των εργαζομένων της Ελντοράντο θα πρέπει να είναι ντόπιοι. Αυτό με, με την αναθεώρηση της σύμβασης δεν τηρείται πλέον, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η αναλογικότητα. Άρα η τοπική περιοχή, με την έννοια της τοπικής ανάπτυξης, δεν υποφελείται και τόσο πολύ. Δεύτερον, σε σχέση με την εφορία και τα φορολογικά έσοδα, ήδη έχει δειχθεί από το 2015 περίπου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως όλες οι εξωτερικές βιομηχανίες, μέσω θυγατρικών εταιριών, μέσω φορολογικών παραδείσων, δεν φορολογείται στην Ελλάδα, φορολογείται ελάχιστα στην Ελλάδα, και εξάλλου να πούμε και εδώ ότι δεν παράγει χρυσό ακριβώς, έτσι. Δηλαδή αυτό για το οποίο φορολογείται είναι αυτό που λέμε τα συμπυκνώματα, αυτό που βγαίνει δηλαδή ακόμα ως μη επεξεργάσιμο υλικό που επεξεργάζεται μετά και πάει και γίνεται οτιδήποτε είναι. Και τρίτον, τα αντισταθμιστικά λεγόμενα ωφέλη είναι ελάχιστα στην περιοχή και κυρίως επικοινωνιακά. Δηλαδή θα δείτε, τι να σας πω, μπορεί να φτιάξουν ένα παγκάκι και να δείτε μια πινακίδα που είναι 4 φορές αυτό το παγκάκι που να λέει ότι Eldorado Gold έκανε αυτή τη μεγάλη δωρεά. Μπορεί να φαίνεται λίγο λαϊκιστικό και ότι υπερβάλλει 4 φορές αυτό το παγκάκι που να λέει ότι Eldorado Gold έκανε αυτή τη μεγάλη δωρεά. Μπορεί να φαίνεται λίγο λαϊκιστικό και ότι υπερβάλλω.

0: επιτυχίας και κυρίως όμως την αφήνει με μια αίσθηση ότι τα πάντα πλέον ορίζονται από αυτή την εταιρεία. Γι' αυτό έχω και αυτόν τον ηρωνικό άρθρο τίτλο στο δικό μου άρθρο που λέω «Σε ευχαριστώ εταιρεία γιατί φαίνεται να καθορίζει τα πάντα στην περιοχή». Από πολύ απλά πράγματα του ποιος θα δουλέψει, ποιος δεν θα δουλέψει, ποιες δραστηριότητες θεωρούνται κανονικές και ποιες όχι και χίλια δύο πράγματα που φτάνουν μέχρι και τις μικροπεριβαλλοντικές πολιτικές στην περιοχή.
1: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά τον επίκουρο καθηγητή περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Βελεγράκη. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94. Και να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο και τα παρεπόμενα της θεαματικής απόδρασης κρατουμένου. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Πριν ξεκινήσουμε από αυτό, Κώστα, να πούμε μια ένδειξη τελευταία στιγμή, γιατί έχουμε μια φωτιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην οδό Πυθίας στην Κυψέλη, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, το οποίο βγαίνει πολύ πυκνός καπνός από ό,τι έχουμε δει και στο σημείο έχουν στρέψει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάδυσης. Θα σας ελπίσουμε ότι δεν θα υπήρχαν άτομα μέσα στο διαμέρισμα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση, Κώστα, πραγματικά έχει σημάνει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για την απόδραση του πολύ γνωστού κυπερβόητου Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, σκληρός κακοποιός, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές Δομοκού και τα ξημερώματα της Κυριακής είναι πλάκη σε ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ένα γνωστό εκεί της περιοχής Beach Bar, γύρω στους 5 τα ξημερώματα. Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με την αστυνομία, αφορμή για τη συμπλοκή ήταν ασήμαντη, γιατί διαφώνησαν για τη μουσική του καταστήματος, με συνέπεια η παρέα του κακοποιού του Βαρυπινίτη να πιαστεί στα χέρια με άτομα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η αστυνομία έχει βιντεοληπτικό υλικό που φαίνεται ο Βαρυπινίτης να βγάζει όπλο και ένα πυροβολή τουλάχιστον στον αέρα και από την άλλη περιγιά να απαντάει στους πυροβολισμούς ένας Αυγανός, σύμφωνα με την αστυνομία, ο οποίος δήλωνε ότι είναι στην ασφάλεια του καταστήματος εκεί, του Beach Bar. Από τους πυροβολισμούς του δεύτερου τραυματίστηκαν δύο άτομα εργαζόμενοι, ένας νεαρός 20χρονος και ένας 40χρονος αλλοδαπός. Ο πρώτος από θράσματα από γυαλί εξωστρακισμό και ο δεύτερος από μια σφαίρα που είχε διαμπερές, που προκάλεσε ένα διαμπερές τραύμα στο νόμο και οι δύο μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων για τις πρώτες βοήθειες εκτός κινδύνου. Ο Βαρυπινίτης, Κώστα, έπρεπε σήμερα το πρωί να εμφανιστεί, να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, κάτι που δεν έχει συμβεί, οπότε έχει κηρυχθεί ήδη δραπέτης και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια ο συγκεκριμένος, αν και πολύ σκληρός κακοποιός, έχει πάρει τουλάχιστον 15 φορές άδεια από τις φυλακές, τις οποίες έχει τηρήσει κανονικά και ήταν τυπικός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ξέρουμε αν έχει προκύψει κάτι άλλο ή λόγω του επεισοδίου που προηγήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής δεν έχει επιστρέψει στις φυλακές, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές που είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Τα νέα της πόλης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από τους 4 τροχούς. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Με τη φράση Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο έχει γίνει πια θεσμός της πόλης. Ένας κεντρικός δρόμος μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Με τη φράση αυτή λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Χάρης Δούκας ανακοινώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο η οποία είναι 22 Σεπτεμβρίου καθώς και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ειδικότερα με αφορμή την μέρα χωρίς αυτοκίνητο ο κύριος Δούκας τόνισε ότι η Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο έχει γίνει πια θεσμός από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 8, ως και, 8 το βράδυ ως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς χωρίς αυτοκίνητο με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε. Ελάτε, λέει ο κύριος Δούκας, να ζήσουμε μαζί την οδό Αθηνάς χωρί

0: σε αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για άλλες ηλικίες. Για ένα 24ωρο λοιπόν ο κεντρικός δρόμος της Αθήνας που περνάει και μπροστά από το Δημαρχείο μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, κοινωνικές δράσεις.
1: Θα είμαστε εκεί να τα δούμε και να τα περπατήσουμε.
0: DJ, ναι.
1: Ο Μάνος Σακάκης, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης και του Ανδρέα Χανιά με απολογισμό της αγωνιστικής δράσης του Σαββατοκύριακου. Καλησπέρα, Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Και το Σαββατοκύριακο είχε πράσινο χρώμα, διότι ο Παναθηναϊκός, κερδίζοντας 3-0 τον Πανετολικό χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθηνής στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής Σούπερ Λίγας, είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, εκμεταλλευόμενος τις απώλειες βαθμών που είχαν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Στα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός όφη 0-1, ιστορική νίκη των κριτικών μέσα στο γήπεδο Καρισκάκη, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟ Κάρης 2-0, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόρος 3-1 και Κηφισιά Λευαδιακός 0-0. Στην βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ, ο όφη και ο Πανετολικός ακολουθούν με 9, η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. Πριν από λίγο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα και προπονείται με την ομάδα, ενώ στις 10 η ώρα σε απευθύνη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία σε αγώνα για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία.
2: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, νέες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τη Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγωπούλου στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Καταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Πυθίας στην Κυψέλη. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στη μία μετά το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα πληροφορίες, σήμερα κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα η γραμματέας του ιατρείου, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Νωρίτερα, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα το δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες προκειμένου αυτές να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάπτωναν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Καρντίφι οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτζέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Πάντως, η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. για αποκάλυψη της αντικοινωνικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την στήριξη του Μάκη Βορύδη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ο βουλευτής, μιλώντας στο Άξιον 24, υποστήριξε ότι απαιτείται συνολική επανεξέταση και εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου ένα βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέρτ Ριζάι, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε σήμερα ως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 40χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και η 39χρονη σύζυγός του, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ σήμερα και αύριο προχωράει η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική έως 5, Μποφόρ και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

δάκρυα βροχή.

κόσμος μικρός για ένα φιλί, πικρό φιλί.

Καλησπέρα και από εμάς, εδώ συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου Ηλίλη Φωτοπούλου. Ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Την προηγούμενη εβδομάδα ένα οικογενειακό γεγονός πάρα πολύ σοβαρό με ανάγκασε να μην έχω ζωντανή εκπομπή και να ακούσετε έτσι κάποιες ηχογραφημένες. Οπότε τώρα επιστρέφουμε στη ροή μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και πάλι τα πατήματά μας. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9 εδώ.

Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Όχι μονανθός του Γιώργου Καζατζή και της Ελένης Φωτάκη με την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη, ενώ ξεκινήσαμε με Σταύρο Ξαρχάκο, η Ρώσα Ία και με τη συμμετοχή του ίδιου του συνθέτη για το «Δεν έχει αρχή» στο νεότερο remix από Paper Cut. Λοιπόν, επιστρέφουμε όπως σας είπαμε κάπως στη ροή μας και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-09-09-100, εκεί όπου σας απαντάει η Πέμπη Παναγοπούλου. Μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Και συνεχίζουμε, κρατάμε το Σταύρο Ξαρχάκο. Βαγγέλης Γκούφας, Μελίνα Μερκούρη.

Αλκηνός Ιωαννίδης και σταγόνες στο γυαλό, γιατί κάποια στιγμή, κάπως έτσι, μέσα στο σύμπαν, ενδεχομένως θα ξαναβρεθούμε και είναι και αυτό μια ελπίδα, μια λύτρωση, κάτι που έχεις για να περιμένεις. Ηλικία συμμορία στον Αθήνα είναι 84, ζωντανά μαζί σας εδώ, από τον Γκάζι, από την Τεχνόπολη, είμαι η Αριστεία Γιάννου. Βραδάκι Δευτέρας μαζί. Και εδώ είναι ο Νικόλας Άσημος. Σαν ένα χάδι το τραγούδι. Τα τραγούδια γενικώς σαν ένα χάδι. Δεν θέλω καρδιά μου να κλείσει.

σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ

Αυτά τα παθαίνω εγώ τώρα τελευταία. Κάτι έτσι δεν πηγαίνει και πολύ καλά με τη χρήση των μηχανημάτων. Δεν ξέρω αν έχει και πανσέλινο για να το αποδώσω κάπως σε αυτό το γεγονός. Εντάξει, αν γνωρίζω την ευθύνη μου. Εντάξει, να, αυτό ήταν. Ξεκίνησα.

8 και 26, Αθήνα είναι 84 και με Βασίλη Ποκοσταντίνου και να κοιμηθούμε αγκαλιά. Θα πάμε μέχρι τις 8.30 και τους τίτλους ειδήσεων. Είναι και πάρα πολύ πυκνή, όπως ξέρετε, η επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να το αφιερώσω έτσι σε όσους μου γράφουν σήμερα μηνύματα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα και χρειάζομαι τα μηνύματά σας.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7.30 το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Πυθία στην Κυψέλη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν στο χώρο που εκδηλώθηκε χωρίς να επεκταθεί σε διπλανά διαμερίσματα ή ορόφους. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Με παρατεταμένο χειροκρότημα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξώδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Μεταξύ άλλων, ζητεί άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβης στη χώρα μας και στα 2,08 του ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα στην Αρκτική αλλά και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική. Έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της δραστηριότητας της Έτνας που εκτοξεύει στάχτη και καπνούς. Και ο καιρός νεφός παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο. Στην Αττική άνεμη, βόρεια ανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9 μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την γλυκιά συμμορία. Εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα Νέο 84, ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε το τραγούδι «Μάνα» που έγραψε ο αγαπημένος μας φίλος, ο Γιώργος Μιζάλης. Αυτό το υπέροχο τραγούδι για το πιο ιερό πρόσωπο της ζωής και της ύπαρξής μας, την μητέρα μας. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Ένα τραγούδι για την μάνα επίσης, από Χαρούλα Αλεξίου.

0: ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.
1: Αυτό είναι ένα λατρεμένο μου τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη από το 2002 και από το soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», μια φανταστική έτσι ρούμπα που τραγούδισε πολύ ερωτικά, υπέροχα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που αποχαιρέτησε όλη η Ελλάδα σήμερα σε αυτήν την πάνδημη έτσι κηδεία του. Δεν μπορούσαμε να τα πούμε ζωντανά τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, και έτσι δεν έχουμε καταφέρει να αναφερθούμε σε αυτό τον τόσο έτσι ιδιαίτερο και ξεχωριστό καλλιτέχνη, τον πολύ αυθεντικό. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ταλέντο, σίγουρα έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ένας δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής που είχε κατακτήσει τον σεβασμό και όσων μπορεί να μην τον είχαν άμεσα στα ακούσματά τους, που με έναν τρόπο νομίζω όλοι τον είχαν και όλοι τον παραδέχονταν. Πολύ αγαπητός και σαν άνθρωπος, αυτό το λίγο σπάνιο υλικό έγινε από μόνος του νομίζω μια κατηγορία, και αυτό που τραγουδούσε ένιωθες ότι είναι και το δικό σου βίωμα, ένα σπάνιο χάρισμα που μπορούν να έχουν κάποιοι ερμηνευτές. Ο άδικος, από ό,τι φαίνεται, θάνατός του έχει στεναχωρήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχουν κατακλειστεί έτσι και τα social media, αλλά και από χτες στην αγνία που έγινε και σήμερα έτσι στην κηδεία του, στον τελευταίο αποχαιρετισμό. Πλήθος κόσμου θέλησε να τον αποχαιρετήσει και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο παράσημο για το πόσο αγαπήθηκε και το πόσο εκτιμήθηκε κάποιος. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα όταν πρωτοείδα αυτή την ταινία. Ο Μαζωνάκης εμφανίζεται και στην ταινία, τραγουδάει αυτό το τραγούδι, έτσι έχει μια εμφάνιση. Και χορεύει υπέροχα η πρωταγωνίστρια, η Θεοφανία Παπαθωμά. 2002, και ήταν στην μικρή αίθουσα του κινηματογράφου ΑΕΛΟ, στην Πατησίων, ενός αγαπημένου μου κινηματογράφου. Στη μικρή αίθουσα πρέπει να χωρούσαμε έτσι το πολύ 30 άτομα. Τι να πούμε, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό το soundtrack, ένα πάλι τραγούδι εννοείται του Σταμάτη Κραουνάκη. Καμικάζι.

να σκοτώνω τους εραστές σου. Κουράστηκα να σε θέλω παραφορά. Κρεμάστηκα σαν μικρό παιδί στη

σαν σκιά στις παλιοκυριακές σου. Και μια αγρία Κυριακή να σε κοιτάξει

Αυτό ήταν το Καμικάζι, άλλο ένα τραγούδι με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη από το soundtrack της ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Αυτή η πολύ ωραία συνεργασία με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Για αυτόν τον αποχαιρετισμό, για έναν πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό καλλιτέχνη και για τον άδικο θάνατό του, για τον οποίο πραγματικά λυπήθηκε όλη η Ελλάδα. Αυτό το ιδιαίτερο που είχε στη φωνή του, αυτό το δικό του τρόπο γραφής, που είναι κάπως λίγο συνώνυμο μιας δημιουργίας, για να έχεις αυτό το μοναδικό εργαλείο που να σε αναγνωρίζουν. Δεν είχα σκοπό να βάλω άλλο τραγούδι, έτσι οδεύουμε σιγά σιγά και προς το κλείσιμο, αλλά πολλοί φίλοι μου ζητάνε αυτό το οποίο έτσι τις τελευταίες μέρες ακούγεται διαρκώς, ένα από τα πολύ ωραία ζεμπέκικα που τραγούδησε τα τελευταία χρόνια, από το 2019 λοιπόν, ίσως και η μεγαλύτερη τελευταία του επιτυχία, σε μια καριέρα 33 ετών που είχε μόνο επιτυχίες. Και αυτό είναι, η αλήθεια είναι, μοναδικό. Πάρα πολλούς δίσκους, πάρα πολλά τραγούδια και όλα επιτυχημένα. Λοιπόν, «Ώρες μικρές» είναι ένα ζεϊμπέκικο που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης και η στίχη της Ελένης Γιανατσούλια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μαχαίρια. Αφιερωμένο σε πολύ αγαπημένους φίλους.

Αυτά λοιπόν από εμάς. Σε λίγο τα ορολόγια θα δείξουν 9. Η γλυκιά συμμορία κάπου εδώ σας αποχαιρετά. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984 με τη Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Δύσκολη μέρα, δύσκολοι αποχαιρετισμοί σε πολλά επίπεδα, προσωπικά και όχι μόνο. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Μετά το δελτίο ειδήσεων, η Όλγα Λασκαράτου. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

Έτσι, να συμπληρώσω λίγο πριν το κλείσουμε ότι αυτό είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου που το έχει πει σε πρώτη εκτέλεση ο ίδιος. Η επανεκτέλεση από το 2015 είναι από τον Γιώργο Μαζονάκη και είναι αυτό που λένε όλοι, ότι στα τραγούδια του ήταν με έναν τρόπο σαν να αυτοβιογραφείται, και ας μην τα είχε γράψει αυτός. Τόσο πολύ βιωματικά ήταν. Ποτέ, ποτέ, λέγεται το συγκεκριμένο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα η γραμματέας του ιατρείου τους, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες προκειμένου αυτές να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμη περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, δήλωσε ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου ένα βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε το ντοκιμαντέρ Νάζα που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λέγοντας ότι αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας αντισημιτικής υποκίνησης. Η ταινία των Ισραηλινών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ αφορά τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα και βασίζεται σε μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτικών. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού χαρακτήρισε την ταινία επίθεση στο κράτος του Ισραήλ, ενώ ο στρατιωτικός εισαγγελέας εξετάζει την υπόθεση. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ σήμερα και αύριο προχωράει η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι και υπάρχει μία πραγματικότητα που μέσα στη ρουτίνα της είναι τόσο βιαστική και πολύ εφευρετική και κρύβει αυτή τη μοναξιά με χίλιους δυο τρόπους ή την καλύπτει και σταματάει ή φρενάρει κάπως μόνο όταν συμβαίνει ένα γεγονός. Ένα γεγονός που από μόνο του ακινητοποιεί λίγο το χρόνο και τη βιασύνη του και φέρνει ξεκάθαρα θέματα όπως αυτό της μοναξιάς ή της αναγκαστικής ή επιβεβλημένης μοναχικότητας. Άνθρωποι μονάχοι, τραγούδι του Γιάννη Σπανού στη μουσική και του Γιάννη Καλαμίτση στα λόγια, που ερμήνευσε η Βίκη Μοσχολιού στη συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό, που τιτλοφορήθηκε ως «Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1977. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που έγραψε η Ελένη Καραίνδρου για την ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη «Η τιμή της αγάπης». Είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Κερκυραίος Επτανήσιος συγγραφέας, όπου στα χρόνια του, δηλαδή τέλος 19ου αρχές 20ου, άρχισαν αυτοί οι άνθρωποι της περιοχής αυτής του Ιωνίου Πελάγους να μιλάνε πρώτοι για τη θέση της γυναίκας, τη μοναξιά της γυναίκας μέσα σε μια κοινωνία η οποία τη μεταχειρίζεται με χίλιους δυο τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η πρίκα, τα πρικιά, τα χρήματα. Γι' αυτό και το βιβλίο και η ταινία λέγεται «Η τιμή της αγάπης». Για να αναλογιστούμε λίγο την εποχή μας και τις μέρες μας. Κοστολογείται η αγάπη? Πώς τολώνουνε την έννοια και τις πράξεις της αγάπης και τα λόγια της αγάπης τα μικροσυμφέροντα, οι μικροϋπολογισμοί και τελικά πώς αυτά κοστολογούν την ίδια τη ζωή ή βαραίνουν την ίδια την ύπαρξη και την οδηγούν στη μοναξιά? Αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε η Τόνια Μαρκετάκη στα λόγια και η Ελένη Καραίνδρου στη μουσική. Και αυτή είναι η λιγότερο γνωστή εκδοχή του τραγουδιού που ερμήνευσε η Δήμητρα Γαλάνη. Υπάρχουν στο soundtrack τρεις εκδοχές. Μία χοροδιακή, μία που είναι η γνωστή με τη Δήμητρα Γαλάνη και αυτή είναι η λιγότερο άγνωστη, που εδώ προφανώς η Ελένη Καραίνδρου έχει δώσει την οδηγία στην Δήμητρα Γαλάνη να το ερμηνεύσει όπως τραγουδούσαν και τραγουδούν ακόμη οι γυναίκες στην Ιταλία, στην κοντινή Ιταλία προς την Κέρκυρα.

0: Σε μια εποχή και σε έναν κόσμο που ασχολείται μόνιμα και σταθερά και επίμονα, αιμονικά σχεδόν, με αριθμούς, με τιμές, με κοστολογήσεις, άντε να μιλήσει ένας άνθρωπος για την αγάπη. Και άντε να ζήσει κάποιος άνθρωπος με αγάπη, να ζήσει την αγάπη την ώρα που όλα όσα συμβαίνουν μοιάζουν ακριβώς το αντίθετο με αγάπη. Στο τραγούδι θέλουμε όσο τίποτε άλλο να ακούμε για τον έρωτα και για την αγάπη, σαν να ζούμε μέσα στο κάθε μέρα που δεν υπάρχει στιγμή χωρίς να παίζει από το ραδιόφωνο ή από μια πλατφόρμα ένα τραγούδι, κυρίως που μιλάει για την αγάπη. Λίγο οξύμορο αυτό. Ζητάμε την αγάπη κάπως αφηρημένα και πρακτικά, ουσιαστικά ασχολούμαστε με κάτι άλλο, αναγκαστικά ή όχι. Αυτή η αντίφαση από μόνη της είναι μια απομάκρυνση. Απομάκρυνση από κάτι που θα θέλαμε. Είναι μια μοναξιά που τη ζούμε καθημερινά χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Και όταν έρχεται ένα τραγούδι που μιλάει για τη μοναξιά, είναι σαν να σκύβουμε και να κουμπάμε πάνω στα γόνατά του και τέλος πάντων με τα λόγια, με τη μουσική του, να μας χαϊδεύει λίγο το κεφάλι. Αυτή την εικόνα σκεφτείτε καθώς θα ακούσουμε το τραγούδι που έρχεται. Η Μελίνα Μερκούρη για ένα γαλλικό ντοκιμαντέρ συναντάει τον Μάνο Χατζηδάκη και μαζί τραγουδάνε για εκείνο τον Κυραντώνη που είχε όνειρα πολλά. Ο Μάνος Χατζηδάκης κάθεται σε μία πολυθρόνα και στα πόδια του η Μελίνα.
1: Κυραντώνης en grec veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent. Parce qu'ils ont le même secret. Le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il en donne, est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
2: Κυραντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
1: Κυραντώνης vivait dans son petit quartier.
2: Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι.
1: Il était pauvre.
2: Και με κρασί πολύ.
1: Mais il buvait un peu de vin.
2: Είχε δυο μάτια γαλανά.
1: Il avait des yeux bleus.
2: Και χτενιστά μάλια.
1: Et des cheveux décoiffés.
2: Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε.
1: Mais il avait une fleur.
2: Στα ρούχα τα παλιά.
1: Toujours à sa boutonnière.
2: Αχ, Κυραντώνη.
1: Αχ, Κυραντώνη.
2: Πώς αγαπάμε.
1: Comment t'aime.
2: Και μαζί σου τα στραμετάμε.
1: Et on compte les étoiles
2: τις
1: avec toi.
2: Τις βοτιές για σένα πήδαμε.
1: On allume des feux.
2: Ώσπου να έρθει η βροχή.
1: Jusqu'à l'aube.
2: Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
1: Et on oublie ta douleur.
2: Σαν πουλιά μαζί το γυρνάμε.
1: On vole avec toi
2: σαν
1: comme des oiseaux.
2: Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε.
1: On rit avec toi comme
2: σαν
1: des enfants.
2: Σαν κάνεις προσευχή.
1: Quand tu fais ta prière.
2: Ο Κυραντώνης βιάζεται να πάει να εκεί.
1: Κυραντώνης hâte d'aller dormir.
2: Γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε
1: μες
2: στο όνειρό του ζει.
1: Dans son rêve, il vit.
2: Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραβή. Αχ, Κυραντώνη, πώς αγαπάς.

0: ψυχή. Τον καημό σου θα ξεχνά. Σαν πουλιά μαζί του γελάμε. Σαν παιδιά μέσα γελάμε. Σαν κάποιες προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στον Ινακή μυθή
1: σε μεωλή.
0: Κι εμείς ξυπνάμε
1: νέος
0: τον
1: καρτερά
0: μου στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης,
1: ναι, κυραντώνης
0: δεν θα βγει
1: σοφτήρα
0: ποτέ του στην αυλή. Αφού για πάντα
1: με
0: στον ιό
1: dans son rêve,
0: Felice Pia,
1: il a voulu
0: merci.
1: Vivre pour l'éternité.
2: Αυτή η συνάντηση ήρθε το 1962 του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μελίνα Μερκούρη για αυτό το τραγούδι, για ένα ντοκιμαντέρ όπως είπαμε που έκανε η γαλλική τηλεόραση για τη Μελίνα. Το τραγούδι, το πρώτο τραγούδι σε Ινάνα Μούσχουρη το 1961. Την ίδια χρονιά ο Μάνος Χατζηδάκης το ηχογραφεί με τη φωνή που σε κάθε φωνή που τραγούδησε, σε κάθε αχ που είπε, ίσως ακούμπησαν πάρα πολλές μοναξιές, πολλές καρδιές που ένιωσαν ξενιτεμένες και μοναχές.

Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 2001 που έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ακούγοντας σήμερα κάποια από τα λόγια που είπανε άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζονάκη, συγκράτησα εκείνο το ότι στα πρώτα βήματα του, όταν προσπαθούσε να μελετήσει το λαϊκό τραγούδι, μελέτησε τον Στέλιο Καζαντζίδη και τραγουδούσε τα τραγούδια του. Ο λαϊκός τραγουδιστής, η λαϊκή τραγουδίστρια θα μελετήσει, θα νιώσει, θα ακούσει, όπως γίνεται σε αυτές τις τέχνες, τον παλιότερο. Θα ακούσει αυτόν που άνοιξε δρόμους. Και ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ένας δρόμος μόνος του.

Αυτό είναι το Αγριολούλουδο με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και τα λόγια του Πυθαγόρα από εκείνο το δίσκο που λεγόταν «Η στεναχώρια μου» του 1970. Πάμε λίγο πιο πίσω και να ακούσουμε το Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδάει έναν άλλο μεγάλο του Μπουζουκιού και συνθέτει γλυκύτα των μελωδιών σαν το χαμόγελό του. Γιώργος Ζαμπέτας με τα λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου. Πάλι εδώ, όπως και στον κύριο Αντώνη, ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει τη Μαρινέλα στο πλάι του, αυτή τη φωνή που τέριαζε τόσο πολύ στη δική του. Μεσάνυχτα, πού να σε βρω.

Στέλιος Καζαντζίδης, 25 χρόνια χωρίς. Έγινε αυτή η ταινία όπου έγινε μεγάλη επιτυχία και μιλάει για τη ζωή του και μιλάει για τις συνεργασίες του και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και αυτόν που τον έζησε αλλά και αυτόν που θα ήθελε ίσως, γιατί οι θρύλοι πάντα προσελκύουν το ενδιαφέρον και στα χρόνια τους αλλά και μετά. Και βιβλία έχουν γραφτεί για τον Στέλιο Καζαντζίδη, για τον τρόπο που τραγουδούσε, για αυτή τη μοναδικότητα της φωνής του, για αυτή την καθαρότητα, για αυτή την άρθρωση, για τον τρόπο που έφερε στο τραγούδι του, σε αυτά που διάλεξε να πει, να ερμηνεύσει, να ακουμπήσει την ψυχή του, αυτό που είχε σαν καλλιτέχνης πάνω στο τραγούδι, για τον τρόπο λοιπόν που μετέφερε ό,τι ζούσε η κοινωνία τότε μέσα στο τραγούδι, και αυτό είναι ο λαϊκός τραγουδιστής, είναι και τα τραγούδια που επιλέγει να πει. Οι καημοί, οι ξενιτιές, οι φτώχες και οι μοναξιές, οι υπαρξιακές, προσωπικές αλλά και συλλογικές. Τον ακούμε ξανά να έχει στο πλάι του τη Μαρινέλα σταθερά και σε αυτή την ηχογράφηση και τον ακούμε ξανά να τραγουδάει Δημήτρη Χριστοδούλου στα λόγια και Γιώργο Ζαμπέτα στη μουσική με το Βοριά.

Το ότι αποφάσισε νωρίς να πάψει να τραγουδάει στα μαγαζιά ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι μεγάλη απόφαση για την εποχή και μεγάλη απόφαση όταν είσαι πάρα πολύ αγαπητός, σε θέλουν όλοι, ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών, τεράστια απόφαση να γυρίσει την πλάτη και να χαράξει το δικό του σχεδόν μοναχικό δρόμο. Όμως είχε μία άποψη και αυτή η άποψη δείχνει και φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν το τραγούδι, που δεν το εκχώρησε στη νύχτα.

Όταν βλέπετε να κλαίω, Στέλιος Καζαντζίδης τραγουδάει Μάνο Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Στέλιος Καζαντζίδης 25 χρόνια μετά. Όσα και να έχουν γυριστεί ταινίες, ντοκιμαντέρ, να έχουν γραφτεί βιβλία, άρθρα για το Στέλιο Καζαντζίδη, για αυτή τη μοναδική περίπτωση στο τραγούδι μας, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου η φωνή του μέσα από τις ηχογραφήσεις που έδωσε παραμένει και θα παραμένει μάλλον η φωνή που έχουμε στα ακουστικάκια, η φωνή εκείνη που ακούγεται από το τραντζιστοράκι ενός ανθρώπου που περπατάει μόνος και γράφει την ιστορία της ζωής του. Μόνος.

Αυτό είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου, «Μόνος ήσουν πάντα», με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη μουσική του Τάσου Καρακατσάνη από το 1977. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι από τα πρώτα που έχει γράψει η Χαρούλα Αλεξίου. Και σε όσα η ίδια έχει γράψει, μιλάει πάρα πολύ για αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους, τις μοναχικές γυναίκες και τον ψυχισμό τους που αντιλαμβάνονται, αισθάνονται, αφουγκράζονται με τις κεραίες, τις λεπτεπίλεπτες που έχουν τον ψυχισμό άλλων μοναχικών ανθρώπων. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Κάβου.

Η εικόνα ή η αίσθηση ενός ανθρώπου που έχει αγκαλιά την κιθάρα του και είναι η μοναδική που του κάνει παρέα, συνοδεύοντάς τον στο τραγούδι του, έχει κάτι της το μοναχικό. Ωστόσο μοιάζει να μην λείπει τίποτα. Ο Νότης Μαυροδής με την κιθάρα του, με τη μουσική του, μελοποιεί Άλκι Αλκαίο. Ο Κώστας Θωμαίδης, ο Γιώργος Μεράντζας, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Σάκης Μπουλάς, ο Θανάσης Νικόπουλος και ο Γιάννης Σαμσιάρης, στο πρωινό τσιγάρο μιας πόλης έρημης γεμάτης μοναξιά.

Πόσες πολλές και διαφορετικές μοναξιές για διαφορετικούς λόγους μοιραζόμαστε καθημερινά, ανταλλάσσοντας έστω μία κουβέντα ή ένα τραγούδι, το οποίο θα ξεγελάσει τη δική μας μοναξιά, σκεπτόμενη τη μοναξιά του χαρακτήρα εκείνου του τραγουδιού. Λέοναρντ Κόεν για το τέλος, μετά από ένα υπέροχο αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε προχθές στο Νιάρχος για τον Λέοναρντ Κόεν. Συναυλιακή ηχογράφηση εδώ από το Λονδίνο, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πληθαίνουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, διαδικασία την οποία είχε ξεκινήσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης, λίγα λεπτά αργότερα κατέγραψε συναγερμό για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μεσημέρι, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα το Γιώργο Μαζωνάκη μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, το κατοίκο της Κυψέλης, για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα δημόσια, στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Μία ανάσα από τα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε εισαγγελέα στη δίκη για το σειροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Στο διεθνή χώρο και πάλι, φάρσα χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.
0: Αθήνα 984.

0: Φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα soundtrack της ζωής τους. Αυτή την ημέρα είναι πολύ special, είναι πολύ ιδιαίτερο. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης. Απέναντι μου έχω τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Και δίπλα μου τον αγαπημένο φίλο και άτυπο συνεργάτη αφιερωματία της εκπομπής. Θα κάνουμε κι άλλα. Το Γιώργο Τράπαλη.
1: Καλησπέρα και από μένα σε μια αρκετά σημαντική μέρα για μας, σε μια ταυτοτική μέρα για μας, τους Πειραιώτες, τους Νικαιώτες και όλους τους ανθρώπους οι οποίους έχουμε μεγαλώσει με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο και δευτερευόντως καλλιτέχνη.
0: Ο Γιώργος Τράπαλης είναι εδώ μαζί μου σήμερα, εκτός ότι εκτιμώ πάρα πολύ την μουσική του γνώση και τη μουσική του παιδεία. Για τους λάτρες της στατιστικής έχει έρθει και ως καλεσμένος. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τι εστί Γιώργος Μαζωνάκης. Και γιατί γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για το soundtrack της ζωής του μεγάλου Γιώργου Μαζωνάκη. Θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια, περισσότερα από το συνηθισμένο playlist των 10 τραγουδιών που έχουμε συνήθως στην εκπομπή. Και έχω τη χαρά και τη τύχη να έχω τον Γιώργο σήμερα, γιατί δεν θα ήταν καθόλου το ίδιο το αφιέρωμα αυτό, αν το έκανα μόνος μου. Και θέλω έτσι, Γιώργο, κάνω μια εισαγωγή. Το τι σημαίνει για σένα, το τι είναι, ποιος ήταν και ποιος θα είναι για πάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τέτοια πορεία, δηλαδή όταν μου είπες προσπάθησε, επειδή ξέρεις το Γιώργο για πολλούς και διάφορους λόγους τόσο καλά, να συγκεντρώσεις τραγούδια, να συγκεντρώσεις την δισκογραφία του με μια συγκεκριμένη πορεία. Δεν μπορώ να πω, κάποια στιγμή σκέφτηκα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό, να κάνω τα τραγούδια που τραγούδησε αλωνών. Mm. Τραγούδησε καταπληκτικά Μανώλη Χιώτη, έχει τραγουδήσει τρομερά Μανώλη Αγγελόπουλο, έχει τραγουδήσει Χριστοδουλόπουλο, έχει τραγουδήσει το όλον της ελληνικής λαϊκής σκηνής, καταπληκτικά γυναίκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, και θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι της Ελένης Βιτάλη που το λέει καταπληκτικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ναι. Καλύτερα να προχωρήσουμε, θεωρώ, λίγο σιγά σιγά στα τραγούδια του και μετά να λέμε ποιος είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ποια είναι η όλη του αξία και όλη του, θα λέγαμε, η σχέση που έφερε την λαϊκή νίκαια, την κοκκινιά, την έφερε στην αστική τάξη, ποτέ όμως θέλοντας να γίνει μέρος της. Δεν τον ενδιέφερε να γίνει μέρος της, δεν τον ενδιέφερε να γίνει φίλος με όλους αυτούς που θεωρούσε, ναι μεν, μέρος του κόσμου, αλλά παρέμεινε το παιδί της νίκαιας, το παιδί της κοκκινιάς.
0: Για πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε να ακούσουμε την λίστα που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Τράπαλης.
1: Εδώ το πρώτο τραγούδι που έγινε γνωστό, το πρώτο χι του Γιώργου Μαζωνάκη, 3 το πρωί.
0: Πάμε.

0: Και είναι μόνο η αρχή, Γιώργο Τραβαλέ.
1: Είναι μόνο η αρχή από το πρώτο του μεγάλο CD. Ας αφήσουμε το πρώτο που ήταν κάτι δοκιμαστικό. Με τα μάτια να το λες τότε, προφανώς πάνω στα εκπληκτικά μάτια του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή αυτή τη σπάνια ματιά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μάνα μου που τον ήξερε καλά, ότι θυμάμαι, μου λέει, όταν τον έβλεπα, πως είναι τα μωρά που ξυπνάνε και βλέπεις τις τεράστιες ματάρες, τις απόλυτα εμβληματικές, τις απόλυτα που σε καρφώνουν. Κάπως έτσι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Γι' αυτό τον έφερα τον Γιώργο Τραπαλή, όπως καταλαβαίνετε σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι είναι γνώστης, λάτρης της καλής μουσικής, έχει και μια πιο προσωπική σχέση οικογενειακή, θα λέγαμε.
1: Τέλος πάντων. Το Εντάξει. ζήτημα είναι, ας αφήσουμε τα προσωπικά, είναι σημαντικά, αλλά ειδικά αυτές τις στιγμές σας μένουν λίγο
0: πιο πίσω. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, δεν το λέω ούτε για να σε... Το λέω για... θέλω να υπάρχει μια αξιοπιστία πάνω σε αυτά που λες, ότι δεν μαζευτήκαμε δύο άνθρωποι εδώ πέρα να κάνουμε την πλάκα μας, και επειδή όλοι αγαπήσαν ξαφνικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ας κάνουμε και εμείς ένα αφιέρωμα. Το λέω επειδή είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τι λέει για τον Γιώργο το Μαζωνάκη.
1: Και εγώ, για να είμαι και ειλικρινής, επειδή έχω πολλές προσωπικές εικόνες και ως καλλιτέχνη και οικογενειακά και ως πολίτης μιας πόλης που ανέδειξε τον Γιώργο Μαζωνάκη προφανώς από την Νίκαια, και θα είμαι πολύ ειλικρινής, έχω τις λιγότερες προσωπικές από ό,τι όλη η υπόλοιπη οικογένειά μου. Δηλαδή η αδερφή μου θυμάμαι πώς την έπαιζε, μου το έλεγε πάντα η μάνα μου, όταν πιτσιρικά και η αδερφή μου την έπαιζε ο Γιώργος. Η μάνα μου είχε μια τρομερά καλή σχέση μαζί του ιστορικά.
0: Παρένθεση, η αδερφή του Γιώργου, του Τράπαλη Χριστίνα, είναι μια φωνάρα. Απλά το λέω έτσι να υπάρχει.
1: Έρχεται.
0: Και έρχεται Αθήνα.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τα προσωπικά. Το ζήτημα είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να έχει μια προσωπική σχέση με όλο το κοινό και με όλο τον κόσμο. Και το γεγονός ότι σήμερα περνάμε ένα... Πάμε στο πενταήμερο πένθους.
0: Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που λες, θέλω να το συζητήσουμε.
1: Και το επόμενο τραγούδι που ξαναλέω από τον πρώτο μεγάλο του δίσκο, το Με τα μάτια να το λες. Με τα μάτια να το λες είναι... Θα λέγαμε, αν του λέγανε του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από 20 χρόνια θα είναι μέσα στα top 10 του, θα ήταν μέσα. Τόσα πολλά που δεν είναι αυτό το τραγούδι το ομώνυμο. Αλλά ήρθε η ώρα για το, μάλλον το πρώτο κορυφαίο του και για όλους το κορυφαίο τραγούδι. Ανήκω σε μένα.
0: Θα πω μετά γι' αυτό κάτι.
1: Να το πω.

0: Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε σήμερα. Η λίστα σου θα παιχτεί ολόκληρη, Γιώργο Τράπαλη, γιατί είναι ιερή λίστα, είναι Ευαγγέλιο. Και θέλω να πω κάτι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά είπαμε σήμερα με τον Γιώργο να κάνουμε μια εκπομπή αθόρμητη. Ούτε κείμενα, ούτε μπροστά μας χαρτιά, ούτε τίποτα. Μια αθόρμητη εκπομπή. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι.
1: Πολύς κόσμος.
0: Ενοχλήθηκα πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες με τους φασαίους, τους έντεχνους, που αποκλειστικά απόσταραν αυτό το τραγούδι. Αποκλειστικά, ενώ υπάρχουν. Εξήγησε το πολύ. Να γίνω κακός, γίνομαι κακός. Οκ, εντάξει. Ξαφνικά αγαπήσαμε όλοι τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και δεν νομίζω. Και εδώ λίγο διαφωνία. Ο Μαζονάκης υπήρχε στο όλον του κόσμου. Δηλαδή ένωσε αυτό που είπα πριν. Και την αστική κουλτούρα.
0: Είμαι αυστηρός. Ήμουν αυστηρός. Πώς λένε. Let me rephrase που λένε και στο χωριό μου. Μου την έσπασε αυτό το πράγμα. Το ανήκω σε μένα. Από όλη τη φασαίλα, την δίθεν. Τέλος πάντων. Σταματάω εδώ. Σα αφήνω να συνεχίσει.
1: Εντάξει, θα λέγαμε ότι το ανήκω σε μένα που είναι ένα τραγούδι το οποίο. Όχι απλά ταυτότικο. Είναι και πολύ σπουδαίο για ένα καλλιτέχνη το πρώτα του 2-3 τραγούδια να είναι αυτό που έχει μείνει και τον καθορίζει.
0: Πραγματικά.
1: Ανεξάρτητα αν κάποιος το θεωρεί κορυφαίο ή όχι. Το κορυφαίο το αναδεικνύει ο κόσμος. Για μένα είναι από τα κορυφαία του, για παράδειγμα.
0: Εγώ, ρε παιδί μου.
1: Συμφωνώ πάντως ότι το ανήκω σε μένα είναι αυτό, αν κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται με. Και δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι. Ως έντεχνη, ως. Όπως
0: θυμάμαι,
1: ως μη σκληρή λαϊκή. Αυτό. Που για παράδειγμα δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ο Γιώργος Μαζονάκης μπορεί να λέει πολύ εύκολα Βασίλη Τερλέγκα ή Μάγκη Στοδουλόπουλο.
0: Είναι πιο user friendly για αυτούς.
1: Είναι πιο user friendly.
0: Αυτό και να σου πω κάτι. Και αυτό αναφορικό, ρε φίλε. Το ανεβάζουν επειδή είναι το ανήκω σε μένα και το ανεβάζουν και θεωρούν ότι είμαι εγώ αυτός που τραγουδάει. Τέλος πάντων, τα αφήνω εδώ. Δεν θα επανέλθω. Είναι μια γιορτή σήμερα. Γιατί ξέρεις τι, Γιώργο, είναι προσωπικό μου αυτό. Δεν είμαι της λογικής και της κουλτούρας του μανιάτικου μυρολογίου. Εγώ είμαι της κουλτούρας του γιορτάζουμε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Κάτι γι' αυτό.
0: Γιορτάζουμε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν καθόμαστε να μυρολογούμε την απώλειά του.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ, επειδή χθες ήταν το πραγματικό αντίο μας σε εμάς τον Πολτονέ, ναι, προφανώς. Είχα πάει και σε διάφορες στιγμές της νύχτας. Και την πρώτη που προφανώς συνόδεψα τη μητέρα μου λόγω να συλληπιθεί στην οικογένεια που την θεωρεί πολύ κοντά της. Και αργότερα που απλά ήθελα να δω τι συμβαίνει, που δεν πήγα πάλι μόνος μου. Το ζήτημα είναι ότι σε όλη την κατάσταση βλέπεις τον κόσμο που χορεύει, τον κόσμο που ακούει, τον κόσμο που συνδύαζε τη λαϊκότητα του Γιώργου Μαζονάκη και τα λαϊκά του κομμάτια, είτε αυτό είναι το Ζηλεύω, είτε είναι το Ωρες Μικρές, είτε το Παλιόπεδο Θα Γίνω, κομμάτια τέτοια του Γιώργου Μαζονάκη, και με προφανώς το απόλυτο τραγούδι της περιοχής, το Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και το τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για τότε, για την αρχή του 2000, που ο Γιώργος Μαζονάκης ουσιαστικά μπαίνει στην αστική τάξη. Και ξαναλέω, μπαίνει χωρίς ποτέ να γίνει μέρος της. Δηλαδή δεν έγινε αυτός ο οποίος είχε ανάγκη να γίνει φίλος της, να την πάρει τηλέφωνο μετά, να ξαναβγούνε μαζί για καφέ. Ήταν τελείως διαφορετικό. Γιώργο Μαζονάκης έμεινε πάντα πίσω. Δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε. Ο Γιώργος δεν ήταν έτσι.
0: Άλλο θέλω να πω. Και δεν θα το πω γιατί θα γίνω κακός πάλι. Τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο, Βαγγέλη.

0: Για πες,
1: Γιώργο. Σιγά σιγά, επειδή έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη δισκογραφικά, με μια μικρή διαφοροποίηση στο τέλος. Εδώ σιγά σιγά ο Γιώργος Μαζονάκης προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Λίγο pop, λίγο λαϊκό.
0: Το συζητάγαμε.
1: Βέβαια, μεγάλη επιτυχία το μου λείπεις. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι αγαπημένο τραγούδι και των δύο.
0: Αλλά δεν είναι ο Γιώργος ακόμα. Δεν είναι ο Γιώργος ακόμα. Είναι. Καθώς πρέπει, όπως πρέπει να το πει, όπως είναι το default.
1: Βέβαια, με τη διαφοροποίηση της πολύ συγκεκριμένης εισαγωγής με το βιολί στην αρχή. Το οποίο
0: ναι,
1: το βιολί θα ακολουθήσει το Μαζονάκη.
0: Ισχύει.
1: Σε
0: ισχύει.
1: Όλη του την πορεία. Ισχύει. Το ακούσουμε και πιο μετά. Βέβαια, εντάξει, να πούμε για αυτό το τραγούδι. Πια το έχουν μάθει όλοι αυτό το οποίο ήταν παλιό και κοινό μυστικό. Πώς ήταν η εισαγωγή για το τραγούδι που ακούστηκε ξαφνικά από ένα ζευγάρι, το πήρε για μια διαφήμιση στην Ιταλία. Επίσης και η Ιταλία ξαναπέζει στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα το δούμε πιο μετά στη φιλοσοφία μου, για παράδειγμα. Αλλά ας προχωρήσουμε και στα άλλα πολύ μεγαλύτερα τραγούδια του δίσκου. Πάμε στο πρώτο, το οποίο θα. Επειδή είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά το καταλάβουν όλοι από την εισαγωγή.

0: Εδώ σιγά σιγά μπαίνουμε στον κανονικό Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σε αυτόν ο οποίο ανεβάζει κόσμο στην πίστα, σε αυτόν τον οποίο αρχίζει και λέει: Ωπ, τι είναι αυτό το παιδί τώρα. Δηλαδή ξαφνικά αλλάζει πίστα ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Δεν κόβουμε τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα για αυτό.
1: Και επίτηδες live για να δούμε πώς σιγά σιγά ο Μαζονάκης, ένα παιδί το οποίο λέει διάφορα, λίγο pop τραγούδια, λίγο το ανήκω σε.
2: Και βλέπεις τη διαφορά από αυτό που ακούσα μόλις πριν, από το μου λείπεις.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπεις το πώς έχει αρχίσει να. Γίνεται...
1: Και θέλω να γίνει η επόμενη μετάβαση γρήγορα, γιατί είναι το δικό μου αγαπημένο τραγούδι εκείνης δεκαετίας.
2: Πάμε.

0: Όπως είπαμε, νομίζουμε ότι εδώ σιγά σιγά μπαίνει ο αληθινός Μαζονάκης στην πίστα. Ο αληθινός Γιώργος Μαζονάκης. Είπαμε για το βιολί.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ είναι πραγματικά. Εδώ που αρχίζει να θυμάται λίγο Αγγελόπουλο, λίγο Χριστοδουλόπουλο, λίγο αυτά τα στοιχεία, τα οποία ακόμα είναι πρόωρα. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
1: Είναι τεράστιο τραγούδι, Γιώργο.
0: Το λέω, εγώ το ξανά πάει, ήταν πολύ δύσκολη η λεφτή λίστα.
1: Και ασχολούμαι, τεχνικά, ακόμα και με τη μουσική που ασχολούμαι, μια σύνθεση, μπορεί να μην την εκτιμήσεις λόγω της ενορχήστρωσης, της παραγωγής. Μπορείς να μην καταλάβεις πόσο τεράστιο τραγούδι είναι ένα τραγούδι. Αυτό είναι ένα τεράστιο τραγούδι.
0: Αυτός ο δίσκος θα μπορούσε να ήταν, γενικά εκείνη η δεκαετία είναι τρομερό, το έμπα του Γιώργου Μαζονάκη στην ελληνική μουσική σκηνή. Ναι. Δηλαδή, ο Μαζονάκης εδώ σιγά σιγά δείχνει πόσο όριμος είναι και δεν είναι 30.
1: Και είναι δεν πολύ είναι σαν τους άλλους.
0: Ποτέ δεν ήταν.
1: Αυτό. Θα το συζητήσουμε λίγο.
0: Αυτό το πούμε μετά με το πιο μη χαρακτηριστικό τραγούδι. Και θα βάλουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο για μένα είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο ουσιαστικά τον διαφοροποιεί πλήρως από όλο το υπόλοιπο κομμάτι εκείνης εποχής.
1: Βαγγελή, όπως βλέπεις, ο Τράπαλης έχει αναλάβει πλήρως τη διεύθυνση της εκπομπής. Κάνεις ό,τι σου λέει. Εγώ είμαι καλεσμένος.
0: Για μία και μοναδική φορά στον δίσκο Παιδί της Νύχτας, εδώ.
1: Πάμε.

0: Με πάρα πολύ Πάνο Φαλάρα, γιατί κακώς δεν έχουμε αναφερθεί πιο πριν ποιοι έχουν βοηθήσει στην αρχή του Γιώργου Μαζονάκη. Νίκος Τερζής, με ο Νίκος Τερζής που αν μιλήσει καλύτερο ο Κώστας Τακτής για αυτό
1: και
0: το κομμάτι.
1: Και στίχους και μουσική πρέπει να αναφέρουμε πάντα στιχουργό και συνθέτη.
0: Και η αρχή του Γιώργου Μαζονάκη πριν περάσει στο Φύγο, έχει πολύ τα κυμπουγά μετά. Mm. Έχει στην αρχή πάρα πολύ Τερζή Φαλάρα. Ναι, είναι τυχερός αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ τυχερός. Δεν το συζητάμε, αλλά προφανώς κάτι είδανε. Είναι δεδομένο.
1: Και
0: αυτό.
1: Είδανε. Και προφανώς και οι καλλιτέχνες και άνθρωποι με την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζονάκη επιλέγουν και τραγούδια. Μα ξέρουν ναι. Ποιο είναι αυτό που θα τους ταιριάξει ή κάτι που είναι έξω από το κουτί, που είναι καινοτόμο, κάτι που δεν έχει ξανακουστεί. Ο Γιώργος ήταν από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μα νομίζω ότι ο Μαζονάκης
1: θα
0: φανεί ότι πόσο έχει φανεί ότι διαλέγει τραγούδια και με προσωπικό κόστος. Τα λέμε τελικά την τελευταία δεκαετία της καριέρας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: ακριβώς,
0: το συζητάμε αυτό. Ακριβώς. Πάντως βλέπουμε σιγά σιγά τον πραγματικά πρωτοολοκρωμένο δίσκο του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή ένας Γιώργος Μαζονάκης εδώ, παιδί της νύχτας. Μ' αρέσει κάτι που είπε πολύ ωραίο ο Θέμης ο Κέσαρης, ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος δεν έχει πουθενά το ονοματεπώνυμο του Μαζονάκη.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Έχει μόνο το πρόσωπό του.
1: Έχει ούτε καν το πρόσωπό του, γιατί θυμάμαι την ανάρτηση του Θέμη, στον οποίο είχα πει να βγει σήμερα.
0: Τον οποίο δεν το ξέρω.
1: Μιλήσαμε, του λέω. Αλλά εντάξει, του λέω, είσαι κουρασμένος, έχει κάνει και με τη φωνή του έτσι λίγο, έχει ένα πρόβλημα. Έπρεπε να βγει ο Θέμης ο Κέσσαρης σήμερα. Επιφυλαθώμεθα για το επόμενο αφιέρωμα. Ο Θέμης πολύ σωστά είπε, όχι μόνο βγαίνει το εξώφυλλο χωρίς όνομα.
0: 25 χρονών.
1: Αν το θυμάσαι, κρύβει και το πρόσωπό του και έχει και σκούφο.
0: 25 χρονών. Και ένα εξώφυλλο που δεν έχει καμία σχέση με λαϊκότητα.
1: Τίποτα.
0: Με λαϊκό τραγουδιστή.
1: Τίποτα. Είναι Bronx. Είναι Bronx.
0: Προφανώς με λαϊκό τραγουδιστή έχουν απόλυτη σχέση τα επόμενα τρία τραγούδια του δίσκου. Τα οποία θα παίξουν τώρα.
1: Θα ακούσουμε το. Μην ξεχάσεις, κακομοίρη μου.
0: Ποιος το έχει γράψει κτλ. Το αφήνω πάνω μου.
1: Πάμε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα χέρια για την προσκλησία μας να δείτε εδώ στο πρόβλημα μας.

0: Και εδώ σιγά σιγά ο Γιώργος γίνεται Μαζονάκης. Εδώ σιγά σιγά ο Μαζονάκης γίνεται ένα είδωλο, το οποίο έρχεται και σηκώνει κόσμο στην πίστα, τον σηκώνει παντού. Εδώ δηλαδή, αν δεν δει κανείς τις αντιδράσεις, το ζηλεύω όλη αυτή τη διαχρονία του Μαζονάκη, από το 97 μέχρι και σήμερα, και σίγουρα από εδώ και πέρα, και μακάρι, και αυτό το λέω πολύ σοβαρά, το φευγιό του Γιώργου να είναι ξαφνικά το comeback της πραγματικής λαϊκής μουσικής σκηνής.
1: Πολύ ωραία συζήτηση επίσης να ανοίξουμε.
0: Μακάρι, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρεψε το μπουζούκι ως ελάχιστη, λάτρεψε το βιολί, όλα αυτά τα στοιχεία της κανονικής λαϊκής κουλτούρας, την οποία την έκανε popular. Δηλαδή το κομμάτι του pop του Μαζονάκη δεν είναι ότι η αλλαγή της μουσικής του θέσης. Όχι, ποτέ δεν ήταν αλλαγή μουσικής θέσης. Απλά κατάφερε να το επιβάλλει και σε κόσμο ο οποίος άλλαζε σιγά σιγά, αλλά ο Μαζονάκης τελικά έμενε ίδιος. Δεν έχει αλλάξει μουσικά. Έχει αλλάξει οπτικά, έχει αλλάξει, έχει οριμάσει πολλά άλλα στοιχεία, αλλά μουσικά ήταν πάντα ο
1: ίδιος. Για μένα, εκεί βρίσκεται σημασία σε αυτό που λες. Σε υποχρέωνε να ξανασκεφτείς πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να σημαίνει το λαϊκός.
0: Και πόσα αυθεντικά πράγματα. Βασικά αυτή είναι η βασική λέξη. Γιατί ο λαϊκός δεν έχει σχέση με κομματική τοποθέτηση.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Έχει σχέση όμως με πολιτική τοποθέτηση.
1: Ακριβώς.
0: Την οποία καλό να την αναδείξουμε από τώρα, ότι σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη της χώρας, ένας άνθρωπος που δεν είχε κάποια σχέση ότι αναδείχθηκε από το πολιτικό τραγούδι, ούτε μπορούσε να παίξει με αυτού. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα ο Γιώργος ο Μαζονάκης από τη Β' Πειραιά, σε μια Β' Πειραιά που ήταν πάρα πολύ αναπτυγμένα άλλου είδους μορφώματα.
1: Ναι.
0: Αυτός βγήκε, είχε τάντερα, είχε, τέλος πάντων, τα γεννητικά όργανα, το πούμε έτσι, πολύ πιο light.
1: Τις οθήκες ή τα...
0: Όποιο, ναι, συγγνώμη, δεν το θέτω με όρους αρενοπότητας, αλλά με
1: όρους... Είμαι λίγο εγώ, τι να κάνω.
0: Εντάξει, δεν το θέτω έτσι και δεν είναι... Και η γλώσσα μου είναι τόσο καλή ως του Κώστα Ταχτσίδη. Είχε όμως όλη αυτή την θετική ενέργεια και όλη την... επιβλητικότητα να σταθεί απέναντι στη Χρυσή Αυγή την εποχή που ανέβαινε.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Και ένας Γιώργος Μαζονάκης που δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
1: Γι' αυτό σημαίνει λαϊκός.
0: Ενώ δεν είναι, για την ακρίβεια δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει, αλλά όφιλε να το κάνει ως ένας πολίτης μιας λαϊκής περιοχής. Ως ένας πολίτης Νίκαιας, ο οποίος έφερε τη Νίκαια στα μεγάλα σαλόνια. Και κάπως έτσι, επειδή μόνο παλιόπεδο δεν ήταν, αλλά το τραγούδισε, πάμε στο πιο σύντομο ζεμπέκικο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Παλιόπεδο θα γίνει.

0: Και αυτό το τραγούδι θέλω να το προσωπικά να το αφιερώσω ένα πολύ καλό κοινό φίλο και κυρίως ένα πολύ καλό φίλο του Γιώργου Μαζονάκη, τον Χρήστο Κανελάκη, τον παλιό πρόεδρο Ιωνικού Νικαίας, ο οποίος...
1: Μεγάλος Κανελάκης.
0: Μια άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει Κανελάκη στον Ιωνικό αθλητισμό και πολύ δε μάλλον για τον Ιωνικό.
1: Και για τις μεταγραφές του.
0: Και το πώς έσωνε την ομάδα, αλλά ας μην πάμε σε αυτή την ιστορία. Έχει πολύ νίκη ο Μαζονάκης. Έχει πάρα πολύ νίκαια πάνω του και έχει σε όλη του την έκφραση της νίκαιας.
1: Έχει αληθινή νίκαια, αληθινή λαϊκότητα.
0: Και αξίζει κάποιος να δει τι έχει γράψει πολύ όμορφα και πολύ γλυκά ο Γιώργος, ο Χρήστος Κανελάκης και τον Γιώργο Μαζονάκη, με αφορμή την σχέση τους. Δεν θα πούμε εγώ. Καλό να το διαβάσει, καλό να ψάχνει ο κόσμος και να δει τι γράφουν. Σίγουρα ένα μεγάλο για χαρά στο Χρήστο, γιατί αυτό το τραγούδι το λάτρευε και βοήθησε να γίνει πράξη και να φτιαχτεί αυτό το τραγούδι. Και είναι τρομερό ότι ακόμα είμαστε στον ίδιο δίσκο. Στον ίδιο δίσκο, λοιπόν.
1: Έχουμε ακούσει τόσα hit από τον ίδιο δίσκο, έτσι.
0: Στον ίδιο δίσκο, ο οποίος όμως τώρα μορφοποιείται. Τώρα μορφοποιείται στον απόλυτο τίτλο του, που είναι, τη λέω πολλές φορές τη λέξη ταυτωτικός, αλλά ναι, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ.
1: Παιδί της νύχτας.

0: Θα σου πω κάτι, Γιώργο. Η λέξη αυθεντικό την χρησιμοποιούμε πλέον τόσο συχνά για τους λαϊκούς τραγουδιστές που στο τέλος σημαίνει, ξέρεις, περίπου όπως τον περιμέναμε. Ο Γιώργος Μαζονάκης δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Και αυτό είναι κάτι που με κάνει εμένα που δεν είμαι αυτή τη μουσική να τον αγαπάω. Δημιούργησε πρόβλημα σε αυτούς. Είχε τη φωνή και τη καταγωγή που αναγνώριζε το λαϊκό κοινό. Αλλά μπορούσε να εμφανιστεί με τρόπο που παραβίαζε όλες τις προσδοκίες των άλλων.
1: Είναι η πρώτη φορά που μένω άφωνος, δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Το άκουγα τώρα, ξέρεις, και σκεφτούμε ακριβώς
1: αυτό. Στην εισαγωγή που έγραψα για την σημερινή εκπομπή που τον γράφω ως ο μαύρος υπότης, τον Dark Knight.
0: Πολύ μ' άρεσε αυτό.
1: Είναι βασικά ο άνθρωπος ο οποίος, χωρίς ποτέ να αποδείξει, να θέλει να αποδείξει ποιος είναι, ήταν ο σωτήρας, ο ήρωας, το πρόσωπο, όλα αυτά μιας περιοχής η οποία θέλει να αναδειχθεί και για κάποιο λόγο δεν έχει φωνή για οποιοδήποτε λόγο. Και ο Γιώργος ήταν αυτό. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικός ο επόμενος δίσκος. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, συνεχώς είναι τρομερό πόσο μικρός ο Γιώργος τα έχει κάνει.
0: Πραγματικά.
1: Και πόσο μικρός έφυγε. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις, γιατί για έναν άλλο αγαπημένο, ο Βλάης ο Μπονάτος στα 54 έφυγε και έχει κάνει μια τεράστια, τρεις τεράστιες καριέρες και στην τηλεόραση και ως τοπιός
0: και
1: ως
0: τραγουδιστής.
1: Και προφανώς ως μουσική, δεν το συζητάμε. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης κατάφερε να κάνει έναν δίσκο, τον επόμενο ακριβώς, μπροστά σε ένα μικρόφωνο, παίρνοντας τραγούδια πολύ σπουδαίων τραγουδιστών του παρελθόντος, κάνοντάς τα δικά του με απόλυτο σεβασμό στους προηγούμενους καλλιτέχνες.
0: Λάτρεψα την επόμενη επιλογή σου, την έχω λατρέψει.
1: Εντάξει, η επόμενη επιλογή είναι εξαιρετικό τραγούδι. Και η Μέρι Λίντα τον αγαπούσε τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Εξήστε, είναι σημαντικό το να κάνεις μια διασκευή, το να το κάνεις δικό σου.
1: Χωρίς ποτέ να είσαι απέναντι στη διασκευή.
0: Χωρίς να είσαι απέναντι, χωρίς να είσαι.
1: Δηλαδή την επόμενη την πείραξε, αλλά σωστό. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πληθαίνουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμασφαίρες, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποίησεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έβριμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μεσημέρι, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικών Μετρών, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη, μετά τα πλήγματα προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης και στον Σαουδάραβα σύμμαχό τους. Να εξεταστεί το κατασκευέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, σήμερα και αύριο προχωράει η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 9.84, δεύτερη ώρα το αφιερώματος στη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και τα τραγούδια του. Και θα δώσω το λόγο στον νικαιώτη, το πιο νικαιώτη πεθαίνεις, Γιώργο Τράπαλη.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις με αυτό το τραγούδι χθες τι γινότανε. Και σήμερα, αλλά ειδικά χθες
0: το
1: βράδυ.
0: Είδα βίντεο.
1: Ναι. Μα και επίτηδες το ανέβασα, κοιτάζοντας τον ουρανό της Νίκαιας, ότι δείχνοντας αυτό το κομμάτι πώς ακουγόταν παντού σε όλη την Νίκαια. Μιλάμε για μια μεγάλη πόλη, μια τεράστια πόλη. Και όλη η πόλη ήταν στο σίγουρο που θέλουν να γυρίσουν τα παλιά στην Νίκαια στην Κοκκινιά. Είναι καθαρό. Καλό είναι να πούμε και μια αναφορά στα προηγούμενα δύο.
0: Ναι.
1: Τα προηγούμενα δύο είναι από τον μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Δύο, ένας δίσκος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Γιώργο Μαζονάκη σε παλιούς καλλιτέχνες που λάτρευε. Το πρώτο είναι μαζί με τη Μέρι Λίντα, η οποία ξανά είπαμε τον αγαπούσε η Μέρι Λίντα και φάνηκε πόσο ωραία ανέδειξε αυτό το τεράστιο τραγούδι του Μάνου Λουχιώτη. Και μετά πώς κατάφερε το τραγούδι του έτερου Κοκκινιώτη, του Όλη Βοσκόπουλου, να το κάνει δικό του. Το δυο καρδιές απόψε με. Δυο καρδιές απόψε με αγκαλιάζουν. Το κάνει δικό του 100%. Όλη η επόμενη γενιά το γνωρίζει ως τραγούδι Γιώργου Μαζονάκη. Άδικα λίγο, αλλά δείχνει πως ξεκινάει να πρωτοπαίζει με τραγούδι ο Μαζονάκης. Για το θέλω να γυρίσω στα παλιά είναι. Πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Μην κοιτάτε τώρα που έχει αναδειχθεί αυτή η μουσική, πώς συνδέεται με τη λαϊκή μουσική. Τότε δεν υπήρχε καν αυτή η πιθανότητα συνεργασία. Τότε με τον Νίκο Βρουλιώτη, ο οποίος Νίκος Βρουλιώτης επίσης ήταν απίστευτα συγκινητικός στο μαγαζί που έκανε στην πρεμιέρα του, πώς μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και πώς πραγματικά ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να συνδεθεί αυτός ο κόσμος. Δεν είναι διαφορετική κόσμο βασικά. Η λαϊκότητα δεν έχει ύφος μουσικής. Η λαϊκότητα είναι όπως πρέπει να είναι. Απλά ο καθένας διαλέγει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να ακούσει μουσική. Αυτό είναι
0: και το λέω και το ξαναλέω. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο μουσικά από το να γράψεις ένα σπουδαίο pop τραγούδι.
1: Όχι. Και ξαναγυρίζουμε μέσα στο λαϊκό Γιώργο Μαζονάκη με το επόμενο τραγούδι.
0: Για πάμε, Βαγγέλη μου.

0: Συνεχίζει με μπουγάκι πάνω φαλάρα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Και ολοδίδυμο.
0: Καλά, είναι ο πρώιμος Γιώργος Μαζωνάκης και ένας και κάτι γνώμη μου καλύτερος, αλλά αυτό εντάξει είναι προσωπική άποψη. Σκληρά λαϊκά κομμάτια. Είδαμε πως προσπαθεί σιγά σιγά να πατήσει κάπου διαφορετικά. Και το επόμενο τραγούδι του ίδιου Δίξου, που το αλλάξανε τα πλάνα μου, δείχνει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αλλάζει. Και όταν θα μπει το επόμενο, θα δούμε. Βασικά θα το πούμε λίγο πιο νωρίς. Το επόμενο τραγούδι είναι το Αχ πόσο βαριέμαι.
1: Το επόμενο είναι πιο αλλαγή πεθαίνεις.
0: Είναι πιο αλλαγή πεθαίνεις. Και όσοι τον θυμόμαστε παλιά το Μαζωνάκη, από το Γκάζι ακόμα, θυμάμαι ότι ήταν ξαφνικά, έλεγε το πρόγραμμά του, και ξαφνικά έβγαινε μία πολυθρόνα με πλάτη στην πίστα. Θυμόμαστε πόσοι λίγοι καλλιτέχνες έχουν ρίξει πλάτη στην πίστα. Τώρα δεν θα πούμε άλλους για να μην γίνουν συγκρίσεις και από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Με πλάτη στην πίστα, με μια πίστα οποία τον αποθέωνε και ξεκίναγε με λίγο τζαζ, λίγο διαφορετικό ρυθμό, κάτι καινούριο.
1: Δεν έχω ξανακούσει τόσο μαύρη κομμωδία στη μουσική. Αυτό θα σου πω, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Και όλα τα επόμενα. Δεν λέω γι' αυτό και όλα τα άλλα που θα ακολουθήσουν.
0: Και πήραμε όλο το χρόνο που είναι μέχρι να μπει το Αχ πόσο βαριέμαι τώρα και πραγματικά να δούμε την αλλαγή μετά το κλασικό βαρύ λαϊκό.
1: Πάμε να τα προλάβουμε όλα.

0: σου. Θα σου πω κάτι, Γιώργο. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, κατά την άποψή μου, για έναν διάσημο, αναγνωρίσιμο τραγουδιστή, είναι να μην γίνει η μίμηση του εαυτού του. Το κοινό, ξέρεις γιατί το λέω, το κοινό ζητάει αυτό που ήδη αγαπάει. Και κάθε επιτυχία ενισχύει την απέτηση του κοινού. Και ακούγοντας αυτά τα τραγούδια και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν, έχει ενδιαφέρον να προσέξουμε πώς αλλάζει ο Μαζονάκης και πού επιμένει.
1: Κρατάει στοιχεία, απλά ξεκινάει πια να είναι ακριβώς ο Μαζονάκης που θα ήθελε να είναι.
0: Δηλαδή, ακριβώς.
1: Με τελείω μια blues κατάσταση. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι δεν είναι καν ελληνικό.
0: Το δηλαδή, Black Velvet είναι, παιδί μου. Το Black Velvet είναι.
1: Σε μουσική τα κυμπουγά, βέβαια. Αλλά ναι.
0: Είναι το Black Velvet, το τα κυμπουγά.
1: Ακόμα έχει παλάρα μπουγά.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπει πω προφανώ έχει πιέσει και ο ίδιο να πάνε να αλλάξουν το στυλ του. Λοιπόν, αλλάξουν τα πάντα.
0: Πάμε
1: και σιγά-σιγά, επειδή προχωράμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ένας τελείως αλλαγμένος Γιώργος Μαζονάκης, έτοιμος να πει
0: τη φιλοσοφία του.
1: Τη φιλοσοφία του που τον ανέδειξε. Πάμε.
2: Είμαστε εδώ!

0: Τώρα, αυτό το τραγούδι Κώστα τι είναι μουσικά, φιλοσοφία μου, πέρα από Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ξέρω, έχει λίγο ρέγγε στυλ.
0: Είναι ρέγγε. Ναι, συμφωνώ.
1: Έχει πολλά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, παιδί μου. Αυτό το χαμελεοντισμό που δεν χάνει την ψυχή του, δεν χάνει την προσωπικότητά του, ταυτότητά του και μπορεί να ξεγλιστράει.
0: Από εδώ και πέρα θα δούμε ένα Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι που θα καταλήξει τελευταία του μεγάλη επιτυχία. Ωραίες μικρές, δεν χρειάζεται να πούμε ότι.
1: Το αγαπημένο μου, ξέρεις.
0: Ένα τελείως διαφορετικό Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα διαφορετικό Γιώργο Μαζωνάκη που κρατάει τα στοιχεία του, αλλά πια προσπαθεί να παντρέψει άλλα στοιχεία. Να παντρέψει πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Ακούγοντας τα Φαγκάρια Θηλυκά από κάτω, το οποίο έτσι έπαιξε ως λίγο από κάτω.
1: Ναι.
0: Σε λίγο διαφοροποιημένο. Σε λίγο θα μπει ένα τραγούδι το οποίο είναι το πρώτο σοκ του Γιώργου Μαζωνάκη στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πολιτική σκηνή, επιμένω. Βγαίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2001-2 με ένα γυλαίκο αμερικανική σημαία, το οποίο απλά θέλει να προκαλέσει ως καλλιτέχνης. Ως τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και το είδαμε τι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που βγάζει σιγά σιγά τον εαυτό του. Βγάζει ότι κλείνεται μέσα στον εαυτό του, δείχνει τον εγωισμό του.
1: Και
0: δείχνει...
1: οι καστικές παρεμβάσεις, φίλε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το αφήνουμε απ' έξω.
0: Νομίζω ότι το Μίλα είναι μάλλον το. Μετά το Ανήκω σε μένα που ουσιαστικά είναι το μπαμ του Γιώργου Μαζωνάκη, το Μίλα, το οποίο θα ακουστεί τώρα, είναι το δεύτερο σημείο καμπής. Και... ότι ουσιαστικά ανοίγει την επόμενη καριέρα του Γιώργου Μαζωνάκη χωρίς να αναιρεί την προηγούμενη.
1: Και μετά το Μίλα, έρχεται το Γαλλό.
0: Σωστό.

0: κύριε Τράπαλη.
1: Εδώ είναι η τελευταία συνεργασία με Μπουγά Γρίτσι, που έπαιζε. Υπήρχαν πολλά δίδυμα γενικά.
0: Ναι, Μπουγάς, αλλά περνάμε στην εποχή.
1: Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, μάλλον το. Δεν θα πω αγαπημένο μου, αυτό που με συντάρασε πιο πολύ από όλα τα ούτια Μαζονάκη, μ' άρεσε πάλι το τραγούδι. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό το τραγούδι που πιστεύανε όσες έχουν περάσει τη ζωή μου ταιριάζει πολύ. Δεν είναι καλό αυτό βέβαια για μένα, απλά οφείλω να το πω.
0: Τι ωραία τάκα.
1: Όχι, είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι τραγουδάρα. Είναι τραγουδάρα. Και πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Μαζονάκη, το οποίο αλλάζει προσωπικότητα. Ας παίζει το τραγούδι από κάτω, γιατί αυτή η εισαγωγή την καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Πάμε.
1: Νομίζω είναι η πιο γνωστή εισαγωγή η οποία υπάρχει. Από Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ακούει το φίβο στην αρχή, είσαι έτοιμος Γιώργο?
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Το τραγούδι ήταν ένα ταξικό τραγούδι.
0: Ταξικότατο.
1: Με μια εισαγωγή, το οποίο δεν ξέρω όλοι. Όλοι. 2004-2003, πότε είναι. Θα το ψάξω το βρω, γιατί δεν τα έχουμε. Δεν είμαστε τόσο οργανωμένοι ως εκπομπή.
0: Εσύ,
1: θα λέγαμε.
0: Το θυμάμαι το τραγούδι αυτό στα αρκετά νιάτα μου. Εννοώ, νομίζω ότι είναι πολύ πιο πριν από όσο νομίζεις.
1: 2003.
0: 2003.
1: Πρώτο έτος.
0: Ήταν πριν την μεγάλη στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων. Μη σου πω ότι την προειδέασε.
1: Ήθελε να δείξει.
0: Ήταν ο πρόδρομος των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Και όμως αυτό το τραγούδι είναι Μαζονάκης. Είναι ο Μαζονάκης, ο οποίος δεν θέλει με τίποτα να δείξει ότι. Να το πω τώρα με τρόπο να πω.
0: Είναι κωμωδία κοινωνικών τρόπων.
1: Καλά, έγινε και σειρά, το θυμάσαι το Γιώργο.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει, άστο αυτό. Okay.
1: Και ήθελε να δείξω
0: αυτό
1: ότι
0: είναι.
1: Δεν νοιαζόμαστε και πολύ εμείς από αυτές τις περιοχές, δηλαδή να μπούμε στα σαλόνια σας. Δηλαδή, ναι, μην τρελαίνεστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τελικά σε εμάς έρχεστε.
0: Και μπήκανε.
1: Εντάξει, το γεγονός είναι ότι προσπαθούσαν να.
0: Δες το κολονάκι λίγο τώρα. Μπήκαν ή δεν μπήκαν, Γιώργο, τώρα πάλι.
1: Καλά, ξέρεις κάτι, ο Μαζονάκης θέλει να δείξει ότι κάπου πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει λόγο να ασχολήσει με αυτούς.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, υπάρχει από τη μία το κομμάτι των ανθρώπων, των λαϊκών γειτονιών που έχουν μία. Δεν θα πω ανάγκη, αλλά. Επειδή δεν το ξέρουν, θέλουν να το ζήσουν. Και όλοι οι υπόλοιποι να νιώσουν μια αυθεντικότητα. Αλλά ας τα ακούσουμε λίγο.
0: Πάμε
1: στο επόμενο.

0: Φίβος, εδώ πέρα. Διαφορετικός Μαζονάκης. Εδώ ουσιαστικά έρχεται να παντρέψει και λίγο Bowie, λίγο να φέρει άλλα στοιχεία στην εκείνη.
1: Υποστηρίζει την υπερβολή χωρίς να δείχνει αμήχανος όμως εσύ, Γιώργο.
0: Με αυτό μου άρεσε. Ναι, τώρα αυτή τα καμάρια σε μένα πολύ.
1: Πόσοι θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα?
0: Όχι, ελάχιστα. Αφού τραγούδι, ελάχιστα. Ναι, είναι Μαζονάκης όμως το τραγούδι. Είναι ο Μαζονάκης.
1: Έχει χιούμορ στην ίδια του την εκφορά του λόγου. Χωρίς να υποβαθμίζει και να υπονομεύει το κομμάτι όμως.
0: Όχι, μωρέ, δείχνει πως το παιδί από την Νίκαια ξεκινάει, μπήκε στα μεγάλα σαλόνια, αγαπήθηκε την αστική τάξη, μόδα, pop star, ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν παρακαλούσε ποτέ να γίνει από
1: εκτός.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Ακριβώς.
0: Μετά θα ξαναγυρίσουμε σε Μπουγά, Γρίτσι. Μου κάνει εντύπωση, δεν ήξερα ότι είναι το Μπουγά και αυτό το τραγούδι. Τελικά ο Μπουγάς είναι πολύ μεγάλος μουσικός όσον αφορά τον Γιώργο Μαζονάκη. Και σιγά σιγά πάμε σε ένα τραγούδι που θα θύμιζε Όπα. Δηλαδή θυμάσαι. Δηλαδή τα όνειρα.
1: Ναι.
0: Που σιγά σιγά προχωράμε στο Γιώργο Μαζονάκη. Είναι ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό. Πιο πολύ λίγο φέρει 90s. Άλλα 90s, όχι αυτά τα οποία έχουν το λαϊκό κομμάτι μέσα. Τον τρέχουμε λίγο το Γιώργο Μαζονάκη, είναι μια αλήθεια. Και είναι μια προσωπική μου εκτίμηση πάνω στη λίστα ότι ο Μαζονάκης έχει κάνει την κορύφωσή του μέχρι τον Κούτσι. Μετά έχει μεγάλα τραγούδια. Κάπου λίγο ήθελε να παίξει τον εαυτό του.
1: Είναι πιο επιλεκτικός μετά.
0: Ναι. Βέβαια βγάζει πολλά καλά μεγάλα τραγούδια στη δεκαετία.
1: Όταν φτάνει ένας, νομίζω, καλλιτέχνης στο όριο του δεν έχω να αποδείξω τίποτα.
0: Δηλαδή τα επόμενα 4 τραγούδια που θα παίξουν μέχρι τα 2 τελευταία που είναι διαφορετικά.
1: Πάμε.
0: Θα με κάνει πολύ μεγάλα τραγούδια.
1: Πάμε να κάνουμε όνειρα.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και το πόη μου πάλι μετράω.
1: Όνειρα ακούσαμε, έτσι.
2: Ναι, και αλλάζει πια ο Μαζωνάκης. Μπαίνει στην τελευταία φάση δυστυχώς της καριέρας του. Πολύ προσωπική. Δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν νοιάζεται να αποδείξει
1: ακριβώς
2: κάτι. Είναι αυτός που είναι. Και ξαναλέω, χωρίς να, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, να έχει πάρα πολλά τραγούδια στους δίσκους τα οποία μείνανε. Έχει σε κάθε δίσκο από ένα τουλάχιστον τραγούδι το οποίο είναι τραγούδι που λες τι έκανε πάλι. Τι έκανε πάλι σε αυτή τη δεκαετία.
1: Ναι. Δεν έχει φτάσει στο τέρμα ακόμα.
2: Θα φτάσει τώρα όμως στο τέρμα.
1: Για να δούμε.
2: Από το Γιώργο Σαμπάνη, μια πολύ καλή συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη. Και μας θυμίζει όλη αυτή την προηγούμενη, το τελευταία δεκαετία του Μαζωνάκη, όλο το πόνο του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς τον βίωνε μαζί μας. Ήταν δικό μας άνθρωπος. Πάμε λοιπόν στο τέρμα του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Τέρμα.

0: τσιγάρο. Και σιγά σιγά ο Μαζονάκης προσωποποιείται και. Θα τα βάλω και ένα προσωπικό κομμάτι δικό μου. Προσωποποιείται σαν εαυτό μου, δηλαδή. Γιατί χωρισμή μου. Αυτό το έχω δηλαδή.
1: Για πάμε Γιώργο Τράπαλη.
0: Όχι, δεν έχει, δεν θα άνθρωπο Γιώργο Τράπαλη, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά δεν είναι μόνο χωρισμή του Γιώργου Τράπαλη, είναι χωρισμή πολλών ανθρώπων.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, εδώ ουσιαστικά ο Μαζονάκης, το οποίο λέει ότι ανοίγω τη φωνή που λέει τέρμα, αλλά τη θύμηση σου εγκαταλείπω αυτό γιο σου λείπω, δείχνει ότι αγαπάει και τον εαυτό του. Προφανώς τα έχει δώσει όλα. Προφανώς θα μείνει μέχρι τέλους, αλλά υπάρχω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι, είναι μια αυθύπαρκτη προσωπικότητα.
2: Μιλώντας προσωπικά τώρα λίγο για σένα, έχεις περάσει και χειρότερα.
0: Καλά είναι βέβαιο ότι έχω περάσει και χειρότερα. Βέβαια έχω περάσει πάρα πολύ καλύτερα βλέποντας τη Δήμητρα Ματσούκα σε αυτό το βίντεο κλιπ, που είναι μάλλον η πιο όμορφη Δήμητρα Ματσούκα που έχει εμφανιστεί ποτέ.
2: Συνυπογράφω.
0: Έχω περάσει και χειρότερα.

σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο κλίμα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα και εσείς. Και μ' άφησε

0: που ζήτησε ο Γιώργος ο Τράπαλης να κάνω μια μουσική ανάλυση του «Έχω πέρασει και χειρότερα». Εντάξει, προφανώς είναι μια πιο ηλέκτρο κατάσταση, αλλά...
1: Είναι κρίμα τι θα μας άφηνε ο Μαζονάκης από εδώ και πέρα.
0: Άκου να σου πω.
1: Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Επειδή μου ζήτησες, είναι 3-4 λέξεις. Δεν δίνει δεκάρα. Αυτή είναι η μουσική ανάλυση που κάνω. Δεν δίνει δεκάρα.
1: Είναι και ένα προήμιο το «Έχω πέρασει και χειρότερα». Πάντως.
0: Δηλαδή... Δεν υπάρχει μουσική ανάλυση. Δεν δίνει
1: μουσικό,
0: δεκάρα.
1: Δεν είναι μουσικό. Είναι μουσικό. Αυτό το «Έχω πέρασει και χειρότερα» για τον οποιονδήποτε το έχει ζήσει. Ανεξάρτητα το όπλο, όπως βλέπω κάθε προσωπικά, είναι για τον Γιώργο Μαζονάκη ότι σιγά σιγά αρχίζει η καμπή του. Η καμπή του, η προσωπική, μια αναζήτηση διαφορετική, την οποία την είχε ανάγκη προφανώς.
0: Μια εξομολόγηση.
1: Ναι. Ένας πολύ πιστός άνθρωπος. Και το λέμε δύο άνθρωποι οι οποίοι. Για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ανθρώπους της Εκκλησίας, ανθρώπους της πίστης, αλλά έχει πει μια καταπληκτική φράση. Το θαύμα έρχεται αν υπάρχει πίστη. Ήταν αληθινός πιστός. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό ήταν αυθεντικός. Δεν χρειάζεται να πουλήσει τίποτα. Και πραγματικά μετά από αυτό το τραγούδι, κάπου τυχαίο, κάτι είναι τυχαία γεγονότα. Πέρασε και χειρότερα ο Γιώργος Μαζονάκης. Και πέρασε και χειρότερα. Δεν ξέρω αν ήταν δικιά του ευθύνη, γιατί τελικά όλα δικά μας ευθύνη είναι, νομίζω ανασχολούμαστε. Αλλά επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, και αυτό μόνο θα πω τώρα,
0: ναι,
1: για,
0: πες,
1: το πώς, για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, την καλλιτεχνική του πορεία και πώς, κατά τη γνώμη αρκετών, υπήρξε μια καμπή τα τελευταία χρόνια και προσωπικά μια καμπή.
0: Και μια έκθεση, και μια έκθεση.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι. Οτιδήποτε και αν ήταν, ήταν επιλογή του. Οτιδήποτε και αν έχει συμβεί, να το συζητήσουμε με τον ιστορικό του μέλλοντος για το τι έγινε πριν 10 μήνες, πριν 15, πριν 25 μήνες, πριν 3 χρόνια. Και ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να τη σεβαστούμε απόλυτα. Στο Γιώργο Μαζονάκη έγινε μια. Δεν θα γίνω κακός, δεν θα γίνω. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό το οποίο συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη, το οποίο θα μπορούσε να συνέβη στον οποιονδήποτε, πρώτα απ' όλα δείχνει ότι πώς κάποιοι άνθρωποι, επειδή μας κυνηγάνε, όχι, από τους λιγότερους γνωστούς μέχρι παραπάνω, τα social media, τα media, είναι αδιφάγα απέναντι στον κόσμο, αναγκάζονται να μην πηγαίνουν σε ανθρώπους που πραγματικά οφείλεις να εμπιστευτείς, και πηγαίναν σε ανθρώπους οι οποίοι πείθονταν, δεν θα ρίξουμε καμία ευθύνη, ξέρεις. Σε ποιον μπορεί να ρίξει ευθύνη, αν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Δηλαδή, εσύ με κοροϊδεύεις, για παράδειγμα, όταν λέω ότι με ματιάσανε.
0: Πάντα.
1: Και παίρνω τη ξεματιάστρα μου, τη φίλη μου, τη Ρεγκίνα.
0: True story, παιδιά. True story. Ναι, true story.
1: Όχι, όχι, αυτό ισχύει. Έχω ξεματιάστρα. Δεν μπορεί να το πει αυτό εύκολα, παιδί δύο γιατρών. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω στο μάτι. Αντίστοιχα, το πάω πολύ πιο μακριά τώρα. Όταν κάποιο θέλει να σωθεί ή θέλει να, να έχει μια καλύτερη υγεία. Πολύ εύκολα μπορεί να πιστεί από τον οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη είναι μια δολοφονία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Να είμαστε καθαροί. Όχι με δόλο.
0: Είναι ανθρωποκτονία.
1: Δεν υπάρχει γιατρός ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και δεν τη λέω τώρα ως γιατρός. Δεν είμαι γιατρός.
0: Και αυτό περιορίστηκα πολύ να μην το συζητήσουμε.
1: Δύο αγαπημένους μου ανθρώπους που είναι οι γονείς μου, μου λένε: ο ένας είναι παιδοχειρουργός, ο άλλος πυρηνική γιατρός. Καμία σχέση με αντιμετώπιση άμεσων καταστάσεων. Και ιδίω όταν. Θα μπορούσε αυτό να σωθεί πάρα πολύ εύκολα. Πολλό δε μάλλον με τον επαγγελισμό δίπλα. Τέλος πάντων. Ας είναι η θυσία του Γιώργου Μαζονάκη κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τον μέσο άνθρωπο να κατανοήσει την πραγματική αξία της ιατρικής και κυρίως να αντιμετωπιστούν αυτοί οι τσαρλατάνοι οι οποίοι, όσο για να ακουστεί κοινότυπο και λαϊκίστικο, παίρνουν ζωές.
0: Γιώργο, έχω βαρεθεί να ακούω για θυσίες ανθρώπων. Θυσίες στα
1: Καλά, τέμι,
0: θυσίες στο Μαζονάκη,
1: είναι το μόνο βέβαιο.
0: Θυσίες ο ένας, θυσίες ο άλλος. Είναι πολιτική ευθύνη. Είναι βαθιά πολιτικό το θέμα. Και δεν θα μείνουμε εκεί πέρα γιατί.
1: Και
0: θα...
1: όχι τωρινή. Είναι διαχρονική.
0: Μα αυτό
1: ευθύνη.
0: Δεν μπορώ να ακούω από αυτούς τους ανθρώπους που είναι έναν αιώνα στα πράγματα να μιλάνε για διαχρονικές παθογένειες του κράτους.
1: Εναφαρεθήκαμε.
0: Όχι πια. Ως εδώ. Δεν θέλω να μιλήσουμε.
1: Και όχι άλλο ως εδώ. Έχω ναι.
0: Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο. Θέλω να περάσουμε στο αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Γιατί είναι νέος ο Κώστας Ταξίδης, δεν είναι σαν και εμένα στην ηλικία. Εγώ
0: είμαι πιο μεγάλος.
1: Ο Κώστας Ταξίδης μάλλον είναι γύρω στα 18 με 25 και θεωρείται αγαπημένο τραγούδι Γιώργου Μαζονάκη είναι το επόμενο. Που είναι, βέβαια να πούμε κάτι. Είναι ο κύκλος του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή, κάναμε τόση ώρα μια δεκαετή αναφορά, δεκαπενταετή στο Γιώργο Μαζονάκη που αλλάζει από το λαϊκό τραγούδι. Και ξαφνικά ο Γιώργος Μαζονάκης τελειώνει δυστυχώς την καριέρα του με ένα ζεϊμπέκικο με πάρα πολλά μπουζούκια. Γιατί λάτρευε τον μπουζούκι ο Γιώργος Μαζονάκης και σίγουρα θα έκανε σκληρά αφιερώματα στον μπουζούκι σχέση με μια λαϊκή μουσική που χάνεται. Με μια λαϊκή μουσική που γίνεται πανομοιότυπη χωρίς μπουζούκι. Και δεν χρειάζεται να το δούμε. Λίγο στις πίστες να δείτε. Θα δείτε πώς λύνει αυτό το
0: οργανό. Μια ομογενοποιημένη πλαστικότητα.
1: Και ξαφνικά ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίζεται με ένα τραγούδι το οποίο δυστυχώς από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά συγχαρητήρια, είναι μάλλον. Είναι το πιο ωραίο λαϊκό του.
0: Θέλω να πω κάτι. Πριν ακούσουμε το Ώρες Μικρές που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι μια δύσκολη περίπτωση για όποιον θέλει να τα έχει όλα τακτοποιημένα. Τι είναι λαϊκό, τι είναι pop, πότε γίνεται ένα τραγουδιστής, πόσο επιτρέπεται να ενδιαφέρει για να εξακολουθούμε να το θεωρούμε δικό μας. Δεν ήταν ποτέ δικός μας. Και θέλω να ακούσουμε.
1: Πάμε.
0: Δεν ήταν ποτέ δικός μας όπως θα θέλαμε εμείς να είναι.
1: Και να παίζει αυτή η πολύ όμορφη εισαγωγή.
0: Πάμε λίγο με τον μπουζούκι, ναι, μπράβο.
1: Πάμε, ναι. Έχεις δίκιο.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: να καίγεσαι όπως καίγομαι, ρε φίλε.
1: Πλάκα κάνει. Αυτό είναι στίχος.
0: Δηλαδή, άσε με τώρα. Άσε με.
1: Εδώ είναι ακόμα ένας χωρισμός μου πολύ.
0: Να μιλήσω. Θα αρχίσω να μιλάω και εγώ για χωρισμούς τώρα.
1: Καλά, επειδή ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που λέει, και αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι να καίγεσαι όπως καίγομαι. Το δείχνει όλο αυτό, ότι τα έκανα όλα. Εντάξει. Δεν θέλουμε πολλά. Όπως έχουμε πει, τι κάνει, να ζει. Δεν χρειάζεται ούτε να είναι καλά, τίποτα άλλο. Να ζει. Αυτό το να ζει το έκανε. Ακούγεται πολύ άσχημο το να ζει εντωμεταξύ. Να υπάρχει.
0: Δεν ήθελα να το πω.
1: Και μόνο ο Μαζονάκης δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά ο Γιώργος Μαζονάκης είναι. Έκλεισε τον κύκλο του λαϊκά με αυτό το τραγούδι.
0: Ενέρεση.
1: Είναι πάρα πολύ κρίμα, αλλά είναι αλήθεια. Και εδώ ο Γιώργος Σαμπάνης του έφτιαξε ένα πολύ μεγάλο.
0: Καθόλου κρίμα δεν είναι, Γιώργο μου. Γιορτάζουμε σήμερα. Δεν μυρολογούμε. Γιορτάζουμε σήμερα.
1: Γι' αυτό και ακούστηκε πάρα πολύ. Αφού τραγούδι ακούστηκε πάρα Ακριβώς. πολύ και από όλες τις νέες γενιές.
0: Και έχουμε φτάσει, έχουμε μπει στο τελευταίο.
1: Εδώ τελειώσαμε κανονικά.
0: Στα τελευταία 100 μέτρα έχουμε.
1: Εδώ
0: μπει.
1: Θα λέγαμε ότι τελειώνει στην αυλία πριν το ανκόρ.
0: Έχουμε δύο ανκόρ. Και, δύο ανκόρ. Και τη σπουδαία ανκόρ που έχουμε.
1: Δύο ανκόρ που δεν είναι Γιώργος Μαζονάκης. Δηλαδή δεν είναι. Το δεύτερο είναι Γιώργος Μαζονάκης, είναι μια αλήθεια. Αλλά δύο τραγούδια τα οποία είναι διαφορετικά. Το πρώτο, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, και τα δύο είναι από το Mad Live Secret Concert, το οποίο. Η αδερφή μου που λέγαμε πριν με ζηλεύει πάρα πολύ που ήμουν εκεί. 80% άτομα.
0: Και εγώ
1: είναι.
0: Σε ζηλεύω, το έμαθα πρόσφατα.
1: Όχι, να είναι καλά ο κουμπάρος μου, Μινάς ο Περάμαντζης. Φύγανε το πόλε. Επιτέλους να χαρεί κι αυτός.
0: Από τις πιο σπουδαίες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο.
1: Ναι, στο πέραμα.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Στο πέραμα. Και εκεί έχει πει δύο τραγούδια τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη στα μπουζούκια. Από την Ελένη Βιτάλη, την οποία λάτρευε. Γιατί είχε όλα αυτά τα γυρίσματα. Και καλό να πούμε ότι ο Μαζονάκης. Κυρίαρχα έλεγε πολύ καλά ξένα τραγούδια από αυτόν που είναι γυναικεία.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στο Εγώ τραγούδα κατά βέβαια σκυλάδικα.

0: Πότε περάσαν 2 ώρες, Γιώργαρα.
1: Καλά, εδώ η Ελένη Βιτάλη γράφει για τον εαυτό της και το γράφει.
0: Ναι.
1: Γράφει όλη την πραγματική ιστορία των σκυλάδικων. Χωρίς η ίδια να την λες μέρος αυτού του πολιτισμικού γεγονότος, θα έλεγα.
0: Έχει ζήσει και χειρότερα, Ελένη.
1: Αυτή και αν έχει ζήσει χειρότερα. Και ο Μαζονέξ έχει χειρότερα και το ανέδειξε τόσο καλά ο Μαζονέξ το τραγούδι.
0: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή, είναι, ακούμε από κάτω πόσο ωραία τραβάει τη φωνή.
0: Πόσο συνδέει τους ανθρώπους. Μάλλον ξέρει τι συνδέει περισσότερο τους ανθρώπους από οτιδήποτε άλλο. Ούτε ο έρωτος, ούτε η αγάπη, ούτε τίποτα. Το κοινό τραύμα τους συνδέει, Γιώργο.
1: Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει μιζέρια ένα θαύμα. Τι να πούμε παραπάνω.
0: Και φτάνουμε
1: μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση ζωής μου και ένα τάμα. Ξέρεις, η Βιτάλη έχει πει πολλούς μεγάλους στίχους. Απλά βρέθηκε, πιστεύω, όσο και να ακουστεί αυτό η Ιεροσυλία, ο Μαζονάκης θα το αναδείξει ακόμα παραπάνω.
0: Είναι το κοινό τραύμα. Το κοινό τραύμα. Αυτό μας ενώνει. Περισσότερο από όλα.
1: Και επειδή έχουμε πάρει πολλά μηνύματα. Και
0: ευχαριστούμε.
1: Για ένα τραγούδι που λείπει.
0: Ειλικρινά, δεν έχω ξαναπάρει τόσα πολλά μηνύματα σε εκπομπή. Ειλικρινά στο λέω. Και έχουν έρθει σπουδαίοι άνθρωποι οι καλεσμένοι μου σε αυτήν την εκπομπή.
1: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και το πώς δείχνει ότι κατάφερε.
0: Αλλά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος.
1: Και νομίζω θα βάλουμε το. Ανεξάρτητα αν αρέσει παραπάνω σε μένα, σε σένα, στον
0: κοίτα, οποιοδήποτε. Μετά το Ώρες Μικρές είναι στο ίδιο επίπεδο για μένα με το τελευταίο μας τραγούδι.
1: Το θέμα, ξέρεις, είναι για αυτό το επόμενο τραγούδι, ότι όλοι μπορεί να έχουμε ένα αγαπημένο τραγούδι του Μαζονάκη, αλλά ό,τι και να γίνει στο επόμενο τραγούδι σταματάμε.
0: Ακριβώς.
1: Προσκυνάμε το Σταμάτη Κραουνάκη που έγραψε μάλλον το τελευταίο του μεγάλο τραγούδι, πιστεύω. Αλλά όχι απλά μεγάλο, κορυφαίο του τραγούδι.
0: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι από ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς του.
1: Με τη Θεοφανία Παθωμά, δεν
0: είναι αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι. Που εδώ ο Γιώργος Μαζονάκης πραγματικά βγάζει όλο τον εαυτό. Και είναι η πιο μεγάλη και η σωστή αποφώνηση σε αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη που μας άφησε.
0: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Και τι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης? Είναι η φθορά και η προκλητικότητα μαζί.
1: Από εμάς, καλό βράδυ. Να τον ακούτε τον Γιώργο, να τον αματικά, γιατί αξίζει σε όλα ό,τι έχει πει. Και χαιρόμαστε που. Χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά που ήμουν εγώ εδώ. Και αφιερώσουμε τις 2 ώρες σε αυτόν τον σπουδαίο φίλο, σπουδαίο νικαιώτη, σπουδαίο Έλληνα, θα έλεγα, γιατί όλη του η κουλτούρα. Και να πούμε και ένα τελευταίο, ότι κατάφερε να ενώσει τη λαϊκότητα με την pop κουλτούρα και μια queer κουλτούρα, χωρίς ποτέ να χάσει τον πραγματικό ανδρισμό του.
0: Βέβαια.
1: Και, ό,τι, και λέω όλες τις λέξεις και πάμε σε αυτό το μεγάλο ξημερώνει πάλι.
0: Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Που ανέλαβες την εκπομπή, βασικά, για να είμαι ειλικρινής, έτσι.
1: Ad hoc, ξεκουράστηκα, η εκπομπή ανήκει στον Κωνσταντίνο.
0: Ξεκουράστηκα πάρα πολύ σήμερα, να ξέρεις, σε πολλά επίπεδα. Και χάρηκα πάρα πολύ για αυτό που κάναμε εμείς οι δύο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα γενέθλια του Βασίλη Καρά. Μόνο αυτό έχω.
1: Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Και τον έχω ρίξει σε πολύ λαϊκά μονοπάτια το Κώστα.
0: Με έχει καταστρέψει ο Γιώργος ο Τράπαλης.
1: Και απλά αφήνω να ακούς και αυτό.
0: Τίποτα.
1: Θα γίνει και αυτό. Και τον έχω ρίξει σε πολύ λαϊκά μονοπάτια το Κώστα.
0: Με έχει καταστρέψει ο Γιώργος ο Τράπαλης.
1: Και απλά αφήνω να ακούσουμε αυτό.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα αλέρτ συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίστε τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής πέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημίες σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικών Μετρών, τόνισε ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε, όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Στο διεθνή χώρο, ο Ρώσος Ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστησε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στήχησε στα 70.000 δολάρια. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροτικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου, καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984.

Μονδιό και Edith Piaf για τη δική μας συνάντηση. Στον απόϊχο του Σταυρού, στον απόϊχο του Σταύρου και τη Σταυριανή που γιορτάζουν, για να γναντέψουμε το ξημέρωμα τη καινούργια μέρα τη 15η του Σεπτέμβρη. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στον απόϊχο επίση του Κωνσταντίνου Ταξίδη που έκανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να φεθείτε λοιπόν στα νυχτερινά και ταξιδιάρικα, νοερά, και σήμερα θα μεταφερθούμε σε τόπου και χρόνου κοντινού και συγχρόνω μακρινού, όπω λέμε. Το κλικ το μουσικό τα κάνει όλα και η εξειδικευμένη πρόσκληση που επικαλούμε καθημερινά και αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι κυρίες και κύριοι ο ρομαντισμός όπως λέμε δεν έχει ηλικία.

Στον απόϊχο λοιπόν της μέρας που πέρασε, η 14η του Σεπτέμβρη, είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997. Στην εισηγητική έκθεση ανάφεραν μεταξύ άλλων ότι η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, οι σφαγές, λαιλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας που έβαλε τέρμα στην τριαχιλιετή παρουσία στην πέρα του Αιγαίου Ελλάδα, μία περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού. Την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη, πρώτοι οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατά τακτά διαστήματα φυλετικών εκαθαρίσεων, ήρθε να προσθεθεί η τευκτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου του 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ονομάστηκε Μέγας για το πολυσύνθετο έργο του που επηρέασε άμεσα ή έμεσα την παγκόσμια ιστορία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και Ιεραπόστολο επειδή υποστήριξε ποικιλοτρόπος τον χριστιανισμό. Η μνήμη του συνεορτάζεται με αυτή της μητέρας του Αγίας Ελένης στις 21 Μαΐου. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν τον έχει εντάξει στην χωρία των Αγίων επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου και της δεύτερης γυναίκας του, της Φαύστας, Κρίσπος και Φαύστα, πρέπει να είχαν ερωτική σχέση σύμφωνα με τα νεότερα ιστορικά δεδομένα. Ο Φλάβιος Βαλέριος Αυρίλιος Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 272 στην Αϊσό της Άνω Μυσίας, στη σημερινή νης της Σερβίας. Ήταν γιος του Ρωμαίου αξιωματικού Κωνσταντίου του Χλωρού και της συζύγου του Παλακίδας ή Παλακίδας Ελένης. Έμαθε λοιπόν τα εγκύκλια γράμματα κοντά στον πατέρα του και από νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό, όπου διακρίθηκε για 3 διοικητικές ικανότητες και την εν γέννη προσωπικότητά του. Η πρόθεση του πατέρα του στα ανώτατα κλιμάκια της αυτοκρατορίας βοήθησε και τη δική του ανέλυξη στη στρατιωτική ιεραρχία της Ρώμης. Το 305 ακολούθησε τον πατέρα του στην εκστρατεία του για την Μεγάλη Βρετανία και μετά το θάνατό του στις 7 Ιουλίου του 306 ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματα διάδοχος με τον τίτλο του Αυγούστου στο Ευόρακο, σημερινό Γιόρκ. Σε μια περίοδο λοιπόν μεγάλων εντάσεων στην αυτοκρατορία εξαιτίας της πολυαρχίας, ο Κωνσταντίνος θέλησε να γίνει κυρίαρχος πρώτα στο δυτικό τμήμα και στη συνέχεια στο ανατολικό. Γι' αυτό έπρεπε πρώτα να επικρατήσει του άλλου Αυγούστου της Δύσης του Μαξέντιου. Οι στρατοί του Κωνσταντίνου και του Μαξέντιου συναντήθηκαν τον Οκτώβριο του 312 στα περίχωρα της Ρώμης κοντά στην Μουλβία γέφυρα του Τίβερη. Την παραμονή της μάχης της 27ης Οκτωβρίου ο Κωνσταντίνος είδε το περίφημο όραμά του, σύμφωνα με το οποίο ακτίνες φωτός σχημάτισαν στον ουρανό ένα σταυρικό σύμπλεγμα με τη φράση «Εν τούτο νίκα». Το περιστατικό αυτό, το οποίο το θεώρησε ως θεία έμπνευση σε συνδυασμό με τις στρατιωτικές του ικανότητες, τον οδήγησαν την επόμενη μέρα, 28 Οκτωβρίου, σε μια περήφανη νίκη επί του Μαξέντιου, που τον κατέστησε κυρίαρχο της Δύσης.

Ο μεγάλος Κωνσταντίνος ποτέ δεν είχε σχέση με την παραμικρή με τον χριστιανισμό, δίδε τη δυναμική της θρησκείας αυτής και αποφάσισε να υιοθετήσει και να την εντάξει στην πολιτική του. Το 313 υπέγραψε με το σύμμαχό του στην Ανατολή Λικίνιο το διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο κατοχυρωνόταν η αρχή της ανεξιθρησκείας και της θρησκευτικής ελευθερίας στην επικράτειά του. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί από το 311 με το διάταγμα του αυτοκράτορα Γαλέριου, που έπαβε τους διωγμούς κατά των χριστιανών. Οι φιλοδοξίες του Κωνσταντίνου δεν σταματούσαν με την επικράτησή του στη Δύση. Ήθελε να κυριαρχήσει σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και γι' αυτό πολύ γρήγορα ήρθε σε σύγκρουση με τον σύμμαχό του στην Ανατολή και γαμπρό του Λικίνιο. Ο Λικίνιος ήταν σύζυγος της αδερφής του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίας. Ο Κωνσταντίνος επικράτησε σε σειρά μαχών και ναυμαχιών και το 324 έγινε κυρίαρχος σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Μετά την επικράτησή του, το κύριο μέλημα του Κωνσταντίνου ήταν η ανόρθωση της παραπέουσας αυτοκρατορίας. Με μια σειρά μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησε, αποκατέστησε την ενότητα της αυτοκρατορικής εξουσίας και περιόρισε τις κεντρόφυγες τάσεις με την κατάργηση των αξιωμάτων του Αυγούστου και του Κέσαρα, ενώ περιόρισε σημαντικά τις εξουσίες της Συγκλήτου. Στο οικονομικό πεδίο έκοψε νέο νόμισμα, το σόλιδο, και προέβη σε μαζικές αγορές χρυσού που όχι μόνο το σταθεροποίησαν αλλά και το κατέστησαν το σταθερότερο νόμισμα στη διεθνή αγορά μέχρι τον 11ο αιώνα. Στο διοικητικό πεδίο η μεταφορά της πρωτεύουσας από την Ευρώπη στην Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, ήταν καθοριστική σημασίας για τη ριζική ανανέωση της αυτοκρατορίας που επιδίωκε ο Κωνσταντίνος. Τα εγγένεια της νέας πρωτεύουσας έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα στις 11 Μαΐου του 330. Η εύνοια του Κωνσταντίνου προς την Εκκλησία εκδηλώθηκε με το σταθερό του ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της εσωτερικής του ενότητας που είχε διαρριχθεί από την αίρεση του αριανισμού. Γι' αυτό το λόγο συγκάλεσε το 325 στην Νικαία της Βυθινίας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που καθόρισε το δόγμα του χριστιανισμού, πιστεύω. Λίγο πριν από το θάνατό του, στις 22 Μαΐου του 337, ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε παντρευτεί δύο φορές. Το 303 τη Μινερβίνη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, τον Κρίσπο, και το 307 την Φαύστα, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντιο, τον Κόνστα, την Κωνσταντίνα και την Ελένη. Το 326 ο Κωνσταντίνος έδωσε εντολή για τη δολοφονία του μεγαλύτερου γιού του, του Κρίσπου, και της δεύτερης συζύγου του Φαύστας, επειδή κατά την επικρατέστερη εκδοχή τους υποπτευόταν ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση. Εξ αυτού του λόγου η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τον Μέγα Κωνσταντίνο ως Άγιο.

0: Στις 14 Σεπτεμβρίου του 326 η Αγία Ελένη, όπως είπαμε η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανακαλύπτει τον Τίμιο Σταυρό, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Τίμιο Σταυρό του Μαρτυρίου. Αγία Ελένη λοιπόν, η ύψωση του Τίμιου Σταυρού, μεγάλη δεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Στη χώρα μας γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστου Ιουλία Φλαβία Ελένη μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει το φως, για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, το γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από ένα θαύμα όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Στη θέση αυτή υπάρχει ο ναός της Αφροδίτης που είχε αναγείρει το 135 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αδριανός μετά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η Ελένη, αφού διέταξε να τον γκρεμίσουν, έχτισε στην θέση του τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανισμού. Ο Σταυρός του Κυρίου παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος τον τοποθέτησε στο Ναό της Αναστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου του 335. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με τους Βυζαντινοπερσικούς πολέμους 602 έως το 628. Το 614 οι Πέρσες κυριεύσαν την Παλαιστίνη και αφού λοιπόν λαιλάτισαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα του χριστιανισμού, πήραν μαζί τους ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Οι πυρολάτρες Πέρσες θεώρησαν τον Σταυρό μαγικό εξαιτίας κάποιων θαυμάτων που έγιναν και τον προσκυνούσαν. Ο αυτοκρατόρας Ηράκλειος, μετά την οριστική νίκη του εναντίον των Περσών το 628, ανέκτησε το ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης και το μετέφερε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη στις 14 Σεπτεμβρίου του 629, όπου αποτέλεσε μέρος του θριάμβου του και στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται και με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες ψάλλεται μεταξύ άλλων το πασίγνωστο «Απολυτίκιο σώσον Κύριον των λαών σου». Η γιορτή του Σταυρού έχει ιδιαίτερη σημασία για τους γεωργούς, διότι αποτελεί την αφετηρία της νέας χρονιάς εν ώψη της σποράς. Οι γεωργοί φέρουν στην εκκλησία μείγμα από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να δεχτούν την ειδική ευλογία του ιερέα. «Βλαστήσε την γην και δούνε σπέρμα, το σπείροντι και άρτον εις βρόσιν, ευχή επί ευλογήσει του σπόρου». Την ημέρα του Σταυρού οι ναυτικοί συνήθιζαν να σταματούν τα μακρινά ταξίδια με ιστιοφόρα, όπως συμβούλευε η παροιμία του Σταυρού «Σταύρωνε και δένε». Με το βασιλικό που παίρνουν από τις εκκλησίες οι νοικοκυρές, συνηθίζουν να φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς στο Πήλιο, στην Κορώνη και σε άλλες περιοχές. Στην Αίγινα αναβιώνει ο λεγόμενος Λιδινός, μία μιμητική παράσταση με μυρολογήματα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού, έθιμο με πιθανότητα αρχαία καταγωγή. Ακολουθεί προσφορά κολύβων και η τελετουργία κλείνει με χορούς και τραγούδια.
1: C'est si bon,
2: c'est si bon
1: de partir n'importe où,
2: c'est si bon
1: bras dessus, bras dessous,
2: c'est si bon
1: en chantant des chansons,
2: c'est si bon
1: de se dire des mots doux,
2: c'est si bon
1: des petits riens du tout.

Ça, c'est bon. Et vous montant. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1814, ανήμερα της ύψωσης του Δημίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοβ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή. Το 1829 υπογράφεται η συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρα 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν το ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στις 2 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, 14 με το καινούριο.

Το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν και το 1898 θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Χρόνια πολλά στους απανταχού Πανιωνίους, χρόνια πολλά στη Νέα Σμύρνη.

Το 1910 στις 14 Σεπτεμβρίου γεννιόταν ο Γιάννης Λάτσης, ο εφοπλιστής. Γενέθλια σήμερα, στον απόϊχο των γενεθλίων μάλλον 14 Σεπτεμβρίου για τον Κώστα Καραβαλή, τον πολιτικό που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2004 έως το 2009.

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983 γινόταν η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδοποιός από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, με ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά και την πολυτάραχη ζωή της, απασχόλησε ως ολίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης την πρώτη δεκαετία του 2000. Διαθέτει μια βαθιά εκφραστική κοντράλτο φωνή και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτικό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz. Η Amy Winehouse γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983 από γονείς Ιουδαϊκού θρησκεύματος που αγαπούσαν τη μουσική και την εμφύσισαν στα δύο παιδιά τους. Ο πατέρας της, Mitch Winehouse, ήταν τεχνίτης ιαλοπινάκων και η μητέρα της, Janice Seaton, φαρμακοποιός. Από τα 14 της χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη μουσική για να σκαρώνει και να σκαρώνει τα πρώτα της τραγούδια, ενώ συμμετείχε σε διάφορα τοπικά γκρουπ. Στις αρχές του 2000 εμφανιζόταν σε κλαμπ του Λονδίνου τραγουδώντας soul και jazz επιτυχίες. Η εκφραστική φωνή της εντυπωσίασε τα αφεντικά της Island και το 2002 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την θρυλική αγγλική δισκογραφική εταιρεία, θυγατρική πλέον της Universal. Στις 20 Οκτωβρίου του 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο με τίτλο Frank, που γνώρισε κριτική υποδοχή και εμπορική αποδοχή. Από το δίσκο ξεχώρισαν τα τραγούδια Stronger Than Me, Take the Box και άλλα πολλά πολύ σημαντικά τραγούδια και ωραία τραγούδια. Στις αρχές του χρόνου είχε γνωρίσει σε ένα μπαρ του Λονδίνου τον κατά ένα χρόνο μεγαλύτερό της Blake Flinders Civil, τεχνικό της τηλεόρασης, με τον οποίο θα έχει μια θυελώδη ερωτική σχέση. Συχνά θα απασχολούσαν τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού λαϊκού τύπου με τη βίαιη συμπεριφορά τους και την εμπλοκή τους σε υποθέσεις ναρκωτικών. Θα παντρευόταν το Μάιο του 2007 στο Μαϊάμι και θα χωρίσουν τον Αύγουστο του 2009. Τον Ιούνιο του 2006 πεθαίνει η γιαγιά της Σύνθια, που ήταν τραγουδίστρια της jazz και ένα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή της. Η Amy καταραίει και πολλοί εντοπίζουν ξανά τη στροφή της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Στις 26 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε το δεύτερο της άλμπουμ με τίτλο Back to Back, που απογείωσε την καριέρα της και της χάρισε 5 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχει κατακτήσει μια καλλιτέχνης σε μία μόνο διοργάνωση. Από το δίσκο ξεχώρισαν τα τραγούδια Rehab, το You Know I'm Not Good, Back to Back κλπ. Η επίδραση που έχει πλέον στη μουσική βιομηχανία είναι τόσο μεγάλη, ώστε να δημιουργηθεί ο όρος στο φαινόμενο Winehouse, για να περιγράψει το πώς η επιτυχία της άνοιξε το δρόμο για την ολική επαναφορά της βρετανικής μουσικής στο παγκόσμιο προσκήνιο για πρώτη φορά μετά τους Beatles. Η σαρωτική επιτυχία του δίσκου έσπασε τα όρια της μουσικής και πέρασε στην ευρύτερη pop κουλτούρα. Η εμφάνισή της με τα παλιωμοδίτικα, τα vintage, τα ρούχα και τα εντυπωσιακά χτενίσματα έγινε πρότυπο για μέτρητες γυναίκες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί δραστικά η βιομηχανία της μόδας. Η κατάσταση της υγείας της όμως επιδεινωνόταν δραματικά λόγω του εθισμού της στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Η τελευταία και ίσως χειρότερη της καριέρας στη συναυλία, στις 18 Ιουνίου του 2011 στο Βελιγράδι, η Winehouse εμφανίστηκε στη σκηνή σε κατάσταση μέθης και αποδοκιμάστηκε έντονα από 20.000 θεατές. 4 μέρες αργότερα ήταν προγραμματισμένη και η πρώτη συναυλία στην Αθήνα, η οποία ακυρώθηκε. Η Amy Winehouse άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Λονδίνο στις 23 Ιουλίου του 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θάνατος της οφειλόταν, σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

Αφρός, μαγική ερμηνεία, Body and Soul, Tony Bennett και Amy Winehouse. Ομολογωμένως κορυφαία τραγουδίστρια. 1321 και 14 Σεπτεμβρίου φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, θεία κωμωδία από τα πολύ πολύ γνωστά του έργα. Ο Δάντης απαντάται και ως Δουράντης, Ντάντε Αλιγκιέρι των Ιταλών, ο μεγαλύτερος ποιητής της Ιταλίας και ένας από τους πρωτοκορυφαίους του ανθρωπινού πνεύματος. Είναι γνωστός για το εκτεταμένο αφηγηματικό του ποίημα «Θεία Κωμωδία», ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Ντάντε, Δάντης, έγραψε στην λαϊκή γλώσσα της εποχής του, που ήταν η Ιταλική, με αποτέλεσμα αυτή να καθιερωθεί σύν το χρόνο σε όλους τους τομείς της ζωής, εκτοπίζοντας τη Λατινική. Ήταν επίσης πεζογράφος, θεωρητικός της Ιταλικής λογοτεχνίας, ηθικός και πολιτικός φιλόσοφος, ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής του με την πολιτική. Ο Ντουράντε Αλιγκιέρι γεννήθηκε μεταξύ της 15ης Μαΐου και της 15ης Ιουνίου του 1265 στη Φλωρεντία, που τότε ήταν ανεξάρτητη πόλη κράτος. Έμεινε λοιπόν από νωρίς ορφανός από μητέρα και μεγάλωσε με τη μητριά του, η οποία φρόντισε για τη μόρφωσή του. Ο πατέρας του ανήκει στην παράταξη των Γουέλφων παπικών που κυριαρχούσαν στην πολιτική ζωή της Φλωρεντίας μαζί με τους Γιβελίνους, τους αυτοκρατορικούς. Ο Δάντης μελέτησε θεολογία, νομικά και φιλολογία. Το 1302 κατηγορήθηκε ψευδός για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος ως διασπαστής της παράταξης των Γουέλφων. Ο Δάντης στάθηκε ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος του δυνατού και προοδευτικού ανθρώπου της εποχής. Την ποιητική μεγαλοφυΐα έθρεψαν οι μελέτες του, η πείρα της ζωής του, η αγάπη για την όμορφη Βεατρίκη, Μπεατρίτσε Πορτινάρη, την οποία παντρεύτηκε, αλλά πέθανε μόλις 25 ετών. Αργότερο ποιητής παντρεύτηκε την Τζέμα Ντονάτη, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Ωστόσο, η αγάπη του για τη Βεατρίκη πάντα τον ενέπνεε. Το αριστούργημά του είναι το επικό αφηγηματικό ποίημα «Κωμωδία». Από τον Βοκάκιο αργότερα καθιερώθηκε ως «Θεία Κωμωδία», «Divina Comedia». Άλλα σημαντικά έργα του θεωρούνται η αυτοβιογραφία «Νέα ζωή», «La Vita Nuova» και το «Ημιτελές Συμπόσιο», διάφορες ιδέες για φιλολογικά, ιστορικά και θεολογικά ζητήματα. Η επίδρασή του στην Ιταλική λογοτεχνία και γενικότερα στην παγκόσμια πνευματική κίνηση ήταν μεγάλη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η καθιέρωση από τον Δάντη της λαϊκής ιταλικής γλώσσας στη λογοτεχνία. Αυτό έγινε λοιπόν αφορμή να καθιερωθεί η ιταλική γλώσσα σε όλους τους τομείς της ζωής της λαϊκής ιταλικής γλώσσας στη λογοτεχνία. Αυτό έγινε λοιπόν αφορμή να καθιερωθεί η ιταλική γλώσσα σε όλους τους τομείς της ζωής.

λόγια γλυκά. Αυτό είναι ένα τύπο Μποέμ, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Μακίτο Τζαρούχα. Ανατολικά τη ΕΔΕΜ, Σταμάτη Καραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου, Μαγική Αρλέτα. Για να το δώσουμε αμέσω σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμεί τα λέμε αμέσω μετά. Βαγγελής Δημακόπουλος, πάντα κοντά μας. Bonjour.

Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχτηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,8 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέμα σας και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίερκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο θόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνδίκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης. Στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξώδια ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπληκτικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Το εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημίες σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Λούς Κασάλ, Αμαντομίο και Κουέτορ Εμπένε. Μια υπέροχη ερμηνεία για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον εκλεκτό μου, τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο, τον ήρωά μας. Ο Βαγγέλης ο Δημακόπουλος είναι εδώ κοντά μας. Ο Βαγγέλης ήταν εκείνος που όταν μας συνέβη το τραγικό συμβάν με τη φωτιά ήταν εδώ, οπότε του έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη, και σήμερα εδώ όρθιος και χαμογελαστός ηγείται του ήχου. Πολλές και πολλαπλές οι διαθέσεις. Διανθίζουμε λοιπόν τα των ημερών, τα γεγονότα των ημερών, στον απόϊχο της μέρας που πέρασε, για να γναντέψουμε το ξημέρωμα μιας καινούριας μέρας. Σαν εχθές, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Υπήρξε ένας από τους λίγους τραγουδιστές που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή. Αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων, τραγουδήθηκε όσο λίγοι και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όλους, όσοι ένιωσαν ότι τραγουδάει για εκείνους. Με την μοναδική υφή της φωνής του κατάφερε να εκφράσει τις αγωνίες, τους φόβους αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων, για τους οποίους η επιβίωση δεν ήταν και τόσο αυτονόητη. Οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένοι, πρόσφυγες, εργάτες, όλοι οι αγωνιστές της καθημερινότητας αναζητούσαν στα τραγούδια του παρηγοριά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά, και το κοινό τους βέβαια δεν σταματούσε μόνο σε αυτούς. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1931 στη Νέα Ιωνία. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και αυτή άκουγε ως παιδί τα λαϊκά τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες, και από τη γιαγιά του, όπως έλεγε ο ίδιος, πήρε τις τεχνικές, τις αναπνοές και το κλάμα στη φωνή. Ως τη στιγμή που τον ανέλαβε ο μεγάλος δάσκαλος, ο Στέλιος Χρυσίνης. Μεγαλώνοντας, δούλεψε σε ένα εργοστάσιο στη Νέα Ιωνία. Μια μέρα τον φωνάζει το αφεντικό του και λέει ότι έχει καταπληκτική φωνή και του κάνει δώρο μία κιθάρα. Ο Στέλιος όσες ώρες δεν δούλευε καθόταν στο σπίτι του και προσπαθούσε να μάθει τραγούδια στην κιθάρα. Μια μέρα κάποιος περαστικός τον άκουσε και του πρότεινε να τραγουδήσει στη ταβέρνα του. Έτσι έγινε η αρχή. Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη φορά επαγγελματικά στην Κηφισιά. 2 χρόνια αργότερα έκανε και την πρώτη ηχογράφησή του στην Κολούμπια με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Για μπάνιο πας», που όμως δεν πούλησε. Το δεύτερο τραγούδι «Οι βαλίτσες» του Γιάννη Παπαϊωάννου έγινε μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια σειρά επιτυχιών και συνεχεί άνοδος με εμφανίσεις σε γνωστά λαϊκά κέντρα της εποχής. Τότε έρχεται και η γνωριμία, ο Αραβώνας, αλλά και η συνεργασία με την Κέτι Γκρέι ως το καλοκαίρι του 1957. Σουξέ της εποχής, «Απόψε φύλαμε» του Μανώλη Χιώτη, ένα ντουέτο του Στέλιου Καζαντζίδη με την Κέτι Γκρέι. Μετά από αυτό χώρισαν. Η επόμενη οκταετία του 1957 έως το 1965 είναι ίσως η πιο γόνιμη και δημιουργική περίοδος για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η γνωριμία του με τη Μαρινέλα στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια λαμπρή συνεργασία. Μαζί έκαναν επιτυχία με κορυφαίους συνθέτες: Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Χιώτη, Καλδάρα, Παπαγιανόπουλο, Βίρβο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λεοντή, Ξαρχάκο, Λοΐζο, Μαρκόπουλο και άλλους, και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα λαϊκά κέντρα. Το Μάιο του 1966 αποφάσισαν να ενωθούν και στη ζωή. Ο γάμος τους μπορεί να μην άντεξε στο χρόνο, αλλά έμεναν για πάντα φίλοι. Έπειτα από χρόνια, ο Καζαντζίδης γνώρισε και παντρεύτηκε την Κυραβάσο, την οποία χαρακτήριζε ως θησαυρό. Το 1965, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα νυχτερινά κέντρα. Τήρησε την επιλογή του αυτή ως το τέλος της ζωής του και η μόνη επαφή με το κοινό του ήταν μέσω των δίσκων. Για κάποιο διάστημα και αυτή η επικοινωνία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που είχε με τη δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Στην δισκογραφία επανήλθε έπειτα από 12 χρόνια απουσίας το 1987, συνεργαζόμενος με τους Τάκη Σούκα, Λευτέρη Χαψιάδη, Θανάση Πολυκανδριώτη, Θοδωρή Καμπουρίδη, Μάκη Ερημίτη, Αντώνη Βαρδί, Σότια Τσότου και άλλους άξιους δημιουργούς. Το κύκνιο άσμα του ήταν ο δίσκος «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001 σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

τα μαγικά λόγια του ποιητή, με τη μουσική τη μαγική του Μίκη, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, το Σαββατόβραδο, ένα ιδιαίτερο Σαββατόβραδο. Πολλές απώλειες λοιπόν τις μέρες που πέρασε, σημαντικές απώλειες. Στις 14 του Σεπτέμβρη του 2022 έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπά. Υπήρξε εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός, λιτή, δωρική μορφή, σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, χαρισματική και δυναμική γυναίκα. Έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτικές της ικανότητες και το πνεύμα της. Στη σταδιοδρομία της αναμετρήθηκε με σημαντικούς γυναικείους ρόλους του θεάτρου και του κινηματογράφου, ενσαρκώνοντας πλήρως τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας. Ειρήνη Παπά, από τις μετρημένες στα δάχτυλα ηθοποιούς που ξεπέρασαν τα στενά όρια της Ελλάδος και έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο, σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική της διαδρομή έπαιξαν το πανέμορφο πρόσωπό της που έγραφε στο φακό και η βαθιά εκφραστική της φωνή και η δυναμική της προσωπικότητα. Ευτύχησε να συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Τζαβέλλες, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κώστας Γαβράς, ο Φραντσέσκο Ρόζι, ο Έλιο Πέτρη, ο Μαλουέντε Ολιβέιρα. Η Ειρήνη Λέκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο χιλιομόδι Κορινθίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926 από γονείς εκπαιδευτικούς. Στο καλλιτεχνικό χώρο πρωτοεμφανίστηκε στα 15 της ως τραγουδίστρια και χορεύτρια. Στη συνέχεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της συνεργάστηκε με διάφορους θειάσους. Κατά τη διάρκεια της φίτησής της παντρεύτηκε τον ηθοποιό Άλκη Παπά 1922. Έως έζησε ο Άλκης Παπάς έως το 2018, ο οποίος τη βοήθησε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Το ζευγάρι θα χωρίσει το 1951 και η πανέμορφη ηθοποιός θα κρατήσει το επώνυμο του τέως συζύγου της με ένα πι, με το οποίο θα γίνει γνωστή παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια ως Ειρέν Παπά. Το 1948 τελειώφθη πλέον της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Μαγνήτησε με την ομορφιά της τον Αλέκο Σακελάριο, ο οποίος την ενέταξε στο σχήμα της επιθεώρησης «Άνθρωποι-άνθρωποι» που ανέβηκε στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και άφησε εποχή. Την ίδια χρονιά έκανε το κινηματογραφικό της δεμπούτο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαμένοι άγγελοι» το 1948, όπως και ο συγγραφέας Νίκος Τσιφόρος στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα. Η Ειρήνη Παπά επιβλήθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με το ρόλο της στην ταινία του Φρίξου Ηλιάδη «Νεκρή πολιτεία» το 1952. Ο Φίνος έστειλε με δικά του χρήματα την ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών, όπου δεν βραβεύτηκε μεν, αλλά η πρωταγωνίστρια της απασχόλησε έντονα τον παγκόσμιο τύπο. Οι φωτογραφίες της μελαχρινής καλονής με το πάμπλουτο Playboy Αγαχάν, ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί της από ό,τι λένε, κατέκλυσαν εφημερίδες και περιοδικά όλου του κόσμου. Η δημοσιότητα που απέκτησε στις Κάνες άνοιξε τις πόρτες στην Ειρήνη Παπά. Στην Ιταλία συμμετείχε στις ιστορικές ταινίες Ατίλας το 1953 και Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου το 1953, ενώ τρία χρόνια αργότερα αντικατέστησε την Grace Kelly στο western του Robert Wise «Ελίγησα για πρώτη φορά» με συμπρωταγωνιστή της τον James Cagney. Το 1961 κράτησε ένα σημαντικό ρόλο στην μεγάλη διεθνή επιτυχία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε», που γυρίστηκε και στη Ρόδο σε σκηνοθεσία του John Lee Thompson. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε στις ελληνικές ταινίες «Η λίμνη των στεναγμών» του Γρηγόρη Ξενόπουλου και «Ενσάρκωνε την Μπουμπουλίνα». Αξιοσημείωτες ήταν και ερμηνείες της στις ταινίες που γύρισε με το σκηνοθέτη τον Μιχάλη Κακογιάννη «Ηλέκτρα» το 1962, στον Αλέξη Ζορμπά «Τροάδες», «Ηφηγένεια», «Γλυκιά πατρίδα». Με τον Κακογιάννη συνεργάστηκε επίσης σε θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα, «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή στην Επίδαυρο, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σέξπιρ στο Ηρώδιο και στο εξωτερικό «Μύδια και Βάκχες» του Ευρυπίδη το 1980 στο Broadway. Άλλες σημαντικές ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν «Στον καθένα το δικό του», 1966, του Έλιοτ Πέτρη, «Σάντα Μάμα»
το 1968 του Μάρτιν Ριτ, του Κώστα Γαβρά, η Άννα των Χιλίων Ημερών, του Τσάρλς Τσάρστον, ο Χριστός Σταμάτησε, του Έμπολη, του Φρανσέσκο Ρόζι επίσης, η Ειρήνη Παπά έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022 σε ηλικία 93 ετών. Τι άλλο, ο Δέστος του Βαγγέλη Παπαθανασίου, η Ειρήνη Παπά και 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά.

Λοιπόν, εξαιρετικά αφιερωμένο στο όνομα και το τσαρούχα. Εξαιρετική ερμηνεία. Ξημέρωμα λοιπόν καινούριε μέρε. Εσύ, φτάσαμε στη 15η του Σεπτέμβρη. Είναι Διεθνή ημέρα τη Δημοκρατία. Πόσο επίκαιρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στι 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία τη Διακοινοβουλευτική Ένωση από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε και από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πόσο επίκαιρη η μέρα της Δημοκρατίας, πόσο πρέπει να την τιμήσουμε ιδιαίτερως μέσα από τα διάφορα δρόμενα των ακροδεξιών κομμάτων που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και κυριαρχούν, βλέπε ΑΕΒΔΕ στη Γερμανία και άλλα τέτοια παρεμφερή. Η Δημοκρατία λοιπόν, έτσι το τονίζουμε και τη γιορτάζουμε σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολιτεύμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία, μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας, η Παγκόσμια Μέρα της Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς έκθεση ζωγραφικής με βραβεία που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων. Και καμιά φορά γκρινιάζουμε με την πολιτική, γκρινιάζουμε με τους πολιτικούς, αλλά προς Θεού, δημοκρατία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι, τα λέει η Ζωζεφίν Μπέικερ. Ζούρε αμού, έχω δύο αγάπες, μου πει τη χώρα μου, επαγεί.

στις 15 Σεπτεμβρίου του 1916 ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ. Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Και το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η ΚΝΕ. 2015 Σεπτεμβρίου, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής.

Σαν σήμερα έχουμε και μία επίσης σπουδαία γέννηση. Είναι η γέννηση του Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, ο Σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής, ο οποίος κατέχει περίοπτη θέση στην ιστορία της ιατρικής με την ανακάλυψη της πενικυλίνης, που άνοιξε το δρόμο για την αποτελεσματική χρήση των αντιβιωτικών φαρμάκων στη θεραπεία των μολυσματικών ασθενειών. Για το επιτεύγμα του αυτό τιμήθηκε το 1945 με το Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ το 1881 σε ένα μικρό αγρόκτημα του Λόχφιλντ της νοτιοδυτικής Σκωτίας. Ήταν το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του αγρότη Hugh Fleming και της δεύτερης συζύγου του Grace Morton. Ο πατέρας του από το πρώτο γάμο είχε ακόμα τέσσερα παιδιά. Σε ηλικία 16 ετών εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και γράφτηκε στο Βασιλικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο. Παράλληλα βρήκε μία δουλειά γραφείου σε μία ναυτιλιακή εταιρεία για τα οσπροστοζήν. Φαίνεται ότι οι σπουδές του στα τεχνικά επαγγέλματα δεν τον έλκυαν και έτσι με την προτροπή του μεγάλου του αδερφού που ήταν ήδη γιατρός αποφάσισε να στραφεί στην ιατρική. Το 1903 έγινε δεκτός στην ιατρική σχολή του νοσοκομείου Σεντ Μέρι που αργότερα εντάχθηκε στο αυτοκρατορικό κολέγιο του Λονδίνου και από το οποίο αποφύτησε 3 χρόνια αργότερα. Παρέμεινε στο Σεντ Μέρι και τα επόμενα χρόνια εργάστηκε ως βοηθός στην ερευνητική ομάδα του διακεκριμένου μικροβιολόγου Almond Wright, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την βακτηριολογία. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ κατατάχθηκε στο ιατρικό σώμα του Βρετανικού στρατού. Εργάστηκε για την ανάπτυξη μιας θεραπείας που θα μείωνε τους θανάτους στρατιωτών από τις διάφορες μολύνσεις, υποστηρίζοντας ότι τα αντισηπτικά δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικά. Ωστόσο το εγχείριό του απορρίφθηκε κυρίως λόγω ελλείψεως κονδυλίων. Μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου επέστρεψε στο νοσοκομείο Σεντ Μέρι και συνέχισε την ιατρική του έρευνα. Το 1922 προσδιόρισε το ένζυμο λιοζύμι, το οποίο απαντά σε ορισμένους ζωικούς ιστούς και εκκρίσεις όπως είναι το δάκρυ και το οσάλιο και ανακάλυψε τις ανασταλτικές του ιδιότητες στη δράση των βακτηρίων και ανακάλυψε δηλαδή ότι εκδήλωνε αντιβιωτική δραστηριότητα.

Όπου και να το πιάσεις, μαγικό. Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, το δίχτυ, Νίκος Γκάτσο στα λόγια. Μαγική η ερμηνεία από την Βίκη Μοσχολιού. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ έκανε τυχαία τη μεγάλη ανακάλυψη, λίγο πρωτού καταστρέψει ένα δοκιμαστικό σωλήνα με την καλλιέργεια κάποιων βακτηρίων στα φυλόκοκου. Παρατήρησε ότι είχε αναπτυχθεί ένα είδος μπλε μούχλας που φάνηκε να είναι σε θέση να σκοτώσει τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς. Μία σειρά πειραμάτων απέδειξε αργότερα τα συμπεράσματά του και οδήγησε στην ανακάλυψη της φενικυλίνης, όπως ονόμασε τη δραστική ουσία. Δυστυχώς, η έρευνά του έπρεπε να σταματήσει, καθώς δεν κατόρθωνε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας. Το έργο του ολοκλήρωσαν άλλοι επιστήμονες στα τέλη της δεκαετίας του 30, οπότε αμερικανικές και βρετανικές φαρμακοβιομηχανίες άρχισαν τη μαζική παραγωγή πενικυλίνης. Το νέο φάρμακο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την αντιμετώπιση πολλών μολύνσεων. Το 1945 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής για την ανακάλυψη της πενικυλίνης. Σε μία από τις δηλώσεις του είπε σεμνά και ταπεινά: «Η φύση δημιούργησε την πενικυλίνη. Εγώ απλώς τη βρήκα». Στην πραγματικότητα η ανακάλυψή του έφερε τα πάνω κάτω στη σύγχρονη ιατρική, αφού άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία πολλών αντιβιωτικών και την αντιμετώπιση δεκάδων ασθενειών. Ένα χρόνο πριν από τη βράβευσή του, είχε αναγορευθεί σε υπότι από τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας και έφερε έκτοτε τον τίτλο του Σερ. Το 1946 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1951 επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1953 η σχέση του με την Ελλάδα έγινε στενότερη, καθώς παντρεύτηκε και σε δεύτερο γάμο την Ελληνίδα γιατρό Αμαλία Κουτσούρη, στενή συνεργάτηδα στα νοσοκομεία Σεντ Μέρι του Λονδίνου. Ήταν ο δεύτερος γάμος του με την Λέδη Αμαλία, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή ως Αμαλία Φλέμινγκ για την πολιτική της δράσης στα χρόνια της Χούντας και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης ως μέλος του ΠΑΣΟΚ. Από τον πρώτο του γάμο με την νοσηλεύτρια Σάρα Μάκελρόι 1881-1949 ο Φλέμινγκ είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Ρόμπερτ Φλέμινγκ, ο οποίος ακολούθησε την καριέρα γενικού γιατρού. Ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ πέθανε στις 11 Μαρτίου του 1955 στο Λονδίνο σε ηλικία 73 ετών.

Σαν σήμερα έχουμε γέννηση και της Αγκάθας Κρίστη, η πιο διάσημη συγγραφέας έργων μυστηρίου. Γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 ως Μέρι Κλαρίσα Άγκαθα Μίλλερ στο Ντέβον της Αγγλίας. Μεγάλωσε στο Άσφιλτ, όπου έβγαλε το σχολείο και στη συνέχεια σπούδασε τραγούδι στο Παρίσι, παρακαλώ. Το 1914, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παντρεύτηκε το συνταγματάρχη Άρτσιμπαλ Κρίστη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Όταν ο σύζυγός της αποστρατεύτηκε, η ίδια εργάστηκε ως βοηθός σε φαρμακείο, όπου έμαθε για τα δηλητήρια. Άρχισε λοιπόν να γράφει με την ενθάρρυνση της αδερφής της το πρώτο της βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1920 υπό τον τίτλο «Η μυστηριώδης υπόθεση στο Styles». Παρουσίασε για πρώτη φορά τον θρηλυκό detective Ηρακλή Πουαρό, ένα χαρακτήρα που εμφανίστηκε σε περισσότερα από 25 ακόμα μυθιστορήματά της. Το δεύτερο βιβλίο, «Η δολοφονία του Ρότζερ Ακρόουτ», το 1926, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα πωλήσεων και η ίδια μεταξύ των δημοφιλέστερων συγγραφέων. Παρά τη μεγάλη επιτυχία της μετά το θάνατο της μητέρας της και του σύζυγου της, η Αγκάθα Κρίστη εισήλθε σε μια περίοδο συναισθηματικής αναταραχής, εξαφανίστηκε για 11 μέρες και τελικά εντοπίστηκε σε ιαματικά λουτρά. Το 1930 παντρεύτηκε έναν αρχαιολόγο, το Σερ Μαξ Μάλουαν, τον οποίον συνόδευε στις αποστολές του στη Μέση Ανατολή, όπου και εξελίχθηκαν πολλά από τα μυθιστορήματά της. Εκεί δημιουργήθηκε και Miss Marple, μία από τις πιο αγαπημένες της ηρωίδες. Συνολικά, η Αγκάθα Κρίστη έγραψε περίπου 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων και 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 συναισθηματικά ρομάντζα με το ψευδώνυμο Mary Westmoreland. Μέχρι το θάνατό της στις 12 Ιανουαρίου του 1976 είχαν πωληθεί πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της σε περισσότερες από 100 γλώσσες. Τώρα, και τι να πρωτοθυμηθούμε της Αγκάθα Κρίστη? 10 μικροί νέγροι, υπάρχει, μπορείτε να το δείτε στις εκδόσεις Λιβάνη, Ποντικοπαγίδα, εκδόσεων Λιχνάρη, το Έγκλημα στον Ήλιο επίσης το Λιχνάρη, Έγκλημα στο Orion Express Μίνωας, Έγκλημα τα Χριστούγεννα Λιβάνης, Ο Φόνος του Ρότζερ Ακρόουτ Άγρα, Ο Πλωτός Ναύαρχος Άγρα. Μήπως θέλετε τώρα και να διαβάσετε λίγο, μια και σας παροτρύνουμε να διαβάσετε Αγκάθα Κρίστη. 5 μικρά γουρουνάκια από το Λιχνάρη και αυτοβιογραφία επίσης από το Λιχνάρη.

Αυτή ήταν μια μαγική ο κιθάρα Ρωμάνα, μια μαγική. Θάνατη το 1938, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 φεύγει η Οριάννα Φαλάτσι, η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη μετά τις επιθέσεις της 11ης

0: και όνειρα, όπως έλεγε. Από μικρός έπεσε στα βαθιά, καθώς έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του. Έτσι για αρκετά χρόνια έκανε δουλειές του ποδαριού. Όμως το σαράκι του ηθοποιού τον έτρωγε. Από τα σχολικά του χρόνια ακόμα συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, ενώ τα αδέρφια του και οι συμμαθητές του τον παρότριναν να συνεχίσει. Τα πρώτα του βήματα υποκριτικής τα διδάχτηκε το 1952 δίπλα στον ηθοποιό Θεόδωρο Έξαρχο και λίγα χρόνια μετά σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη. Η πρώτη του επαφή με το Σανίδη ήταν με το θίασο της κυρίας Κατερίνας στο έργο «Πρώτο ψέμα» του Γεωργίου Ρούσου. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε διάφορα θεατρικά έργα με τον Τίνο Ηλιόπουλο και την Βίλμα Κύρου. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1960 στην ταινία «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη και μάλιστα εμφανίστηκε και σε διάφορα θεατρικά με τον Τίνο Ηλιόπουλο, όπως είπαμε, και τη Βίλμα Κύρου, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, την Τζέννη Καρέζη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ακολούθησε «Ο σκληρός άνδρας», «Το παιδί της πιάτσας» και «Το έξυπνο πουλί» σε ρόλους που σφυριλάτησαν ένα από τα μετέπειτα στερεότυπα του κοινού για το Σταύρο Παράβα, αυτό του λαϊκού μάγκα. Την ίδια διαχρονιά, το 1961, ήρθε και η Αλίκη στο ναυτικό ως συνάδελφος ναυτικός δόκιμος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Σε αυτή την περίοδο και στο πλάι του Κώστα Χατζηγρίστου εργάστηκε λοιπόν στο μουσικό θέατρο, ανεβάζοντας μερικά από τα πολύ δημοφιλή νούμερα, όπως τον Ντένις ο Τρομερός και τον Τυρλαντά. Συνέχισε τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 60. Έδωσε σάρκα και οστά στο διαβόητο Φίφιτι και σε αλλεπάλληλες ταινίες, όπως ο Εμμύρης και ο Κακομύρης του 1964, ο Μπετόβεν και Μπουζούκη του 1965, στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, και ενώ η καριέρα του ήταν στο απόγειό της, ένα θεατρικό νούμερο στο Ρεξ στάθηκε αιτία να φυλακιστεί στη Γιάρο και να βασανιστεί. Η περίοδος αυτής φράγησε και την καριέρα του, αφού ο ίδιος γυρίσε αλλαγμένος. Από το Φίφι και το Μάγκα έκανε στροφή στα κλασικά και στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Και το Φεβρουάριο του 2008 εισήχθη στον Ερυθρό Σταυρό με επιπλοκές στην καρδιακή λειτουργία. Έπειτα από πολύμηνη μάχη άφησε την τελευταία του πνοή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 από ανακοπή καρδιάς. Τελειώσαμε. Τι γρήγορα που τελειώσαμε, Ευαγγέλη μου. Λοιπόν, να δώσω αμέσως σκυτάλι στον υπέροχο τον Μάκη το Τσαρούχα. Μάκη μου, σου άρεσαν σήμερα τα θέματα μας? Πάρα πολύ. Αυτό είναι. Του δίνουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, στις 2. Και εμείς ανανεώνουμε αύριο 12 με 2 τη συνάντησή μας. Καλά να μου είστε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον τον ακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι του ζευγάρι των επίρροκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Χθες σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξώδια ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες.

με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Λούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπότικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Δύο αλλιευτικά σκάφη πλήγησαν από ντρόουν στον πεσικό κόλπο αργά το βράδυ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόροι, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Σκληραίνει τη στάση του προς τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιρανικό καθεστώς, επιτρέποντάς του να διατηρεί, όπως ανέφερε, την τρομοκρατική του δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του ορμούς. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίερκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωράει και σήμερα η στασή